0: Και έχουμε φτάσει στο οξύμορο ότι έχουμε πλεονάουσα παραγωγή, δεν έχουμε τι να την κάνουμε, γιατί δεν έχουμε προβλέψει να δημιουργήσουμε αποθηκευτικές υποδομές, μπαταρίες. Την εξάγουμε στη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία έχει προβλέψει να δημιουργήσει τέτοιες υποδομές και μας τις δίνει πίσω σε ασύμφορες τιμές στις ώρες υψηλής ζήτησης. Θα σου έλεγα ότι ειδικά για τη Βουλγαρία θέλω να κάνω και μια επισήμανση, γιατί εδώ έχουμε ανάγει σε ιερό το ΤΕΜ την κοινοβουλευτική σταθερότητα. Πρέπει να προκύψει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει αυτοδύναμη, να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, η Βουλγαρία από το 2021 ως σήμερα έχει αλλάξει 6 διαφορετικές κυβερνήσεις σε 10 εκλογικές αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι η Βουλγαρία σε 1-2 χρόνια θα μας έχει ξεπεράσει και σε μέση αγοραστική δύναμη.
1: Άρα λες ότι είναι μύθος η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Η ευρωστία μιας οικονομίας δεν είναι μονοσήμαντο μέγεθος. Αν υποθέσουμε ότι έχουν τακτοποιηθεί, νοικοκυρευτεί κάποια βασικά δημοσιονομικά μεγέθη όπως το έλλειμμα, και αυτό βέβαια έχει γίνει στην καμπούρα του Έλληνα φορολογούμενου, έτσι. Έχουν βελτιωθεί και κάποιοι δείκτες ανεργίας, όχι ανεργία των νέων, ανεργία γενικά, γιατί δουλεύουν και οι συνταξιούχοι πλέον. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο η εικόνα μιας οικονομίας. Έχουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δείχνει τι παράγουμε, ή μάλλον τι δεν παράγουμε, και το οποίο πάει από το κακό στο χειρότερο, και έχουμε και την πραγματική αγοραστική δύναμη η οποία καταβαραθρώνεται. Και έχουμε και κάτι άλλο για να κλείσω. Ξέρεις, μιλάμε για την βαριά βιομηχανία τουρισμού. Εσείς εδώ στην Κρήτη έχετε ένα σχετικά πετυχημένο μοντέλο, γιατί καταφέρατε να παντρέψετε τις υποδομές, τις μονάδες υψηλών προδιαγραφών φιλοξενίας κάπως με την τόπια παραγωγή. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Κάπως.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα σου έλεγα ότι τα ρεκόρα φίξεων είναι η επιτομή, για τα οποία πανηγυρίζουν οι εκάστοτε υπουργοί, είναι η επιτομή της αποτυχίας. Διότι έχουμε φτάσει να εισάγουμε 4 φορές τον πληθυσμό μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επιβάρυνση, περιβαλλοντολογική, νερό κλπ. Και να πέφτει η μέση κατακεφαλήν δαπάνη πολύ χαμηλότερα και από τα επίπεδα προκρίσης. Σου θυμίζω το 2008 η μέση κατακεφαλήν δαπάνη ήταν περίπου 740 ευρώ, σήμερα είναι 540, όσο περίπου στην Αλβανία ξοδεύουν, η Τουρκία είναι πολύ πιο πάνω και η Ισπανία είναι 3 φορές πιο πάνω από την Ελλάδα. Έτσι. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο παθογένειας είναι μια άλλη βιομηχανία, η οποία παράγει μόνο χρέη. Βιομηχανία του τζόγου. Λοιπόν, τα μεγέθη εκεί είναι ασύλληπτα. Ο ακαθάριστος τζίρος του νόμιμου τζόγου, διαδικτυακού και μη, υπερβαίνει τα συνολικά έσοδα του τουρισμού. Και ο καθαρός τζίρος, δηλαδή τα λεγόμενα αναμορφωμένα στοιχήματα, διότι ο παίκτης παίζει, χάνει, ποντάρει, ξαναπαίζει, εγώ σου λέω το καθαρό, είναι πάνω από 16 δις που ισοδυναμεί με το συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ της χώρας. Θα μου επιτρέψει Γιώργο να σου πω ότι αυτό δεν είναι, μπορεί να παίρνει φόρο στο κράτος και να χαίρεται, αλλά δεν είναι ούτε εικόνα οικονομικής ευρωστίας, ούτε εικόνα κοινωνικής ευημερίας. Είναι εικόνα παθογένειας.
1: Αυτό σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πάμε με γρήγορους ρυθμούς από την πλήρη παρακμή σε τελμά, αν δεν αναστραφεί, και βλέπεις να αρθρώνεται λόγος δημόσιος για μια άλλη στρατηγική στη χώρα? Τους ακούς όλους και λένε για παραγωγικό μοντέλο, αλλά όταν τους ρωτάς, ωραία, πού η χώρα, απαντήσεις δεν θα πάρεις ή θα πάρεις κάτι γενικόλογο. Λέω εγώ, εκτός αν εσύ διακρίνεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν διακρίνω πραγματικά, δηλαδή διαμορφωμένη πολιτική ατζέντα, ένα σχέδιο οραματικό για να βγει η χώρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και να σου πω και κάτι, αυτά τα οποία λέμε σήμερα στην εκπομπή, δεν έχω ακούσει κάποιο πολιτικό να πει, παιδιά, το μοντέλο του τουρισμού είναι στρεβλό. Έχουμε φτάσει να εισάγουμε 4 φορές τον πληθυσμό και στην ουσία να πέφτουν τα έσοδα. Παιδιά, το θέμα με τον τζόγο δεν είναι normal. Κάντε κάτι, γιατί δεν είναι εικόνα normal χώρα αυτή. Δεν έχω ακούσει αυτές τις κουβέντες εγώ από πολιτικούς και δεν έχω δει και κάποια, αν θες, συγκροτημένη πλατφόρμα ανάταξης της χώρας. Διότι όλοι καμώνονται ότι πηγαίνουν όλα θαυμάσια, Η χώρα αναβαθμίζεται από τους ευαγείς αυτούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και, εν πάση περιπτώσει, όλα είναι ανθυρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και στην αγοραστική δύναμη και στην ανεργία των νέων και κυρίως στο ότι δεν εξάγουμε. Εισάγουμε και δεν εξάγουμε τίποτα.
1: Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τη νέα γενιά, το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα στα 12 χρόνια της κρίσης 600.000 νέα παιδιά κατά βάση, είτε ειδικευμένα είτε ανειδίκευτα, είτε μάστορες είτε ακαδημαϊκοί πολίτες, φύγαν από αυτή τη χώρα και ελάχιστοι ξαναγύρισαν.
0: Με πονάει αυτό πάρα πολύ.
1: Είναι ένα μείον. Και πώς καλύπτεις ένα τέτοιο κενό? Γιατί ουσιαστικά μιλάς για μία-δύο γενιές που βγήκαν έξω από τη διαδικασία που θα μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το μοντέλο.
0: Ακριβώς,
1: το παραγωγικό.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ένας από τους ευσεβείς πόθους των δανειστών που υλοποιήθηκε τελικά όταν μας φορέσαν τα μνημόνια. Να πάρουν φτηνό, εξειδικευμένο δυναμικό. Δεν έχει καμία σχέση η μετανάστευση των ημερών μας με την μετανάστευση των προηγούμενων γενιών που πηγαίνανε ανειδίκευτοι εργάτες, παιδιά της επαρχίας, πηγαίναν στη Γερμανία για να βγάλουν, εν πάση περιπτώσει, τα προστοζήτ και να μπορέσουν να κάνουν ένα μικρό κομπόδεμα να το φέρουν πίσω. Τώρα όχι. Είναι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι όμως έχουν μορφωθεί με τα λεφτά τα δικά σου και τα δικά μου, του Έλληνα φορολογούμενου, σε δημόσια, παρακαλώ, πανεπιστήμια, και τους παίρνουν σωριδών. Γιατροί στην Αγγλία, όλων των ειδών επιστήμονες στη Γερμανία, στην Ολλανδία, σε όλη την κεντρική Ευρώπη, Σουηδία, πάνω Σκανδιναβία. Θέλω να πιστεύω πως κάποιοι από αυτούς θα έχουν τον νόστο, όπως και πολλοί από τους εργάτες της δεκαετίας του 60 γύρισαν. Η πλειονότητα, θα σου έλεγα, δεν μπορούσε να μείνει στη Γερμανία γιατί δεν άντεχε τη γερμανική ψυχοσύνθεση. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς θα γυρίσουν για να ενισχύσουν την εθνική προσπάθεια ανάταξης. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι βέβαιο, γιατί ξέρεις, υπάρχουν μεικτοί γάμοι, κάποιοι έχουν βρει τη βολή τους εκεί, οι συνθήκες είναι πολύ πιο αξιοπρεπείς. Δυστυχώς αυτή η χώρα δεν έχει να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εξέλιξης στα μορφωμένα παιδιά της. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ρωτώ λοιπόν, επειδή είπες για να προσφέρουν σε μια αναγκαία εθνική ανάταξη. Αυτή η ανάταξη είναι θέμα προσώπων ή είναι θέμα πολιτικών και κοινωνικής απόφασης, δηλαδή της απόφασης κοινωνίας?
0: Δεν είναι θέμα και προσώπων. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια γειτονική Τουρκία η οποία έχει κάνει άλματα. Δεν είναι θέμα και προσώπου του Ερντογκάν. Είναι σίγουρα. Λείπει από την Ελλάδα. Δηλαδή ηγέτης με διαμέτρημα, όπως και αυτούς που είχαμε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δηλαδή και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου πατούσε καλά. Όταν δηλαδή υπήρχε κρίση στο Αιγαίο και έβλεπες τον Παπανδρέου, αισθανόσουν από μέσα σου και μια χαρά γιατί ήταν εθνικά αξιοπρεπής, αλλά και μια ασφάλεια. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν είναι. Το διαμέτρημα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου απόψε σε αντιθέσεις σε μια εκπομπή που, αν κρίνω τουλάχιστον από την ανταπόκριση του κόσμου, άνοιξε ένα πεδίο προβληματισμού και σκέψεων. Εντελώς διαφορετικό από τα ιωθώτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Προσέξτε, διαβάσαμε νωρίτερα στα νέα τι αλλάζει σε σχέση με εμάς τους επιβάτες σε αεροπορικές πτήσεις.
1: Τα δικαιώματά
0: τους. Τέρμας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει η Μαρία Βούσουλα εδώ αναλυτικά, που έχει κάνει ρεπορτάζ για το θέμα.
1: Καλώς την.
0: Έλα, Μαρία μου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν φορτισμένη από ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έγινε στην Ελλάδα και αναφερόμαστε στην διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυρίου Μάρκου Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα της επίσκεψης, να αναφέρουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής από το 2010 και βουλευτής από ηλικία, μετεφηβική ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, από το 25-26 ετών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θήτευσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μαζί με τον Μενέντες για πολλά χρόνια και είναι γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι απλώς γνώστης, αλλά και σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτής. Αυτό φυσικά, όσο ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, είχε άλλη ελευθερία κινήσεων και έκφρασης γνώμης. Τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύεται να ακολουθήσει την πολιτική που χαράσεται από τον Λευκό Οίκο, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και από την γραφειοκρατία του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα, πέραν αυτού καθ' αυτού του σκοπού της επίσκεψης, που ήταν η συμμετοχή στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η χρονική στιγμή που επέλεξε να κάνει αυτή την επίσκεψη μπορούμε να υποθέσουμε ότι σχετίζεται και με τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι με την παρουσία του και ιδιαίτερα με την ομιλία που έκανε στην ΝΙΚΑ, που ήταν μια καθαρά ιστορική πάντα ιδεολογική ομιλία, μπορεί να είχε ως στόχο να προσελκύσει και να συγκινήσει τους την ελληνική κοινότητα που κατοικεί στις ΗΠΑ και να υποστηρίξουν τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες. Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη εξυπηρετούσε και αυτό το στόχο. Υπάρχει και ένας άλλος στόχος που δεν τεκμέρεται, δεν είναι δηλωμένος, είναι η προσωπική του πορεία του Ρούμπιο προς την Προεδρία. Δηλαδή θέλει να είναι υποψήφιος, αυτό αναφέρεται σε αμερικανικά μέσα, υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η παρουσία του αυτή στην ΝΙΚΑ και με φόντο την Ακρόπολη είναι ένα καλό εφαλτήριο και μια καλή αφετηρία για αυτόν τον δρόμο, αν και ο βασικός υποστηρικτής, ένας άλλος βασικός υποστηρικτής αυτής της θέσης, δηλαδή της υποψηφιότητας, είναι ο J.D. Vance, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα αναμένεται να επισκεφθεί την πατρίδα μας τον Φεβρουάριο του 2027. Όσον αφορά αυτήν καθ' αυτήν την επίσκεψη, οι συζητήσεις κινήθηκαν σε τρεις άξονες. Ο ένας άξονας σχετίζεται με τα ενεργειακά, κυρίως με τον κάθετο διάδρομο. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένας αγωγός ή μάλλον ένα σύστημα, ένας σταθμός από υγροποίησης ή επαναεροποίησης του φυσικού, του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται από τις ΗΠΑ ή από πηγές αμερικανικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, και μετά με τον κάθετο διάδρομο θα κατευθύνεται και θα διανέμεται στις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι ένα στίχημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο έχει και γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις, γεωπολιτικές να στερηθεί κεφαλαίων αλλά και δυνατότητας εξάρτησης άσκησης επιρροής η Μόσχα, και από την άλλη πλευρά να κερδίσει η γεωπολιτική επιρροή η Ουάσιγκτον και να κερδίσει και αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη διακίνηση του αμερικανικού ή αμερικανικών συμφερόντων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε, δεδομένου ότι ακριβώς λόγω διαφωνιών που υπάρχουν σε αυτό το θέμα, και οι διαφωνίες δεν είναι πολιτικές, είναι επιχειρηματικές, είχαμε και τις σκιές που συγκεντρώθηκαν πάνω από το πρόσωπο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Financial Times που την εμπλέκουν σε μια υβριστική συμπεριφορά, φερόμενη υβριστική συμπεριφορά εις βάρος της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι αμυντικά ζητήματα. Και αμυντικά ζητήματα σχετίζονται και με τα εξοπλιστικά προγράμματα που η Ελλάδα έχει υπογράψει και αναμένει την ολοκλήρωσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση στην Ουάσιγκτον να διατηρηθεί μία ποιοτική υπεροχή της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας με οπλικά συστήματα που θα έχει η Ελλάδα και δεν θα έχει η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο τα F-35 ή τα F-16 Viper. Είναι και τα οπλικά συστήματα που θα απελευθερωθούν, θα αποδεσμευθούν από τις ΗΠΑ για να πωληθούν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει και ο τρίτος άξονας που είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Οι περιφερειακές εξελίξεις είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν υπόθηκε και δεν γράφτηκε σχεδόν τίποτα, μόνον κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη που είπε ότι εμείς θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνο για αμυντικούς σκοπούς, που αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της χρησιμοποίησης της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας στην Κύπρο, αλλά και του επιχειρησιακού κέντρου στην Λάρισα, σε ενδεχόμενη και φημολογούμενη από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης νέας μεγάλης κλίμακας επίθεση των ΗΠΑ, πιθανόν και του Ισραήλ, εναντίον του Ιράν, η οποία αναμένεται, εάν γίνει και αν μέχρι τότε δεν έχει δεχθεί η Τεχεράνη να υπογράψει τη συμφωνία που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, εάν γίνει λοιπόν, θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή με βάση ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τζιμ Μάτις, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν να εκενώσουν όλες τις βάσεις, τις στρατιωτικές βάσεις που έχουν στις χώρες του κόλπου, αλλά και από την Ιορδανία. Που σημαίνει ότι αυτό γίνεται για να μην υποστούν βομβαρδισμό και οι βάσεις, αλλά και οι χώρες που τις φιλοξενούν, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει την υποστήριξη αυτών των χωρών η Ουάσιγκτον σε μια ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση. Άρα, χωρίς βάσεις στην Μέση Ανατολή, με την βάση στη Βρετανία, η οποία φιλοξενούσε τα στρατηγικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, να εκενώνεται από τους Αμερικανούς για λόγους ασφαλείας, και με ένα νέο αεροπλανοφόρο που πλέει προς την διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και με δεδομένο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν έρθει στην Ελλάδα επισκέφθηκε την Ισλανδία, όπου συζήτησε με τους Ισλανδούς το ζήτημα της επανενεργοποίησης μιας αεροπορικής βάσης που χρησιμοποιούσαν οι ΗΠΑ στην Ισλανδία πριν από 10 χρόνια. Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την Ελλάδα επισκέφθηκε την Πορτογαλία για να συζητήσει το ζήτημα της χρησιμοποίησης της αεροπορικής βάσης της Αζόρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μας δείχνουν ότι σε μια ενδεχόμενη νέα επίθεση, νέα αεροπορική, νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας των ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο ρόλος της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας θα είναι αναβαθμισμένος. Άρα μπορούμε να πούμε, να πιθανολογήσουμε ότι και το ζήτημα αυτό τέθηκε στις συζητήσεις χωρίς φυσικά να έχουμε αναφορές και δηλώσεις για αυτό το ζήτημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε μία ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που είχε και ουσιαστικό περιεχόμενο που παρέπεμπε στο λαμπρό ιστορικό παρελθόν του ελληνισμού και της Αθήνας, αλλά είχε και συμβολισμό γιατί έγινε με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που τέθηκε και στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και από τον κύριο Αλέξη Παπαχελά σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόμαστε στο περίφημο πλέον ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνθεσης Ευρώπης μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Να δούμε τι απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κύριος Ρούμπιο και σε συνέχεια το σχολιάσουμε.
1: So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences. We are very committed to the success of these projects, and we're very committed to the partnership we have with Greece on energy security, because it's in Greece's national interest, but it's also in ours, and I think is furthering the cause of global security. And on those issues that you raised, I acknowledge they involve some very sensitive and delicate topics, and we intend to address them in the proper forum so they can be addressed. I know we like to be transparent, but there are things in global affairs that are best not debated at press conferences, but handled at the table of dialogue.
0: Η αναφορά, όπως είδαμε, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να χρησιμοποιήσουμε έναν νεολογισμό, ήταν ποντιοπιλατική. Δηλαδή, δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Πήρε ίσες αποστάσεις στην ουσία από την Ελλάδα και από την Τουρκία χωρίς να την κατονομάσει και έδειξε το δρόμο των διπλωματικών επαφών για να λυθεί το ζήτημα. Στην συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παχελά ήταν πιο ξεκάθαρος, μίλησε και για παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να δουν να συγκρούεται πολεμικά η Ελλάδα με την Τουρκία και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα. Σε προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις, μιλάμε για την κρίση του χώρα το 1976, με παρέμβαση των ΗΠΑ οδηγηθήκαμε στη Βέρνη, υπογράφηκε τότε από Καραμαλή και Ντεμιρέλ το πρωτόκολλο της Βέρνης, που εκεί η Ελλάδα δέχθηκε να εξισώσει εαυτήν με την Τουρκία. Δηλαδή δεχθήκαμε καμία από τις δύο χώρες να μην κάνει έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για ενεργειακά αποθέματα, μέχρι να υπογραφεί το συνυποσχέδιο.

0: με σχετική επιτυχία. Πήγαμε μετά από μερικούς μήνες στον Νταβός της Ελβετίας και εκεί δεχθήκαμε την ισχύ του πρωτοκόλλου της Βέρνης, μπήκε το Κυπριακό στο ράφι και στην ουσία πάλι η Τουρκία έβαλε πόδι στο Αιγαίο με αυτές τις διαδικασίες. Και μετά από 9 χρόνια είχαμε την κρίση των ημείων, όπου σύμφωνα με άρθρο Αμερικανού διπλωμάτη, εκείνο το βράδυ που ήταν στη διαχείριση της κρίσης στο State Department, ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department την νομική γνωμάτευση σε ποιον ανήκουν τα ίμια. Η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα ότι τα ίμια ανήκουν στην Ελλάδα και με πολιτική απόφαση του τότε Προέδρου, του Bill Clinton, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξίσωσαν την Ελλάδα και την Τουρκία και έτσι ξεκίνησε το αφήγημα των γκρίζων ζωνών που επεκτάθηκε σε 152 νησιά από πλευράς της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άρα εδώ βλέπουμε ότι όποτε προκύπτουν ή σχεδιάζονται κρίσεις, ελληνοτουρκικές κρίσεις γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρεμβαίνουν και όχι μόνο δεν βοηθούν την Ελλάδα, παίρνουν τη θέση της Τουρκίας και βοηθούν την Τουρκία να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της, τις παράλογες και παρανοϊκές διεκδικήσεις της, να τις επεκτείνει και σε άλλους τομείς και σε άλλα πεδία. Τώρα, ποιος ήταν ο φαϊνός νους να θέσει το ερώτημα, είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη, για το τι ρόλο και τι στάση θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη στιγμή που μέσω διαβουλεύσεων δεν βολιδοσκοπήσαμε πού θέλει να κινηθεί, προς τα πού θα κινηθεί η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Διότι με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, προετοιμάσαμε το πεδίο και το πλαίσιο για την επόμενη αμερικανική παρέμβαση στο ζήτημα του καλωδίου, που αν κρίνουμε από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις αλλά και από το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι και πάλι θα μας οδηγήσουν στο τραπέζι και στην καλύτερη για μας περίπτωση θα μας εξισώσουν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφερόμαστε στην νομιμότατα οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τη σχετική συμφωνία με την Αίγυπτο, και φυσικά θα εξομοιωθεί, αυτό διδάσκει η ιστορία και η παράδοση, καθότι τα κράτη έχουν μνήμη η οποία αναπαράγεται, πιθανόν να δούμε το ίδιο σενάριο στο θέμα του καλωδίου, που περιμένουμε εξελίξεις εντός του Οκτωβρίου, την έκδοση της Ναύτεξ, και από εκεί και μετά να δούμε τι χειρισμοί θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Αυτά λοιπόν με το θέμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και του καλωδίου, και να πάμε σε ένα άλλο πολύ κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με την στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε το βίντεο και στη συνέχεια το σχολιάσουμε.
1: Η Τουρκία, κατά τη διάρκεια της τρίτης συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1973-1982, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, προσπάθησε να περάσει τις δικές της θέσεις ώστε το Αιγαίο ως ημίκλειστη θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Για να αποτραπεί η μετατροπή του Αιγαίου σε ελληνική λίμνη, όπως επιχειρηματολογούσε, η τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία αντιτάχθηκε στεναρά στο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Υποστήριζε ότι μια τέτοια επέκταση από την Ελλάδα θα έκλεινε τις διόδους προς την ανοιχτή θάλασσα, θα περιόριζε τη διεθνή ναυσιπλοεία και θα απέκλειε την Τουρκία περιορίζοντάς την στις δικές της ακτές. Ένα άλλο σημείο στο οποίο επέμεινε με πείσμα η Τουρκία ήταν το δικαίωμα των νησιών σε ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριζε την καινοφανή άποψη ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν αυτόνομο δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ όταν βρίσκονται σε ξένη ή σε στενές ή μίκλειστες θάλασσες. Τόνιζε ότι τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθυνται στην προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει για τα κράτη το δικαίωμα να υπογράψουν τελική συμφωνία, διατυπώνοντας επιφυλάξεις.

0: αποφάσεις για συγκεκριμένα άρθρα που θίγουν ζωτικά τα συμφέροντά τους. Καθώς η πλειοψηφία των κρατών αποφάσισε ότι η Άγκλος δεν θα δέχεται γενικές επιφυλάξεις, η Τουρκία έχασε τη δυνατότητα να εξαιρέσει το Αιγαίο από τις γενικές διατάξεις. Έτσι, αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη του Μοντέκο Μπέι, το τελικό κείμενο της οποίας δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις. Αναγνώρισε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και έδωσε πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες και νησιά. Έκτοτε, η Τουρκία προσπαθεί με απειλές, κάζους μπέλι και με την ανάπτυξη ενός δόγματος που στην ολοκλήρωσή του πήρε τον τίτλο Γαλάζια Παράνοια, να ακυρώσει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία δεσμεύει και την Τουρκία ως εθνικό δίκαιο και να ιδιοποιηθεί θαλάσσιες ζώνες που δικαιωματικά ανήκουν στην Ελλάδα.
1: Όπως είδαμε στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, η διεθνής κοινότητα, όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις της στη διάρκεια αυτής της 9 ετούς τελικής διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε στη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις για δύο ζητήματα. Πρώτον, να μην ισχύει η αρχή της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια για το Αιγαίο, επειδή είναι η μίκλη στη θάλασσα. Και το δεύτερο ζήτημα, τα νησιά που κάθονται πάνω σε ξένη υφαλοκρηπίδα να μην έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αυτές οι δύο ενστάσεις απορρίφθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή η διεθνή κοινότητα, 191 κράτη, αν είναι τόσα αυτά που υπέγραψαν τη συμφωνία, δικαίωσαν τις ελληνικές θέσεις και δεν δικαίωσαν την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν επιδιώκει όλο αυτό, έκτοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ακολουθώντας μια συνεπή στρατηγική, να υποχρεώσει την Ελλάδα δια της απειλής και της επιβολής και της καταναγκαστικής διπλωματίας να υποχωρήσει και να αποδεχθεί αυτά που δεν αποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα. Αυτό, μέρος αυτής της στρατηγικής περιγράφεται σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο ενός βετεράνου του τουρκικού βαθέως κράτος. Ας παρακολουθήσουμε τι λέει.
0: Στο θέμα ναυτικές ασπίδες δημιουργούνται μία προς μία, αναφέρεται το άρθρο του Μπουλέντε Ραντάτς που δημοσιεύθηκε στο Ινστιτούτο Στρατηγικής Σκέψης. Το άρθρο παρατίθεται ως έχει, γιατί δίνει πολύτιμα στοιχεία για τη στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο Πέλαγος και τον Εύξεινο Πόντο, με στρατηγικές κινήσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι απλώς μία υδάτινη μάζα όπου τα στρατιωτικά μας σκάφη επιδεικνύουν τις σημαίες τους. Είναι η πατρίδα μας όπου ασκούμε διοικητικό έλεγχο, εφαρμόζουμε νομικούς κανονισμούς και την προστατεύουμε. Τα ύπουλα σχέδια της συμμαχίας που σχηματίστηκε από τον σιωνιστή Νετανιάχου, την Ινδία, την Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία. Ενάντια σε πιθανά τελεσμένα, η Τουρκία κάνει αμέσως εξαιρετικά στρατηγικές κινήσεις τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο. Στα μέσα Αυγούστου, η Τουρκία υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση στη στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας. Έβαλε άλλη μία ανεξίτηλη νομική σφραγίδα στα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη Γαλάζια Πατρίδα, ανακήρυξε δύο μεγάλες περιοχές του Αιγαίου και τη Μεσόγειο Θάλασσα ως θαλάσσια εθνικά πάρκα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκαν το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς που καλύπτει 21.706 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της Φετιγέ, στα Μούγλα και του Κάς στην Ατάλεια και το θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Βορείου Αιγαίου που καλύπτει 1.742 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός των ορίων του Τσανάκαλε και του Τεκιρντάκ. Αυτή η ιστορική κίνηση, η οποία προστατεύει περίπου το 5% της Γαλάζιας Πατρίδας, αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια κίνηση ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μια στρατηγική ασπίδα όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο και τη θάλασσια γεωπολιτική. Η ταυτόχρονη ανακήρυξη των πρώτων θαλάσσιων εθνικών πάρκων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο από την Τουρκία είναι η σαφέστερη ένδειξη ότι η Άγκυρα έχει μετατοπιστεί από μια αντανακλαστική σε μια προληπτική θέση στη θαλάσσια γεωπολιτική ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα. Σε απάντηση στις προηγούμενες προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα με τη μονομερή ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Τουρκία προέβη σε μια πολύ ισχυρή διπλωματική κίνηση τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και επί του εδάφους. Με αυτή την κίνηση, η Τουρκία στέλνει σαφώς το ακόλουθο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Η διοικητική, νομική και περιβαλλοντική μελλοντική εξουσία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της γαλάζιας πατρίδας ανήκει εξ ολοκλήρου στη δημοκρατία της Τουρκίας. Αυτή η κίνηση τοποθετεί την Τουρκία μεταξύ των λίγων επιλεγμένων χωρών στον κόσμο που είναι ικανές να ανακηρύξουν εθνικά πάρκα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Η στρατηγική σημασία του Φετιγέ Κάς και ο άξονας του Βορείου Αιγαίου, μία εξέταση των συντεταγμένων των δηλωμένων περιοχών, αποκαλύπτει τη σχολαστική, στρατιωτική και πολιτική νοημοσύνη πίσω από αυτή την απόφαση. Η Μεγίστη και η γραμμή της Ανατολικής Μεσογείου. Το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς περιλαμβάνει μία κρίσιμη περιοχή γύρω από το νησί Μεγίστη, όπου συχνά προκύπτουν διάφορες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Πέρυσι, το τουρκικό κράτος ίδρυσε ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού για τον έλεγχο αυτής της περιοχής. Η Τουρκία επεκτείνει τη δέσμευσή της για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων πέρα από τα χωρικά της ύδατα, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο με καθεστώς διοικητικής προστασίας. Τα σύνορα Βορείου Αιγαίου. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, που βρίσκεται κοντά στα νησιά Λίμνος, Αμοθράκη και Θάσος, είναι πλήρως συμβατό με τη νομική μας θέση στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού έχουν επίσης δημιουργήσει ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων στο Τσανάκαλε. Αυτά τα βήματα περιορίζουν το πεδίο δράσης όσων επιχειρούν να προβάλλουν μονομερείς κυριαρχικές αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Πράγματι, ένα τεράστιο οικοσύστημα έχει τεθεί υποκρατική προστασία, γεγονός που εγγυάται τόσο την οικολογική κυριαρχία όσο και την αυσιπλοεία. Εντός αυτών των πάρκων, οι στρατιωτικές περιοχές εκπαίδευσης της Τουρκίας, τα αλλιευτικά δικαιώματα και οι δραστηριότητες ενεργειακής σεισμικής έρευνας στη γαλάζια πατρίδα θα συνεχιστούν. Εντός των ορίων του πάρκου, η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα προστατεύεται πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εν ολίγης, η Τουρκία θα έχει μια διπλωματική θέση που ενισχύει το κύρος της διεθνώς. Συμπερασματικά, με βάση το προηγούμενο άρθρο, η κίνηση της Τουρκίας να ορίσει τα δύο θαλάσσια πάρκα αποκαλύπτει τη στρατηγική της και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να πετύχει τον πλήρη έλεγχο στα όρια της γαλάζιας παράνοιας. Ας ελπίσουμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε τελειώνει με την εξής φράση. Ας ελπίσουμε να έχουν γνώση οι φύλακες. Στο άρθρο του Τούρκου αναλυτή βετεράνου του βαθέως κράτους σκιαγραφείται και η στρατηγική της Τουρκίας και του Ερντογάν και της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν μη τι άλλο, αυτά τα άρθρα και αυτές οι έκφρασεις αυτών των απόψεων είναι χρήσιμα για να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν και οι αρμόδιοι, για να μην έχουν άλοθη να λένε ότι δεν γνώριζαν. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ίσως από τότε που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1960 μέχρι σήμερα, ποτέ καμία παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση, που γίνεται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτος, όπου γιορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καμία παρέλαση δεν είχε το ενδιαφέρον και την πολιτικοστρατιωτική και γεωπολιτική σημασία που είχε η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου του 2026. Γιατί? Σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν εκτός της Ελλάδος που συμμετείχε με άγημα από την ΕΛΔΙΚ που νομίμως με βάση τις συμφωνίες βρίσκεται στην Κύπρο, συμμετείχαν αγήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα άγημα από ένα πολεμικό πλοίο, το Roosevelt, που στη διάρκεια της παρέλασης ήταν εκεί στη θάλασσα και μπορούσαν να το δουν οι παρευρισκόμενοι. Συμμετείχε ένα άγημα Γάλλων πεζοναυτών και ένα άγημα, δύο αγήματα, ένα άγημα στρατιωτικό και στρατιωτική μπάντα των Βρετανών και ένα άγημα μαζί με ένα αεροπλάνο, αεροπορικό μέσο της Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν, η συμμετοχή τεσσάρων δυνάμεων, σημαντικών δυνάμεων, και η Αίγυπτος είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Αλλά συμμετείχαν 3 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ με αγήματα. πέραν το ότι υπήρχαν και οι πρέσβεις και οι στρατιωτικοί ακόλουθοι, για πρώτη φορά παίρνει τέτοιες διαστάσεις η παρέλαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πολιτικό και γεωπολιτικό σκέλος. Το καθαρά στρατιωτικό σκέλος είναι ότι στη διάρκεια της παρέλασης, πέραν το ότι επιδείχθηκαν οι εξωσέτ PAC-3, που είναι πυραυλικό σύστημα εδάφους επιφανείας που μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε ναυτικό στόχο εμφανιστεί από τα παράλια, από τις ακτές της Κιλικίας και της Πανφιλίας και εντεύθεν προς την Κύπρο, ίσως είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο. Αυτά όμως τα είδαμε και άλλες χρονές. Φέτος για πρώτη φορά έγινε επίδειξη, παρήλασαν τα τμήματα του συστήματος, του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος Barak-MX Ισραηλινής κατασκευής, με το οποίο δημιουργείται ο αντιαεροπορικός και αντιπυραυλικός στόλος πάνω από την Κύπρο. Αυτός ο αντιπυραυλικός και αντιαεροπορικός στόλος ενώνεται, εφάπτεται με τον αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό στόλο που δημιουργεί η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, με ίδια ή παρόμοια οπλικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής. Στη γέφυρα μπορούν να προστεθούν ή μάλλον να ισχυροποιήσουν την ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ελληνικού εναέριου χώρου και κυπριακού οι φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης που ήδη διαθέτει η Ελλάδα, και μιλάμε και για τις Μπελαρά και για τις ΦΡΕΜ. Άρα αυτό ήταν ένα ζήτημα, η παρέλαση, που απασχόλησε και προβλημάτισε την Άγκυρα. Και εκτός αυτού είχαμε και τις δηλώσεις του νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Λευκοσία, του κύριου Μπρέσλου, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, τη συνέντευξη την έδωσε πάνω στο πολεμικό πλοίο το Ρούσβελτ, και είπε ότι σε ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είπε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπρέσλο, ότι αυτό είναι ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού λαού, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναπτύξει τη συνεργασία σε στρατηγικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο με την Κυπριακή Δημοκρατία σε τέτοιο βαθμό που είναι σαν να είναι ήδη μέλος στο ΝΑΤΟ η Κυπριακή Δημοκρατία, και τόνισε και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεσμεύονται να προστατέψουν την Κύπρο έναντι οποιασδήποτε απειλής. Όλο αυτό λοιπόν το ζήτημα απασχόλησε την Τουρκία, και αυτό το είδαμε να αντικατοπτρίζεται σε πλειάδα άρθρων αλλά και σε δηλώσεις κυρίως αντιπολιτευμένων πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης και του σκιώδους υπουργού του νέου κόμματος, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα της κινδύνου για την επικίνδυνη για τα τουρκικά συμφέροντα πορεία του κυπριακού προβλήματος. Και ενώ μιλάμε για αυτά, έχουμε στην Τουρκία πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα κάνουμε αναφορά σε αυτό όχι για λόγους ηθικούς, κυρίως για πολιτικούς λόγους, και αναφερόμαστε στο σκάνδαλο που ξέσπασε με επενδυτικά κεφάλαια στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ένα σκάνδαλο που εκατοντάδες χιλιάδες απλοί επενδυτές, πολίτες, επένδυσαν τα χρήματά τους σε επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν όλες στο σύνολό τους σε στελέχη του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ερντογάν, αλλά και σε άτομα που βρίσκονται και στον κύκλο του ιδίου του Ερντογάν. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν μέχρι στιγμής μόνο από τα επενδυτικά κεφάλαια, και επίσης χάθηκαν, κάτι που μπορεί να είναι και παροδικό, άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την καταβαράθρωση του γενικού δίκτυου του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, που εκεί από την μείωση της τιμής των μετοχών έχουν χαθεί άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η οικονομική πτυχή αυτή, η πολιτική πτυχή είναι τα εμπλεκόμενα στελέχη που βρίσκονται στον κύκλο του Ερντογάν. Για παράδειγμα, οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος και οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό. Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που εμπλέκονται και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
0: Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην Υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση και από το κόμμα όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτή και ο σύζυγός της, Ηλίας Καγιά, αποκόμισαν παράνομα κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιώντας συναλλαγές υψηλής αξίας σε μετοχές της ΕΖΕΤΑ Ντενίς Τσιλίκ. Χαγιατή Γιαζιτσί, αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, αρμόδιος για πολιτικά και νομικά θέματα. Ο γιος του, Μουσταφά Γιαζιτσί, είναι ιδιοκτήτης μίας εκ των εταιριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο εισαγγελέας αποφάσισε το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων και του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα. Μετά από πολιτική παρέμβαση, αποφασίστηκε η άρση του παγώματος της περιουσίας του Μουσταφά Γιαζιτσί, ενώ η απαγόρευση εξόδου ισχύει. Μιχάτ Ζεϊμπεκτσί, πρώην Υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, είναι μεταξύ των πολιτικών προσωπικότητων, των οποίων τα ονόματα έχουν αναφερθεί στο σκάνδαλο. Είχε καταθέσεις περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τερά Πορτφοή, χωρίς να προλάβει να αποσύρει τα χρήματα. Ο Μέρτσελικ, εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ. Το όνομά του εμπλέκεται στο σκάνδαλο λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε με το άλλο στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, ο οποίος μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, διέφυγε στο εξωτερικό με 400 εκατομμύρια δολάρια. Ερτάν Αϊντίν, πρώην βουλευτής του ΑΚΕΠΕ και οργανωτής της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Του έχει επιβληθεί απαγόρευση ταξιδιού επειδή φέρεται να διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τερά Πορτφοή, μιας από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για περίπου 4,5 μήνες το 2025. Ερντίν Αζέλ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τερά Portfolio Management. Σερντάρ Τουράν, πρώην πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσουλά Investment Portfolio Management. Οσδεμίρ Ατασεβέν, πρόεδρος της οργάνωσης του ΑΚΕΠΕ στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΖΑΤΑ Maritime. Ισκεντέρ Μπαλτζή, γαμπρός του Οσμάν Τσελίκ, αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διαχειριστής κεφαλαίων. Φετζίρ Αλπτεκίν, σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα. Καθηγητής Κερέμ Αλκίν, μόνιμος αντιπρόσωπος των ΟΣΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πλούτου και της Halkbank, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΡΑ. Καθηγητής Εμρέ Αλκίν, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αναπληρωτής πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΤΕΡΑ. Αμπντουλκαντήρ Οζγκάν, πρώην κύριος σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Αυτά είναι τα ονόματα κυβερνητικών πολιτικών στελεχών του ΑΚΕΠΕ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ενώ υπάρχουν και εκείνα που έκαναν τη δουλειά τους εκ του ασφαλούς, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα και υπεράκτιες εταιρείες. Η σκιά του σκανδάλου επεκτείνεται και σκεπάζει και τον ίδιο τον Ερντογάν, επειδή με δική του υπογραφή στις 30 Οκτωβρίου του 2022 αποβλήθηκαν ο Μουταλή Πουνάλ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, που έχει τον εποπτικό ρόλο, και ο Αλία Καΐ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν ενέκριναν και δεν υπέγραψαν λόγω ακαταλληλότητας τη λειτουργία της ΤΕΡΑ και αντικαταστάθηκαν με βολικούς που επέτρεψαν την εξέλιξη του σκανδάλου. Εν κατακλείδη από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, προκύπτει ότι το εν λόγω σκάνδαλο είναι μια πολύπλευρη επιχείρηση οικονομικής κατάρρευσης, στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες μικροί επενδυτές υπέστησαν ζημίες περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω χειραγώγησης της αγοράς, έλλειψης εποπτείας και άσκησης πολιτικής επιρροής. Ενώ από την κατάρρευση των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, οι ζημιές υπολογίζονται στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κερασάκι στην τούρτα που προσφέρει αντιπολίτευση στον ίδιο τον Ερντογάν, ο Ουσάμ Ερντογάν, είναι ο γιος του Μουσταφά, αδελφού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Ουσάμα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Thousand Investments Holding. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ, η αξία των μετοχών της εταιρείας του ανεψιού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία δεν είχε υπαλλήλους, διωγγώθηκε και έφτασε να πωλείται σε επίπεδα 200 τουρκικών λιρών. Αλλά μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι μετοχές έπεσαν στις 47 λίρες. Τελικό συμπέρασμα. Κινδυνεύει ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ? Προς το παρόν όχι, γιατί έχει γίνει πια καθεστώς να ελέγχει όλους τους ορμούς της εξουσίας. Όσο για το μέλλον, οψόμεθα.
1: Είδαμε λοιπόν στο βίντεο να παρελάβουν τα ονόματα, υψηλόβαθμα ονόματα από το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το κυβερνό κόμμα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, άνθρωποι σύμβουλοι του γύρω από τον ίδιο τον πρόεδρο και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα, όπως είδαμε, είναι ο ίδιος ο ανιψιός του, ο γιος του αδερφού του. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό το σκάνδαλο θα είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον ίδιο τον Ερντογάν και στο κόμμα του. Αυτό που διαβάζουμε από τουρκικές αναλύσεις είναι ότι προσπαθεί να ξεπεράσει το σκάνδαλο και τις επιπτώσεις του σκανδάλου στην κοινωνία, επιστρέφοντας με κρατικό χρήμα τα λεφτά στους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές που έχασαν τα λεφτά τους, και από την άλλη πλευρά θα πιθανόν να επιδιώξει ένα έκτακτο συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, που εκεί θα πιθανόν να βγάλει από το παιχνίδι ορισμένους εμπλεκόμενους και να πάει σε μία κάθαρση ή φαινομενική κάθαρση και έτσι να αφήσει πίσω του το σκάνδαλο. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έχει πετύχει ο Ερντογάν είναι να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, όπως αυτό υπόθηκε και στο παρελθόν στην Ελλάδα, να ελέγξει όλους τους αρμούς της εξουσίας, και έτσι το σκάνδαλο αυτό φαίνεται προς στιγμήν ότι μπορεί να το ξεπεράσει με τις ελάχιστες πιθανές απώλειες. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο Ερντογάν την επέλασή του, είτε φυλακίζοντας βουλευτές του κόμματος, δημάρχους που έχουν εκλεγεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε κάνοντας μεταγραφές. Είναι η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, όχι του ποδοσφαίρου, των δημάρχων και των βουλευτών, κυρίως των δημάρχων. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης που εκλέχθηκαν με την αντιπολίτευση έχουν δύο επιλογές: είτε τη φυλακή, είτε τη μεταγραφή στο κόμμα του Ερντογάν. Η τελευταία μεταγραφή ήταν μεταγραφή επίπεδου Γιώχαν Κρόιφ. Δηλαδή ο Ερντογάν μετέγραψε στο κόμμα του και υποδέχθηκε στο κόμμα του την Πέμπτη, την Τετάρτη, που, την προηγούμενη Τετάρτη, υποδέχθηκε στο κόμμα του τον δήμαρχο της Σμύρνης. Για πρώτη φορά εδώ και 52 χρόνια ο δήμαρχος της Σμύρνης δεν ανήκει στο λεγόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτά λοιπόν με την Τουρκία, και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης επιχείρησης εναντίον του Ιράν και η πιθανότητα εμπλοκής της Τουρκίας στον πόλεμο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και στον πόλεμο εναντίον των Χούθη. Οι εκλογές λοιπόν στις 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί με βάση τα δημοσιεύματα και τις μετρήσεις είναι αμφίροπος ο αγώνας. Θα έλεγε κανείς ότι όσες πιθανότητες έχει ο Νετανιάχου και τα συνεργαζόμενα κόμματα να διατηρήσει την εξουσία, άλλες τόσες έχει να την χάσει. Και γι' αυτό γίνεται ένας σκληρός αγώνας στο εσωτερικό. Το ίδιο έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δημοσιεύματα και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα οι δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και εκεί θα έχουμε μια καινούργια μέρα στον τρόπο με τον οποίο θα ασκεί την εξουσία και πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται αποφασισμένες το επόμενο διάστημα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν το ζήτημα καθοριστικά, να το ρυθμίσουν το ζήτημα που έχει προκύψει με την Τεχεράνη. Με δύο επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν το κατόρθωσαν. Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, το οποίο επιχειρεί να εξάγει το πετρέλαιο, που είναι και η βασική πηγή εσόδων, μέσω ξηράς, με διάφορους τρόπους. Άρα επιχειρεί λοιπόν ο Ουάσιγκτον μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και μέσω ενός νέου πακέτου, μιας νέας δέσμης κυρώσεων, να γονατίσουν την οικονομία και την κυβέρνηση της Τεχεράνης και να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να υπογράψει συμφωνία όπως απαιτεί ο ίδιος ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πιθανόν να έχουμε μία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη ένοπλος αγώνας στην Ιεμένη μεταξύ του κινήματος Ανσαρουλάχ, το οποίο έχει ηγέτη την οικογένεια, το οποίο ηγείται η οικογένεια των Χούθη, και έτσι πήρε και το όνομα το κίνημα Χούθη. Έχουμε τον πόλεμο λοιπόν μεταξύ των Χούθη και των δυνάμεων της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το τελευταίο διάστημα οι Χούθη κατόρθωσαν να ελέγξουν τρία νησιά που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και το άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, που είναι και η πύλη των Δακρύων, και έτσι απέκτησαν το Ιράν ελέγχει ευθέως σε ένα βαθμό απευθείας τα στενά του Ορμούς, και δια των Χούθη ελέγχει το δεύτερο κρισιμότερο στενό στην περιοχή, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Ιεμένης. Πέτυχαν τις τελευταίες μέρες κάποια εδαφικά κέρδη, κατόρθωσαν να αποθήσουν από το απότατο νοτιότερο άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, να αποθήσουν τους Χούθη. Μετά από λίγα 24 ώρα ανακατέλαβαν τα απολεσθέντα εδάφη οι Χούθη. Πάντως είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά οι Χούθη ελέγχουν μια μεγάλη πόλη 600.000 κατοίκων, την Ταΐζ, και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι προετοιμάζονται να προελάσουν στη νότια Σαουδική Αραβία. Εκεί υπάρχουν εδάφη που κατοικούνται από Ιεμενίτες Σιίτες, τα οποία απέκτησε κατά την άποψη των Ιεμενιτών παράνομα και τα προσάρτησε η Σαουδική Αραβία. Εάν κατορθώσουν να επικρατήσουν λοιπόν στο πεδίο επί των αντιπάλων, υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τους Χούθη να προελάβουν και στο έδαφος της νότιας Σαουδικής Αραβίας, για να απελευθερώσουν με βάση τη δική τους άποψη, να καταλάβουν με βάση την άποψη του Ριάντ τα εδάφη αυτά που κατοικούνται από Ιεμενίτες Σουίτες. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και ενδιαφέρον και το επιλέξαμε να το συμπεριλάβουμε στο δελτίό μας, στην απόψινή μας εκπομπή. Γιατί η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας. Την υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2026, η οποία το άρθρο υπάρχει πρόνοια αμυντικής συνδρομής πανομοιότυπη, η οποία παρέχεται με τρόπο πανομοιότυπο με αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν είχαμε την παρελθούσα Δευτέρα μια σύσκεψη στο Ριάντ που συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των τριών χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, και η Τουρκία φέρεται να έχει αποφασίσει να στείλει στη Σαουδική Αραβία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιτήρησης αλλά και επίθεσης, αντιαεροπορικά συστήματα, και να συμβάλλει σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού με στελέχη στην Σαουδική Αραβία να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει να στείλει τμήματα του στρατού ξηράς να αντιπαρατεθούν με τους Χούθη, κάτι το οποίο προκαλεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκαλεί σοβαρές, πολύ σοβαρές αντιδράσεις, όχι μόνο στους κύκλους της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είχε πει, είχε τραγουδήσει κάποτε ο Διονύσης Θαβόπουλος, το χειμώνα τούτο άμα το πηδήξουμε. Φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Θα πείτε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε βιώσει ήδη δύσκολους χειμώνες, αλλά φαίνεται ότι αυτός που έρχεται θα έχει διάφορες ιδιαιτερότητες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, στον πλανήτη, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας θα σχολιάσουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Είναι απέναντί μου ο κύριος Νίκος Σίμος, αρθρογράφος. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ για τη δημόσια κουβέντα που θα έχουμε πάλι.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά που έρχονται άμεσα. Όλοι τρέμουμε το χειμώνα που έρχεται.
1: Και καλώς κάνουμε.
0: Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι άσχημος. Μένει να δούμε πόσο άσχημος θα είναι. Και για την Ευρώπη, αλλά και για εμάς εδώ. Στην Ευρώπη ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Στη Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Η Ισπανία πάει για εκλογές. Και ο Σάντσεθ έκανε το λάθος και μίλησε για γενοκτονίες.
1: Έτσι.
0: Και το πληρώνει.
1: Και θα το πληρώσει.
0: Τι βλέπεις λοιπόν?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει γίνει κοινή πεποίθηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι αυτό το χειμώνα η Ευρώπη και θα κρυώσει και θα πεινάσει. Και θέλω να ελπίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται αντιληπτό και στην κοινωνία μας. Στο ακροτελεύθερο ευρωπαϊκό άκρο, στη χρεοδουλοπαρική Ελλάδα. Πιστεύω ότι με την ενεργειακή κρίση που είναι πρωτόφαντη για την Ευρώπη αλλά και για τον δυτικό κόσμο δια διαφορετικούς λόγους, ειδικά η Ευρώπη θα πληρώσει το τίμημα δημιουργίας της και το τίμημα των πολιτικών επιλογών της διαχρονικά. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη δεν έπαιξε κανέναν ουσιαστικό ρόλο, ούτε γεωπολιτικό, ούτε γεωοικονομικό, ούτε όταν υπήρχαν τα μπλοκ ΝΑΤΟ Σύμφωνο Βαρσαβίας, ούτε εκ των υστέρων στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, υπήρξε ένα, όπως είχε σχεδιαστεί, ένα προσάρτημα της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης. Τίποτα παραπάνω. Είναι αλήθεια ότι ζούμε μία πρωτόφαντη ενεργειακή κρίση, γιατί και τον περασμένο αιώνα είχαμε περάσει κρίσεις ενεργειακές από τη δεκαετία του 70 με βάση τον Περσικό κόλπο, την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά τούτη εδώ η ενεργειακή κρίση είναι πρωτόφαντη. Γιατί? Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι είναι κλειστοί. Όλοι.
0: Αλλά το παράδοξο και περίεργο είναι ότι είναι επιλογή της.
1: Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν λέω να υποστήριζαν τον Πούτιν στον πόλεμο την Ουκρανία, αλλά είναι προφανές ότι κανένας από τους ηγέτες της δεν βαδίζει στον δρόμο να βρεθεί μια λύση.
1: Βεβαίως.
0: Άρα το παράδοξο και το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε είναι γιατί επιλέγει την αυτοκτονία.
1: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και παραμένουν κατώτεροι των ιστορικών περιστάσεων. Στην ουσία είναι εκπρόσωποι των συμφερόντων των παγκοσμιοποιητικών λόμπις, τίποτα παραπάνω. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Φρανσουά Μιτεράν, λίγο πριν φύγει από την Προεδρία της Γαλλίας. Μετά από εμάς έρχονται οι λογιστές. Αυτοί είναι.
0: Ήρθαν και στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Πληρώνουμε ακόμα.
1: Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε, φοβάμαι. Λοιπόν, αυτή η πρωτόφαντη ενεργειακή κρίση μας δίνει κλειστούς όλους τους ενεργειακούς δρόμους. Έκλεισε ο δρόμος της Ρωσίας ήδη από το 2022. Έχει κλείσει ο Περσικός κόλπος. Κλείνει η Ερυθρά θάλασσα. Χτυπιέται ο αγωγός Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, που και ακόμα και αν επισκευαστεί, από αυτόν διέρχονται 2,5 με 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και βέβαια αφού είναι κλειστή όλη η περιοχή ενεργειακή της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία και να επισκευάσει τον αγωγό, θα δώσει σε πολλούς πελάτες, δεν θα δώσει στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη. Επομένως, εδώ έχουμε ενεργειακά αποθέματα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Ενέργειας, στο 70%, άρα έρχεται κρύο και πεινά. Αυτό είναι ο μελλοντικός χειμώνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ενεργειακή ένδυα είναι σίγουρο ότι θα μας φέρει πρώτα-πρώτα το προανακοινωθέν ενεργειακό lockdown, που σημαίνει μείωση μετακινήσεων, εργασία κατοίκων, ενδεχομένως θα φέρει μειώσεις μισθών, διαθεσιμότητες, και κάποιες απολύσεις από εταιρείες που δεν θα αντέξουν την ενεργειακή πίεση. Εάν δε αυτό το πράγμα παραταθεί, το σίγουρο είναι ότι οι αυξήσεις που παρουσιάζονται σήμερα στη διατροφική αλυσίδα, λόγω αυτής της ενεργειακής ένδυας, ενδεχομένως στο μέλλον να αγγίξουν και το 100% πάνω από τις σημερινές τιμές, μαζί με ελλείψεις διατροφικών προϊόντων. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που υπάρχει ενεργειακή ένδυα, θα υπάρξει δυσκολία στις καλλιέργειες, ακόμα και σε καλλιέργειες που γίνονται με θερμοκήπια και θέλουν ρεύμα, και αυτές θα βγάλουν μία παραγωγή περιορισμένη. Άρα και τα προϊόντα θα αρχίσουν να λιγοστεύουν και οι τιμές θα είναι υπερβολικά αυξημένες. Επομένως, αυτό που περιμένουμε είναι ενεργειακά lockdown, σκοτάδια, εργασία κατοίκων, περιορισμό μετακινήσεων, ενδεχομένως διαθεσιμότητες, μειώσεις μισθών, απολύσεις.
0: Και έχει έρθει ήδη η ακροδεξιά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ να πω κάτι, επειδή ακούω διάφορες απόψεις ότι όλος αυτός ο κόσμος και στην Ευρώπη, θα δούμε τι θα γίνει και εδώ, που κατευθύνεται πολιτικά προς τέτοιες λύσεις, δεν είναι ακροδεξιός, σύμφωνοι. Σε ακροδεξιά πάει πάντως.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται λίγο ξέπλυμα αυτό, ότι εντάξει, επειδή πάει κόσμος που δεν είναι ακροδεξιά, εντάξει, ας μην τους λέμε ακροδεξιούς.
1: Ναι.
0: Ακροδεξί είναι.
1: Ναι. Να πω το εξής, ότι ενεργειακή κρίση αυτή την ώρα περνάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Ναι. Όχι οι πετρελαιάδες, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αλλά η ενεργειακή κρίση αυτή, πολύ σωστά, έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Ότι στη μεν Ευρώπη με πολιτικές επιλογές έχουν κλείσει όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι, στις δε Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται πάρτι από τους φίλους του κυρίου Τραμπ, τους πετρελαιάδες, όταν φτάνει στην Αγγλία το πετρέλαιο να έχει 6,75 και σε μερικές πολιτείες, Καλιφόρνια, Κολοράντο κτλ, να πλησιάζει τα $9,9 το βαρέλι. Συγγνώμη, το γαλόνι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι ανατιμήσεις αυτές θα μεταφερθούν στο ράφι του καταναλωτή και μιλάμε ότι θα επηρεάσουν περίπου το 1/3, ίσως και παραπάνω, της αμερικανικής κοινωνίας. Αλλά αυτό είναι κερδοσκοπία τώρα που συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεξε να κλείσει τους ενεργειακούς δρόμους. Και υπόψη, οι Αμερικανοί, ως σύμμαχοι, μας είπαν: δεν εξάγουμε πλέον LNG, χρησιμοποιήστε τα αποθέματά σας. Επαναλαμβάνω, τα αποθέματα είναι στο 70%. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι πρόκειται να έρθει. Ακροδεξιά είπες. Ναι. Έχουμε μία τάση που τη βλέπουμε καθαρά, το AfD στη Γερμανία, το οποίο πήρε τις εκλογές και στη Σαξονία και στη Δυτική Πομερανία κτλ. Έχουμε την κυρία Λεπέν, που φαίνεται εκεί είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα, γιατί ανεβαίνει και ο Μελανσόν, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Για τη Γερμανία τώρα. Γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά? Έχω μία προσέγγιση να καταθέσω, που θα ήθελα έτσι να την προσέξουμε. Το σύστημα, τα συστημικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία απέτυχαν παταγωδώς να ανταποκριθούν στα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της γερμανικής κοινωνίας. Είναι γνωστό ότι η Ενωμένη Ευρώπη συγκροτήθηκε από το Παγκοσμιοποιητικό Κέντρο Εκείθεν του Ατλαντικού. Δεν αποτελούσε πολιτικο-κοινωνικό ή οικονομικό αίτημα των κοινωνιών. Και είναι γνωστό ακόμα...
0: Μας το είχαν περάσει το όραμα, βέβαια.
1: Ναι, και είναι γνωστό ακόμα ότι φεύγοντας οι ιστορικές ηγεσίες χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, αριστεράς, αυτοί που ήρθαν ήταν επιλεγμένα στελέχη που θα εξυπηρετούσαν το λόγο δημιουργίας της. Δηλαδή, τη διαμετακόμιση των χρηματοπιστωτικών παγκοσμιοποιημένων συμφερόντων των λόμπις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να αποτελέσει δηλαδή αυτή η υπερεθνική οντότητα, γι' αυτό την αποκαλώ κολεκτίβα, τον ημάντα διαμετακόμισης των παγκοσμιοποιημένων συμφερόντων. Ένα. Δύο. Να αποτελέσει τον απορροφητήρα των χρηματοπιστωτικών κρίσεων που γέναγε η παγκοσμιοποίηση. Τι ήταν η παγκοσμιοποίηση? η μετατροπή της παραγωγικής οικονομίας του άλλοτε δυτικού κόσμου σε χρηματοπιστωτική. Αυτό θα γέναγε εκ των πραγμάτων κρίσης. Ποιος έπρεπε να απορροφήσει τις κρίσεις? Η Ευρώπη. Πώς όμως θα τις απορροφούσε? Γιατί με τα κράτη-έθνη τα πράγματα ήταν δύσκολα. Θα φτιάξουμε μία κολεκτίβα την οποία θα ελέγχουμε κεντρικά. Ξέρουμε πώς συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν και τα επιλεγμένα ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα στελέχη της, ώστε να απορροφήσουν τις κρίσεις. Τις ζήσαμε, το ζήσαμε. Με τι? Με τα μνημόνια. Ο τρίτος λόγος δημιουργίας, κατά τη γνώμη μου, και δεν τη λέω τώρα, είναι 34 χρόνια τώρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να αποτελέσει τον πόλο μέσα από τον οποίο, μέσω μακροπρόθεσμα, θα αντιμετωπίζαν το σχέδιο πολυκερματισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το περίφημο εγχειρίδιο Kissinger. Διότι η περιοχή στην οποία γεωγραφικά βρίσκεται η Ρωσία είναι μια περιοχή αυτάρκη σε μέταλλα, σε σπάνιες γαίες, σε ενέργεια.
0: Να.
1: Και επομένως αυτή η περιοχή για αυτούς που θέλουν να είναι και κάτοχοι του πλανήτη εκτός από κάτοχοι του χρήματος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι συνέβη το 2022 με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία? Είναι γνωστό και το έχω ξαναπεί εδώ, εχμή των δυτικότροπων παγκοσμιοποιητών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και γεωπολιτική εχμή, και γεωστρατηγική, και γεωοικονομική. Το είδαμε και με τον κύριο Ρούμπιο, που ήρθε να. Στην αποικία, στην χώρα. Καλά, εντάξει, βάση περίπτωση. Λοιπόν, έφτανε λοιπόν η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ώστε να έρθουν οι Αμερικανοί ως εχμή της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης και να τραβήξουν το χαλί της Γερμανίας κάτω από τα πόδια της και να τελειώσει η Ευρώπη. Διότι εντωμεταξύ η Ενωμένη Ευρώπη είχε μετασχηματιστεί σε Γερμανική Ευρώπη. Γιατί? Διότι είχαν τοποθετηθεί οι Γερμανοί ως η βιομηχανική χώρα και τα λοιπά, ως κηδεμόνες μιας κολεκτίβας, αλλά με το σχέδιο Σόιμπλε προχώραγαν στη ρεβάνς τη λεγόμενη, την ιστορική. Δηλαδή στη ρεβάνς του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικονομικό Ράιχ, που κάποιοι από εμάς το λέγαμε Τέταρτο Γερμανικό Ράιχ. Θυμάμαι τον αξιόλογο και αξιαγάπητο άνθρωπο, τον Γιώργο τον Δελαστίκ, που το λέγε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το Τέταρτο, το λέγαμε κάποιοι αυτό, Τέταρτο Γερμανικό Ράιχ. Λοιπόν, το Τέταρτο Γερμανικό Ράιχ είχε στόχο να διεισδύσει σε όλες τις παραγωγικές βάσεις της Ευρώπης και να δημιουργήσει τη Γερμανική Ευρώπη. Η Γερμανική Ευρώπη την πρωτοείπε στη Βουλή των Ελλήνων το 1992 ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Να τα λέμε αυτά, να τα θυμόμαστε.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι.
1: Να τα λέμε, γιατί να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια της Γερμανίας, τελείωσε η Ευρώπη. Σήμερα η Γερμανία λοιπόν έχει μια έντονη αποπαραγωγικοποίηση. Έχει μεγάλες βιομηχανίες που φεύγουν προς την Ασία, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Επαπειλούνται χιλιάδες απολύσεις, υπάρχουν ήδη, αλλά επαπειλούνται και άλλες μέσα στη Γερμανία. Αυτός ο όγκος αγανάκτησης της κοινωνίας εκφράζεται μέσα από την νεοδεξιά, η οποία στοχοποιεί, επίτηδες το κάνει, και την ανικανότητα του συστήματος να λύσει προβλήματα και βέβαια τον εύκολο στόχο, τους μετανάστες. Αυτοί φταίνε για όλα. Η ερμηνεία που δίνω εγώ, πέρα από το προφανές του γιατί ανεβαίνει η νεοδεξιά-ακροδεξιά στη Γερμανία, έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη, τη στηρίζουν έστω και αφανώς το παραγωγικό γερμανικό κεφάλαιο που ιτήθηκε. Και η ρητορία να έχουμε ειρήνη, να τα ξαναβρούμε με τη Ρωσία για να ανοίξει η κάνουλα ενέργειας κτλ., είναι ένα αποθυμένο ενός τμήματος του γερμανικού κεφαλαίου που θέλει να ανακτήσει ό,τι χάθηκε, ώστε να παίξει ένα μικρό ρόλο στον παγκόσμιο καπιταλιστικό καταμερισμό. Δεν περιμένουν και πολλά πράγματα, αλλά θέλουν να παίξουν ένα ρόλο. Ο δεύτερος λόγος, ή μάλλον ο τρίτος μετά τον προφανή κοινωνικό, το βιομηχανικό κεφάλαιο, είναι οι παγκοσμιοποιητές και το νεοταξικό κεφάλαιο που έχει στόχο να χρησιμοποιήσει την Ευρώπη απέναντι κυρίως στη Ρωσία. Γιατί στηρίζει τη νεοδεξιά αφανώς? Τη στηρίζει γιατί θέλει πάρα πολύ απλά, και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η άνοδος ενός νέου χώρου που δεν έχει χρεοκοπήσει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, ώστε να μεταστραφεί η αντιπολεμική συνείδηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών ή ένα τμήμα της σε φιλοπολεμική. Ναι. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή με την εθνικιστική ρητορία, ξεκινώντας από τη Γερμανία, οι Γερμανοί κατά το σύνολό τους είναι απέναντι από τον πόλεμο, θέλουν να πετύχουν μέσα από μια ρητορία καινούριων σχημάτων που δεν χαλάνε, δεν αμφισβητούν την παγκοσμιοποίηση, δεν αμφισβητούν την πορεία, να αλλάξουν το κλίμα στην κοινωνία. Αυτή είναι η βασικά, κατά την άποψή μου, τρεις λόγοι: κοινωνικός, κεφάλαιο, νέα τάξη, νεοταξίτες, που προωθούν αφανώς την άνοδο του AFD.
0: Να, το έχουμε ξαναδεί το έργο ιστορικά.
1: Και το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, με τη διαφορά που στη Γαλλία η κυρία Λεπέν άλλαξε το αφήγημα. Στάθηκε απέναντι από τη Ρωσία ξαφνικά.
0: Να.
1: Και εδώ τα πράγματα θα παιχτούν, ιδιαίτερα με την άνοδο του Μελανσόν, τώρα που τον στηρίζουν νέες ηλικίες, τον στηρίζουν και οι άνθρωποι των αποικιών των Γάλλων που βρίσκονται στη Γαλλία, και ίσως εκεί δυσκολευτεί το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Το σχέδιο ανόδου της νεοδεξιάς, και στην Ισπανία, μια και το ανέφερες, αναμενόμενο είναι να χάσει ο Σάντσεθ, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανέβει το Λαϊκό Κόμμα με το Vox, την ακροδεξιά. Αυτό ετοιμάζουν.
0: Ναι.
1: Και το ετοιμάζουν για τον ίδιο λόγο. Πρώτον, για να μεταστραφεί το κλίμα, να γίνει πιο φιλοπολεμικό, και δεύτερον, να απορροφήσουν προσωρινά τους κραδασμούς που δημιουργεί η αποτυχία του συστήματος που ήδη ενίσχυσαν, βάζοντας στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών μαριονέτες που εξυπηρετούσαν μόνο λόμπις, τίποτε άλλο. Άλλωστε, να πούμε και το εξής. Πέρα από το γεγονός ότι η Κομισιόν είναι ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη, ξέρεις ότι, νομίζω το καταλαβαίνεις γιατί τα παρακολουθείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παίζει κάποιο ρόλο.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Ακριβώς. Και αν πρόκειται να παίξει κάποιο ρόλο απέναντι στην Κομισιόν, καλούνται οι επικεφαλείς των σχηματισμών, σοσιαλδημοκράτες, λαϊκοί, συντηρητικοί δηλαδή κτλ. Απ' τα λόμπις. Συνετίζονται και επανέρχονται μέσα και ψηφίζουν. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει και ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα το κοινοβούλιο που έπρεπε να έχει. Η Κομισιόν είναι εκείνη που διευθύνει τα πράγματα και τα οδηγεί ακόμα και αυθαίρετα. Τώρα, τι περιμένω και τι πρέπει να περιμένουμε μάλλον? Περιμένω κοινωνικές εξεγέρσεις. Σου λέω πάρει ότι τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα στο βορρά της Ευρώπης πάρα πολύ δύσκολα. Και θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για ένα λόγο. Γιατί το

0: δικτατορίας, αστυνομοκρατίας δηλαδή στην Ευρώπη, με απάλληψη, έστω και δια της βίας, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, προκειμένου να καταστήλουν τις εξεγέρσεις για να κρατήσουν την κολεκτίβα ενωμένη. Κατάλαβες, ως κέντρο το οποίο θα υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό περιμένω εγώ τουλάχιστον. Τώρα, να πω ότι το σχέδιο διαμελισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η αντιμετώπιση του παραγωγικού οικονομικού δράκου της Κίνας είναι πάνω στο τραπέζι διαρκώς.
1: Πολύ φιλόδοξα όμως εγχειρήματα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Σίγουρα. Βεβαίως φιλόδοξα.
1: Ναι.
0: Εκτός αν βοηθήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή αν τη μεριά της Ρωσίας βοηθήσουν οι ολιγάρχες,
1: ναι,
0: και από τη μεριά της Κίνας αποδεχθούν ότι είναι καλύτερο να συνεργαστούν όλοι μαζί στο στόχο της παγκόσμιας διακυβέρνησης από το να ανταγωνίζονται για ηγεμονία. Για την Κίνα δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα συνηγορήσει, παρότι ο Σι Τζιπίνγκ στην τελευταία επίσκεψη με τον κύριο Τραμπ έδειξε διάθεση συνεννόησης και μάλιστα είπε ότι πρέπει να έχουμε συνεχείς επαφές για να αποφύγουμε την ένταση. Παρ' όλα αυτά όμως, και παρόλο ότι στην ομιλία του ο Σι Τζιπίνγκ έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το επίδικο που είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν θεωρώ ότι η Κίνα θα πειθαρχήσει εύκολα. Υπό την έννοια ότι έχει την διάθεση μέσα στον ανταγωνισμό να ηγηθεί αυτής της δυστοπίας, της παγκόσμιας δυστοπίας.
1: Γιατί παίζει και το οικονομικό παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και παίζει και διαχειρίζεται διαφορετικά τον καπιταλισμό,
1: ναι,
0: στο εσωτερικό της. Τώρα όσον αφορά για τη Ρωσία, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήδη ακούγεται μια υπόγεια προσπάθεια συνεννόησης για έναν ενεργειακό γίγαντα που λέγεται Lukoil και ότι υπάρχει μια πιθανότητα συμφωνίας για αμερικανο-ρωσική ενεργειακή συμφωνία και συνεργασία. Εγώ θα σου πω ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο, το έχω ξαναπεί, μακροπρόθεσμα μπαίνει υποθήκη η ίδια η υπόσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Απ' την ώρα που θα διεισδύσει αμερικανικό κεφάλαιο μέσα στη Ρωσία, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω, μπορεί σε 20, μπορεί σε 30 χρόνια, θα παιχθεί η υπόσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γιατί αυτός είναι σταθερός στόχος της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης. Κοίταξε, οι δυτικότροποι παγκοσμιοποιητές δεν θα δουν ποτέ ως ισότιμους εταίρους στο παιχνίδι της παγκόσμιας δυστοπίας ούτε τους Ρώσους ούτε τους Κινέζους. Τώρα μπορεί με τους Κινέζους να η ανάγκη να πει η φιλοτιμία, αλλά σε κάθε περίπτωση θα βρίσκονται διαρκώς σε έναν ανταγωνισμό για την ηγεμονία, γιατί το δυτικό τροποκέντρο της παγκοσμιοποίησης θέλει να έχει αυτό τον μοναδικό και αποκλειστικό λόγο στην εφαρμογή της ιδιολεψίας της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν θέλει άλλον μέσα.
1: Πάντως και οι Αμερικανοί δεν είναι σε καλή κατάσταση και αυτό,
0: ναι, βέβαια,
1: φάνηκε και στην ομιλία που έκανε ο κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ,
0: ναι,
1: όπου ούτε πολύ ούτε λίγο ούτε πολύ μας μίλησε περί εθνικισμού και είπε ότι είναι η ώρα να αποφασίσει η Δύση, προφανώς, ναι, εννοούσε τις ΗΠΑ,
0: ναι,
1: αν θα παραμείνει ο ισχυρός του πλανήτη ή θα αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Μοιάζει σαν προαναγγελία, όχι και τόσο ευχάριστο.
0: Ναι, ναι, ναι, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, ξέρεις, πολλά πράγματα λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται δεν λέγονται.
1: Δεν λέγονται, ναι.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Εδώ ήρθε αντιμετωπίζοντας μια χρεοδουλοπαρικία και έναν χώρο διαμετακόμισης συμφερόντων, των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι
1: λαμβάνει 4-4,5%.
0: Ακριβώς, για εξοπλισμούς αυτό θέλει στην ουσία. Και βέβαια αυτό το περίφημο κάθετο άξονα με τον οποίο οραματίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι θα έχουν αυτό που έχουν σήμερα, την ενεργειακή πρωτοκαθεδρία. Διότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, είναι η πρώτη εξαγωγός ενέργειας στον κόσμο.

0: Γιατί? Διότι ο σχεδιασμός κατάφερε πρώτον πόλεμο μέσα στη Ρωσία και υποβοήθηση ώστε να χτυπιούνται ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς, αλλά πίσω είναι το ΝΑΤΟ, που ΝΑΤΟ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ακούμε πολλές φορές από την κυρία Ζαχάροβα να μας λέει ότι τη στέει η Ευρώπη, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, αλλά να αφήνει απ' έξω το μάγκα του κυρίου Τραμπ. Όμως το ΝΑΤΟ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό ζητάει 5% του ΑΕΠ από τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί λέει, τι λέει, χιδέα όπως μιλάει ο κύριος Τραμπ, εμείς σας προστατεύουμε. Άρα τον οβολόν σας. Και ποιος το αρνήθηκε, ο Σάντσεθ. Ο Ισπανός αρνήθηκε να φορτώσει 5% του ΑΕΠ εξοπλισμούς. Μόνο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αφού κατάφερε να χτυπήσει και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, μειώνοντας τη δυνατότητα ροής του πλούτου που έχει η Ρωσία, περσικό, και ήρθαν οι Χούθης ως απομηχανής θεός, χωρίς να το θέλουν βέβαια, δεν είναι ο στόχος των Χούθης αυτό, κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, μένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κρατάνε τα ενεργειακά κλειδιά του κόσμου και με τι? Με συνθετικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το περίφημο LNG, το σχιστολιθικό, το οποίο έχει καταβαρέλει διπλάσιο κόστος από το κόστος του φυσικού υδρογονάνθρακα. Ναι. Το καταλαβαίνεις?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Και παρόλα αυτά, σήμερα κρατάνε τα ενεργειακά κλειδιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα παρατείνουν την κρίση στον Περσικό κόλπο μέχρι ότου δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή οι υπόγειες συνεννοήσεις Δημητρίεφ, Κούσνερ, Ουίτκοφ και Πούτιν αποδώσουν όσον αφορά ένα ενεργειακό deal.
1: Πάντως όλα δείχνουν από τα δημοσιεύματα από την Αμερική και τα λοιπά ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται για μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε, ναι.
0: Έτσι λένε.
1: Αεροπλανοφόρα, πεζοδρόμια.
0: Ναι, ναι, έτσι λένε. Ίσως όμως όλα αυτά να είναι, μπορεί να είναι πραγματικότητα, μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά μπορεί να είναι και προπέτασμα.
1: Καλά, εμένα μου δίνει εντύπωση ότι παίζει με τις τιμές του πετρελαίου κάθε μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, δηλώσει και ανακοινώσει που
0: να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Γιατί αρνήθηκαν οι Αμερικανοί να χτυπήσουν τους Χούθης όταν παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία?
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί θέλουν κλειστούς τους ενεργειακούς δρόμους για να έχουν αυτοί τα κλειδιά της ενέργειας. Τώρα, μπορεί να συνδράμουν το Ισραήλ σε επίθεση εναντίον του Ιράν. Μπορεί να συνδράμουν το Ισραήλ, αλλά να αφήσουν το Ισραήλ να μπει μπροστά.
1: Και αυτό πολύ φιλόδοξο.
0: Βεβαίως, όχι μόνο πολύ, καταστροφικό για το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Καταστροφικό για το Ισραήλ, αλλά μπορεί να το κάνουν. Πιστεύω ότι το σκέπτονται οι Αμερικανοί παρόλες τις κινήσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι στρατιωτικά το Ιράν θα είναι το νέο Βιετνάμ για τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Και εκεί πρέπει να σταθμίσουν κάποια πράγματα, διότι στους 6 μήνες πολέμου βγήκαν ουσιαστικά ιτημένοι και δεν κέρδισαν τίποτα και καταστράφηκαν τα περιουσιακά τους στοιχεία, δηλαδή οι βάσεις που είχαν σε όλα τα αραβικά προτεκτοράτα του κόλπου. Επομένως, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν πραγματοποιήσουν ξανά επιθέσεις, να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που είχαν 6 μήνες πριν. Παρόλο ότι τα πράγματα μέσα στο Ιράν είναι δύσκολα. 70% πληθωρισμός, το νόμισμα του Ιράν έχει πάει πάρα πολύ χαμηλά, εξαιρετικά πληθωριστικό. Αν όμως ο Ιρανικός λαός παραμείνει ενωμένος, που εγώ πιστεύω ότι θα μείνει ενωμένος.
1: Ναι, δεν υπάρχουν δείγματα για το αντίθετο.
0: Ακριβώς, πιστεύω ότι θα μείνει ενωμένος. Τα αποτελέσματα θα είναι περίπου τα ίδια. Γιατί? Γιατί το Ιράν έχει αυτοτροφοδοτούμενο πρόγραμμα βαλιστικό, παίρνει κάποια ανταλλακτικά, αλλά φτιάχνει αυτό τον όγκο πυρός, τον κατασκευάζει αυτό και έχει τη δυνατότητα και λόγω γεωγραφίας να αντιμετωπίσει πολύ επιτυχημένα οποιαδήποτε επίθεση. Το απέδειξε το εξάμηνο. Ναι. Άρα δεν περιμένω ότι το Ιράν θα πέσει. Μάλλον θα μετατραπεί σε ένα νέο Βιετνάμ για τους Αμερικανούς και δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί το τολμήσουν. Επομένως, αυτές οι κινήσεις πάνω αεροπλανοφόρα και πιθανό να είναι και προπέτασμα προκειμένου να δημιουργήσει μια αναστάτωση για να τραβήξει την προσοχή από εκεί που είπες, ναι. Ότι παίζει με τις τιμές.
1: Ναι.
0: Και κρατάει τα κλειδιά της ενέργειας, έτσι.
1: Ναι. Είπε και μια φράση ο Πεζεσκιάν που μου την ανέφερες που ξεκινήσουμε την
0: κουβέντα.
1: Ναι, Μιλώντας στον ΟΗΕ, δείχνει ότι το Ιράν, η κοινωνία του έχει κλείσει σαν στρίδι. Δεν είναι...
0: Ναι, ναι. Ο Πεζεσκιάν στην σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του οργανισμού που δεν παίζει κανένα απολύτω ρόλο πλέον, ναι. Σε ένα διεθνές δίκαιο που δεν υφίσταται πλέον και είναι ψεύτες και υποκριτές όσοι. Όταν ενοχλούνται τα καπιταλιστικά του συμφέροντα μιλάνε για διεθνές δίκαιο γιατί γνωρίζουν ότι σήμερα δίκαιο είναι ο νόμος του ισχυρότερου και το ξέρουν. Επομένως, εντάξει, μην επικαλούμαστε τώρα.
1: Μας μίλησε γι' αυτό κύριε Ρούμπλε.
0: Ακριβώς. Τι είπε λοιπόν ο Μεσούτ Πεζεσκιάν. Ξέρεις, στην 81η σύνοδο του ΟΗΕ δύο πράγματα με εντυπωσίασαν. Οι εμπριστικοί λόγοι του Ντόναλτ Τραμπ και του πλανητάρχη Νετανιάχου, του πλανητάρχη Νετανιάχου, διότι ο Νετανιάχου είναι ο πολιτικός εκφραστής της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης. Όποιος πιστεύει το αντίθετο είναι σε άλλο κόσμο. Λοιπόν, ένα αυτό, το γεγονός ότι πήγε ο Νετανιάχου με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεγαλύτερη γενοκτονία του 21ου αιώνα στη Γάζα, και δεν πήγε ο Πούτιν. Ναι. Και πολύ καλά έκανε και δεν πήγε βέβαια, διότι ο δεύτερος που έχει ένταλμα, όλα ήταν πιθανά. Η αερολογία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, άμα θα έρθει εδώ ο Νετανιάχου θα τον συλλάβωνε, τον εσυνέλαβε. Έγινε άμεσα αυτό, λοιπόν, σαν χλαμάρες, με συγχωρείς για την έκφραση, αλλά... Ο εμπριστικός λόγος Νετανιάχου, που εγώ τράπηκα σαν Έλληνας όταν άκουσα να λέει στο τέλος λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο. Ο Νετανιάχου, ο γενοκτόνος, παιδιά δηλαδή έλεος. Γιατί θέλει το Ισραήλ να εργαλειοποιήσει την Ελλάδα και την Κύπρο με στόχο την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να πιστέψει κανείς ότι θα συνδράμει το Ισραήλ σε οποιαδήποτε ελληνοτουρκική σύραξη. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Οι ευκαιριακές συμμαχίες που χρησιμοποιεί το Ισραήλ κατά καιρούς ζητάει πάντα συνδρομή, δεν συνδράμει ποτέ. Οι συμμαχίες του είναι για την εξυπηρέτηση του στόχου του Μεγάλου Ισραήλ, από τη Μεσόγειο μέχρι τον Εφράτη. Αυτός είναι ο στόχος. Όλα τα άλλα τώρα είναι. Τι είπε λοιπόν, μια από τις σοβαρότερες ομιλίες στον ΟΗΕ ήταν του Ιρανού Προέδρου του Πεζεσκιάν και του Σάντσεθ. Ναι. Ήταν πολύ καλή ομιλία. Κάποια στιγμή λοιπόν κράτησα σε σημείωση το εξής. Λέει ο Πεζεσκιάν, δεν θέλουμε τίποτα. Έχουμε λάβει την απάντησή μας. Χρειαζόμαστε δύναμη, διότι ένας λαός που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του θα ποδοπατηθεί στο σημερινό κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα του κόσμου μας σήμερα. Από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο.
1: Ναι. Πρέπει να το έχουμε, να το κάνουμε σύνθημα εδώ.
0: Αυτό, ακριβώς.
1: Δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση.
0: Ναι, αλλά... Εδώ, για εδώ, καμία. Δεν το συζητάμε. Εδώ θέλουμε, ψάχνουμε τον διαχειριστή της δουλείας μας. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε διάθεση.
1: Ναι, μια και ήρθαμε στο εδώ. Μιλάς τόση ώρα και όποιος σε δει και σε ακούς θα καταλάβει ότι στον κόσμο γίνεται μια κοσμογονία.
0: Ναι.
1: Όχι για καλό.
0: Ναι.
1: Και μετά έρχεσαι στο εδώ,
0: ναι.
1: Και βλέπεις ότι γίνεται ένα παζάρι, ένα πανηγυράκι κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και στις τηλεοράσεις και στα μέσα ενημέρωση γενικώς. Ποιος θα πάει με ποιον, ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, τι κυβέρνηση ήταν αυτή. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι. Μεγάλη χάρη μας.
1: Μεγάλη χάρη μας.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέσαι, δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει ή... Έχουν παραδοθεί και σου λένε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, άρα...
0: Το δεύτερο. Το νομοπολιτικό πλαίσιο το παρουσιάσαμε εδώ.
1: Ναι.
0: Είμαστε από τους λίγους που αναφερθήκαμε και μάλιστα θέλω να πω ότι στην Ελληνική Βουλή το νομοπολιτικό πλαίσιο παρουσιάστηκε το 12 από τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Mm. Να τα λέμε καθαρά αυτά. Είπε ακριβώς τι θα συμβεί στη χώρα ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Και ποιο είναι το νομοπολιτικό πλαίσιο που οδηγεί τη χώρα σε αένα ή δουλεία. Χρόνια μετά το παρουσίασα εγώ εδώ. Τα σημεία στα οποία παραδίδουμε στην ουσία τη χώρα στις δάνειες δυνάμεις. Ευρώπη, Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή δυστοπική νεοταξική κομισιόν και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, αυτοί ανταγωνίζονται σήμερα στο εσωτερικό ή κάνουν έναν πολιτικό αγώνα προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση της δουλείας. Δεν θέλουν ρήξεις. Τροχιοδείκτης των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα θα είναι το κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και ο Κασιδιάρης ίσως.
0: Βέβαια, όχι, ο Κασιδιάρης θα ενοχλήσει την δεξιά πολυκατοικία. Θα πάρει κομμάτι. Έχουμε λοιπόν το Σαμαρά. Θα πάρει σοβαρό κομμάτι ο Αντώνης ο Σαμαράς, διότι, κατάντια τώρα έτσι, να είναι τροχιοδείκτης των πολιτικών εξελίξεων ο Σαμαράς. Και όμως, αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο Σαμαράς λοιπόν, βασικός, παλιό παραδοσιακός τέλεχος και τα λοιπά, πρώην πρωθυπουργός, θα τραβήξει ένα μεγάλο κομμάτι και των Καραμανλικών. Βελόπουλος θέλει το κομμάτι του. Μικρό, μεγάλο θα πάρει. Αλλά από πού θα πάρει? Από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Κασιδιάρης μπορεί να μην έχει μεγάλο ποσοστό, δεν περιμένω κατά καμία έννοια, αλλά ένα τμήμα πατριωτών που στην κατοχή είχαν το άσπρο περιβαλλόνιο με το γράμμα Χ, σίγουρα θα πάρει. Σίγουρα θα πάρει. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης θα φτάσει στο 25%. Μόνο με ψηφιακή παρέμβαση μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Όπως με ψηφιακή παρέμβαση μπορεί να κερδίσει ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές. Με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο.
1: Έχουμε και τον Νετανιάχου. Είχε εκλογές και ο Νετανιάχου.
0: Ναι. Ακεί δεν ξέρω. Αλλά για τον Τραμπ, να έχεις υπόψη όμως το εξής. Και να τις χάσεις τις εκλογές ο Τραμπ δεν συμβαίνει τίποτα. Διότι έχει αποδείξει ότι ούτε το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει, ούτε το Αμερικανικό Σύνταγμα υπολογίζει. Απόδειξε ότι έκανε επέμβαση παράνομη που έπρεπε να έχει την άδεια του Κογκρέσου στο Ιράν. Και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έλαβε υπόψη ούτε κογκρέσο, ούτε νόμους, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Άρα θα χάσει, είναι ένα προανάκρουσμα ότι πάμε για αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 2 χρόνια. Κάτι άλλο όμως δεν αναμένεται να συμβεί. Διότι φαίνεται ότι το κογκρέσο δεν κινείται. Ενώ έχει παραβιάσει την τροπολογία 25 του Αμερικανικού Συντάγματος επανειλημμένως. Παρ' όλα αυτά δεν κουνιέται κανείς. Γι' αυτό λέω ότι μόνο με ψηφιακή παρέμβαση, τώρα εδώ, επειδή ακούγεται η ιστορία singular logic και τα λοιπά, υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά υπάρχει. Είναι ο κύριος Ντίλιαν.
1: Ναι,
0: δεν έχει λυθεί το θέμα.
1: Δεν έχει
0: το θέμα Predator δεν έχει λυθεί και δεν ξέρω εάν στις εκλογές θα έχουμε ισχυρές ψηφιακές παρεμβάσεις, αν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στη συνάντηση που έγινε στην Ουάσιγκτον, που έγινε διθυραμβική συνάντηση, σκέψου ότι πήγε ο Τραμπ να υποδεχθεί τον Σι, που αυτό δείχνει ότι η αμερικανική ελίτ υπολογίζει πάρα πολύ την αντίστοιχη κινέζικη, υπήρξε μία ομιλία του Σι Τζιπίνγκ, που στην ουσία μας δίνει την εντύπωση ότι αυτό που θέλει είναι ήρεμα νερά, είναι έναν καθαρό ανταγωνισμό, όντας σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου η Κίνα θα είναι εκείνη που θα βρίσκεται μπροστά.
1: Ναι.
0: Το αν αυτό συμβεί θα εξαρτηθεί από την παράμετρο των δυτικών τροποπαγκοσμιοποιητών. Δηλαδή τι θέλουν αυτοί? Θέλουν έναν καπιταλιστικό καταμερισμό που η Κίνα θα παίξει ρόλο, ή θέλουν την Κίνα αντίπαλο, όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα? Αυτό μένει να το δούμε. Από την άλλη μεριά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και η υπόθεση της ενεργειακής συμφωνίας Λουκόιλ της Αμερικανο-Ρωσικής δεν θα είναι εύκολη για το Κρεμλίνο. Και δεν θα είναι εύκολη για το Κρεμλίνο, γιατί θα πρέπει να εξηγήσει στις ρωσικές κοινωνίες γιατί τράβηξε τόσο πολύ αυτός ο πόλεμος και γιατί έγινε τελικά. Για το 27% του Ντομπάς, με έξω την Οδυσσό.
1: Ναι.
0: Αν υπάρξει τέτοια συμφωνία θα εξηγήσουμε και γιατί έμεινε έξω η Οδυσσός.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Είπες ότι περιμένεις κοινωνικές εξεγέρσεις στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Το περιμένεις και εδώ. Γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε όλοι μας. Έχουμε γίνει
0: πολύ παθητικοί. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για να είμαι ειλικρινής. Διότι η πλειοψηφία της... θα κινηθούν κάποιοι άνθρωποι, είναι σίγουρο. Αλλά η ελληνική κοινωνία στην πλειοψηφία της έχει παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Έχει δείξει μία ενεργό απογοήτευση, η οποία δεν δικαιολογείται όμως. Δεν δικαιολογείται, διότι βλέπουμε... Κοίταξε, εγώ αποφεύγω να κάνω το σπόνσορα κομμάτων τώρα. Θα τα πούμε και δεν θέλω να μιλήσω για κόμματα. Υπάρχουν όμως, και το ξέρεις, μικρότερα κόμματα που παλεύουν και ζητάνε και στάση πληρωμών και το νομοπολιτικό, να ανατραπεί το νομοπολιτικό πλαίσιο δουλείας. Υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι, όπως βλέπεις, αυτά τα μικρότερα κόμματα, που αν αναφέρω ένα θα ξεχάσω όλα τα άλλα γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι, δεν περνάνε πάνω από 1-1,5%. Ναι. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινωνία δεν θέλει να πάμε σε ρήξεις. Δεν είναι έτοιμη, δεν έχει συνηθίσει, έχει αποδεχθεί ότι είναι απότοκο δουλείας. Κάτι απ' όλα, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει και το σύνδρομο στο Στοχόλμης.
0: Υπάρχει και το σύνδρομο, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν κάποιες κοινωνικές ομάδες, αλλά δεν βλέπω αυτά που περιμένω στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη βλέπω ταραχές. Και βλέπω και την πιθανότητα στρατοκρατικής επέμβασης των κυβερνήσεων, εάν το κέντρο που δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λόγους που είπα θέλει να την κρατήσει ενωμένη. Αλλιώς θα την αφήσει στην τύχη της. Μπορεί να διακυβεύσει και την ένωσή της με την ενεργειακή αυτή κρίση.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ιδιαίτερη ανάλυση, όπως πάντα.
0: Εγώ, ναι.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα κι ας μη θέλεις.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Εθνιδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Θα υπάρξει μείωση ρεκόρ στις τιμές, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για αδικαιολόγητο δώρο στον Πούτιν μιλά ο Ζελένσκι. Αγνόησες όσα σου είπαμε, του απαντάει ο Ουάσιγκτον. Έρχεται η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτίμηση για τιμή εκκίνησης στο 1,50 έως 1,60 ευρώ. Δεν θα πουλήσουμε με αυτές τις τιμές, προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Κραυγή αγωνίας από αλληλείς και αρτοποιούς. Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα. Δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, καταγγέλει το θύμα. Στον Τραμπ έφτασε η υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Αν συνέβη κάτι κακό θα υπάρξουν συνέπειες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς. 7,7 ρίχτερ στο Παναμά κατέρευσαν κτίρια, δεκάδες τραυματίες, προβλήματα στην υδροδότηση. Αντιδράσεις αλλά και προσδοκίες εν ώψη και του χειμώνα για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών στα καύσιμα προκαλεί η ενεργειακή συμφωνία Μαμούθ Τραμπ-Πούτιν. 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ πέφτουν στην αμερικανική και διεθνή αγορά με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος συνδέει τον deal με την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια παρά τις επανειλημμένες πιέσεις και αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου. Οργισμένη αντίδραση από τον Ζελένσκι που καταγγέλει ότι τα δώρα στον Πούτιν δεν φέρνουν την ειρήνη.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
5: Πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα πέσουν στην αγορά σταδιακά. Μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που προκαλεί την οργή της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν η Ρωσία να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ η Μόσχα έχει δεσμευτεί για την παράδοση άλλων 3 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ σε σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Ντόναλντ Τραμπ σразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
5: Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ είχαν 8 ώρες συνομιλίες με Ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια των οποίων τους μετέφεραν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τον ντίζελ.
7: Zelensky, the Ukrainian president, as you can imagine, is very, very upset. He says peace never comes through weakness, which I think is a particular dig at President Trump there. He goes on to say gifts to Putin will not bring peace or any benefit to the civilized world.
8: Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε τη συμφωνία με τη Ρωσία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα μισή ντουζίνα αμερικανικών αιτημάτων να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου.
5: Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική αγορά καυσίμων, καθώς οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
9: Не по-партнерски, і це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль.
10: Zelensky said you're weak because of it. He just criticized you.
11: Who said that?
10: Zelensky, Ukrainian president, just said you're weak because of the deal.
11: Okay. Go ahead.
5: Για να εφαρμοστεί η συμφωνία, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ έως τις 7 Απριλίου του 2027.
12: The announcement sending diesel futures lower as the White House scrambles to bring down fuel costs for farmers and truckers just weeks before the midterms.
13: 300,000 tons, it sounds like a lot. It's under 100,000 barrels per day. So to put that into context, the US right now is consuming about 3.7 million barrels of diesel per day, and we're exporting more than a million barrels per day. So we're talking about something that's maybe 2% of daily US demand. So it's not a huge amount.
5: Δεν είναι ξεκάθαρο αν η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν θα επηρεάσει τα αμερικανικά σχέδια για τριμερείς συνομιλίες σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
3: Μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που στέλνει μηνύματα και βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ανδρέα Δερμιτζάκη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Μακρύ, καθώς τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας συνεχίζονται. Στη σύνδεσή μας είναι ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο για να δούμε την πλευρά των Ευρωπαίων, αλλά και ο Αντώνης Κρητικός κοντά μας, καθώς η Ευρώπη αναμένεται να πληρώσει πολύ ακριβά για να ζεσταθεί φέτος τον χειμώνα. Και Ανδρέα, να ξεκινήσουμε από εσένα. Πολλοί μιλούν τις τελευταίες ώρες για μια ευνηδιαστική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ρώσου Προέδρου. Τι δείχνει όμως η αλληλουχία των εξελίξεων, των γεγονότων, ποιο είναι το χρονικό?
14: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τόσο ευνηδιαστική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ
11: και δημόσια και στο παρασκήνιο είχε προειδοποιήσει το Ζελένσκι να μην χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με τον κίνδυνο να ξεμείνει τόσο η Ευρώπη τόσο και η Αμερική από πετρέλαιο δίζελ. Κάτι που φαίνεται όλο αυτό το διάστημα, καθώς οι υψηλές τιμές παραμένουν και στο εσωτερικό της Αμερικής και στην Ευρώπη. Ο ίδιος του είχε πει επανειλημμένα μην χτυπάς και μην χτυπάς. Όμως ο Ζελένσκι δεν τον άκουσε και είδαμε πολλές φορές να επιτίθεται κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκπληξη. Είχε χτυπήσει καμπανάκι ο Τραμπ, απλά ο Ζελένσκι δεν τα είχε πάρει πολύ σοβαρά.
3: Και είναι κάτι, Ανδρέα, που το ξέρουμε ότι συνέβαινε και δημόσια, στη δημόσια σφαίρα, γινόταν δημόσια δηλαδή αυτές οι προειδοποιήσεις, αυτά τα αιτήματα από τον Αμερικανό πρόεδρο και φαντάζομαι και στο παρασκήνιο, στο διπλωματικό παρασκήνιο.
11: Σαφώς, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ποτέ, σε κάθε δηλώσεις που έκανε, έλεγε αυτό το πράγμα. Είπα στην Ουκρανία να μην χτυπάει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο κάποια στιγμή, επειδή δεν έβλεπε κάποιο αποτέλεσμα, να απειλήσει τους ίδιους τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώσουν τα δικά τους στρατηγικά προβληματικά, καθώς έλεγε ότι ο κλειός στα καύσιμα σφίγγει με πολύ δυσκολία. Τελικά, 7 Οκτωβρίου που ήταν τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε για το σιχάρι και κλείσει και η συμφωνία για την απελευθέρωση της τεράστιας ποσότητας δίζελ πετρελαίου.
3: Μάλιστα, αυτή ήταν η αφορμή που έδωσε το έναυσμα για να γίνει και να ανακοινωθεί τελικά η συμφωνία. Προφανώς υπήρξε η προετοιμασία, είχε οριμάσει όλη αυτή η σκέψη μέχρι να φτάσουμε και στην ανακοίνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στον Κωνσταντίνο Μακρύ, γιατί λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, Κωνσταντίνε, έχουμε νέα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικούς σταθμούς πετρελαίου και εγκαταστάσεις.
14: Ναι, Ματίνα, και φαίνεται κιόλας ότι οι Ουκρανοί πανηγυρίζουν κιόλας για αυτά τα χτυπήματα στα κανάλια τους, στο Telegram αλλά και στο Twitter, καθώς αναφέρονται χτυπήματα, νέα χτυπήματα λοιπόν, σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαμάρα και στο Ροστόφ. Με drones καμικάζι, όπως αναφέρουν πάντα τα ουκρανικά κανάλια στο Telegram, καθώς είναι μια επίθεση που ήρθε λίγο μετά από αυτή τη συμφωνία. Πτώητοι λοιπόν, οι Ουκρανοί συνεχίζουν τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μάλιστα και αρκετά βαθιά στο ρωσικό έδαφος, καθώς η Σαμάρα είναι μια περιοχή πιο κοντά στο Καζακστάν παρά στην Ουκρανία, Ματίνα. Είναι λοιπόν ακόμα δύο χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μία στη Σαμάρα και μία στο Ροστόφ. Και ο πόλεμος βέβαια συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει τίποτα, καθώς οι Ουκρανοί καταγγέλνουν χτυπήματα από τη Ρωσία. Μάλιστα, είχε συναγερμίσει στο Κίεβο λίγο νωρίτερα το μεσημέρι σήμερα, ενώ υπάρχουν και δεκάδες νεκροί στην Ζαπορίζια. Τώρα, πριν από λίγο, υπήρξαν και αναφορές για χτυπήματα στην Οδυσσό, Ματίνα.
3: Συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό και αμύωτη ένταση τα εκατέρωθεν πλήγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε και την πλευρά λοιπόν των Ευρωπαίων. Και έχουμε μια πρώτη αντίδραση, Παντελή, από τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς για τη συμφωνία, την ενεργειακή συμφωνία.
15: Ναι, θα λέγαμε γενικότερα ότι υπάρχει οργή στο Βερολίνο και στην Ευρώπη γενικότερα από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ, για την οποία λένε ότι ήταν επισόπλατη μαχαιριά και για την Ουκρανία που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, με δεκάδες νεκρούς άμαχους κάθε μέρα από τα ρωσικά πλήγματα. Είχαμε πριν λίγο άμαχους νεκρούς στη Ζαπορίζα. Αυτό φαίνεται να μην ενδιαφέρει τον κύριο Τραμπ, ο οποίος λένε ότι αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκειμένου να διασωθεί. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, εάν όντως τα ρωσικά αποθέματα φτάνουν για αυτές τις εξαγωγές. Έχει η Ρωσία αυτή τη στιγμή αυτά τα αποθέματα που λέει ο κύριος Τραμπ? Είναι άγνωστο αυτό. Να πούμε ότι υπήρξε πριν από λίγο δήλωση του εκπροσώπου της καγκελαρίας, ο οποίος λέει ότι εμείς, δηλαδή η Γερμανία, το Βερολίνο και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, θα συνεχίσουμε το εμπάρκο και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου και θα προσπαθήσουμε, θα έχουμε ένταση και νέες πιο ισχυρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, και να βοηθάμε τη χώρα αυτή στην αεράμινά της, ώστε να μην πλήττονται οι άμαχοι στις ουκρανικές πόλεις. Οι πιο σκληρές δηλώσεις έγιναν από το κόμμα, την πρόεδρο των Πρασίνων, πριν από λίγη ώρα. Η κυρία Φρεντερίκα Μπράτνερ είπε ότι ο Τραμπ είναι ένας εντελώς ασυνείδητος άνθρωπος, ότι ξεκίνησε πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς να έχει κανένα σχέδιο εξαιτίας αυτού του πολέμου που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ, είχαμε την έκρηξη στις τιμές, λέει, των καυσίμων και προχώρησε τώρα σε μια συμφωνία με τον πολεμοκάπηλο Πούτιν προκειμένου να διασωθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου. Και αυτό είναι το γενικότερο, η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γενικότερα ο κύριος Τραμπ κοιτάει με βλέμμα τις εκλογές του Νοέμβρη.
3: Μάλιστα. Οι Ευρωπαίοι πάντως, οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν τις τραγικές, τις καταστροφικές συνέπειες ενός πολέμου που συνεχίζεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, στο έδαφος της γυραιάς Ήπειρου. Και αυτό θα το ζήσουμε για ακόμα έναν χειμώνα, χωρίς να είναι ορατό κάποιο φως στο τούνελ αυτό και στον τερματισμό του πολέμου. Παντελή Βαλασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ενεργειακή κρίση και ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, βιώνουμε και στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά να στρέφουν το βλέμμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τις αλλαγές που αναμένονται στο επίδομα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου τις επόμενες μέρες. Όμως η αγορά εμφανίζεται απεσιόδοξη ότι η τιμή θα είναι τόσο ψηλά που κανείς δεν θα θελήσει να αγοράσει φέτος.
16: Προτιμήσατε φέτος τα ξύλα αντί για το πετρέλαιο.
17: Τα ξύλα.
16: Γιατί?
17: Να την βγάλω λίγο πιο φτηνά, δεν γίνεται.
16: Πετρέλαιο θέρμανση.
17: Αέριο έχω, αλλά θα τα λάβουμε λίγο.
18: Σε διπλή παρέμβαση για την συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προχωράει η ελληνική κυβέρνηση, συνδυάζοντας την οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου με το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται βάσει εισοδηματικών και γεωγραφικών κριτηρίων.
19: Δεν θα πάρω πετρέλαιο διότι χρησιμοποιούμε πέλετ.
18: Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου με δυνατότητα παράτασης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.
20: Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να αναμένεται στα ύψη, αρκετοί καταναλωτές θα αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης για το χειμώνα.
18: Η ενίσχυση θα εφαρμόζεται στην τιμή του διελιστηρίου πριν από τον ΦΠΑ και θα μεταφέρεται μέσω των εταιριών εμπορίας και των πρατηρίων στον τελικό καταναλωτή.
21: Δεν θα ζεσταθούμε.
16: Πετρέλαιο πανάκριβο, δεν θα πάρουμε.
21: Μόνο ξύλο.
18: Τα βασικά σενάρια για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι τρία. Το ευνοϊκό σενάριο λέει ότι θα έχουμε αρχή διάθεσης με 1,50 λεπτά ανά λίτρο, το βασικό σενάριο στο 1,60 λεπτά ανά λίτρο, με υψηλότερη τιμή το 1,75 λεπτά ανά λίτρο. Η τιμή χωρίς την επιδότηση θα ήταν στο 1,90 λεπτά ανά λίτρο. Οι περσινές καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης του δεύτερου 15ημέρου του Οκτωβρίου ανήλθαν σε 90.700 τόνους. Φέτος η αγορά προβλέπει αυτές σχεδόν να μηδενιστούν.
22: Στα σπίτια μέσα δεν θα μπει ποτέ πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από ένα 40 είναι απογορευτικό.
23: Κύριε Κριτική, πέρσι εμείς το αγοράσαμε, προμηθευθήκαμε δηλαδή με τα 1000 ζόρια 500 λίτρα και τον πληρώσαμε τον τόνο 1070.
24: Ναι, ναι.
23: Τώρα έχει 1700. Οπότε είναι απαγορευτικό.
18: Η δυνατότητα παράτασης της επιδότησης και μετά τις 31 Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, ενώ η διατήρηση του Brent σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.
3: Τεράστιο μοιάζει το κόστος για όλη την Ευρώπη φέτος το χειμώνα για να βάλουν, πάμε στον Αντώνη, κριτικό πετρέλαιο θέρμανσης. Αντώνη, οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν αέριο, θα πρέπει να πληρώσουν κυριολεκτικά μια περιουσία.
25: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ματίνα, δίνει στη δημοσιότητα ανατακτά χρονικά διαστήματα τις τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο έκανε και με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, τις οποίες και νομίζω ότι θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι δύσκολα μπορεί ένα μέσο πορτοφόλι να προσεγγίσει. Πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε πάρει ενδεικτικά κάποιες χώρες, ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία. Και εδώ νομίζω, Ματίνα, καταλαβαίνεις γιατί η Πρωθυπουργός Μελώνη επιμένει σε μέτρα ανακούφισης των Ιταλών πολιτών, γιατί πρέπει να πληρώσουν πετρέλαιο θέρμανσης όσοι δεν έχουν αέριο στα σπίτια τους, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω όμως ότι οι Γερμανοί πολίτες ζεσταίνονται κατά κύριο λόγο με αέριο, με φυσικό αέριο στα σπίτια τους. Στη γειτονική μας Κύπρο, 1,67. Στο Βέλγιο. Μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Ενώ τώρα θα δεις, Ματίνα, πως η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση σαν λίτρο, την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60. Να δούμε αν αυτό θα είναι εφικτό. Πάντως στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 15 θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα, γιατί θυμίζω ότι έχει οριστεί επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Να δούμε και το επόμενο 15ήμερο του Οκτώβρη τι θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο.
3: Και περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις στα μέσα της εβδομάδας. Το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Κρήτικε. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, και το κλίμα σήμα SOS εκπέμπει η ελληνική αλεία με τους επαγγελματίες του κλάδου μέσα από τις μηχανότρατές τους, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, να περιγράφουν στο Open τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν, καθώς η ακρίβεια στο πετρέλαιο απορροφά το εισόδημά τους. Κραυγή αγωνίας για το ενεργειακό κόστος και από τους αρτοπιούς.
0: Επειδή έχει μπει και ο δικός μου γιος, το μετανιώνω. Πολλές φορές έρχεται η στιγμή που το μετανιώνω που τον έβαλα σε τη δουλειά, γιατί δεν βλέπω να έχει μέλλον έτσι.
1: Ανάμεσα στη Θάσο και το Άγιο Όρος, πάνω στη μηχανότρατα που κρατά ζωντανή την οικογενειακή του παράδοση εδώ και 150 χρόνια, ο Ιωάννης Μαρίτσας μιλά στο Open για τον αγώνα επιβίωσης των αλλήλων, αλλά και για το δυσίωνο μέλλον του κλάδου.
0: Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο όχι να μην έχουμε κέρδος, να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα.
2: Η αλληλεία πρώτα απ' όλα είναι το επάγγελμά μας, είναι αυτό από το οποίο ζούμε. Το καράβι στην ουσία είναι το σπίτι μας.
1: Για τον Γιώργο Ψαρό, εδώ και 30 χρόνια η θάλασσα είναι η μοναδική πηγή εισοδήματός του. Σήμερα όμως, αντί να βρίσκεται στα νερά της Λίμνου, παραμένει στον Θερμαϊκό, καθώς το κόστος των καυσίμων μετατρέπει κάθε μακρινό ταξίδι σε ένα μεγάλο οικονομικό ρίσκο.
2: Δεν μπορείς όμως με αυτά τα καύσιμα να πεις ότι θα ρισκάρω και θα φύγω να πάω πιο μακριά. Όταν χρειάζεσαι ένα τόνο καύσιμα για να πας, φανταστείτε να θέλετε ένα χιλιάρικο, 1.200 ευρώ για να πάτε στη δουλειά σας το πρωί. Και να μην ξέρετε τι θα πάρετε από τη δουλειά σας, έτσι.
1: Έπειτα από 7 ημέρες, οι αλλοιείς ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημά τους για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα, έναντι των 32 λεπτών που ανακοινώθηκε στο πρώτο πακέτο μέτρων.
4: Το πρώτο βήμα, εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο. Δεύτερον, πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλληλεία. Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την ίδια ώρα και οι αρτοποιοί είναι σε απόγνωση, καθώς όπως λένε, δεν αντέχουν τις υψηλές τιμές στην ενέργεια και η κυβέρνηση δεν τους συμπεριέλαβε στην επιδότηση ρεύματος.
6: Προχθές η βιομηχανία πήρε αυτά τα 25 λεπτά. Τα οποία για όλους τους υπόλοιπους εμάς ψάχνουν να τα βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν την ίδια στιγμή για μας απλά ήταν η μέρα Τετάρτη. Ένα αρτοπείο το οποίο καταναλώνει 10.000 κιλοβατόρες, η διαφορά από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα κληθεί να πληρώσει 1.000 με 1.300 ευρώ παραπάνω.
1: Υπολογίζεται ότι 1.500 αρτοπεία σε όλη τη χώρα έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία λόγω του δυσβάσταχτου κόστους της ενέργειας.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε 32χρονο στην Ελευσίνα από δύο άτομα που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πριν από λίγο παραδόθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση, ενώ στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 22χρονος, όπου ο άλλος δράστης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, καταγγέλει το θύμα της αιματηρής επίθεσης, η οποία αποτυπώνεται σε φωτογραφίες ντοκουμέντο.
24: Φωτογραφικά ντοκουμέντα δείχνουν τον 32χρονο να είναι βόλτα με τα σκυλιά του και τους δύο δράστες να φτάνουν με το μηχανάκι τους. Κατεβαίνουν και τον πλησιάζουν, ο ένας φοράει κράνος, του μιλάνε, όπως λέει σε δηλώσεις του και το θύμα λίγη ώρα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.
26: Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαβουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
24: Ο 32χρονο συνεχίζει να περπατά, όμως οι δύο άνδρες εξακολουθούν να κινούνται δίπλα του, τον ακολουθούν. Είναι δύο και είναι μόνος του. Έρχονται στα χέρια με τον νεαρό που φοράει κράνος. Ακούγεται κάποιος να φωνάζει σφάξ τον και ο δεύτερος δράστης τον μαχαιρώνει.
26: Έχω ματοκρίτη 30, έχω χάσει αίμα. Θα πάω να ξαπλώσω. Με έχουν σφάξει στα πόδια. Προσπαθήσανε να μου δώσουν στο θώρακα. Το απέφυγα. Μόνο είδα ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε ναι, ρε, με βρισχές σε μαχαιρώνω. Ο 22χρονος το βράδυ της Παρασκευής παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, τον τραυμάτισε, ενώ μάλιστα κατέθεσε σε βάρος του μήνυση. Μου κάνανε μήνυση επειδή κατάφερα να αποφύγω το φόνο μου, για να καταλάβετε γιατί θρασίδηλους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
24: Σε βάρος του 22χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και την παράβαση του νόμου περί όπλων. Την ώρα που οδηγούνταν στο αυτόφορο παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που μαχαίρωσε το θύμα και πλέον αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες. Σε έρευνες της αστυνομίας, τα σπίτια των δύο συλληφθέντων, του 22χρονου και του 18χρονου, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο στυλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα, μάσκα και φωτοβολίδα, ενώ βρέθηκε και υλικό, φυλάδια, μπλούζες και αυτοκόλλητα ακροδεξιάς πολιτικής οργάνωσης.
5: Καθώς τους φασίστες σε κάθε γειτονιά, ούτε στην Ελευσίνα, ούτε πουθενιά.
24: Το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Ελευσίνας δεκάδες διαδηλωτές έκαναν αντιφασιστική πορεία φωνάζοντας συνθήματα κατά της φασιστικής βίας. Στη συγκέντρωση βρέθηκε και η οικογένεια του 32χρονου, ενώ τον ίδιο στο νοσοκομείο επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα, την οποία ευχαρίστησε για τη στήριξή της.
7: Αυτά τα μορφώματα, αυτές τις απειλές του συστήματος ξαναβγαίνουν από τις τρύπες τους. Το κάνουμε ξεκάθαρο, το κάνουμε και σήμερα, ότι ούτε στην Ελευσίνα ούτε σε καμία εργατική λαϊκή γειτονιά δεν θα αφήσουμε να σηκώνουν κεφάλι φασίστες.
8: Οι φασίστες, μετά την ανοχή και τα χαϊδέματα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων της ομάδας του Καστιδιάρη που αποφυλαχίστηκε με την ανοχή τους πρόσφατα, προσπαθούν να βγουν από τα λαγούμια τους. Δεν θα τους περάσει όμως.
24: Καθολική είναι η καταδίκη της αιματηρής επίθεσης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
9: Έχει σχέση και με, τον Καστιδιάρη, ο οποίος δημιουργεί μια κινητικότητα.
26: Εδώ μιλάμε για μια ακροδεξιά οργάνωση της οποίας η παρουσία είναι γνωστή όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οργάνωση στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος.
10: Ο νεοναζισμός ανθεί σε περιόδους όπου οι κοινωνικές ανισότητες οξύνονται.
3: Αντιφασιστική διαδήλωση έγινε και σήμερα στην Ελευσίνα. Εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον Βασίλη Δημόκα. Βασίλη, η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και σε αυτή συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Μάγδα.
12: Ναι, Ματινά, και σήμερα είχαμε αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία εδώ στην Ελευσίνα με αφορμή το αιματηρό περιστατικό. Ένα κάλεσμα το οποίο έκαναν μέλη και οργανώσεις της ευρύτερης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα η Μάγδα Φίσα, εμφανώς συγκινημένη. Εμείς συνομιλήσαμε μαζί της. Μας είπε ότι σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τον 32χρονο που δέχτηκε την επίθεση στο νοσοκομείο. Εκεί συνομίλησε μαζί του. Μάλιστα, σε αυτή την επίσκεψη αναφέρθηκε και ο 32χρονος. Το είδαμε και στο βίντεο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη αυτή ως ιδιαίτερης σημασίας. Μάλιστα, την ευχαρίστησε πολύ. Ανέφερε όμως, Ματίνα, και κάτι ακόμα σημαντικό, ότι τα τελευταία 13 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την δολοφονία του γιου της Παύλου, οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν σταματήσει. Δεν έχουν τελειωμό και μάλιστα, όπως ανέφερε, έχουν το ίδιο μοτίβο. Αυτό δηλαδή που είδαμε και σε αυτήν την αιματηρή επίθεση. Τίποτα, όπως είπε, δεν διαφέρει από αυτό που συνέβη εδώ στην Ελευσίνα. Το μόνο θετικό είναι ότι ο 32χρονος στάθηκε τυχερός και έτσι δεν θρηνήσαμε έναν ακόμα Παύλο. Η ίδια, να σου πω, κλείνοντας, μας ανέφερε ότι της είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρίσκεται σήμερα σε μια τέτοια συγκέντρωση, σε μια τέτοια πορεία, για έναν τέτοιο λόγο, όμως το

0: I just heard a little bit about it. I don't know too much, but she was always very nice.
1: Στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ έφτασε η υπόθεση της Kimberly Guilfoyle, με τον πρόεδρο να εκφράζει τη λύπη του για όσα άκουσε. Η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που την εμφάνιζε ως ατζέντησα οικονομικών συμφερόντων για την προώθηση του κάθου διαδρόμου, πλέον κατηγορείται ότι ζήτησε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ.
2: Look, these are allegations. And what I always say is we don't try people in the court of public opinion, we try people in a court of law. I've seen that Eric Dieters has accused Kimberly Guilfoyle, who I know and have known for a long time. Look, these are accusations. You don't take messages that people allegedly had between one person or another, or one person's story, and say, oh, because of that, Kimberly Guilfoyle is guilty. I think that's absurd. Let's actually see what the facts are. Let's see what the truth is. And obviously, if there was something bad that happened, then people have to suffer consequences for it.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις για την Kimberly Guilfoyle, καθώς φαίνεται πως η κατηγορία για πρόσβαση στην κυβέρνηση επιπληρωμή προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, ειδικά μάλιστα όταν ο κατήγορος επιμένει στον ισχυρισμό του.
3: She says to me, I need $100,000 to pay off my American Express card, or I'm not going to become Greek ambassador. And I said, Kimberly, why should I do this for you? And she told me, it's in the text messages, I'll be your ride or die forever in the Trump administration.
1: Ο δικηγόρος της Kimberly Guilfoyle διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ήταν πληρωμή για ομιλίες της σε διάφορες εκδηλώσεις. Διαστάσεις όμως φαίνεται να παίρνει και η άλλη υπόθεση, η κατηγορία πως προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα για την μεταφορά αμερικανικού LNG στην κεντρική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Το Κογκρέσο πιθανότατα να ζητήσει απαντήσεις.
4: Congress will likely investigate and we need to know what Greek business people has she gotten to fund the renovations of the ambassador's residence in Athens. Why is she spending so much time with this Greek energy lobbyist and inviting him into official meetings?
1: Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το όλο θέμα αφορά την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ διαψεύδει την αναφορά στο δημοσίευμα της Wall Street Journal πως δέχθηκε πίεση ή απειλή από την πρέσβη για τον κάθετο διάδρομο.
5: Στα δικά μας και πάλι, οι κόντρες και διλήμματα της κάλπης κυριαρχούν στο πολιτικό προσκήνιο. Η σταθερή διακυβέρνηση εμφανίζεται ως το προεκλογικό ατού από τον Πρωθυπουργό. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Συζητήσεις εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας προκαλεί και η αναφορά Μητσοτάκη στο 25% ως εκλογικό πύχη που θα κρίνει και τον ίδιο.
6: Συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για τον εκλογικό πύχη του 25%. Την ίδια ώρα η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως τις εκλογές όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα που φέρνουν, ακόμα και ο αρχηγός, ερμηνεύτηκε από κάποιους ως έμεση αναφορά στις προϋποθέσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα για το πολιτικό του μέλλον.
7: Το βράδυ των εκλογών, όταν θα υπάρξουν τα αποτελέσματα, θα αξιολογηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι. Ο Μητσοτάκης προς τιμή του δεν έβγαλε τον εαυτό του απ' έξω. Εμείς θα διεκδικήσουμε αυτό το 37%, γιατί έχουμε το 30% τώρα.
8: Εντάξει. Τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πύχη ο κύριος Πορτοσάλτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βάζει εκεί τον πύχη. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά ανάμεσα στους πολίτες, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολιτικής αλλαγής.
9: Όλα τα κόμματα που υπόσχονται, που δηλώνουν ότι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, υποσχόμενοι άλλο μείγμα πολιτικής, στην πράξη δεν αναιρούν καμία από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός θέτουν ως στόχο το ητοπαθές 25%, είναι βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός βρίσκονται σε σύγχυση και αποδρομή.
11: Τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε και στο τραπέζι τώρα και ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές και τα νούμερα που απασχολούν και τους συνομιλητές μου έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία ή με την πολιτική διάσωση, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
6: Η αλαζονική συμπεριφορά και τα φάλτσα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.
12: Πρέπει πάνω απ' όλα να κάνουμε την αυτοκριτική μας που ανήκουμε στο πολιτικό σύστημα. Στο τέλος της ημέρας θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι και μέχρι τότε μας αξιολογεί ο Πρωθυπουργός.
13: Υπάρχει ένα σύνδρομο του Λουδοβίκου που τα γνωρίζει όλα και δίνει παντεσπάνι στους πολίτες μαζί με τις Μαρίες Αντουανέτες. Τον συνοδεύουν και έρχονται να γίνουν δεύτερες φωνές και λένε υπάρχουν κακομοίριδες.
6: Τα προεκλογικά διλήμματα τίθονται πλέον με περισσότερη ένταση όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
5: Και είναι πραγματικά στα χαρακόμματα.

0: Τα κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο δρόμο προς τις κάλπες, παρότι σχετικά νωρίς. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας το Γιάννη Ευσταθίου. Κοντά μας είναι και η Κάτια Φωτιάδου και ο Χρήστος Τσιγουρής για να συζητήσουμε στη συνέχεια την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κόμματος Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε από εσένα όμως, Γιάννη. Μετά την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 25%, αν έχουμε παρατηρήσει να ανοίγει κάποια ιδιαίτερη συζήτηση, να έχει κάποιο αντίκτυπο, να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, γιατί νομίζω πως κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αυτή την ώρα ένα ενεργό, ζωντανό σενάριο παρέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Κανείς δεν το συζητά στην Νέα Δημοκρατία για τον εξής πολύ απλό λόγο. Διότι για να φύγει ένας αρχηγός ενός κόμματος, θα πρέπει αυτό το κόμμα του να πάψει να είναι πρώτο, να χάσει τις εκλογές δηλαδή. Mm-hmm. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Ακριβώς ναι. Αυτό, ότι στη μεταπολίτευση δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Αντίστοιχο. Άρα λοιπόν έχουμε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Σε μια περιοχή με εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30% και επίσης σε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Αυτό λοιπόν αναιρεί αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Θα έλεγα και αυτό που είπες, ότι και η αντιπολίτευση δεν έχει κάνει αιχμή της γραμμής της το θέμα του πύχη του 25%, διότι φαντάζομαι πως δεν θεωρούν ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό ή τουλάχιστον θα πρέπει τώρα να συζητηθεί. Θα μου πεις γιατί ο Πρωθυπουργός έθιξε αυτό το θέμα. Διότι σου λέει κάλπη είναι, μπορεί να μας προκύψει και κάτι κάτω από 25%. Βεβαίως τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Πρωθυπουργός ήθελε να τονίσει ότι χρειάζεται συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ κρίνονται πολλά και ότι δεν πρέπει να έχουμε μια χαλαρή ψήφο, απλά και μόνο επειδή κάποιοι δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το επισημαίνουν στη Νέα Δημοκρατία γιατί. Διότι θεωρούν πως αν πάνε με κριτήρια βουλευτικών εκλογών, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αν πάνε με κριτήρια ευρωεκλογών, τα πράγματα θα είναι πιο χαλαρά, άρα και πιο άσχημα. Διότι το 40% κόμμα κάτι της Νέας Δημοκρατίας, ένα χρόνο μετά το 23, έγινε. Είναι 28,1%. Επισημαίνουν βέβαια και κάτι ακόμη και θα κλείσουμε αυτό, ότι η χαλαρή ψήφος πάντα υπήρχε, ήταν διαφορετική από τις βουλευτικές και τις ευρωεκλογές. Θυμίζουν το 1981. Ανδρέας Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ, 48% και λίγους μήνες μετά τις ευρωεκλογές μειώθηκε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ κατά 7 ολόκληρες μονάδες.
0: Μάλιστα. Έχουμε μπροστά μας πολλά προεκλογικά χιλιόμετρα για να το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Στα άκρα τώρα είναι η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο τη μάχη για την κεντροαριστερά και τελευταίο επεισόδιο τη σφοδρή αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ καταγγέλει εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά εκτός τηλεοπτικού αέρα με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να διαψεύδει, ενώ και οι δύο προαναγγέλουν προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Στη δικαιοσύνη είναι πιθανό να οδηγηθεί η σύγκρουση μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Καθώς η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε πως μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση που είχαν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.
3: Δηλαδή, όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει ο κύριος Κτιστάκης από μακρύν σου, ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να φάω ξύλο δηλαδή. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
4: Εκεί σας έβρισε.
3: Ναι, λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση.
5: Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί βριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της Ελλάς, κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παραποίηση των γεγονότων ούτε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου. Για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόλοιψής μου.
2: Παρόν στα όσα έγιναν ήταν και ο γαλάζιος βουλευτής Λευτέρης Κτιστάκης, τον οποίο επικαλέστηκε στην ανάρτησή της ως μάρτυρα η κυρία Παπαδοπούλου. Και ο ίδιος δεν την έχει διαψεύσει.
6: Συμπεριφορά. Πρέπει να ρωτήσουμε αν θα διαγραφεί ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
4: Ό,τι γίνεται off camera είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω ακούσει τους συναδέλφους να μιλάνε και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη. Αυτό με το αντριλίκι δεν το καταλαβαίνω.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνω.
4: Ναι, δεν μπορεί να σακουλιάζονται πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση Με ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Με ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Με ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Με συγκεκριμένο περιστατικό και να μπαίνουμε εμείς όλοι σε μια κατηγορία αντριλικιού.
6: Αντιαγράψετε το στέλεχος σας.
4: Ένα λεπτό,
6: το οποίο προέβη σε αυτή την αηθή επίθεση. Ό,τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες είναι οκ και θα διερευνηθεί.
4: Εγώ δεν ανέχομαι αυτή τη λάσπη. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία της λασπομαχίας για το τι έκανε ο καθένας όταν ήταν στην εξουσία, για τις γυναίκες, για την ισότητα.
2: Τα όσα έγιναν αποτελούν νέα αιστεία σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο κόμματα την ώρα που ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μένουμε στο θέμα λοιπόν και πάμε στην Κάτια Φωτιάδου. Παρακολουθούμε κάποια τις τελευταίες μέρες έναν πόλεμο, έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Προφανώς επίδικο είναι η κεντροαριστερά, το βλέμμα είναι προς τα εκεί, αλλά και στο ποιος θα είναι το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές.
7: Ο κύριος Τσίπρας έχει αφήσει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει εξαπολύσει μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς το αντίστροφο από όσα ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία ραδιοφωνική του συνέντευξη, που μίλησε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στρατηγική μονομέτωπη επίθεση προς την Ελλάς. Η Ελλάς έχει θέσει, έχει βάλει στο στόχο το ΠΑΣΟΚ, που δείχνει να είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί πλέον δεν έχει στόχο να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, όπως αρχικώς έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος τον ίδιο δεν τον νοιάζει πια να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά να καταλάβει, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τελευταία του ραδιοφωνική συνέντευξη, τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Ο μόνος του στόχος του κυρίου Τσίπρα, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι να διαιρέσει τον προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει στην εξουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όσο λοιπόν λένε θα ασχολείται με το πώς θα αποφύγει την τρίτη θέση, εκείνη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα εργάζεται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει ανάγκη από ηγεσίες που κρίθηκαν και που ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους αυτοδικαίωση. Η χώρα έχει ανάγκη από έναν πρωθυπουργό εγγυητή της σταθερότητας και αυτός θα μπορούσε να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τόσο οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί και αποτελούν πλέον παράγοντες αστάθειας.
0: Μάλιστα. Αυτά λένε λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Πάμε όμως και στο Χρήστο Τσίγουρη να δούμε, Χρήστο, τι απαντούν από το στρατόπεδο λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα βέλη, σε αυτά τα πυρά.
8: Δεν νομίζω ότι θα ακουστεί περίεργο αν πούμε, καθώς το καταγράφουμε κιόλας, ότι και η επιχειρηματολογία της ελληνικής αριστερής λύσης και του Αλέξη Τσίπρα είναι ίδια αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ελλάς να λέει μόλις λίγα 24 ώρα πριν ότι θέλει να ενώσει την κεντροαριστερά και να βάλει εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εναντίον του ΠΑΣΟΚ και ιδίως εναντίον κάποιων στελεχών, ότι έχουν στο μυαλό τους την συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γι' αυτό και εξαπολύνουν πειρά προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Νομίζω όμως, Ματίνα, ότι εδώ πέρα έχουμε δύο κόμματα τα οποία στοχεύουν στο ίδιο ακροατήριο. Δηλώνουν ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως η σχέση τους είναι ανταγωνιστική. Ο κύριος Τσίπρας το έχει πει. Στοχεύουν στο ίδιο ακροατήριο και κυρίως στοχεύουν στο να πείσουν ότι το καθένα για τον εαυτό του αυτός θα είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Βέβαια, με βάση τα έως τώρα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται ότι προφήτες δεν είμαστε, μπορεί αύριο τα πράγματα να αλλάξουν. Ναι. Ότι η μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση και αποκτά υπαρξιακό χαρακτήρα. Συνεπώς, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, μήνες θα έχουμε, πόσους θα το δείξει ο χρόνος, οι βολές από τα δύο κόμματα θα είναι φαρμακερές, καθώς η σχέση τους, όπως είπαμε, είναι ανταγωνιστική. Mm-hmm. Άλλωστε και τα στελέχη που έχουν διαδρομές, υπάρχει μια ρευστότητα, νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνουν.
0: Μάλιστα. Και όντως έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά φαίνεται να έχει και διάρκεια αυτή η σύγκρουση, αλλά και να είναι και ιδιαίτερος σφοδρή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Τσίγουρη. Η βελτίωση της ζωής όλων των νησιωτών είναι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε από το Καστελόριζο σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με την παρουσία του στη ΡΟΟ που κατέθεσε Στεφάνη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ολοκλήρωσε τον κύκλο των επισκέψεών του στην ακριτική περιοχή.
9: Κατάθεσε Στεφάνου από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Το μνημείο της κυράς της ΡΟΥ επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος στη συνέχεια συνομίλησε με τους στρατευμένους που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, πολλοί από τους οποίους ήταν συντοπίτες του.
1: Στρατιώτης πεζικού πυραγκού της Αναστάσεως, Ηράκλειο Κρήτης. Καταδρομέα Σαββατάγγελ, Κρήτη Ιερά Πέτρα.
2: Ακαλοχώρητας, τι λέει εκεί με το σεισμό, δέξαμε τα σπίτια μας.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε και το πλήρωμα της ελιμενισμένης στο Καστελόριζο Τορπιλακά του Κρυσταλίδης, εκφράζοντας τη στήριξή του στις ένοπλες δυνάμεις.
3: Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της κυράς στην ΡΟΥ. Μια στιγμή μοναδική συγκίνησης. Μια στιγμή θα κρατήσω πάντα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή.
0: Με τη διήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησιωτικό σύμπλεγμα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη των νησιωτών.
3: Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Για να είναι τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα.
0: Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης έστειλε μήνυμα και στην Άγκυρα πως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
4: Αύριο απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι που φέρεται να διέπραταν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΕΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του την ίδια ώρα. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που καίνε τα μέλη του κυκλώματος.
5: Αναστάτωση και πανικός καταγράφεται σε συνομιλίες μεταξύ των φερόμενων μελών του κυκλώματος που έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο αρχηγικό μέλος τον Φίλιππο Καμπούρη λίγες ημέρες πριν τις συλλήψεις.
6: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένεται, που μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.
7: Οκ, Φίλιππε μου.
6: Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή. Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
7: Ναι, Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγάζι, Φιλιππάκο μου. Άνοιξε.
6: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
8: Οι θυμόντιοι αρχές το 2026 να αποδώσουν κακουργήματα υποτίθεται του 2014, του 2015 και του 2013 χωρίς κανένα στοιχείο, με μοναδικό έβριμα μια καταγγελία του 2026 και χωρίς να αναφέρεται σε παρελθόντα έτη.
5: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οικονομικές συναλλαγές και εταιρικές δραστηριότητες από το 2013. Σε μια ακόμη συνομιλία καταγράφεται ο Φίλιππος Καμπούρης να αναφέρει στη σύζυγό του ότι πρόκειται να παραλάβει κάποια χρήματα.
6: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
5: Εντάξει, μωράκι μου.
9: Υπάρχουν κάποιες οφειλές σε κάποιες εταιρείες, τις οποίες με κάποιο τρόπο συμμετείχε ως αφανής εταίρος, συνομιλίες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες, δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν έχουν καμία. Αν θέλετε, κανένα ποινικό αδίκημα.
5: Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και τα 11 μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα. Ανάμεσά τους και δύο λογιστές οι οποίοι υποστηρίζουν πως είχαν ενημερώσει τον Καμπούρη για τα χρέη προς το δημόσιο.
10: Αρχές του 2025 αποχώρησαν, διότι δυστυχώς ο φερόμενος βασικός κατηγορούμενος δεν πήρουν ούτε καν τις αμοιβές των λογιστών που τους τηρούσαν τα βιβλία. Υπάρχουν και email, στα οποία φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί συνέχεια τον ενημέρωνε για τις οφειλές στο δημόσιο και τον πίεζαν να προβεί.
5: Οι ανακριτικές αρχές ερευνούν αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
11: Είμαι αθώος.
4: Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά. Δεκάδες κτίρια και δρόμοι κατέρευσαν, ενώ τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
5: Ο Εγκέλαδος χτυπά τον Παναμά. Ο σεισμός στα νότια της χώρας, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, κάνει τη γη να σύεται. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Κτίρια καταραίουν, αυτοκίνητα καταπλακώνονται και δρόμοι καταστρέφονται. Το καμπαναριό ενός καθεδρικού ναού που χτίστηκε το 1581 έχει ισοπεδωθεί.
12: It was felt very strongly. Everything was moving. The lamp, the chair, the table. I decided to stay and wait because I knew running down the stairs was a problem.
13: Hace falta aquí lo que estamos viendo ahora mismo es un caos enorme con el tránsito. No vemos a ningún policía tratando de ordenar, tratando de dirigir.
5: Μέχρι στιγμής δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 40 μετασεισμοί. Οι ζημιές εκτείνονται σε απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων από το επικ. επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός στον Παναμά έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τα καταστροφικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα και την Κολομβία.
11: Is there a geological connection between all of this activity?
14: Well, they are all connected in the same system of plates and fault systems, but this region is a little too far away from Venezuelan earthquakes and the Colombian earthquakes to be directly influenced by it. However, it's not too surprising to have a number of significant earthquakes that occur in kind of a general region over a period of time of a year or two.
5: Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παροχής ποσιμού νερού προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η μονάδα που τροφοδοτεί την πρωτεύουσα λειτουργεί στο 20% της δυναμικότητάς της.
4: Στη Μέση Ανατολή, σε πλήρη εξέλιξη, είναι ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά των Χούθη από την κυβέρνηση της Ιεμένης με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ χτύπησε στόχους των Χούθη στο αεροδρόμιο της Σανά.
15: Η Σαουδική Αραβία κάνει σταδιοδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Οι Σαουδάραβες χτυπούν 136 στρατιωτικούς στόχους και κάνουν πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανά αλλά και στη Χοντέιντα. Από τα πλήγματα τουλάχιστον 2 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Στην αντεπίθεση περνούν οι Χούθη, που είναι το μακρύ χέρι της Τεχεράνης, οι οποίοι εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Η φιλοϊρανική οργάνωση χτυπάει το αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι αρχές μιλούν για 4 εκρήξεις. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways έχουν ακυρώσει πολλές πτήσεις.
16: لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا.
15: Στο στόχαστο το Χούθη βρίσκονται τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου του Ριάντ.
17: استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.
15: Πήρα εναντίον του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο.
18: Their country is failing badly. Their military is defeated. They have no navy. They have no air force.
15: Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλεί ένα χτύπημα κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
19: Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
15: Η Σαουδική Αραβία στηρίζει ενεργά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Ιεμένης. Το Ιράν κατηγορείται από τους Σαουδάραβες και την κυβέρνηση Ιεμένης ότι εξοπλίζει και κατευθύνει τους Χούθη. Αυτή η νέα πολεμική φάση αναζωπηρώνει μια σύγκρουση που επί χρόνια έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν μέσω των συμμάχων του στην περιοχή. Την ίδια ώρα η τουρκική πλευρά δηλώνει ότι παρέχει στρατιωτική στήριξη στη Σαουδική Αραβία μόνο όμως για αμυντικούς λόγους.
4: Και έχουμε νέο συναγερμό στο Ριάντ. Πάμε στη Σαρατσέλα με νέα επίθεση στο αεροδρόμιο από τους Χούθη.
20: Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Ματίνα, οι Χούθη φαίνεται να εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλο κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και επίθεση φαίνεται να έγινε στις 3 ώρα το μεσημέρι, τοπική ώρα. Έχουν αναρτηθεί μάλιστα και κάποια βίντεο, αυτά που παρακολουθούμε και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όπου στους διαδρόμους, καθώς οι επιβάτες προχωρούν με τις βαλίτσες στα χέρια τους, διακρίνονται και αίματα. Σύμφωνα επίσημα με πληροφορίες, Ματίνα, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, τουλάχιστον 5 τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, για τη μεταφορά ορισμένων ανθρώπων που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν λοιπόν σε νοσοκομεία και χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα. Και καθώς βλέπουμε ότι είναι αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση, να σου πω τέλος πως αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
4: Μάλιστα. Σαρατσέλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open να ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση και στη συνέχεια ξένη ταινία. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Σε εσάς που ξεκινάτε τώρα από το σπίτι να πάτε στη δουλειά σας. Και σε εσάς φυσικά που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια νυχτερινή. Και σε εσάς που είστε η Πατμόν. Η Αρτοπή, ας πούμε, είναι η Πατμόν. Είναι 6 και 5. Έχουν αρχίσει και βγάζουν τα πρώτα φρέσκα καρβελάκια. Ισχυρές βροχές, ισχυρές καταιγίδες χθες το βράδυ σε αρκετές περιοχές και στην Καλαμάτα και στον Πύργο. Και βεβαίως άνοιξαν οι ουρανοί ακόμη και στο Βόλο. Πλημμύρισαν εκεί οι δρόμοι από την καταιγίδα. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις εκεί στην Μακρινίτσα. Και βεβαίως αυτή η κακοκαιρία, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έρχεται σιγά σιγά με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας και εδώ στην Αττική. Σιγά σιγά μας πλησιάζει. Από αύριο προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού. Θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα σε δύο κύματα, λένε οι μετεωρολόγοι. Και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε έτσι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Από αύριο σιγά σιγά και στην Αττική αναμένεται να έρθουν λίγες βροχές και πιθανότατα κάποιες καταιγίδες. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές μπορεί και τα φαινόμενα να είναι αρκετά ισχυρά. Αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Στο E211-10-80-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χωρίς προβλήματα στους δρόμους, έτσι, γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι η κίνηση στους δρόμους καθημερινά, ειδικά τις Δευτέρες, είναι αυτό που λέμε έτσι για γερά νεύρα. Βέβαια, μέχρι στιγμής οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, είναι όλα καλά, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια σε κανένα 20 λεπτό έτσι θα έχουμε περισσότερη παρεούλα εκεί έξω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την διεθνή και ξένη επικαιρότητα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία όμως, προσέξτε να δείτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχηρία για ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αλλά ο Ζελένσκι ήδη κατηγορεί τη Μόσχα ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία αυτή και αναφέρεται σε πλήγματα. Είναι από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι με μεγάλο στόμφο και πολύ μεγάλη έτσι έπαρση ανακοινώνει και σταματάει ο πόλεμος, σταματάει το ένα, σταματάει το άλλο. Αυτό θέλει και τα Νόμπελ Ειρήνης όλα, όλα, και τα περσινά και τα φετινά και τα επόμενα και γενικότερα. Δηλαδή θέλει όλος ο κόσμος να κινείται γύρω του. Τώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι έπληξε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και στο Κάρκοβο και είναι στον αέρα, λέει αυτή η εκεχηρία, λέει ο ίδιος ο Ζελένσκι, και προτρέχει και λέει ότι αυτή η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και μια αστάθεια στις αγορές. Κάπως έτσι γίνεται, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Δηλαδή υπάρχει μια ανακοίνωση που προσπαθεί να καθησυχαστούν οι αγορές. Από την άλλη, βέβαια, όλες αυτές οι ανακοινώσεις από τις άλλες πλευρές, από την άλλη πλευρά, μόνο το αντίθετο δεν λένε. Εδώ στα δικά μας είναι μια εβδομάδα ανακοινώσεων. Περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως τι θα γίνει και με το Eurogroup, το οποίο έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, εκεί στο τέλος της εβδομάδας. Θα δούμε αν θα ανακοινωθούν πρώτα τα δικά μας μέτρα και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις, αποφάσεις εκεί στο Eurogroup. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρώτα θα πάρθουν εκεί οι αποφάσεις γενικότερα και στη συνέχεια θα έρθουν σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε και αυτό που λένε τα ρεπορτάζ και αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξουν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, να ξεκινήσει από πολύ χαμηλότερα, και θα υπάρξουν και κάποιες παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Διεύρυνση δηλαδή κάποιων εισοδηματικών κριτηρίων ενδεχομένως και ίσως κάποια μεγαλύτερα ποσά, αναλόγως βεβαίως και της περιοχής που βρίσκεται κάθε δικαιούχος.

Ο Βαγγέλης λέει κάθε πρωί λέει βάζεις σαν αβύση, λέει τώρα γιατί δεν βάζεις, λέει φοβάσαι τον Καρβέλα. Μ' αρέσει όμως γιατί είσαι παρατηρητικός. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της κρίσης. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκος στους λογαριασμούς, ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, stress test στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά, 2,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας. Από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εκεχηρία Ρωσίας, Ουκρανία σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ. Διεύρυνση του χρήματος με Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 27, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, στο 2,8% η αναπροσαρμογή, επίδομα 400 ευρώ, τέλος στην προσωπική διαφορά και αλλαγές εχειρίας και ΕΑΣ. Το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι έπειτα από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμενος Χαμζά Μπέι στην Θεσσαλονίκη και θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Ο Ρέτσος έδωσε τη νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Εφημερίδα τα νέα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στην εφημερίδα στελέχη της ΑΔΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Τιματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Στο πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων. Και πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στο πρωτοσέλιδο, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 ευρώ έως 1.045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin με γερασικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία, πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, την Τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ και με φόντο την μάχη για τη δεύτερη θέση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, κόκκινο βάφτηκε τον ντέρμπι, πρώτη απώλεια για τους πράσινους. Η ΑΕΚ καθάρισε τον Όφι και τώρα Σαχτάρ, νίκησε με 3-0. Στο μπάσκετ παρέλαση για τους αιωνίους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και Premier League, η City διέσυρε με τριάρα τη Liverpool μέσα στο Anfield. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό το θέμα απομάκρυνσης της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Παρατηρητής και στον κόσμο το Πρωθυπουργός είπε σε ομιλία του στο Αχανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον το λέει, αν όχι στον εαυτό του? Τραμπ Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Τιμένες από τη συμφωνία τους, η Ευρώπη και η Ελλάδα επιμένει να στηρίζει το Κίεβο κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα. Στην εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας για το πετρέλαιο, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστα είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των νέων Ναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια, την οποία υπηρετούν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Κυβέρνηση, αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Στο Πασόκ διπλό όχι, σε συγκολήσεις και συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχεία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπότικας, τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Και στη Super League, ερυθρόλευκος τρίαμβος με γκολ του Ρέτσου, ο παθιασμένος Ολυμπιακός πήρε 1-0 τον ντέρμπι από τον ακίνδυνο Παναθηναϊκό. Και η εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τις σχίουρες, άλτο των λιμενικών σε εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες. Στη Γλυφάδα, στο φως, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άντρα που δολοφονήθηκε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Vanto App
σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: 101,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από λίγη ώρα, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο σπίτι της, στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή του γιου και του ανιψιού της, αναζητώντας στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 2 τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι, στη μονοκατοικία που έμενε εκεί στο Μενίδη. Τώρα βέβαια προσέξτε, επειδή έφτασε αμέσως ιατροδικαστής εκεί στην περιοχή, αυτό τα πρώτα στοιχεία που βγαίνουν είναι ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από χθες το απόγευμα. Δηλαδή μπορεί να βρέθηκε πριν από λίγες ώρες, αλλά οι ιατροδικαστές λένε ότι ο θάνατός της έχει επέλθει εδώ και αρκετές ώρες. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Ο ανιψιός της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άκουσε κάποιες φωνές και έσπευσε στο σπίτι, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, φέροντας σοβαρά τραύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει και στην προσαγωγή του γιού της, αλλά και του ανιψιού της που έσπευσε να δει τι συμβαίνει, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Δευτερούλα, γλυκιά εβδομαδούλα, να είσαι καλά Ελένη μου, ό,τι καλύτερο. Και σε σένα και στην οικογένειά σου, σε όλους όσους μας ακούτε, να έχετε μια καλή εβδομάδα, χαρούμενη και να μην αφήνετε τους τοξικούς ανθρώπους να παρεμβαίνουν πολύ στη ζωή σας. Έτσι. Κάντε κάποια ξεκαρταρίσματα, καλό είναι αυτό.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν έρθει από τον ΕΦΚΑ, θα γίνουν νωρίτερα οι πληρωμές για τις συντάξεις του Νοεμβρίου, και αυτό διότι είναι και η αργία της 28ης. Οπότε για εσάς τους συνταξιούχους που περιμένετε να πληρωθείτε, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνουν ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους. Και λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις συνηθισμένες ημερομηνίες. Οπότε οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους των μη μισθωτών και των μισθωτών 29 Οκτωβρίου, αλλά θα βρίσκονται στα ATM από την προηγούμενη ημέρα όπως συνήθως. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν έτσι και κάποιες πληρωμές που θα γίνουν νωρίτερα, ακριβώς διότι υπάρχει η αργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους αγαπημένους μας αλίες, τους ψαράδες που προχώρησαν σε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα και που φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι άκουσαν και κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό, είχαν και κάποιες επαφές εκεί με τον αρμόδιο Υπουργό, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ακούσαμε για διπλασιασμό της επιδότησης και αν αυτά είναι αρκετά. Ο κύριος Κώστας Δαουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας εκεί στη Θεσσαλονίκη και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Νταουλτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε κάποιες εξαγγελίες τώρα από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υπουργό. Αυτές οι εξαγγελίες σας δίνουν τη δυνατότητα να σταματήσετε τις κινητοποίησεις, τουλάχιστον να κάνετε μια προσωρινή παύση? Πώς το σκέφτεστε?
1: Η αποκλιμάκωση έγινε από προχθές, από το Σάββατο. Πήγαν τα σκάφη στη δουλειά, γιατί βασιστήκαμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και με επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Νταουλτζή. Δεν ξέρω αν μιλάτε με hands free ή αν είστε.
1: Όχι, είμαι στο ερπλός, ο σκάφος στη δουλειά, εμέ και δεν είναι.
0: Α, είστε στο σκάφος. Ναι.
1: Βρέχει κιόλας και είναι.
0: Είστε εμπλό, είστε στη δουλειά πάνω.
1: Εμπλό, ναι, εμπλό. Και μας είπε ότι θα το κοιτάξει το θέμα και θα πάμε για περαιτέρω αύξηση και για τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε τις εξαγγελίες στις 14 του μηνός. Εάν δεν δικαιωθούμε ή αν αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν γίνουν, ξανά επιστροφή στα λιμάνια.
0: Τι σας υποσχέθηκαν ακριβώς?
1: Για τους δύο μήνες μας έχουν έξω το Μάρτιο που ήταν η πρώτη αύξηση, έχουν Απρίλιο-Μάιο με 32 λεπτά από 16 και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μέχρι και 30 Αυγούστου από τα 12 λεπτά στα 24. Με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά που μιλήσαμε είπαμε ότι δεν θέλουν χρήματα από το ελληνικό ταμείο ή από το ταμείο De Minimis Ίσονος Σημασίας, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το Έλληνα προλογούμενο με κανέναν τρόπο, ό,τι πήραν και οι Ευρωπαίοι. Προχθές εγώ το Σάββατο ήμουν στο Βρυξέλλες για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο στην Τσιμάρα, στη Γενική Διεύθυνση Αγίας, και μίλησε με πολλούς συναδέλφους και Μεσόγειος και Βόρειος Αγίας.
0: Τι σας είπαν εκεί?
1: Όλοι ήταν παρεξενεμένοι γιατί δεν πήραμε εμείς, ενώ αυτοί τα παίρνουν κάθε μήνα. Μήνα προς μήνα, δηλαδή παίρνουν τη μεσοσταθμική αύξηση κάθε μήνα. Άλλο μήνα πήραν 55 λεπτά αύξηση, άλλο 45, άλλο 38, άλλο 60, αναλόγως πως είναι η τιμή του πετρελαίου, του βγαίνει και η αύξηση στο 70% της προσάυξης.

0: διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
1: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
0: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας αναδιαστήματα έχει αυξημένη ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα ωστόσο προβλήματα, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με το περιστατικό αυτό στο Μενίδη, με την 89χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες εκεί στο σπίτι της. Έχει προσαχθεί ο 69χρονος γιος της. Όπως σας είπα και νωρίτερα, στο σημείο έσπευσε αμέσως ιατροδικαστής. Διαπίστωσε ότι ο θάνατός της δεν επήλθε πριν από λίγες ώρες, οπότε και ειδοποιήθηκε. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, αλλά σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από ασφυξία και μάλιστα από το απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα νεκρή. Ήταν αρακοσυλλέκτρια και εκείνη, αλλά και ο γιος της. Και την αστυνομία ειδοποίησε ο ανιψιός, 69χρονος ανιψιός, ο οποίος άκουσε φωνές από το σπίτι εκεί στην οδό Σουλίου που έμενε ηλικιωμένη γυναίκα με το γιο της, και αμέσως έσπευσαν εκεί και ο ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτό που είδε είναι ότι, αυτό που διαπίστωσε είναι ότι ο θάνατός της επήλθε από ασφυξία. Λοιπόν, αυτά και με τους αλληλείς, οι οποίοι, όπως σας είπα και όπως ακούσατε, είναι κατά ένα κομμάτι χωρισμένοι, ας πούμε, στα δύο, διότι από τη μία οι ψαράδες εκεί στην Βόρεια Ελλάδα που πήραν και κάποιες υποσχέσεις ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι το δικό τους, στη Μέση Αλληλεία, ίσως ανακοινωθούν κάποια πράγματα και αυτά να είναι ικανά ώστε να σταματήσουν τις κινητοποίησεις, γι' αυτό και έκαναν μια προσωρινή παύση. Από την άλλη πλευρά όμως, εχθές είχαμε κινητοποίησεις και στην Κρήτη και στο Βόλο και στην Πάτρα και σε αρκετές περιοχές, διότι εκείνοι λένε ότι δεν ικανοποιούνται και λένε μάλιστα ότι στην παράκτια Λία είναι πολύ περισσότεροι στον αριθμό οι ψαράδες. Απασχολεί ο κλάδος πάνω από 14.000 αλληλείς, οπότε αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μέσα στην εβδομάδα για τις επιδοτήσεις θα είναι αυτές οι καθοριστικές που θα δείξουν και το μέλλον των κινητοποίησεων και των μεν και των δε.

Αυτή η εβδομάδα που έρχεται δεν είναι μόνο εβδομάδα όμως ανακοινώσεων, είναι και εβδομάδα κινητοποιήσεων. Και αυτό διότι αύριο είναι το μεγάλο συλλαλητήριο, το φοιτητικό συλλαλητήριο. Οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της εκπαίδευσης και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, τώρα στην Κράβα, σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα που απαριθμεί πάνω από 18 σχολεία, με 4.000 μαθητές, με πάνω από 300 καθηγητές, συν το βοηθητικό προσωπικό, που σε αυτό δεν έχει βρεθεί λύση. Πέραν λοιπόν από όλα τα προβλήματα που έχουν, τα κτηριακά, τις ελλείψεις των καθηγητών κτλ., σε αυτό το μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο υπάρχει και μια αλληλεγγύη απέναντι στους μαθητές και στους φοιτητές της Γαλλίας που συνεχίζουν και εκείνοι τις κινητοποιήσεις τους, και μάλιστα αύριο και αυτοί απευθύνουν πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό κάλεσμα στο φοιτητικό κίνημα, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια εκεί στη Γαλλία, για ένα ασφυκτικό πρόγραμμα 8-10 ωρών στα σχολεία, με τάξεις οι οποίες έχουν πάνω από 30-35 μαθητές και συνθήκες οι οποίες είναι άθλιες. Αυτό λένε, γι' αυτό διατρανώνουν τη φωνή τους και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Πάνω κάτω σε όλες τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ίδια είναι τα αιτήματα, και στο Βέλγιο επίσης είχαμε και εκεί κινητοποιήσεις και πάρα πολύ έντονα, έτσι, και εκεί είχαμε κάποια επεισόδια. Βέβαια αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι πρωτοφανές, αυτό το κύμα διαμαρτυρίας των μαθητών που ζητούν μετεπιτάσσως καλύτερες συνθήκες και στα σχολεία τους και στα πανεπιστήμια τους. Οι καθηγητές βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι κυνηγούν μαζί με τους μαθητές τους αρουραίους και τα ποντίκια μέσα στα σχολεία, ότι η κατάσταση είναι τραγική, η υλικοτεχνική υποδομή είναι στα κακά χάλια. Κάτι πάνω κάτω με αυτά που συμβαίνουν και εδώ, διότι δεν έχουν περάσει και ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε από το περιστατικό με το σχολείο εκεί στην Λαμία που έπεσαν οι σοβάδες πάνω στα παιδιά, και που αυτό το απίστευτο ελληνικό φαινόμενο που τα σχολεία, αντί να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και να φροντίζει το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία του και για τα κτίρια του και για τους μαθητές που φοιτούν εκεί, σε αυτό λέει αρμόδιος είναι ο Δήμος. Και στέλνεται από τον Άννα στον Καϊάφα. Όχι, δεν είναι του Δήμου, όχι, είναι του Υπουργείου, όχι κτλ. Αυτό θα έπρεπε να το ξαναδούν σε κάθε περίπτωση από το μηδέν, από την αρχή. Η σχολική κοινότητα θα έπρεπε να αφορά μόνο το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμος, αν μπορεί να συνδράμει κτηριακά σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον περιβάλλοντα χώρο, θα μπορούσε να διαχωριστεί. Το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σχολικό κτίριο θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας ξεκάθαρα. Γιατί αν ήταν μόνο του Υπουργείου Παιδείας, κάποια πράγματα μπορεί να είχαν λυθεί και πιο γρήγορα. Αλλά με το να μεταθέτονται οι ευθύνες, ξέρετε πώς είναι αυτό το ελληνικό φαινόμενο.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν της Αθήνας αύριο θα κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος. Θα συγκεντρωθούν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Προγραμματίζουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα πραγματοποιήσουν συναυλίες, θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, θα διεκδικήσουν μέτρα στήριξης και βεβαίως κάνουν λόγο και για το κόστος των σπουδών. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα, το κόστος των σπουδών και της στέγασης που έχει ξεφύγει. Και ζητούν μέτρα στήριξης. Καταγγέλουν οι φοιτητές ότι η ακρίβεια, οι ψηλές τιμές στα ενίκια, η καθημερινότητα δυσκολεύουν συνέχεια και όλα ένα περισσότερο και την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και την παραμονή τους σε αυτή. Διότι όταν κάποιος φοιτητής αναγκάζεται να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένα σπίτι να μείνει, το κόστος είναι τεράστιο και αναγκάζεται μάλιστα και να δουλέψει εις βάρος των σπουδών του, και η δουλειά δεν είναι να είναι απλώς μια δουλειά για το χαρτζηλίκι, αλλά να είναι, έτσι, να είναι επιτακτική, να είναι αναγκαία για την επιβίωσή του. Αυτό βεβαίως καθιστά πάρα πολύ δύσκολες τις σπουδές. Λένε λοιπόν ότι οι Γάλλοι, οι φοιτητές, οι Γάλλοι μαθητές έδειξαν τον δρόμο και από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ιταλία, από την Ισπανία, έτσι, Ιρλανδία και Γερμανία. Έρχονται τώρα λοιπόν και οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες μαθητές να διατρανώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν λοιπόν καλύτερες συνθήκες. Και έτσι λοιπόν από αύριο θα βρίσκονται εκεί στο Σύνταγμα και μάλιστα σκοπεύουν να παραμείνουν όλη τη νύχτα εκεί να διαμαρτυρηθούν. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα λέω συνέχεια. Είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί στην παραλία στην Αίγινα περιμένοντας ασθενοφόρο. Και είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα 62χρονο στην Κύθνο αυτή τη φορά. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται και αυτό να δείχνει και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες εκεί στα νησιά. Ο ασθενής ξεψύχησε καθώς, όπως καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, δεν έφτασε εγκύρω στο ασθενοφόρο στο σημείο που βρισκόταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς του ανθρώπου κάνανε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις προς το ΕΚΑΒ και ήταν άκαρπες. Η πρώτη κλήση έγινε στις 10 παρά τέταρτο, η δεύτερη κλήση έγινε στις 10 και 4 πρώτα λεπτά, η τρίτη κλήση στις 10 και 10. Σχεδόν μία ώρα μετά, 45-50 λεπτά μετά, έγινε η τέταρτη κλήση που δυστυχώς ακυρώθηκε γιατί ήταν πλέον αργά. Λένε ότι περιμένανε για περισσότερο από μία ώρα το ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός, αυτό λένε οι άνθρωποι, οι φίλοι συγγενείς του θύματος. Και επίσης το όχημα ήταν επικίνδυνο. Δεν είχε, λέει, ούτε φρένα. Αυτό το περιστατικό, όπως λένε και οι άνθρωποι, δεν είναι μονομένο γεγονός στο νησί. Τα κέντρα υγείας γενικώς στα νησιά είναι υποστελεχωμένα, είναι απαξιωμένα, δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα. Και αυτό φαίνεται και από τα περιστατικά. Δεν έχει περάσει, όπως σας είπα, ούτε μήνας από αυτό το περιστατικό. Από την πλευρά του το Υπουργείο λέει ότι το ασθενοφόρο δεν άργησε πολύ, ότι έφτανε 25 μόνο λεπτά να φτάσει. Και ο Υπουργός έσπευσε να αναφέρει στο X ότι ο 62χρονος είχε καρδιολογικό ιστορικό. Η ιατρική κατάσταση ενός ασθενούς δεν σημαίνει και απαραίτητα και την εξέλιξη της πορείας εάν λάβει άμεσα και γρήγορα τη φροντίδα που χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα νησί, σε ένα μικρό νησί, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και κάνει το ασθενοφόρο να φτάσει 45-50 λεπτά, αφού ο άνθρωπος έχει ξεψυχήσει και βλέπεις ότι δεν είσαι τόσο ανήμπορος ώστε να προσφέρεις μια απαραίτητη βοήθεια που θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα τόσο μικρό μέρος, έτσι και χιλιομετρικά να το πάρει κανείς, η απόσταση αυτή για να καλυφθεί, θα έπρεπε να είναι από την άλλη πλευρά του νησιού και ίσως και περισσότερο. Δηλαδή, πώς ακριβώς. Αυτό όμως καταδεικνύει τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα νησιά κτλ. Και αυτός είναι και ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν στην Αθήνα. Η ιατρική περίθαλψη, η φροντίδα. Δηλαδή πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν πραγματικά να μένουν στους τόπους καταγωγής τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, συνταξιούχοι κτλ. Που δεν θα είχαν κανένα λόγο να ζουν στην Πολύβου ή Αθήνα των 5 εκατομμυρίων και με τέτοιες συνθήκες. Θα ήθελαν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, να φύγουν προς την επαρχία, στους τόπους καταγωγής τους. Και ο λόγος που μένουν εδώ είναι ακριβώς γιατί φοβούνται ότι αν χρειαστεί κάποια ιατρική περίθαλψη, ένας γιατρός, οτιδήποτε κτλ., δεν θα μπορέσουν να έχουν αυτή την περίθαλψη που θα είχαν αν βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να στρέψουμε τον κόσμο προς την επαρχία και προς τα νησιά, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, και με κάποιο τρόπο να γίνει αυτή η αποκέντρωση, θα πρέπει το κομμάτι της υγείας να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και όχι να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για το πόσα λεπτά και αν και εφόσον. Εδώ μιλάμε για 4 κλήσεις, ανά 10 λεπτά οι άνθρωποι έπαιρναν εκεί τηλέφωνο το ασθενοφόρο και δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση και χάθηκε ο άνθρωπος. Έτσι 62 χρονών χάθηκε τόσο άδικα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Μπισμπίκη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. We'll be right back.
Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στη μονοκατοικία που διέμενε στο Μενίδη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Ο θάνατος της 89χρονης αποδίδεται σε ασφυξία. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Νέο αιματηρό πλήγμα δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία με ένα νεκρό και 11 τραυματίες, μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη με 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Οι διαδοχικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ως ότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Ο Χάρης Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διανύλησε τις τελευταίες τρεις μέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Την Τετάρτη, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, ενώ μία ημέρα αργότερα ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, με επιδότηση στην αντλία και σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη, για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στάση αναμονής από τους αλλοίς μετά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού επί του αιτήματος για την επιδότηση πετρελαίου. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα επιστρέψουμε στα λιμάνια, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτήτων Μέσης Αλίας Κώστας Νταουλτζής. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύσει φοδρή επίθεση στον είναι επικεφαλής της Ελλάς, με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ καταλογίζει ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι άλλοτε λογογράφος το εκφράζει τις θέσεις του. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδος πρέσβη στην Ελλάδα. 8 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ εταιρείας τηλεφωνίας συλλογιστή. Το κύκλωμα δρούσε από την 1η Σεπτεμβρίου, αποκομίζοντας περισσότερο από 800.000 ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών, σύμφωνα με τους Financial Times, στόχος να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2 και Φυσιά Πανατολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, 12 έχει Οκτώβρης, είναι Δευτέρα, δηλαδή είναι πολύ Δευτέρα σήμερα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτή την τσάγκαρο Δευτέρα. Είναι δύσκολες τώρα οι Δευτέρες, όσο χειμωνιάζει κιόλας, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και είναι πιο πολύ μέσα τα πράγματα, η Δευτέρα είναι δύσκολη όπως και να έχει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να τα δούμε αλλιώς. Πώς είστε, πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακό σας, πώς ελπίζω να ξεκουραστήκατε γενικά, να πήρατε τις ανάσεις σας, να αλλάξατε λίγο τους ρυθμούς, να έπεσαν δηλαδή οι ρυθμοί, για να επιστρέψουμε στην εβδομάδα. Είναι πάντα δύσκολη αυτός ο ύπνος της βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα, που έχεις κοιμηθεί και λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο και δεν είσαι και σε υπερδιέγερση επαγγελματική και πέφτουν οι ρυθμοί, δύσκολα κοιμάσαι την Κυριακή και ό,τι έχεις μαζέψει το Σαββατοκύριακο το καταναλώνεις την Κυριακή το βράδυ, οπότε ξεκινάει η Δευτέρα από μείον. Δεν πειράζει, θα τα μαζέψουμε πάλι πίσω ό,τι μας λείπουν. Πλούσια η ατζέντα. Παράπονο δεν έχουμε, δηλαδή δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να ησυχάσουμε, ούτε να γιάσουμε, ούτε τίποτα. Μεγάλο ντέρμπι εχθές, 1-0 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, περισσότερο κοκορομαχία ήταν και λιγότερο παιχνίδι. Να μου πεις, ήταν και μετά την διακοπή. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα μετά την διακοπή για το πώς θα πάνε. Αλλά τουλάχιστον ήταν ένα ντέρμπι έτσι που, ακόμα και αν δεν παίχτηκε το εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχε έτσι την έντασή του, σε κράτησε να το δεις το παιχνιδάκι. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανατολικός 2-0, Ηρακλής Λαβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, σημειώσατε 1. Και η κορυφή του πρωταθλήματος πήρε, όπως καταλαβαίνετε, φωτιά, διότι ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14 και ο Ολυμπιακός 13. Περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα με την Καλαμάτα που έχει 12, να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θα καβαλήσει και αυτό στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα. Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference. Γενικά έχει διάφορα να δούμε στην τηλεόραση. Euroleague κανονικά συνεχίζεται όπως έχει. Αυτοί και αν κάνουν αγώνα ταχύτητας με τα παιχνίδια τους. Ο καιρός, αυτή η υγρασία που έχει τις τελευταίες ώρες είναι αρκετά κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, διότι έχει ζέστη στην πραγματικότητα. Αν το σκεφτείς, μπορεί η θερμοκρασία να μην είναι εξαιρετικά υψηλή, αλλά έχει ζέστη. Να μπεις τώρα, είναι 7 η ώρα το πρωί, είναι 10 το Οκτώβρη και έχει 17 βαθμούς τώρα στην Αθήνα, οπότε τι λες, και ψηλή αν το σκεφτείς την θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια. Την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Πέμπτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια, και γενικά φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα βροχερή αυτή που έρχεται μπροστά. Έβρεχε και το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αρκετά μάλιστα έβρεξε, δηλαδή το έριξε τη βροχούλα του, με πολλές περιοχές να έχουν και προβλήματα. Δηλαδή στο Βόλο η βροχή προκάλεσε στις ώρες μεγάλο ποσότητα νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Στο Πήλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε με έντονη χαλαζόπτωση, με την Μακρινίτσα να ασπρίζει, αποχαλάζει μέσα σε λίγη ώρα. Στη Χαλκιδική είχαμε προβλήματα, όπου στην Σίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά και τις καταιγίδες. Στην Αμφιλοχία σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους. Στην Καλαμάτα ένα έντονο πέρασμα της βροχής με πολλούς αέριδες δημιούργησε πρόβλημα, πλημμύρισαν δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας είχαμε ζητήματα. Ο ήλιος ανατείλει στις 7.30, θα δύσει στις 6.52, όλο και μικραίνει η μέρα. Και αυτό σε κάνει να θες να μείνεις παραπάνω μέσα. Αλλά το θα μείνω παραπάνω μέσα όταν θα πιάσει και το κρύο, σημαίνει ότι κάπως πρέπει να θερμαινόμαστε κιόλας για να ζεσθενόμαστε. Και αυτό είναι ένας γρίφος που η κυβέρνηση θα κληθεί αυτή τη βδομάδα να απαντήσει την Τετάρτη. Δηλαδή να μας πει τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, για όσους έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η τιμή στην Αγγλία από Πέμπτη που ξεκινάει η διαδικασία διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πόσο θα ξεκινήσει και η επιδότηση. Δεν αναμένεται να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, αλλά μάλλον θα αυξηθούν τα επιδόματα. Είχαμε για ακόμη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να μας εντυπωσιάζει με την διπλωματική του ικανότητα, με την διπλωματική του δυνότητα. Αυτό που βγαίνει κάποια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, συμφώνησα με τους Αριανούς, όχι του Άρη Θεσσαλονίκης, τους Αριανούς, ξέρω εγώ, από τους άλλους πλανήτες, να ανταλλάσσουμε, ξέρω εγώ, μπαταρίες και βίδες και άμα δεν το κάνουν θα αυξήσω τους δασμούς στον Κρόνο. Ρωτάω στους Αριανούς, το ξέρετε? Όχι, λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει ποτέ και κάτι τέτοιο. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνεται και ανακοινώνει διάφορα. Η τελευταία του εφεύρεση είναι αυτή η συμφωνία με τον Πούτιν για το πετρέλαιο, όπου λέει μέσα σε αυτή τη συμφωνία που θα πάρει πετρέλαιο, σταγόνα στον ωκεανό είναι το πετρέλαιο που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, τα βαρέλια που έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθεί να πουλήσει πόσο μεγάλος διαπραγματευτής είναι και πόσο ρίζει τα πράγματα μόνος. Δηλαδή θα πάρει 300.000 τόνους αμέσως, 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα και 3 εκατομμύρια τόνους πολύ αργότερα. Μιλάμε τώρα για ποσότητες που καλύπτουν, ξέρω, μια μέρα, μια μισή στην κατανάλωση, την παγκόσμια κατανάλωση. Αστεία πράγματα. Απλά προσπαθεί να δείξει ότι μόνος του όλα τα ορίζει, δηλαδή τους παίζει όλους τα δάχτυλα. Βέβαια, το πρόβλημα με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, είναι ότι ανακοινώνει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, όπως είναι η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, που δεν το έχουν συζητήσει οι άλλοι δύο μεταξύ τους. Ο Πούτιν συνέχισε να βαράει κανονικά στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία συνέχισε να κάνει επιθέσεις στην Ρωσία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Επίσης είναι αυτό του Ντόναλντ Τραμπ, το τι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε. Και δεν το αλλάζουμε με συζητήσεις ή ξέρω εγώ με κανονικές διαδικασίες. Το αλλάζουμε ανάλογα με το τι δύναμη έχουμε στην συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή θέλει να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πώς έχει λειτουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε ένα ντου, δεν του άρεσε ο Μαδούρο, τον πήρε, το σήκωσε. Τον έχει βάλει φυλακή, έχει βάλει μια δικιά του τώρα στην θέση του, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Επειδή λέγανε τότε ότι το κάνει γιατί ο δικτάτορας Μαδούρο και αυτό και θα φέρει δημοκρατία στον τόπο, ναι, πήρε τα πετρέλαια, έφυγε. Παραμένει ότι υπήρχε και πριν στην Βενεζουέλα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Ιράν εξολόθωσε τους ηγέτες και εκεί να πάρει τα πετρέλαια θέλει. Έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που πουθενά δεν πηγαίνει. Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο, το οποίο είναι στα 105, στα 103, συγγνώμη, 0,14 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το είδαμε νωρίτερα να ανεβαίνει μέχρι και τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο γύρω στην... γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,2 δολάρια το βαρέλι, 89,65 δολάρια ήταν νωρίτερα. Το φυσικό αέριο, κρατηθείτε λίγο γιατί μας έρχεται, 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστια επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ με την πολιτική του. Ήταν στα 36 πριν τον πόλεμο, έφτασε στα 81,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική του πετυχαίνει τους στόχους να γεμίσει τα ταμεία της οικογένειας. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι... να σας τα κρύβω αυτά, μην πέσετε από τα σύννεφα, διότι αυτό είναι το ABC, το Αμερικανικό Δίκτυο, έκανε μια έρευνα σε σχέση με το τι κάνει η οικογένεια Τραμπ, τα παιδιά του, γιατί είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Πόσο άλλο ένα παιδί με έχει ένα περίπτερο, το είχε χρόνια και έφυγε και το άφησε στο γιο του, ξέρω εγώ, ένα μπακάλικο και έφυγε και το άφησε στο γιο του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές επιχειρήσεις και τώρα έχει και μια επιχείρηση που βγάζει πολλά λεφτά, την πήρε τα τελευταία δύο χρόνια, λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. πολύ καλά πάει αυτό. Βάζει και τα παιδιά του για να κάνουν και αυτά μια καριέρα. Λέει ότι το ABC στην έρευνα που έκανε, μόνο τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, διάφορες εταιρείες οπλικών συστημάτων που έχουν πουλήσει οπλικά συστήματα στο Πεντάγωνο ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το τελευταίο διάστημα μόνο αυτό, είναι εταιρείες με τις οποίες έχουν στενές σχέσεις τα δύο παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν λέμε στενές σχέσεις για την οικογένεια Τραμπ, δεν είναι είμαστε φίλοι, πίνουμε κανένα καφέ. Είναι παίρνουμε λεφτά. Και όχι μόνο για την οικογένεια, επειδή είναι καλός άνθρωπος και για όσους είναι κοντά στην οικογένεια. Δηλαδή και για τις πρώην, ας πούμε. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Το έχουμε εδώ στη γειτονιά. Επειδή όσο περνάνε οι μέρες, όλο και βαραίνει το κλίμα για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Ρούμπιο, είναι ενοχλημένος πάρα πολύ ο κύριος Βάνς. Γενικά είναι ενοχλημένοι διάφοροι, συζητιέται πάρα πολύ έντονα μήπως υπάρξει διόρθωση της κίνησης αυτής της του ορισμού της κυρίας Γκυλφόιλ εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτές είναι φήμες. Μπορεί και να αποδειχθεί ότι τα μηνύματα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα, διότι όσο περνάνε μέρες κυκλοφορούν κάτι μηνύματα με διάφορους επιχειρηματίες που τους έλεγε δώσε μου λεφτά για να γνωρίσω τον τάδε, δώσε μου λεφτά για να μπει στο Λευκό Οίκο, δώσε μου λεφτά για αυτό, δώσε μου λεφτά για εκείνο. Λίγο βαραίνει το πράγμα, θα δούμε στην πορεία. Και ο Τραμπ δεν έχει σταματήσει εκεί. Στη Βραζιλία έχει κάνει το ίδιο, στην Κολομβία το ίδιο, στο Περού το ίδιο, στην Αργεντινή το ίδιο. Δηλαδή, όπου δεν του αρέσουν αυτοί που κυβερνούν, υπερασπίζεται τους, μάλλον στηρίζει τους άλλους και δεν το στηρίζει απλά φιλικά με πατ-πατ στην πλάτη. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις εκλογές στο Ισραήλ, με το φίλο του, τον Μπίμπι, 27 Οκτώβρη, οι εκλογές εκεί, να δούμε τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ φίλος με τον Πούτιν από την πρώτη στιγμή. Δεν έπαψε ποτέ να είναι φίλος με τον Πούτιν. Δηλαδή, μας το έλεγε, δεν είναι ότι μας το έκρυβε και τώρα το εμφάνισε. Ίσως θα πρέπει να μιλήσει με τους άλλους τους φίλους από τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί βγήκε ο νέος πρωθυπουργός και είπε ότι ερευνούμε κάτι στοιχεία που υπάρχουν ότι εκεί στις εκλογές του Brexit μπορεί και να υπήρχε ρωσικός δάκτυλος για να βαρύνει το αποτέλεσμα υπέρ του Brexit. Αποκλείεται, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ποιος Μπέρναμ έχει έρθει και προσπαθεί να τακτοποιήσει λίγο τα πράγματα και στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι και εύκολο. Ήδη υπάρχουν στοιχήματα για το πώς θα αντέξει ο συγκεκριμένος, γιατί στη Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον αστείο το πώς αντέχει κάθε πρωθυπουργός. Όλοι είναι υπηρεσιακοί στην πραγματικότητα, ασχέτως όλων των υπολείπων. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για το τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο, του δώσαμε και τον Παρθενώνα ως ωραίοτατο πλάνο για να μιλήσει για τη δημοκρατία σε μια χώρα που έχει απόλυτη μοναρχία. Έχουν βγει μέχρι και οι Ρεπουμπλικάνοι και λένε, παιδιά, εμάς δεν μας ρώτησε κανένας για το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει να κάνει συμφωνία για τα πετρέλαια με την Ρωσία και όλο αυτό που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Τα κάνει μόνος του, ξυπνάει, αποφασίζει, διατάσσει, κάνει, τα χαλάει, τα φτιάχνει. Ωραίο πράγμα. Εδώ στα δικά μας εμείς συζητάμε για την ευελιξία, τη δημοσιονομική ευελιξία που θα θέλαμε να δώσουν οι Ευρωπαίοι για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά που θα στενάζουν από το ακριβό ενεργειακό καύσιμο. Το λέω έτσι λίγο σαν Καΐλας, Βασιλάκη Καΐλας, για να φανεί έτσι ότι η κυβέρνηση έχει πέσει πάνω από το πρόβλημά μας με πολύ έτσι, πολύ πάθος, έτσι, πολύ μεγάλη πρόνοια. Βέβαια, ο προϋπολογισμός βγήκε σε μια λογική ότι η χώρα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε μια λογική ότι η χώρα το 2027 θα είμαστε όλοι γυμνοί, με ξέλιτες κοτσίδες και θα τρέχουμε στα χωράφια, στα λιβάδια. Δεν είναι ζήτημα, ούτε που προβλέπει λεφτά για να στηρίξει τα νοικοκυριά από το κρύο το επόμενο διάστημα. ούτε λύνει το πρόβλημα των υπερπλεονασμάτων. Για ακόμα μια χρονιά η κυβέρνηση λέει ότι κοίτα να δεις, προβλέπω από τον Οκτώβριο ότι θα τελειώσω τον επόμενο Δεκέμβριο του 27 με υπερπλεόνασμα. Α, και δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να πάω κάπου άλλο αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και ζητάω ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαλαρώσω λίγο το σύμφωνο σταθέροντας. Μήπως δηλαδή μας δώσουν και τίποτα λεφτά παραπάνω και μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Εν τω μεταξύ από την Παρασκευή, γιατί η επικοινωνία είναι μεγάλη τέχνη, ειδικά στην εποχή μας. Αν την Παρασκευή πανηγυρίζουμε για κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Αυτή την ενεργειακή ρήτρα που κέρδισε, λέει, η κυβέρνηση, η μόνη κυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη που πρώτη πήρε την ενεργειακή ρήτρα σε αυτές τις πρωτιές, είμαστε οι καλύτεροι. Είναι πολύ καλό εργαλείο, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα ζήτημα να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία, το οποίο θα αποδώσει καμιά δεκαετία βέβαια. Εμείς μιλάμε τώρα για το χειμώνα τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη τα κρύα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εμείς σε 10 χρόνια ξέρω ότι θα έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί θα έχουμε κάνει επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Πράσινα άλογα. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, άλλη η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε και θα συζητηθεί θεωρητικά και στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε τα χρήματα της ακρίβειας να πάνε να καλύψουν ένα μέρος αυτής της ακρίβειας στα πορτοφόλια όλων μας, δηλαδή να μειωθεί, ξέρω εγώ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η τιμή στην αντλία να επιδοτηθεί κτλ. Για να μπορούμε να πάρουμε λίγο φτηνότερα καύσιμα το επόμενο διάστημα και να μην περάσει και αυτή η ακρίβεια στα ράφια. Και άλλο αυτή η ρήτρα διαφυγής, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, που είναι κάτι σαν τη ρήτρα άμυνας που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και απλά εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο διαφόρων δράσεων το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά πως ήταν το κουκουέ μουλού μουλού κουκουέ, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά τα μπερδεύεις, νομίζω ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή έλεγε κέρδισε τις εκλογές, λέμε τώρα, το κουκουέ μουλού και έλεγες α, το κουκουέ μουλού, μήπως είναι το κουκουέ μουλού ή το μουλού κουκουέ. Ευχαριστημένοι ήταν και οι δύο, γιατί ήταν ίδια η λογική. Άκουγες εσύ, γέμιζε το αυτή. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι τώρα ότι μέχρι την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί το σενάριο, το μέτρο για την ελάφρυνσή μας για 15 μέρες θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά από 15 μέρες θα το ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς έχει πάει η αγορά. Ξυπνάνε και κοιμούνται βλέποντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίων, μπας και πέσουν και δεν χρειαστεί να βάλουν το χέρι στη δημόσια τσέπη, όχι στη δική του τσέπη. Το ένα σενάριο έχει μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά του λίτρου στην Αντλία, άρα η τιμή εκείνης να πάει γύρω στο 1,70 από την ερχόμενη Πέμπτη. Το άλλο σενάριο είναι με μια επιδότηση γύρω στα 35 λεπτά το λίτρο στην Αντλία, με την τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,61, και το τρίτο σενάριο επιδότηση 55 λεπτά το λίτρο στην Αντλία, τιμή εκκίνησης 1,40-1,41. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή και πάλι εξαιρετικά ακριβότερη σε σχέση με το 1,13 που άνοιξε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το ζήτημα είναι αν με αυτή την τιμή θα πάρουν πετρέλαιο θέρμανσης στα σπίτια ή ειδικά οι πολυκατοικίες, που είναι και πιο δύσκολο το ζήτημα, θα παγώσουν μέσα στο χειμώνα. Κατά τα λοιπά, το αστυνομικό δελτίο εξαιρετικά πλούσιο. Είχαμε μία ακόμα δολοφονία που μυρίζει Greek Mafia εκεί στην Γλυφάδα. Από το 15 και μετά ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε έχει πλούσιο βιογραφικό, δηλαδή και οπαδική βία και ενδοοικογενειακή βία και βία με συμμορίες και πυροβολισμούς και όπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα μυρίζουν ξεκαθάρισμα. Αυτό που φαίνεται σε διάφορους διάφορες περιοχές και διάφορους τομείς αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε κάποιος να την πει, είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι ότι τίποτα δεν συμβαίνει και όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεμύτησαν και τα ναζίδια στις γειτονιές, νεοναζί πάλι στη γειτονιά να σφάζουν με μαχαίρια εκεί στην Ελευσίνα. να φωνάζουν κιόλας. Σφάξτον, σφάξτον, φώναζε. Σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτα. Και εδώ έχεις να απαντήσεις σε διάφορους τύπους που σου στέλνουν μηνύματα πρωί-πρωί και λένε πείτε μας τι έκανε ο Κασιδιάρης και τον έχετε τόσο πολύ στην μπούκα. Τι να κάνει για αυτός ο Κακομοίρης. Και δεν ήταν απλά ότι κυκλοφορούσαν, κάποιος τους κοίταξε κάπως και έγινε ό,τι έγινε. Ήταν αντιφασίστας αυτός που κυνηγήσαν, άρα συγκεκριμένος στόχος, συγκεκριμένος λόγος, συγκεκριμένη πρακτική αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω για όποιους πάλι έχουν αρχίσει και λένε να έρθουν να ξεβρωμίσουν τη χώρα, την πόλη και τέτοια. Τα σχολεία της Γκράβας είναι κλειστά. 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση γιατί μυρίζει φυσικό αέριο, μυρίζει αέριο, μυρίζει γκάζι. Οπότε μέχρι να δούμε τι γίνεται θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Και το σχολείο στο Βασιλικό στην Θεσσαλονίκη είναι κλειστό γιατί και εκεί έπεσε ένα ταβάνι. Γενικά πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα με τα σχολεία. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι γενικά εμείς που λέμε για αριστείες και τα λοιπά, όσο περνάει ο καιρός, την παιδεία όλο και την υποχρηματοδοτούμε και σε κτηριακό επίπεδο και σε επίπεδο καθηγητών και σε επίπεδο ερευνών και όλα τα υπόλοιπα. Κλείνω αυτό το πρώτο μέρος με την προειδοποίηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι άμα το κόμμα φτάσει στο 25%, δεν περάσει δηλαδή το 25%, θα αποχωρήσει. Και εδώ υπάρχει ανάγνωση πολλών πλευρών. Η μία ανάγνωση είναι ότι λέει: παιδιά, έλατε να ψηφίσετε γιατί σας βλέπω χαλαρούς και τα πράγματα δεν είναι καλά. Η άλλη είναι ότι προειδοποιεί τους γύρω-γύρω ότι για να δούμε ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει. Και η τρίτη ανάγνωση είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γενικά έχει χαθεί λίγο η επικοινωνιακή δύναμη που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν το πιστεύω το τρίτο, εγώ πιστεύω το πρώτο. Ότι προσπαθεί λίγο να.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπ

0: Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: .gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά με μέτρα προστασίας εν μέσω κρίσης. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κάθετο διάδρομο. Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Αντίστροφη μέτρηση για την απαγόρευση χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. 5 παρεμβάσεις αυξάνουν τις συντάξεις από το 27 για 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Εκεχηρία στα χτυπήματα ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πόσο Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα βάζοντας τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: 98 χρόνια από την γέννηση της Δόμνας Αμίου, που τους χρωστάμε τόσα πολλά για την διατήρηση του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Η ίδια έλεγε ότι δεν είναι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδούσε σε δημοτικά κέντρα, σε πανηγύρια ή για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδούσε μόνο όπου πίστευε πως εξυπηρετεί τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού. Έτσι ατόφιο όπως έφτασε στην ίδια από την παράδοση και από τους δάσκαλούς της. Στην αρχή ξεκίνησε να κάνει αυτό που έκανε από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι, όπως έχει πει, και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία στο δημοτικό τραγούδι. Αργότερα είδε ότι η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές, την έσπρωξαν να ασχοληθεί περισσότερο και να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι.
1: Όλοι Βάρνα, Οδυσσός, Κωνσταντζα και Εβραήλα, και σε χωρό νομισμικό.
0: Γεννημένη 12 Οκτωβρίου του 1928, έφυγε από κοντά μας το 2012, το Μάρτιο του 2012. Να, για παράδειγμα, στα σχολεία, γιατί δεν μαθαίνουμε μουσική όπως θα έπρεπε, γιατί δεν μαθαίνουμε την παράδοση, τη μουσική παράδοση όπως θα έπρεπε, όχι φολκλωρικά να ντυνόμαστε τσολιαδάκια και να χορεύουμε τσάμικα, αλλά ως ιστορική συνέχεια αυτής της παράδοσης. Πόσο ωραίο μάθημα θα ήταν να κάναμε, ξέρω εγώ, μουσική ιστορία στα σχολεία και τα παιδιά να μάθαιναν την ιστορία της μουσικής, όχι για να πάνε σπίτι τους και να ακούνε το ένας έτος καθόταν, προφανώς τη δική τους μουσική θα ακούνε, αλλά για να ξέρουν, παιδί μου, είναι πολιτισμός όλο αυτό. Να μου πεις τι ζητάς, εδώ πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια μας. Μουσική ιστορία θέλει στα σχολεία και σωστή μουσική. Σωστό είναι και αυτό τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως τα συζητάμε. Λέμε συχνά ότι η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης επισημαίνει σε μια ανάλυση που διάβασα και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ η οικονομία μεγαλώνει, το μερίδιο του ΟΑΕΠ που κατευθύνεται στην εκπαίδευση προβλέπεται φέτος να πέσει στο 2,6%, κάτω ακόμη και από τα επίπεδα των δύσκολων χρόνων της κρίσης. Την ίδια ώρα, οι αποδοχές των Ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ πολλά πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας βλέπουν τις θέσεις τους να μένουν κενές. Πώς συνδέονται όλα αυτά και τι σημαίνουν για ένα νέο που αποφασίζει πού και αν μπορεί να σπουδάσει? Ζήτησα από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικό και σύμβουλο στα διαδρομίας, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην ελληνική παιδεία. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα το άρθρο σας ότι είμαστε σε χαμηλό 20 ετίας, αλλά τα ποσά σε ευρώ αυξάνονται. Τι ακριβώς μειώνεται? Πώς δηλαδή θα έπρεπε να δαπανούμε σήμερα τα χρήματα που έχουμε?
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγέθη. Mm-hmm. Το ένα μέγεθος είναι οι δαπάνες οι κρατικές για την εκπαίδευση που έχουν δύο σκέλη, τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό το άθροισμα λοιπόν μας δίνει τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος μας για την εκπαίδευση, και απ' την άλλη είναι το ΑΕΠ και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Υπάρχει λοιπόν μία αναλογία, ένα ποσοστό, τα χρήματα που δαπανά το κράτος για την εκπαίδευση, τι ποσοστό είναι του ΑΕΠ, του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος. Λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι μικρό πια, μικρότερο από κάθε άλλη εποχή. Πώς δικαιολογείται αυτό? Αν πάρουμε τους αριθμούς, θα δούμε ότι τα περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση τα έδωσε το κράτος μας το έτος 2010, διότι προϋπολογίστηκαν όλα αυτά το 2009 που δεν υπήρχε ακόμα η κρίση, και έτσι έφτασαν στα 8.953 εκατομμύρια, δηλαδή 8.953 δις. Αυτό ήταν σε απόλυτες αριθμούς το μέγιστο που επένδυσε ποτέ το κράτος στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Αυτό τότε αντιστοιχούσε στο 4% του ΑΕΠ. Μετά ήρθαν τα μνημόνια και άρχισαν οι περικοπές στην εκπαίδευση, οι οποίες ήταν τραγικές. Δηλαδή, εκεί που είχαμε 8,95 δις, φτάσαμε στα 5 δις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι τρομερή μείωση. Και αυτό συνέβη το 2014. Mm-hmm. Μέσα σε 4 χρόνια δηλαδή, κόπηκαν σχεδόν τα μισά χρήματα στην εκπαίδευση. και έτσι το ποσοστό των επενδύσεων του κράτους έπεσε στο 2,88% του ΑΕΠ. Όταν πέρασε η μεγάλη αυτή δυσκολία, άρχισαν να αυξάνουν τα ποσά που δίνει το κράτος στην εκπαίδευση. Έτσι το 2026 φτάσαμε στα 6,76 δις. Από τα 5 δις δηλαδή του 2014 πήγαμε στα 6,74. Όμως το ΑΕΠ το κατακεφαλήν από 20.000 ευρώ πήγε στα 24.670, δηλαδή στα 25. Ναι. Είχαμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από την αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση.
0: Γινόμαστε πλουσιότεροι, αλλά αυτό το πλούτο δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν το πηγαίνουμε στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, διότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο ότι πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, mm-hmm. Στο ότι δεν υπάρχουν υποδομές για ίντερνετ στα σχολεία. Όταν έγινε η τηλεκπαίδευση, αν δεν δούλευαν οι καθηγητές από το σπίτι τους, αλλά πήγαιναν κάθε μέρα στο σχολείο τους και λέγανε θα μπω στην τάξη μου και θα κάνω τηλεκπαίδευση από την τάξη μου, απλά δεν θα γινόταν. Γιατί δεν αρκούσε η σύνδεση ίντερνετ που είχαν τα περισσότερα σχολεία για να γίνει όλο αυτό. Μας λείπουν λοιπόν τραγικά οι υποδομές. Φυσικά κάθε χρόνο ζούμε αυτό το αλαλούμ, τόσα τα κενά, τόσοι θα διοριστούν, το οποίο όλο αυτό, ξέρετε, μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή να είναι ανικανότητα της διοίκησης ή να γίνεται σκεμμένα για να γλιτώνει μισθούς. Ναι. Διότι αν διορίσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τους αναπληρωτές, έχεις κερδίσει έναν έως δύο μισθούς των αναπληρωτών. Και βέβαια όταν το δούμε και απ' την άλλη, οι αναπληρωτές έχουν χάσει τον έναν ή δύο μισθούς, που μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς.
0: Ναι.
2: Και όταν χάσεις τον ένα ή δύο από τους πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι. Διάβαζα τα στοιχεία του ΟΣΑ, το 40% των εκπαιδευτικών της δευτερομάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 55 ετών και άνω. Τα χρήματά τους, η μισθή τους δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κάτω άκρο ακόμη των μισθών, δηλαδή στο δάπεδο, στη βάση, όταν συμβολογίζεται η αγοραστική δύναμη. Και όλο αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάθεση των παιδιών όπως παλιότερα να πάνε στις πανεπιστημιακές σχολές που βγαίνουν δάσκαλοι, καθηγητές από εκεί.
2: Πολύ σωστά το συνδέεται. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Τα μνημόνια έφεραν, όταν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση από 9 δις χοντρικά έπεσαν στα 5, καταλαβαίνετε, σταμάτησαν εντελώς οι διορισμοί. Mm-hmm. Σταματώντας λοιπόν εντελώς οι διορισμοί και καθώς αυξήθηκαν και τα όρια συνταξιοδότησης, πια στα σχολεία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αυτό ήταν λοιπόν μια συνέπεια των διορισμών. Οι μισθοί έχουν καθυλωθεί. Όταν μιλάμε ότι έχουν καθυλωθεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, αυτή τη στιγμή οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλότεροι από τους μισθούς του 2009,
0: ναι,
2: όταν ξεκίνησε η κρίση. Όμως οι τιμές έχουν εκτοξευθεί από το 2009 κατακόρυφα. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2009 η τιμή του πετρελαίου θέρμανση ήταν γύρω στα 77 λεπτά και τώρα συζητάμε αν θα είναι στο 1,75.
0: Ναι, δηλαδή ένα ευρώ πάνω, βέβαια.
2: Έτσι, οι μισθοί λοιπόν δεν έχουν φτάσει ονομαστικά ακόμα στο επίπεδο που ήταν το 2009. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι κακοπληρωμένο σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν σε εκτίμηση, πάντως το κακοπληρώνουν όλες οι χώρες. Ναι. Απλά εμείς το κάνουμε περισσότερο, το έχουμε πιο κακοπληρωμένο, ναι, από τις άλλες. Γι' αυτό είμαστε κάπου προς το τέλος αυτής της λίστας.
0: Ξέρετε κύριε Στρατηγάκη, πολλές φορές σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που λέει «Έλα μωρέ τώρα που οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλαίγονται 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα, 3 μήνες το καλοκαίρι και 2 ώρες την ημέρα μάθημα».
2: Να το πούμε και αυτό. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μεγάλες διακοπές για δύο λόγους. Ο ένας, ακολουθούν τις διακοπές των παιδιών, και ο δεύτερος, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το συγκρίνουν μερικοί με τη δουλειά γραφείου και λένε εργάζονται λίγο. Ωραία, εγώ θέλω να σας βάλω σε ένα σχολείο να ακούτε όλη μέρα τις φωνές των παιδιών, να δούμε πόσα χρόνια θα αντέξετε.
0: Ναι.
2: διότι ακριβώς οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί κινδυνεύουν από το burnout, το κάψιμο δηλαδή στη δουλειά. Το να μην αντέχουν, διότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι είμαι σε ένα γραφείο και εργάζομαι. Για να σας πω το πιο απλό παράδειγμα, όταν είσαι σε ένα γραφείο και εργάζεσαι, θες να πας στην τουαλέτα, σηκώνεσαι, πας στην τουαλέτα. Ναι. Όταν είσαι μέσα στην τάξη...
0: Εκεί δεν μπορείς. Περιμένεις το διάλειμμα.
2: Απλά δεν μπορείς.
0: Βέβαια, περιμένεις το διάλειμμα.
2: Ακριβώς.
0: Κλείνοντας, αν σας ζητούσα να μας δείξετε πού φαίνεται όλη αυτή η υστέρηση μέσα σε ένα σχολείο ή στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα, τι θα διαλέγατε?
2: Λοιπόν, θα έλεγα για τους οβάδες που πέφτουν, για τα εργαστήρια φυσικής χημίας που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα, όπως και πληροφορικής, διότι έχουν αρχαίους υπολογιστές, στις φοβερές ελλείψεις, όχι μόνο σε καθηγητές που το είπαμε, αλλά σε βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε ένα σχολείο που έχει 300 παιδιά, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, αν ο διευθυντής είναι στο μάθημα, γιατί και ο διευθυντής κάνει κάποιες ώρες μάθημα, το σχολείο, το τηλέφωνο θα το σηκώσει κάποιος περαστικός. Δηλαδή κάποιος καθηγητής πέρναγε έξω από το γραφείο του διευθυντή και άκουσε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει γραμματεία. Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο που πρέπει να κουμαντάρει καμιά τρακοσαριά παιδιά, γονείς και καμιά 25-30 καθηγητές να μην υπάρχει γραμματεία? Να μην υπάρχει στοιχειώδης οργάνωση? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην υπάρχει επιστάτης? Είναι δυνατόν σε ένα σχολείο να μην γίνεται συντήρηση και να πέφτουν οι σοβάδες, να εκρήγνονται οι λέβητες, να πέφτουν οι...
0: ή να κλαίνουν για μέρες όπως την Κράβα, γιατί δεν γίνεται προφανώς συντήρηση και δεν βλέπουν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ψάχνουν τώρα, κατά την
2: ερωτής. Είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε σε 1002 μέρη, σε 1002 σημεία βλέπουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση. Οπότε όλα αυτά που λένε ότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον της πατρίδας μας, που είναι το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι όταν δεν δίνεις λεφτά, το μέλλον δεν προμηνύεται βίωνο, δυστυχώς.
0: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την κατάντια, θα έλεγα, δυστυχώς, της εκπαίδευσης. Διότι, ξέρεις, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν τα παιδιά θα πάνε σε καλό σχολείο. Το ζήτημα είναι αν εμείς δίνουμε το βάρος που πρέπει στην εκπαίδευση, διότι η παιδεία είναι η βάση για μια καλύτερη κοινωνία. Αλλιώς, άστα. Πολλά μηνύματα θα τα δούμε με την επιστροφή από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι το Summertime που μπήκε στο Cheap Thrills Big Brother and the Holding Company και στις 12 Οκτωβρίου του 68 ο δίσκος ανέβηκε στην πρώτη θέση στα τσάρτ της Αμερικής. Το γνωστό ανανόρισμα του 35 που γράφτηκε για μια όπερα, και εδώ η Janis Joplin δείχνει για ακόμη μια φορά το τεράστιο ταλέντο της, δίνοντας ροκ χρειά στο Summertime. Στο δρόμο προς διαφημίσεις θα απολαύσετε λίγη Janis Joplin ακόμα.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Ύστερα από 1264 μέρες κατοχής, η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερμανοί υποστέλουν την σβάστιγα από την Ακρόπολη στις 12 Οκτωβρίου 1944 στις 9:45 το πρωί.

Τμήμα του γερμανικού στρατού καταθέτει υποκριτικά στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη την ίδια ώρα. Ο Γερμανός αντιπτέραρχος στρατιωτικός διοικητής Νοτιού Ελλάδος Χέλμουντ Φέλμι δηλώνει ότι τα γερμανικά στρατεύματα αποσύρονται από την Αθήνα που έχει κηρυχθεί ανοχήρωτη πόλη. Το ίδιο κάνουν και τα συνεργαζόμενα με τους κατακτητές τάγματα ασφαλείας τα οποία κλείνονται στο στρατόπεδο στο Γουδί. Οι Γερμανοί δεν έχουν προλάβει ακόμα να εκενώσουν την πόλη και ο λαός της πρωτεύουσας από τις συνοικίες, τα εργοστάσια, τα σχολεία, τα υπουργεία, τα καταστήματα ξεχύνεται στους αθηναϊκούς δρόμους, ζητοκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Κύματα η λαοθάλαζα πλημμυρίζει την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, το Ζάπιο, την πλατεία Ομονίας. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημειοστολίστηκαν. Βέβαια, όπως κάθε δράμα, έτσι και το ελληνικό, ξεκινάμε μια χαρμόσυνη είδηση, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα της χώρας. Μια κίνηση που αποτέλεσε τη θριαλίδα μιας σειράς πολιτικών γεγονότων που με κατακλυσμικές συνέπειες στην νεότερη ιστορία μας. Κι όμως, οι μέρες εκείνες εορτάστηκαν από το σύνολο του λαού με μοναδική πνοή ενθουσιασμού, χαράς και ομοψυχίας που όμοιά της δεν ξαναείδε το Πανελλήνιο. Πριν ακόμα φύγουν οι τελευταίοι Γερμανοί, ο λαός Αθήνας βγήκε στους δρόμους της πόλης γιορτάζοντας τον θάνατο του παλιού κόσμου και τη γέννηση ενός νέου γεμάτος ελπίδα για το μέλλον. Ήταν ο λαός. Το μέλλον βέβαια για την Ελλάδα επεφύλασε αδελφοκτόνο πόλεμο και σπαραγμό και εκμετάλλευση από τους δίθεν προστάτες μας, ίσως να παίζει και αυτό ρόλο στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Φοβάμαι γιατί θα αναγκαστεί να πει αλήθειες που δεν θα την βολεύουν, δεν θα μας βολεύουν.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ειρήνης από τον δίσκο Καταχνιά. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Ο κ. Αθανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Την πρώτη ώρα που πέρασε θα έρθει ακόμα μία και θα είναι απέναντί μου για να φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Μ' αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πολύ νωρίς τα πρώτα της, τις πρώτες καλημέρες και πολύ τον ευχαριστώ. Προφανώς, Αντώνη μου, αν ένα κοτόπουλο έχουν οι 10, το κατακεφαλήν έρχεται λίγο κοτόπουλο στον καθένα. Αλλά ένας το έχει φάει. Σωστό είναι αυτό. Αυτή είναι η στατιστική που καμιά φορά λέει τα ωραιότερα ψέματα με αριθμούς που μοιάζουν να είναι αλήθεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Τατιάνα, όπου επιμένουν και οι άνθρωποι από τη Χίο για τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές στην Χίο. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας στέλνει από τις ΗΠΑ μήνυμα από την χώρα των κακών ανθρώπων που επιμένουν να μην δίνουν Νόμπελ στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι προφανές, Ιωάννη, ότι το ζήτημα είναι να πανηγυρίζουμε για τα καλά και να μην λέμε κανένα από τα κακά. Δεν θα πάει καλά αυτό όμως το πράγμα, άμα λέμε μόνο τα καλά και δεν πρέπει να διαφέρουμε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του, δεν αντιγράφεται η γεύση του, δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δαντάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δαντάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δαντάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
13: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
12: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
13: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά τα πάμε μαζί. Αλίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, μια πολύ πολύ όμορφη καλημέρα σε κάθε έναν από εσάς και κάθε μια ξεχωριστά. Και όπως πάντα από Κρήτη Αθήνα και από Αθήνα Αυστραλία, ζεστές καλημέρες.
0: Μάλιστα, ζεστές καλημέρες λοιπόν. Και για να δούμε που ακουγόμαστε, μια και είπες Κρήτη Αθήνα Αυστραλία Κυκλάδες, για να δούμε.
2: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά, σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη, στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, ακουγόμαστε λοιπόν δυνατά και πεντακάθαρα παντού, φίλες και φίλοι. Ήρθαμε και σήμερα εδώ με θετική σκέψη, θετική ενέργεια, χαμόγελο και αισιοδοξία και έχουμε σκοπό, Αλίκη, να τα μεταδώσουμε και στους ακροατές μας. Θα βοηθήσεις?
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Η καλύτερη συνταγή για να πάει καλά η μέρα, ξέρεις ποια είναι? Καλή παρέα και καλή μουσική.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά τη μέρα μας.
0: Οπότε έχουμε και το τραγούδι «Όμορφη παρέα και καλό κρασί» που το λέει ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Μην πιούμε κρασί από τώρα.
0: Όχι, όχι, θα πιούμε ρακί τώρα.
1: Να κρατηθούμε λίγο.
0: Για πες μου, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου?
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Είχε απ' όλα, είχε γάμους, είχε
0: βαφτίσεις, αραβώνες,
1: κοινωνικές εκδηλώσεις. Κοινωνικές εκδηλώσεις, όλα είναι καλά. Είμαστε καλά.
0: Δεν πήγαμε όμως στο Κερατσίνι, εκεί στην Καντάδα που έκανε ο Αντώνης ο Κλαουράκης, Ένωση Κριτών Κερατσινιού Δραπετσόνας, και μετά η γιορτή της Κουδιάς. Δηλαδή θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Και
0: αλλά
1: πήγαμε
0: εκεί. Ναι, πού να πρωτοπάει κανείς, πού να πρωτοπάει, δηλαδή είναι τόσα πολλά. Ευτυχώς αυτή τη βδομάδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω, δεν έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Μάλλον δεν έχουμε καθόλου εκδηλώσεις. Οπότε θα.
1: Γιατί τώρα σταματάνε και
0: όχι,
1: ξεκινάνε,
0: όχι, ξέρω,
1: κάποια στιγμή έτυχε.
0: Έτυχε. Κάνανε τις τσικουδιές τους, κάνανε τα κρασιά τους, κάνανε τις χωρεσπερίδες τους. Σιγά σιγά τα κάνουν όλα. Και τώρα πάμε για, πώς το λένε, για...
1: Γιατί πάμε?
0: Για αγρανάπαυση, πώς το λένε έτσι, δηλαδή που...
1: Για λίγο, μια παύση, ναι. μια παύση, να πάρουμε μια βαθιά
0: μόνο
1: ανάσα.
0: Μόνο λίγο
1: και
0: καιρό.
1: Μετά να ξαναμπούμε δυναμικά, να το γλεντήσουμε, να κάνουμε πάλι τις τσικουδιές μας και όλα τα ωραία και τα καλά.
0: Μόνο λίγο καιρό, ξαποστένει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ στα δικά μας, να σου πω ότι και στην επικαιρότητα, δηλαδή στην πανελλήνια επικαιρότητα, δεν είχαμε πολλά πράγματα, δηλαδή δεν έγινε τίποτα, δεν ήταν η χαρά του δημοσιογράφου αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, κάποιον λέει μαχαιρώσανε στην Γλυφάδα, κάποιον άλλο σκοτώσανε, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο.
1: Αυτό είναι,
0: δηλαδή, εντάξει,
1: μας έχει γίνει και συνήθεια πια, ναι. Έχουμε καταντήσει να είμαστε, ναι, Bronx, ας πούμε, ναι. Δεν είμαστε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αυτός, πώς τον λένε, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, βγήκε λέει από το νοσοκομείο και πήγε και απολογήθηκε. Έχει καλό δικηγόρο αυτός, αυτό τον κύριο Λίτρα, και μου φαίνεται ότι θα την ξεσκαπουλάρει, δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά θα μου πεις άμα είναι καλός ο δικηγόρος ένας απατεώνας την γλιτώνει. Όχι βέβαια, αλλά λέω ότι εντάξει, θα δείξει, θα δείξει. Για το Μαζονάκι δεν είχαμε πολλά πράγματα, αφού δεν βγήκανε μάλλον ακόμη αυτές οι
1: εξετάσεις
0: τοξικολογικές που περιμένουν, και μετά θα αρχίσουν πάλι.
1: Με τη Βύση και με τον Καρβέλα. Βέβαια το σύριαλ συνεχίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο... πώς να το πω, είπαμε, ήταν το εθνικό χωρισμένο ζευγάρι, ναι. Είχαμε σε κάτι να πιστεύουμε.
0: Ναι, ναι, σε αυτό πιστεύαμε και τώρα δεν πιστεύουμε, αλλαξοπιστήσαμε. Αν και εκεί δεν βλέπω να γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος, δηλαδή.
1: Δεν θα τηρηθεί, λες, τίποτα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αρκετά μας είπανε. Αλίκη μου, εδώ
1: δεν συμφέρει κανέναν βασικά να κάνουμε
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό συμφέρει, ναι. Αυτό συμφέρει. τους κερατάδες που μας κυβερνούν και μας αντιπολίτευσε την αντιπολίτευση.
2: Για να προσανατολιστούμε.
0: Ναι, βέβαια, για να πηγαίνει εκεί το μυαλό μας, στη Βύση και στον Καρβέλα και στον ένα και στον άλλο, και να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, το λέμε κάθε μέρα, και θα γίνουμε βαρετοί, να μπαίνεις από την πόρτα και να θες να φύγεις από το παραθύρι, αλλά δεν έχει παραθύρι για το σούπερ μάρκετ. Οπότε μένεις μέσα.
2: Έχει καταντήσει αυτό στα σούπερ μάρκετ, ναι. Να είναι σαν να βλέπω ταινία μικρού μήκους, νιώθω, ναι, κάθε φορά που παρακολουθώ και παρατηρώ τους ανθρώπους, και κυρίως κάποιους ανθρώπους που έχω δει σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία, πώς δυσκολεύονται, τους παρατηρείς και τους παρατηρώ στο ταμείο, στα αυτά, μπροστά από τα ράφια
0: που ψάχνουν,
2: που κάνουν, ναι. Είναι λυπηρό όλο αυτό, ναι, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, Θεός να βάλει τη χέρα του, γιατί εμείς δεν μπορούμε, δυστυχώς.
2: Ας προσπαθήσουμε εμείς αυτές τις 3 ώρες τουλάχιστον,
0: ναι,
2: κάπως
0: να το πάμε κάπως διαφορετικά, ναι, δια της πλαγίας οδού, και να πούμε την καλημέρα μας. Όπα, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, που έστειλε, λέει, και μια φωτογραφία.
2: Είχε στείλει μια ωραία μαντινάδα, καλά δεν θυμάμαι, ο Μένιπος.
0: Ναι, μας έστειλε. Μπράβο. Άκου να δεις τώρα, ο Μένιπος μας έστειλε τον Αντώνη τον Κουράκη και τον Αναστάση τον Μπούκλη, που είναι το Σαββάτο στον Ομαλό. Και είναι ο ετήσιος χορός της εστίας Κριτών Χαϊδαρίου. Είπαμε ότι δεν έχουμε εκδηλώσεις.
2: Αλλά
0: και μας λέει η εστία Κριτών Χαϊδαρίου χορεύει το Σαββάτο στον Ομαλό με Αντώνη Κουράκη και Αναστάση Μπούχλη.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Μεθοδία, την Κεφαλογιάννη, που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Μανώλη τον Ταγάκη, που σου είπα ότι την χάνει να είναι αδερφός μου.
2: Καλημέρα.
0: Και είναι
2: καλημέρα
0: τώρα στην πρωινή του προπόνηση. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνει την πρωινή του προπόνηση.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, τι λέει η πιλωτίνα μας. Καλημέρα, λέει, στους καπετάνιους εκεί στο σταθμό. Καλή χαρούμενη εβδομάδα στην παρέα. Μη ρωτάς για κίνηση της κολάσεως. Κλασικά.
2: Καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Καλό κουράγιο. Καλημέρα και στην Ελένη την Κολιακουδάκη, την άριστη μαντιναδολόγησα, στο Γιώργη τον Βογιατζάκη, στο Γιάννη τον Γελάκη, στο Φάνη τον Ξημεράκη, στο Μιχάλη τον Αλφαντινό. Όπα, είπα, λέω. Στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, στον Νίκο τον Κουλούρη, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, στον Αντώνη τον Νεονάκη, στον Νίκο τον Νικίδη και στον Κωστή τον Ξημεράκη, στα γλυκά νερά. Και πάμε τώρα, δεν είπαμε τίποτα για το μνημόσυνο του Πατακοστελή που πήγαμε χθες. Θα τα πούμε μετά στο επόμενο ημίωρο, γιατί, ναι, πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε στα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Γρήγορα λοιπόν να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη του 2026, 42η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 285 μέρες και απομένουν ακόμη 80. Ο ήλιος βγήκε 31 λεπτά μετά τις 7, θα μας αποχαιρετήσει 52 λεπτά μετά τις 6. Η σελήνη είναι 2 ημερών και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα
2: είναι 17 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 19 βαθμούς, 21 στα Χανιά, Ρέθυμνο 19, Άγιος Νικόλαος 19, Κυπαρίσι 15, Παλαιοχώρα 18 βαθμούς, Σπύλη 16, Αυρακόντα 14, Θραψανό 17, Χώρας Φακίων 20, Ζωνιανά 16, Ιεράπετρα 21, Άγιος Μάμας 16, Κορφές 17 βαθμούς Κελσίου, Κάντανος 17 βαθμούς, Σιτία 20, Σαντορίνη 22, Μόναχο 6, Σίδνεϊ 32.
0: Πάμε στο εορτολόγιο πρόβου Ταράχου, λέει, Ανδρονίκου μάρτυρος, Σιμεών νέου θεολόγου. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος, η Ανδρομάχη, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, ο Βαλάντης, ενώ είναι η παγκόσμια ημέρα αυγού, μάλιστα σήμερα θα φάμε αυγά, και κατά της αρθρίτιδας. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγωγή παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη και στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και σήμερα είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε, Αλίκη, γρήγορα να μας πεις ερώτηση και μαντινάδα.
2: Πάμε λοιπόν στη στιγμή που όλοι περιμένετε να αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Στην ερωτησούλα της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το βόδι.
0: Όπα.
2: Όπα.
0: Είπα, λέω.
2: Πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο το βόδι, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Λοιπόν, επειδή ήρθε η πρώτη απάντηση από το μένιμο το Ζαφυριάδη και είναι σωστή, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα την μαντινάδα μας. Ωραία. Θα την πούμε μόλις επιστρέψουμε, γιατί τώρα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Πατακοστελή. Θα ακούσουμε το αγαπημένο του τραγούδι «Οι πέντε μερακλίδες».

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα. Φαρμά Ντονάκη, παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστήματα. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπίδια, πύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξύλινους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο Paletta Deals. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας. Φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Ακούσαμε το «Ψαρά» από τον Κώστα το Μουντάκη, ένα τραγούδι που ήταν, το αφιέρωσε η πιλωτίνα μας στο Νεκτάριο, τον οδηγό της που τη φέρνει κατά εδώ. Σε λίγο θα είναι εδώ. Άφηκε το αεροπλάνο, πήρε το αυτοκίνητο με τον οδηγό της και έρχονται στον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM. Μάλιστα.
2: Η δική μας απογείωση συνεχίζεται. Είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Και λέμε,
2: σας στέλνουμε την αγάπη μας όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Και λέμε ερώτηση ημέρα και μαντινάδα, γιατί δεν την είπαμε προηγουμένως.
2: Λέμε ξανά πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο μια πολύ χρήσιμη λέξη. Το βόδι.
1: Όπα. Πώς λέμε το βόδι στην κριτική διάλεκτο. Λοιπόν, δεν θα πούμε ούτε τώρα τη μαντινάδα. Ναι, γιατί πρέπει επειγόντως να δούμε τον καιρό.
0: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα, Αλίκη, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον Νίκο το Καραταράκη, που τον έχουμε και πρόεδρο στους δημοσιογράφους, στους κριτικούς δημοσιογράφους της Αθήνας, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας.
2: Για να δούμε.
1: Νίκο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αλίκη.
1: Όλα καλά.
3: Καλή εβδομάδα, καλά, καλά. Φαίνεται ότι και ο Οκτώβρης,
1: ναι,
3: σαν φθινοπορεινός μήνας, τις βροχές τις έχει μαζί του. Μαζί του. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, πάντα και αλήθεια, ότι οι βροχές πολλές φορές όταν είναι πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές, προκαλούν αυτά τα γνωστά φαινόμενα,
1: ναι,
3: που προκάλεσαν
1: καταστροφές
3: και στην Κρήτη, και φοβάμαι ότι και μέσα στη βδομάδα αυτή
1: τα
3: φαινόμενα σημαντικά που μπορεί να προκαλέσουν πάλι
2: βροχοπτώσεις
3: και προφανώς ζημιές.
1: Μάλιστα.
3: Να μην υπάρξουν απώλειες.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Σήμερα στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγη συννεφιά με ήλιο βέβαια, παροντικά αυξημένη με τοπικές βροχές το μεσημέρι.
1: Οπα.
3: Η άνεμη βόρειο-δυτική 2 με 4 το μεσημέρι, πρόσκαιρα θα είναι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η μέγιστη θερμοκρασία στους 25.
2: Mm-hmm.
3: Στην Κρήτη λίγη συννεφιά με ήλιο, από το μεσημέρι θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ να το πούμε διαφορετικά. Δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο. Στα νότια τμήματα του νησιού θα είναι νοτιοδυτική, 5 με 6 μποφόρ, η μέγιστη και εδώ έχει γύρω στους 26 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Τώρα, αύριο Τρίτη, φαίνεται μια διαταραχή που έρχεται ξανά από τα δυτικά, όπως ήταν και η χθεσινή. Στην Αττική θα έχουμε μια βροχερή μέρα, όχι από νωρίς το πρωί βέβαια. Τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν αυτό το διάστημα και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολική, νοτιοανατολική 3 με 4, δεν έχουμε ανέμους, προβλήματα με τους ανέμους. 14 η ελάχιστη το πρωί, 23 η μέγιστη στην Κρήτη. Οι βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά από τα δυτικά μετά το μεσημέρι, με καταιγίδες το βράδυ, ενώ στη συνέχεια βέβαια θα επεκταθούν και στην ανατολική Κρήτη, που οι βροχές εκεί αναμένονται προς το βράδυ. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά φαινόμενα την Τρίτη. Η άνεμη νότιο-δυτική 4 με 6 στο νότιο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν, με μετάβλητη θερμοκρασία. Πάμε την Τετάρτη, όπου εδώ είναι το ενδιαφέρον. Θα έχουμε πολλές βροχές που θα είναι ισχυρές αρχικά στην Αττική και με διάρκεια. Τώρα στην Κρήτη τα φαινόμενα αρχικά θα είναι κυρίως στη Δυτική Κρήτη, κατά περιόδους ισχυρά, αλλά επεκτείνονται όμως ανατολικά το βράδυ. Οπότε μέχρι το βράδυ, δηλαδή μέσα στην Τετάρτη, τα φαινόμενα κατά τόπους μπορεί να είναι αρκετά ισχυρά, να έχουν σημαντική ένταση και να προκαλέσουν κάποια προβλήματα ίσως. Επικρατούν βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι Τετάρτη, η ένταση ίσως να φτάσει και τα 8 μποφόρ. Τώρα το 9 δεν φαίνεται προς το παρόν, το παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί όπως ξέρουμε το 9η όταν εκδηλώσει...
1: Έχει και απαγορευτικό, ναι.
3: Ναι, προκαλεί την απαγόρευση. Υποχώρηση της θερμοκρασίας θα έχουμε Δετάρτη. Από τους 25 η μέγιστη θα πέσουμε ίσως στους 20 με 21 στην Αττική, ενώ στην Κρήτη κάτω από 20. Θα είναι πιο κρύο στην Κρήτη. Mm. Οπότε βλέπουμε ότι στην Κρήτη Δετάρτη θα έχουμε μεγάλη διάρκεια έτσι βροχοπτώσεων και κατά περιόδους ισχυρά φαινόμενα, κάνοντας έτσι μία σύνοψη. Και κυρίως τα φαινόμενα, τώρα να δώσουμε μια λεπτομέρεια, ίσως έχει τη σημασία της Γιώργου, mm. ότι τα φαινόμενα την Τετάρτη στην Κρήτη, τα ισχυρά δηλαδή, τα πολύ ισχυρά φαινόμενα πάλι, θα εκδηλωθούν στη βόρεια και κεντρική Κρήτη. Να το πω διαφορετικά, στη νότια Κρήτη η έντασή τους είναι μικρότερη.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, αυτό είναι μια παρατήρηση σημαντική.
2: Ναι.
3: Πάμε την Πέμπτη, οπότε είναι μια άλλη μέρα θα έλεγα για την Αττική η Πέμπτη, με εξασθενημένα φαινόμενα, μόνο τοπικές βροχές με βελτίωση το απόγευμα και εξασθένηση, μικρή εξασθένηση των ανέμων, και θα πάμε πάλι, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία προς τους 20 βαθμούς. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι βροχές με σχετική ένταση, όχι όμως όπως την Τετάρτη.
2: Έτσι. Ναι, ναι.
3: Φαίνεται να εκδηλώνονται καταιγίδες πάλι στα δυτικά τμήματα και κυρίως στα Χανιά. Μια μικρή υποχώρηση των βοριάδων και θα έχουμε μια αμετάβλητη θερμοκρασία.
2: Ναι. Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να πω και κάτι άλλο για Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.
1: Σ' ακούμε, Νίκο.
3: Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν την Παρασκευή, ότι την Παρασκευή θα έχουμε λίγες βροχές το πρωί στην Κρήτη, στα βόρεια τμήματα, ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά στη συνέχεια, εξασθένιση και άλλο των ανέμων, σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Στην Αττική τώρα θα έχουμε μια ανάπαυλα έως το απόγευμα, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια κατά βάση. Στη συνέχεια όμως, επειδή φαίνεται να έρχεται ένα σύστημα από τα βόρεια, μια διαταραχή, θα έχουμε ξανά βροχές το βράδυ και μέσα στην νύχτα. Οπότε πάμε το Σάββατο, πάλι έχουμε σημαντικές βροχές έως το μεσημέρι στην Αττική, με βελτίωση μετά. Η Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζεται, Γιώργο, το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Και την Κυριακή είναι βελτιωμένος ο καιρός και στις δύο περιοχές.
2: Άρα λίγο η Τετάρτη είναι λίγο δύσκολη, ναι, και θέλει την προσοχή μας.
1: Ναι.
2: Σήμερα μαζεύουμε ήλιο για να αντέξουμε το υπόλοιπο της εβδομάδας.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι είναι, παιδιά. Φαίνεται ότι το φετινό φθινόπωρο, όχι ίσως μάλλον, θα έχει σε πολλές περιοχές αυτό που λέμε εμείς οι μετρολόγοι, βροχές πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα που λέμε.
1: Μάλιστα,
3: αυτό
1: μάλιστα
3: που βγαίνει, ξέρεις, μέσα από τη στατιστική επεξεργασία, που βλέπουμε ότι πόσο συνήθως βρέχει σε μια περιοχή, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Νίκο, εντάξει, θα προσέξουμε την Τετάρτη και όλα θα πάνε καλά.
3: Προσοχή.
1: Όλα θα πάνε καλά.
2: Ας ευχηθούμε ότι όσο δυνατό λιγότερες ζημιές και τα λοιπά, να είναι απλά μια βροχούλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Προσοχή. Δηλαδή να ακούμε τα δελτία, να ακούμε τις οδηγίες που δίνουν οι αρχές.
1: Σωστά.
3: Και να ζητάμε μια βοήθεια από ένα φίλο μας, από ένα συγγενή.
1: Ναι, και άμα δεν έχουμε δουλειά.
3: Γιατί ξέρει ο Γιώργος,
1: ναι,
3: εκεί στο Μυλοπόταμο που χάθηκε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, και άμα δεν έχουμε δουλειά, να καθόμαστε σπίτι μας. Δεν είναι ανάγκη να. Με τις βροχές. Έγινε.
3: Ωραία.
1: Νικόλα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη που είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100. Και πάμε αλλήλικη να ξεκινήσουμε να από τη Νέα Κρήτη.
2: Τι
1: να δούμε
2: η χώρα σήμερα.
1: Σωστά, να δούμε το πρωτοσέλιδό της.
2: Η Νέα Κρήτη στην καρδιά των μεταναστευτικών ροών, στα κύματα της απόγνωσης. Στην πρώτη γραμμή, με περιπολικό του λιμενικού σώματος, καταγράφουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση των μεταναστών. 546 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και 27.718 άνθρωποι που διασώθηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να κάνουμε μια κουβέντα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης που είναι και Χανιώτισσα, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, το βάζουμε στο πρόγραμμα αύριο μεθαύριο, να δούμε τι γίνεται, γιατί ακούμε στα κανάλια, αλλά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά που ακούμε σε αυτούς τους τα λένε και τα λένε, ενώ από εδώ ακούτε, φίλες και φίλοι, την αλήθεια, αλήθεια και μόνο αλήθεια. Πάμε στα Χανιώτικα νέα.
2: Στον αέρα οι επιδοτήσεις.
1: Όπα, όπα.
2: Αγωνία για τους παραγωγούς της Κρήτης.
1: Πω,
2: τι λέει,
1: πω,
2: απίθανη πω. Η καταβολή τους εντός του 2026. Σοβαρά γραφειοκρατικά και άλλα προβλήματα.
1: Να, ένα θέμα που δεν θα αρέσει καθόλου.
2: Βέβαια.
1: Στους ανθρώπους που παίρνουν επιδότηση στην Κρήτη μας. Και να πούμε ότι δεν είναι και λίγοι. Όχι αυτούς τους οπεκεπέδες. Αυτοί, εντάξει, άστους. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολή.
2: Σε απόγνωση οι ψαράδες, καθημερινή μάχη για την επιβίωση.
1: Να, είστε μεγάλο θέμα και αυτό με τους ψαράδες, φίλες και φίλοι, που οι ανθρώποι όταν άκουα πόσα λεφτά χρειάζονται για πετρέλαιο, για να πάνε να πάνε με το σκάφος τους, ξέρω εγώ, με τη βάρκα τους, πώς τα λένε αυτά, για ψάρεμα, λέγανε για χιλιάδες ευρώ. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά? Και όμως αυτό λέει δεν επιδοτείται. Δεν τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Αυτοί που τα ξέρουν, ας δώσουν μια λύση. Εμείς πάμε στην Δημοκρατία.
2: Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόη.
1: Όπα!
2: Μάλιστα.
1: Οπα.
2: Τι γίνεται?
1: Τη δυσαρέσκειά του, λέει, εξέφρασε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα. Ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Ήτανε.
2: Ήταν ευγενική.
1: Ήταν ευγενική. Τώρα τι.
2: Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να καταλάβω? Ξέρετε εσείς τι σημαίνει, να μας πάρετε να μας πείτε.
1: Ήταν ευγενική. Ναι, δηλαδή τώρα δεν είναι.
2: Ήταν ευγενική.
1: Πάμε στο ελεύθερο τύπο, δεν έχει προσλήψει σήμερα, θα έχει αύριο ή μεθαύριο.
2: Έχει όμως οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Καλό είναι αυτό.
1: Τη μια μέρα έχει αυξήσει,
2: θα πάρουν μέχρι το τέλος του μήνα, νομίζω ότι θα πληρωθούν, θα πάρουν, ναι, αρκετά χρήματα.
1: Έτσι λέει ο ελεύθερος τύπος, αλλά τα παίρνουμε. Εγώ λέω ότι
2: θα
1: δεν
2: τα
1: παίρνουμε.
2: Πάρετε,
1: πάμε στα νέα.
2: Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Ποια είναι?
1: Δηλαδή.
2: Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις? Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ?
1: Μάλιστα. Θέμα λοιπόν με το ΑΣΕΠ, με το ΑΣΕΠ, για να δούμε η επόμενη εφημερίδα. Ποια είναι και η Νταλέη, είναι η Εστία που έχει πρώτο θέμα και τίτλο.
2: Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα.
1: Εν γνώση του Πρωθυπουργού, λέει, είπαμε πάνω.
2: Εν γνώση του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, μάλιστα. Ιδιώτες είπαμε. Μας το είπε και ο φίλος μας ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι αυτό είναι θέμα των ιδιωτών. Δεν είναι δικό μας.
2: Έφυγε. Πάμε. Και τον ξεχάσαμε.
1: Ναι, όχι, δεν τον ξεχνάω. Ποτέ δεν σε ξεχνώ, λέει. Πάμε στην Εσπρέσο.
2: Ανάθεμα. Το Άννα το έχει, καταλάβατε.
1: Με κόκκινα
2: από την
1: γράμματα,
2: Άννα, με
1: κόκκινα, ναι,
2: γράμματα. Ανάθεμα. Φύλλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση. Οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ.
1: Είδες, όλος ο κόσμος χάνεται και η Βύση χτενίζεται. Και καλά κάνει η κοπέλα. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει.
1: Α, μιλάει γι' αυτό, για την Ελευσίνα, τον 32χρονο,
2: ναι,
1: που τον μαχαιρώσανε δύο,
2: αν
1: λέει.
2: Είναι,
1: που είναι
2: δυνατή, τι θα γίνει με όλο αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει. Τι να πω. Εκεί μην δίνουμε και πολύ βάση, γιατί και η αρνητική διαφήμιση κάνει καλό. Πάμε στην Κόντρα.
2: Σωστά. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων.
1: Και αυτά είναι μεγάλα γήπεδα. Ακούω και που λένε ότι ο Τραμπ λέει πήρε πετρέλαιο από τον Πούτιν και θα πέσουν οι τιμές στην Αμερική, και ζήτησε όμως να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Ο Τραμπ είπε ο Ζελένσκι να φύγει. Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος είναι ο τρελός, θεομπούνταλος είναι που λέμε εμείς στην Κρήτη.
2: Καλά, αν σκεφτείς ποιοι μας κυβερνάνε ανά τον κόσμο, θα καταλάβεις ότι είναι λίγο ψυχιατρικές.
1: Ναι, ναι. Όλοι χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας.
2: Τι γίνεται.
1: Πάμε στην πολιτικά.
2: Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα.
1: Όλο αναβαθμίσεις ακούω για τη χώρα μας, αλλά για το πορτοφόλι μας δεν ακούω καμία αναβάθμιση.
2: Ναι, ναι. Μόνο αυτό.
1: Καμία. Ούτε μία. Πάμε στο μανιφέστο.
2: Λοιπόν, παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου.
1: Ποιον πήρε τώρα?
2: Μετά τη Θρασκιά, τον Παπά, τον Απεργό της Τυρόπιτας και τον Άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα.
1: Εδώ τώρα αυτός, βλέπεις ο καραφλός.
2: Ναι.
1: Είναι αυτός ο Απεργός της Τυρόπιτας. Ο Μισελογιαννάκης.
2: Α.
1: Ναι.
2: Α.
1: Αυτόν θα τον βγάλουμε μια μέρα.
2: Τι έφαγε? Να
1: έχει ήδη. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τον έπαιρνα κατευθείαν στο κινητό, αλλά είναι και 56 και δεν προλαβαίνουμε. Όταν επιστρέψουμε θα τον πάρουμε. Όταν επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα θα τον πάρουμε, γιατί αυτός είναι καρδιολόγος και ανοίγει το καρδιολογικό του ιατρείο τη νύχτα, δηλαδή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί.
2: Πολύ τότε, καλό αυτό.
1: Τότε λέει παθαίνουν.
2: Τότε σου είναι επίγον,
1: το έφραγμα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο.
2: Την ημέρα είναι
1: ολοκληρώσαμε.
2: Ολοκληρώσαμε.
1: Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Είπαμε να πάρουμε τον Μιχελογιαννάκη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και μην απορείς με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
3: Θυμόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
9: Η φωνή της Κρήτης στην

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Λοιπόν, δεν την παλεύω, ακούσαμε από τον Γιώργο το Μάνο Λιούδη και θα επιχειρήσω να πάρω τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Αλίκη, πες μας ωστόσο την ερώτηση της ημέρας και έτοιμα την Άδα.
2: Ωραία. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το βόδι.
1: Όπα.
2: Και να πω και τη μαντινάδα του μήνα μας, είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Περιμένουμε λοιπόν και τις δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Και πάμε στο Γιώργη.
1: Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Γιάννη το Μιχαήλ Γιαννάκη. Είναι γνωστός νομίζω σε όλους τους Κρήτες της Αθήνας, φυσικά και στην Κρήτη μας και όχι μόνο. Αφορμή για να πάρω αυτό το τηλέφωνο, το λέω για να τα ακούσει και ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» που λέει «Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου». Συνεχίζει τις μεταγραφές και λέει Αλίκη ότι μετά την Θρασιά, τον Παπά,
2: τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Καλημέρα και από μένα, κύριε Μιχαήλ.
1: Καλημέρα, κύριε Μιχαήλ Γιαννάκη, και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους κριτικούς στην Αθήνα μας.
1: Και ευχαριστώ που με το πρώτο τηλεφώνημα λες επιτόπου να βγούμε. Κανένα πρόβλημα, γιατί συνήθως.
3: Ο σταθμός σας είναι πάντα ένα μέσο το οποίο ενημερώνει την Κρήτη, τα προβλήματά της, ενημερώνει όλους τους κριτικούς της Αθήνας και όχι μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου δύο λόγια για αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Γιατί λέει ο απεργός της Τυρόπιτας?
3: Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.
1: Ναι.
3: Όπως γνωρίζετε, το 2011 κατεψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
3: Μετά από το 12 με 19 ήμουνα στη Δημάρχη στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια προσπάθεια τότε με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Διάλεξα με τη σοβαρότητα, τη θεσμικότητα, τις καθαρές θέσεις, το σύγχρονο και κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός καταλύτης για την ανασύνδεση της Δημοκρατικής Παράταξης.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό πήρα μια απόφαση, η οποία δεν ήταν μια πολιτική επιλογή μόνο.
1: Ναι.
3: Είναι επιστροφές στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες, είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι θα είστε υποψήφιος στο Ηράκλειο με το ΠΑΣΟΚ.
3: Εγγράφηκα στο ΠΑΣΟΚ, είχα έρθει σε επαφή με την Επιτροπή Διεύρυνσης, οπότε με πια μέλος, και έχω βάλει υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων όταν συνεδριάσει για όλους τους υποψήφιους.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θα τα λέμε, γιατί πραγματικά είσαι ο άνθρωπος που τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, καθαρές κουβέντες. Κάτι, γιατί είπα προηγουμένως εδώ στην Αλίκη ότι παλιά το ιατρείο σου το άνοιγες τη νύχτα, δούλευες μόνο τη νύχτα, είναι έτσι?
3: Δούλευα και τη μέρα και τη νύχτα.
1: Και τη μέρα.
3: Επί 18 ώρες, δούλευα επί 30 χρόνια συνεχώς. Τώρα δουλεύω το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και αυτό το βήμα που έκανες να βγει σε καλό. Τώρα δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να κρίνω, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Στο λαό που θα απευθυνθείς και θα ζητήσεις την ψήφο του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα σας, και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Επίσης.
0: Και τώρα, τα
2: άστρα προβλέπουν.
4: Στα άστρα θα πω το πόνο μου, που δεν το μαρτυρούμε.
0: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα.
1: Γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε,
1: που τραγουδώ τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα Αλίκη μου, θα πάμε στη Λευκή μας και να πω πριν την βάλουμε στην παρέα μας ότι όποιος θέλει να έχει μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της μπορεί να την κάνει στο τηλέφωνο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω, 875-876-8370. Λευκή μας, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Λευκή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Πώς όλα είσαι, καλά. Λευκή μου, όλα καλά.
5: Όλα καλά, εσείς καλά.
2: Ωραία, ωραία. Τι λένε τα άστρα αυτή την εβδομάδα, θα μας κάνουν το χατήρι.
5: Εντάξει, λίγο καλύτερα θα έλεγα εγώ.
2: Άντε λίγο καλύτερα.
5: Διχάνετε το κουράγιο σας.
2: Δε, όχι, όχι, είμαστε αισιόδοξοι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται, να ξεκινήσουμε με τον κρυό.
5: Πάμε στον κρυό που αυτή τη εβδομάδα αρχίζει και έχει αυτοπεποίθηση, έχει έλεγχο, θέλει να διεκδικήσει πράγματα.
2: Μπράβο.
5: Θέλει να είναι πιο σταθερός, πιο δημιουργικός, να εκμεταλλευτεί αυτές τις μέρες και να πάρει αποφάσεις σωστές.
2: Τέλεια. Ο Ταύρος?
5: Τα ταυράκια μας στρέφονται προς την οικογένεια, σκέφτονται να νιώθουν πιο άνετα, να έχουν μια προσωπική ασφάλεια. Είναι θετική εβδομάδα,
2: mm-hmm.
5: θα βρουν ισορροπίες επαγγελματικά και σε υποχρεώσεις τους. Θα ομορφύνουν το χώρο τους, γενικά καλύτερα, εξαιρετική εβδομάδα.
2: Η ατίθαση, οι δίδυμοι, τι θα κάνουν αυτή την εβδομάδα?
5: Έχουν ένα επικοινωνιακό αέρα,
2: ναι.
5: θέλουν να επικοινωνήσουν με όλους, θέλουν να πάρουν ειδήσεις, θέλουν να βρουν ευκαιρίες, θέλουν να διασκεδάσουν, να εκφραστούν, το μυαλό τους τρέχει,
2: ναι.
5: η διάθεσή τους είναι καλύτερη, η τύχη είναι με το μέρος τους, είναι καλή περίοδος να ανανεώσει σχέσεις.
2: Α, πολύ ωραία. Τα καρκινάκια.
5: Τα καρκινάκια νιώθουν την ανάγκη να έχουν μια εσωτερική και συναισθηματική ασφάλεια.
2: Mm,
5: θα
2: πάντα.
5: Νιώθουν μια μεγάλη σταθερότητα.
2: Ναι.
5: Θα λύσουν πρακτικά ζητήματα που τους έχουν αγχώσει πολύ τον τελευταίο καιρό. Θα έχουν πείσμα, αντοχή και γενικά θα οργανωθούν καλύτερα.
2: Καλό ακούγεται αυτό. Για να δούμε τα λιοντάρια μας τι γίνεται.
5: Τα λιοντάρια είναι γεμάτη λάμψη, δύναμη.
2: Ως συνήθως.
5: Και τροφοδοτούν με απίστευτη ενέργεια σε ένα κέντρο ενέργειας, θα έλεγε κανείς. Θα ερωτευτούν, θα κάνουν φλερτ, θα νιώσουν δυνατοί και η τύχη τους χαμογελά.
2: Μπράβο. Παρθένοι.
5: Οι Παρθένοι μας προσπαθούν να προετοιμαστούν ψυχικά. Θέλουν να αποστασιοποιηθούν λίγο από το θόρυβο.
2: Ακούς, Δημήτρη.
5: Θέλουν να μπουν σε μια τάξη σκέψης και η ζωή τους. Θα κάνουν μια ψυχολογική ανάπαυση για να νιώσουν ασφάλεια και να αντιμετωπίσουν αυτά που τους φοβίζουν και τις εκκρεμότητές τους.
2: Οι ζυγίνες μας και οι ζυγοί μας. Ακούς, μαμά.
5: Οι ζυγοί έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς ο ήλιος είναι στο ζώδιό τους,
2: ναι.
5: έχουν μια έκρηξη αισιοδοξίας, χαράς και ευκαιριών, κοινωνικές δραστηριότητες, ιδιαίτερη δύναμη και σταθερότητα, χτίζουν επαγγελματικά, είναι κατάλληλη στιγμή να βάλουν όρια εκεί που χρειάζεται.
2: Μπράβο. Μάλιστα. Και χρειάζονται τα όρια πάντα. Η ναι. σκορπιά μας.
5: Οι σκορπιοί στρέφονται προς τη δουλειά τους,
2: ναι.
5: έχουν έτσι μια ανάγκη να είναι ήρεμοι πλέον, mm-hmm. θα προσφερθεί μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η αξία τους, την ίδια στιγμή ενισχύεται η αντοχή τους, η δύναμή τους και θα ανταπεξέλθουν γενικότερα στην καθημερινότητα πολύ καλύτερα.
2: Τέλεια. Οι τοξότες?
5: Εβδομάδα με χαμόγελα.
2: Χαμογελάνε,
5: εβδομάδα που ανοίγουν οι ορίζοντές τους.
2: Μπράβο.
5: Εβδομάδα έμπνευσης, αισιοδοξίας, επιθυμίας, η τύχη με το μέρος τους και η διάθεση ανεβαίνει κατακόρυφα.
2: Χαμός βλέπω, καλά τα πάνε όλοι, όλοι, μπράβο. Εγώκεροι, τι γίνεται με τους εγώκερους?
5: Είναι εβδομάδα να ισορροπήσουν
2: ναι.
5: τα επαγγελματικά με τη ζωή τους. υπάρχει μια θετική τροπή στα επαγγελματικά τους.
2: Ναι.
5: Θα νιώθουν ανακουφισμένοι οικονομικά και σε κληρονομικά θέματα όσοι έχουν.
2: Mm-hmm.
5: Παράλληλα θα βάλουν τάξη σε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Πολύ σημαντικό.
2: Τέλεια. Οι υδροχόοι μας, κύριε Νταγάκη, Γιώργη,
5: τους οριζοντές τους.
2: Ναι.
5: Τους έρχονται ευχάριστες ειδήσεις.
2: Mm.
5: Δικαιώνονται νομικά.
1: Οπα.
5: Τους έρχονται ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, αλλά και εξέλιξη στις ήδη υπάρχουσες. Υπάρχει επικοινωνιακή ικανότητα πολύ δυνατή. Πείθουν τους γύρω τους.
2: Αλήθεια.
5: Και οι ιδέες τους έχουν αξιοπιστία και χτίζουν γέφυρες εμπιστοσύνης με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν έστω και μακροπρόθεσμα.
1: Όπα, είπα, λέω, καταπληκτικά τα είπες, έτσι. Λευκή μου. Άμα ήσουν κοντά θα κερνούσα ένα καφέ τώρα, αλήθεια σου το λέω. Τα πες τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά θέλω τώρα, επειδή με πείραζε η Αλίκη, να μας πεις τώρα και για, για τους ηχθείς, να την πειράξω κι εγώ.
2: Για τα δικά της.
1: Για τα δικά της.
5: Θα εστιαστούν στην καθημερινότητά τους.
2: Αχ, αυτό μας έφαγε.
5: Το τι θα κάνουν με τα οικονομικά τους.
1: Οπα.
2: Ναι.
5: Πρέπει να βρούνε και θα έχουν μια δόση τύχης και καλής διάθεσης.
2: Mm-hmm.
5: Θα κάνουν τις υποχρεώσεις τους καλύτερες.
1: Μπράβο.
5: Και βέβαια θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη πειθαρχία για να βάλουν σε τάξη τη ζωή τους, να κόψουν τις κακές συνήθειες και να οργανώσουν σημαντικό τα οικονομικά τους.
1: Είναι
5: δυνατοί και θα το νιώθουν.
1: Να κόψεις τις κακές συνήθειες.
2: Τη σοκολάτα δεν έχω άλλη.
1: Λευκή μου, την άκουσες?
2: Δεν πίνω, δεν καπνίζω.
1: Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν ξενυχτά. Μόνο τη σοκολάτα, η σοκολάτα είναι που την
5: είναι.
1: Λοιπόν, πέ μου και κλείνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν σου πω να μου πεις ο φίλος μου ο Ερμής πού είναι.
5: Άστονε τώρα, είναι ανάδρομος αλλά δεν μας ενοχλεί.
1: Α, είναι ανάδρομος, άστονε εκεί που είναι, να μας αφήσει ήσυχο.
5: Ναι, είναι
1: λοιπόν.
5: Ανάδρομος αλλά έχει έρθει ο ήλιος τώρα, γι' αυτό είναι αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Λευκή μου, πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή και ερωτικές συναστρίες, σε παρακαλώ.
5: Έχεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Τι είναι αυτό?
2: Όχι, να δούμε ποιος ταιριάζει με ποιον αυτό. Κάτι.
1: Α, τα ζώδια μεταξύ του.
2: Ναι.
1: Αυτές λέγονται ερωτικές συναστρίες.
2: Έτσι δεν λέγεται, κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω. Καλά δεν λέω.
1: Και εμένα πήγε το νου μαλλού. Ο νους μαλλού, λέω, τι λέει τώρα, ερωτικές συναστρίες, τι να κάνω.
2: Όχι, όχι, Γιώργη μου, προς Θεού.
1: Α, λέω, ρε
5: παιδί. Ήθελα να πρέπει να έρθω μια μέρα να κάνουμε εκπομπή και οι τρεις
2: μαζί. Ναι,
1: βεβαίως να
2: έρθει. Πρέπει να έρθει.
1: Είμαστε ανοιχτά. Οι πόρτες για σένα είναι ανοιχτές.
2: Να έρθει εδώ να τα πούμε.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Θα λέμε σοβαρά και θα γελάμε. Λοιπόν, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Uni Open, το στρατηγικό συνεργάτη του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η Campus University. Είναι εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά. Υπεύθυνη η Ιωάννα Τσαχάκη από τα Τσαχιανά Μιλοποτάμου, παρακαλώ. Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Πάμε.
1: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
1: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Η Κοσμοντάτα, φίλη μου μοναδική και πρώτη, βαστά τη χώρα μας ψηλά σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνουμε τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
1: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα του ο κριτικός, τα χρήματα του βάνει.
1: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Κι αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
1: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
0: Αυτό, Αλίκη, είναι το μαγικό τηλέφωνο, γιατί θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
1: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
0: Παλέτα, λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό μα και στο Περιστέρι.
1: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
1: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές, φορτιστές μπαταριών, Νόκο. Τηλέφωνο 6932-323-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
1: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων νοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Και πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στο Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
1: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλη.
1: Κουκουράκης MS.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών.
0: Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης. Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης. Απαγοράσεις συσκευές από του Κουκουράκη, θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
1: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση, να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε, φίλε, με το DK.
1: Κρητικό κέντρο Ζορμπάς, Συγκρού και Ηφηγενίας Καλυθέα, Θωμάς Χνάρης, Γεωργία Βασιλάκη.
0: Καλό φαΐ, καλό κρασί και μουσική τσαξίας στον ολοκένουργιο Ζορμπά Συγκρού και Ηφηγενίας.
1: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι, στο Μενίδη, στην Αγία Παρασκευή και στο Περιστέρι. 210-57-85-777.
0: Ψάρια ψητά στα κάρβουνα στο μαγαζί θα βρείτε. Έρχονται και στο χώρο σας να ευχαριστηθείτε. 210-57-85-777. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Κονταρός.
1: Αρχίζω και τρελαίνομαι. Στον ανιψιό μου το αφιερώνω, τον Πάνο που μας ακούει. Βάλε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με

0: χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

0: και όταν ξυπνούμε όχι.
1: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
2: Και μπήκαμε αισίως, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με αγαπημένο Μιχάλη Τζουγανάκη και το Μιλό Μιλό. Το Μιχάλη θα τον απολαύσουμε στις 24 του μήνα, στην επίσημη πρώτη του νέου Ζορμπά. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης θα είναι εκεί για να μας διασκεδάσει. Σαββάτο 24 του Οκτώβρη. Λοιπόν, τώρα γρήγορα μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, Αλίκη.
3: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το βόδι? Πάρτε μας λοιπόν τηλέφωνο να μας πείτε πώς λέγεται στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και θέλω να πω ότι είδα στα κριτικά επίκαιρα.gr στο έγκυρο site, το πιο ενημερωμένο ίσως site για το κριτικό στοιχείο της Αττικής, του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, ένα άρθρο, ξέρω να το πω άρθρο, πώς να το πω, που λέει «Παγκρίτιος ένωσης ενός κακού μοιρία έπονται». Μπορείτε να μπείτε στα κριτικά επίκαιρα.gr, αλλά αν κάποιοι από εσάς δεν μπορείτε, να σας πω δύο λόγια τι λέει πάνω κάτω, γιατί με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Πριν το διαβάσω, σας λέω ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Λέει λοιπόν ο Γιώργος ο Βαρβέρης στα κριτικά επίκαιρα.gr: «Πάνε πλέον 40 χρόνια που η Παγκρίτιος Ένωσης είναι εχμάλωτη του κομματισμού. Εχμάλωτη του κομματισμού. Τα δύο κόμματα που οδήγησαν στον κομματισμό το ιστορικό σωματείο είναι τα δύο μεγαλύτερα της 40ετίας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα δεν είχαν την απαιτούμενη κομματική δύναμη να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Τα κριτικά επίκαιρα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν δώσει μεγάλο αγώνα εναντίον του κομματισμού που μόνο διχάζει και σκορπά στους τέσσερις ανέμους τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που κρύβει η Παγκρίτιος όσον αφορά τη δράση της στην Αττική. Ό,τι καλό έγινε στην Παγκρίτιο μέχρι τώρα έγινε πριν ενσκύψει ο κομματισμός στη Γενναδίου 7. Μέγιστο επίτευγμα η κριτική εστία στο Παγκράτη, όπου χιλιάδες άποροι Κρήτες φοιτητές βρήκαν στέγη, σπούδασαν και σταδιοδρόμησαν. Και ακόμη και σήμερα επιτελεί μέγιστο έργο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα ενίκια στην Αττική έχουν φτάσει στο ταβάνι. Αν δεν προέκυπτε ο κομματισμός, θεωρείται βέβαιο ότι η Παγκρίτιος θα είχε δημιουργήσει και άλλες κριτικές εστίες στα τελευταία 40 χρόνια στην Αττική, με τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της πολιτείας και της περιφέρειας Κρήτης, και εκατοντάδες Κρήτες φοιτητές δεν θα έτρεχαν στους ιδιώτες για σπίτια και πανάκριβα ενίκια. Κανείς δεν αμφισβητεί το κριτικό πατριωτισμό όλων όσων πέρασαν από την Προεδρία της Παγκριτίου Ενώσεως τα τελευταία 40 χρόνια του κομματισμού. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν φέρουν και ευθύνες όταν έβλεπαν ότι με τον κομματισμό το σωματείο έκανε λάθος βήματα, παρότι κάποιοι κατέβαλαν ειλικρινείς προσπάθειες για να ξεφύγει το σωματείο από το κομματικό αδιέξοδο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 κατατρώγει τις άρχες της Παγκριτίου το μικρόβιο του κομματισμού με την εισβολή των κομμάτων στο κορυφαίο σήμερα, μόνο κατ' όνομα, κριτικό σωματείο της Αττικής. Και όπως σοφά λέει ο λαός, ενός κακού μοίρια έπονται. Ποια είναι αυτά τα μοίρια? Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 84-85 στην Παγκρίτιο κυριαρχούσε ο κομματισμός και ο διχασμός. Πράσινοι και Βένετοι. Ο κομματισμός στα ύψη. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε κάποιες εκλογές της Παγκριτίου να περάσουν από τις κάλπες και 15.000 ψηφοφόροι σταυροφόροι του κομματισμού. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ούτε που βρίσκεται η Παγκρίτιος, ούτε πότε και πώς έγιναν μέλη του σωματείου. Γιατί? Διότι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις μέσα στην παραζάλη της κομματικής σύγκρουσης έπαιρναν το ονοματεπώνυμό τους από τους εκλογικούς καταλόγους κριτών βουλευτών της Αττικής και τους ενέγραφαν στους εκλογικούς καταλόγους της Παγκριτίου, πληρώνοντας κάποιο μηδαμινό αντίτιμο. Τέτοιο φανατικό κομματικό πανηγύρι είχε στεθεί στην πλάτη του ιστορικού σωματείου, που αν λάμπει κάπως ακόμη, αυτό οφείλεται στην παλιά του έγλη. Καμία διοίκηση της Παγκριτίου δεν ευδοκίμησε τα τελευταία 40 χρόνια. Και αυτό γιατί την επόμενη των εκλογών η Παγκρίτιος έπασχε από μοναξιά. Μετά το κομματικό πανηγύρι της Κυριακής και τη βαβούρα των εκλογών, απέμεναν κοντά στο σωματείο ο πρόεδρος και η νικήτρια παράταξη για να συγκροτήσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα, με το πέρασμα των ημερών, οι περισσότεροι σύμβουλοι και τη συμπολίτευση σταματούσαν να πηγαίνουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί ο κομματικός ρόλος τους τελείωνε με το κλείσιμο της κάλπης. Είχαν εξυπηρετήσει το κόμμα τους και αριβεντέρσι και η σάλας εκλογάς με υγεία. Και απέμειναν συνήθως ο πρόεδρος και γραμματέας μόνοι τους, με 2-3 συμβούλους ακόμη για να διοικήσουν το σωματείο. Αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Μα είναι δυνατόν με ελάχιστους διοικούντες, χωρίς εθελοντές, χωρίς χορευτικό, χωρίς μουσικό τμήμα, γενικότερα χωρίς ίχνος νεολαίας και την ανάλογη βούληση και ενέργεια να πάει μπροστά? Δεν είναι σύμπτωση που η Παγκρίτιος των χιλιάδων μελών που πηγαίνουν να ψηφίσουν δεν μπόρεσε ποτέ να διοργανώσει μια μεγάλη παραδοσιακή γιορτή τσικουδιάς στην Αττική. Μια μεγάλη εκδήλωση, όταν άλλα πολλά περιφερειακά σωματεία διοργανώνουν κάθε χρόνο δεκάδες τέτοιες εκδηλώσεις. Ίσως μια μόνο εκδήλωση στα τελευταία 40 χρόνια της Παγκριτίου μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Πρόκειται για τη μεγάλη ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Μίκη Θεοδωράκη στο Παναθηναϊκό Στάδιο επί Προεδρίας Κώστα Ξυλούρη. Ο κομματισμός στην Παγκρίτιο εξακολουθεί να εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα, ψηφοθυρικά και άλλα, που βάζουν πάνω από το γενικό συμφέρον της Κρήτης το προσωπικό μικροσυμφέρον. Κάποιοι χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα την Παγκρίτιο σαν εργαλείο προκειμένου να μαζεύουν ψήφους για τις βουλευτικές, τις νομαρχιακές και τις δημοτικές εκλογές. Ψηφοθυρικό εργαλείο. Και όμως αυτοί οι ίδιοι Κρήτες μιλούν για κρητική λεβεδιά και κριτική παράδοση. Μια κομματική Παγκρίτιος όμως μολύνει με το δηλητήριο του κομματισμού και άλλα κριτικά σωματεία της Αττικής. Πώς? Κάποιοι ελάχιστοι σκληροκομματικοί επικοινωνούν με προέδρους ομοειδεάτες άλλων σωματείων και η κομματική μόλυνση επεκτείνεται. Ένα παράδειγμα, κάποια κυρία, άκουσον, ακούστε το αυτό φίλες και φίλοι, κάποια κυρία πριν κάποια χρόνια από το περιβάλλον διοίκησης της Παγκριτίου έπαιρνε τηλέφωνο προέδρους κριτικών σωματείων, προτρέποντάς τους να μην πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του συλλόγου τους στην εφημερίδα Κριτικά Επίκαιρα, γιατί η εφημερίδα αυτή έγραφε κόντρα στον κομματισμό. Αυτό το λέμε αθλειότητα. Και επειδή είμαι μαθητής του Γιώργη του Βαρβέρη, την ξέρω αυτή την κυρία, αλλά βέβαια, να κρατάμε και τα προσχήματα. Έτσι νόμιζε αυτή η κυρία ότι θα τιμωρήσει μια εφημερίδα που μαζί με τις άλλες κριτικές εφημερίδες της Αθήνας συνέβαλε στο να ιδρυθούν την 20ετία 80-2000 γύρω στα 80 με 100 νέα κριτικά πολιτιστικά σωματεία στην Αττική, και χωριανοί που είχαν να σμίξουν χρόνια μπόρεσαν να ξαναβρεθούν στο χάος της Αθήνας χάρη σε αυτά τα σωματεία, κυρίως χωριών της Κρήτης. Τελειώνω. Αυτές και πολλές άλλες οι παρενέργειες του κομματισμού της Παγκριτίου. Το να στηρίζεις αυτή την κομματική Παγκρίτιο είναι κάτι μικρό. Το μεγάλο είναι να μάχεσαι ώστε να απελευθερωθεί το κριτικό σωματείο από τον κομματισμό και να βρει ένα καθαρά πατριωτικό βηματισμό που θα το βοηθήσει να επαναχτίσει την παλιά έγκλη του, τότε που έκτιζε σε δυσκολότερες από σήμερα συνθήκες κριτικές εστίες. Νομίζω, φίλες και φίλοι, μπορεί να είναι μεγάλο αυτό το άρθρο και για να το πει στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση είναι κουραστικό. Ωστόσο, νομίζω ότι λέει όλη την πραγματικότητα ο Γιώργος ο Βαρβέρης. Εμείς το φωνάζουμε κάθε μέρα από εδώ. Υπηρετούμε μια Παγκρίτιο ακομάτιστη. Μια Παγκρίτιο που θα μπορεί να χτίσει άλλη μια, άλλες δύο, άλλες πέντε κριτικές εστίες, γιατί εκεί επικεντρώνει και ο Γιώργος ο Βαρβέρης ότι μπορούμε να χτίσουμε και άλλες κριτικές εστίες όταν είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, όταν δεν μπαίνει το κομματικό δηλητήριο που κάποιοι ακόμη και σήμερα και στις επερχόμενες εκλογές προσπαθούν κομματικότατα να επιβάλλουν τη δική τους άποψη και να εκλεγεί ο εκλεκτός τους, αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά για τις εκλογές της Παγκριτίου και πάντα την αλήθεια. Ό,τι ψέματα πούμε θα παίρνετε τηλέφωνο επιτόπου και σας ορκίζομαι, θα παρετήσω το μικρόφωνο και θα φύγω. Αν κάποια στιγμή πω ψέματα και αν κάποια στιγμή πω κάτι που δεν αποδεικνύεται. 100% είπα, είμαι μαθητής του Γιώργη του Βαρβέρη. Αυτά. Λοιπόν, Αλίκη, εχθές πήγαμε στο μνημόσυνο του Πατακοστελή, του πατέρα του σταθμού μας, και αυτό που σου έκανε εντύπωση από ό,τι μου είπες,
3: ήταν ο κόσμος.
2: Ήταν ότι είχε πολύ κόσμο.
3: Ναι,
2: πολλοί κόσμος λοιπόν. Και να σου πω ότι ο Πατακοστελής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κριτικό στοιχείο της Αττικής, αλλά εχθές στο μνημόσυνο του ήταν πολλοί κόσμος και ήταν και πάρα πολλοί υποψήφοι, και αυτό υποψήφοι στις εκλογές της Παγκριτίου. Αυτό ήταν, δηλαδή εμένα με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί τους είδα όλους μαζί και από τις τρεις παρατάξεις που κατεβαίνουν. Εμείς από εδώ υπηρετούμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πει ότι μπαίνουμε όλοι μαζί σε ένα ψηφοδέλτιο και πάει ο κάθε ψηφοφόρος και σταυρώνει όποιον υποψήφιο, να πω γουστάρει, ή όποιον υποψήφιο θεωρεί ότι είναι ικανός,
3: ναι,
2: και ότι μπορεί να βοηθήσει.
3: Βέβαια.
2: Και ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, όπως λέει ο Γιώργος ο Βαρβέρης στο άρθρο του, δεν θα την κοπανίσει. Να πει, έκαμα το χρέος μου στο κόμμα μου, οπότε τώρα δεν με χρειάζεται η Παγκρίτιος. Μα πήρες τόσους ψήφους, είσαι σύμβουλος. Δεν με νοιάζει με αυτό, εντάξει. Εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω το κόμμα μου. Κατάλαβες,
3: ναι, έτσι πάει η δουλειά. Έτσι πάει η λοιπόν... δουλειά, αλλά είπαμε, το πιο σημαντικό δεν είναι να λένε προεκλογικά, είναι να ακούνε και να πράττουν μετά.
2: Όπως το
3: λες.
2: Γιατί
3: ο ψηφοφόρος δεν έχει προεκλογική περίοδο.
2: Όπως το λες ακριβώς. Και το ζητούμενο εδώ είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Έτσι όπως το πάνε και φέτο, που και τα κόμματα έχουν μπει. Τέλος πάντων, να μην λέμε τίποτα. Λοιπόν, τα κόμματα έχουν μπει δυνατά και είναι και οι εκλογές, πώς τις λένε, οι κανονικές έρχονται όσον ούπο. Οπότε θα έχουμε ένα σωρό τέτοια παρατράγουδα. Αλλά εμείς είπαμε όλοι μαζί και την επόμενη των εκλογών της Παγκριτίου να είναι όλοι μαζί μια γροθιά, και αν κάτι πέτυχε αυτή η διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση της Παγκριτίου με την κυρία Βασιλάκη, είναι το γεγονός ότι ένωσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Πολύ καλό είναι αυτό.
2: Πάρα πολύ καλό
3: Πάρα
2: είναι
3: πολύ.
2: Διότι τα προηγούμενα χρόνια, το λέει το άρθρο του Γιώργη του Βαρβέρη, γινότανε το έλα να δεις. Δηλαδή πολλές φορές πήγανε τα ΜΑΤ στην Παγκρίτιο. Τα ΜΑΤ πήγανε στην Παγκρίτιο προεκλογική περίοδο για να τους χωρίσουν. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Γιατί? Γιατί ήταν τα κόμματα. Γιατί ήταν τα κόμματα. Ήταν οι επιτετραμένοι των κομμάτων εκεί που έπρεπε να ποτίσουν με κομματικό δηλητήριο όλο τον κόσμο. Τις περισσότερες φορές δεν τα κατάφεραν. Αυτό που κατάφεραν είναι να απαξιώσουν την Παγκρίτιο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, πριν από τη διοίκηση την τελευταία της κυρίας Βασιλάκη, η Παγκρίτιος είχε γίνει κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Αν είναι δυνατόν,
2: όχι. Λοιπόν, και όμως
3: ας ευχηθούμε είναι. Ότι θα συνεχίσει έτσι.
2: Ας
3: να
2: ευχηθούμε,
3: είναι,
2: ναι.
3: Ενωτικό.
2: Ότι, ναι, μπράβο, θα περτανεύσει η λογική και θα ενωθούμε όλοι μαζί.
3: Ακριβώς.
2: Όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
3: Και, ναι, μετά θέλω να αναφερθώ έτσι σαν σήμερα σε 2-3 γεγονότα.
2: Βεβαίως, να τα πεις αμέσως μετά το τραγούδι. Πάμε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση.
8: Για κάθε λογιοηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 2

0: ρε.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στο προτελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με το Στέλιο τον Μπικάκη και ένα τραγούδι που μας το ζήτησε η Δήμητρα Ιζάπα, η αγαπημένη μας Ευιώτισσα. Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Και δεν θα πούμε ερώτηση ημέρας, θα πούμε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, να αναφερθούμε σε ένα εμβληματικό ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα. Είναι η απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ήταν η μέρα που ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους πανηγυρίζοντας και η ελληνική σημαία κοιμάτισε ξανά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, το 1924, 12 Οκτωβρίου του 1924, γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους και πολυγραφότατους Έλληνες συνθέτες και μαέστρους, ο Μίμης Πλέσας. Ωραία, ναι, μάλιστα. Κι όμως.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Άλλο.
1: Α, θες κι άλλο, ε.
0: Ναι,
1: οπό, το 1799 το πρώτο άλμα από γυναίκα, η Γαλλίδα Ζαν Ζενεβιέ, γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που πέφτει με αλεξίπτωτο, παρακαλώ, πραγματοποιώντας άλμα από αερόστατο και από ύψος 900 μέτρων.
0: Δεν το ξέρω ότι πέφτουν εκεί οι γυναίκες από τα αλεξίπτωτα.
1: Η πρώτη σκέψη το 1799.
0: Δηλαδή από τότε έχουν πέσει πολλές.
1: Ναι.
0: Θα πέφτες από αλεξίπτωτο το αλήκη.
1: Δεν νομίζω
0: κι εγώ. Λοιπόν, και συνδυάζοντας αυτό με το σαν σήμερα, να σου πάω σε ένα άρθρο που μας το έφερε πριν από λίγο η πιλωτίνα μας, που άκουγε αυτά που λέγαμε για την κριτική αιστεία και τα λοιπά, και ότι τα παιδιά μπορούν να πάνε εκεί και να φοιτήσουν χωρίς πολλά έξοδα, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε κριτική αιστεία. Έτσι όπως είναι σήμερα τα ενίκια.
1: Τα παιδιά
0: έτσι
1: ετοιμάζουν δική τους διαμαρτυρία,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, για πες το.
1: Φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα, στο επίκεντρο η φοιτητική στέγη και το κόστος σπουδών. Σε μια συμβολική αλλά και πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας προχωρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας σε κινητοποίηση την 3η 13 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, όπου σχεδιάζουν τα παιδιά να διανυκτερεύσουν σε σκηνές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πω,
1: δεν έχουμε λόγια,
0: δεν ξέρω,
1: γι'
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό να το ακούνε όλοι όσοι ανακατεύονται με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αττική, να το ακούνε όλοι, γιατί όλοι μπορούμε, μέσα κι εμείς, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στο να γίνει μια ακόμη κριτική εστία. Έτσι. Μπορούμε. Έτσι. Και πώς μπορούμε, αν πούμε στα κόμματα ασυχτήρι από την Παγκρίτιο, μα έτσι δυνατά, ασυχτήρι.
1: Ναι, ναι. Αν τελειώσει η ελπίδα, η ελπίδα των νέων και των παιδιών, καήκαμε.
0: Τελειώνουν όλα.
1: Τελειώνουν όλα, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, κανένα αύριο. Τελειώνουν
0: όπως
1: όλα και τα παιδιά δεν πρέπει να ζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Δεν έχουν να ελπίζουν, δεν έχουν ελπίζουν σε τίποτα.
0: Ναι,
1: και μετά αναρωτιούνται γιατί φεύγουν στο εξωτερικό τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα φύγουν όλα τα παιδιά, όλα τα μυαλά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Θα πούμε κι άλλα, θα λέμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ο Μανώλης Φωτάκης
3: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα Λίκη, πάμε τώρα φίλε και φίλοι, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό δικηγόρο, τον Μανώλη το Φωτάκη, που είναι και οπαδό, φίλαθλος, όχι οπαδός, φίλαθλος του Όφη, είναι και λιγάκι οπαδός ο Μανώλης. Ναι, λέει Όφη στη θέση σου την πρώτη που είσαι μέσα στην καρδιά του κάθε Ηρακλειώτη, έτσι λέει ο Μανώλης. Αλλά μετά τον Όφη, που δεν τα πήγε και τόσο καλά, θα πούμε και για τη δίκη του Βαλιράκη. Με την αθώωση των κατηγορουμένων, ο Μανώλης ο Φωτάκης ήταν ο δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους του ΣΥΦΗ του Βαλιράκη. Να τον καλωσορίσουμε. Μανώλη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλά είστε όλοι,
0: Το παλεύουμε, Μανώλη. Εντάξει, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, υγεία με έχουμε.
1: Ακούμε, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Ψυχολογικά δεν είμαστε.
4: Έχει την καρδιά του κάθε Ρεθεμιώτη.
0: Ναι, και του Ηρακλειώτη και του Ρεθεμιώτη.
4: Έλεγε ο ύμνος, έλεγε ο Ηρακλειώτη, αλλά και του κάθε Λασιθιώτη.
0: Ναι, του Λασιθιώτη.
4: Τέσσερις νομούς, γιατί είναι ομάδα της Κρήτης.
0: Και του κάθε Χανιώτη, ναι, σωστά.
4: Και του κάθε Χανιώτη.
0: Λοιπόν,
4: το θυμάσαι τον ύμνο.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν τα πήγαμε καλά το Σαββάτο.
1: Τι έγινε μετά.
4: Δεν τα πήγαμε καλά, η ομάδα δυστυχώς ετμιδιάστηκε όταν έμεινε με 10 παίχτες, ενώ είχε πλέον την κατοχή. Στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί, όπως είδατε όλοι, 1-0 η ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν μια δυνατή ΑΕΚ. Έπαιζε στο γήπεδό της κάτω από χιλιάδες φιλάθλους της. Βέβαια υπήρχαν και οι δικοί μας φιλάθλοι στην εξέδρα, αλλά η ΑΕΚ μπήκε δυνατά. Στο πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή κοντά στο 60%, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 1-0, σε ακυρώθηκε ένα γκολ, να τα λέμε και αυτά, το οποίο βέβαια δεν ήταν κανονικό, είχε προηγηθεί φάουλ. Σε κάθε περίπτωση ο Όφη μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε την κατοχή και απειλούσε, έδειξε ότι θα απειλήσει, δηλαδή έδειξε ότι θα απειλήσει, γιατί απεπειράθη, μπορώ να πω, αλλά
1: τι δεν πήγε καλά.
4: Ναι. Όχι, είχε την κατοχή όμως και ελπίζαμε όλοι ότι μπορούσε να ισοφαρίσει.
0: Η Αλίκη σου είπε τι δεν πήγε καλά.
1: Τι δεν πήγε
0: γιατί
1: καλά.
0: Πραγματικά τι το βλέπα και εγώ. Είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο και έτρωγε τα γκολ. Επειδή έφυγε ο Αϊτόρ.
4: Πρώτον, η ομάδα δεν είχε βρει τα πατήματά της μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ήταν φανερό. Υπήρχε το μυαλό στη Γαλλία. Όπου την Πέμπτη αγωνίζεται με τη Ρεν. Η ομάδα έπαιζε στο γήπεδο της ΑΕΚ με αγχωμένη κατά κάποιο τρόπο, με ένα διαιτητή εχθρικό, να το πούμε και αυτό.
0: Ότι
4: το πέναλτι δεν ήταν αμφισβητούμενο, ήταν καθαρό πέναλτι. Και εκεί λοιπόν στο 0-0, αν όφη είχε προηγηθεί, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά την άποψή μου ήταν η αποβολή
0: του Αϊτόρ.
4: Ήταν
0: στο 75.
4: Η ομάδα είχε τα προβλήματά της και πλέον επιδεινώθηκε η αγωνιστική της κατάσταση με την αποβολή και τους 10 παίχτες και ήρθανε τα γκολ. Όμως αυτό που δεν επιτρέπεται στον όφη είναι να δέχεται γκολ από στιμένες φάσεις. Και τα τρία γκολ.
0: Και τα τρία αποστημένες, ναι.
4: Ναι, αυτό πρέπει να απασχολεί στον προπονητή μας.
0: Σωστά.
4: Πρέπει να το δει το θέμα. Έτσι, τι γίνεται εκεί μετά στιμένα και είναι η χαρά των γκολ.
0: Ναι, όπως το λες. Μανώλη μου και μια...
4: Πλέον είναι το μυαλό μας
0: στη Ρεν.
4: Εκεί οι ελπίδες μας στη Γαλλία, όπου ελπίζουμε εκεί να πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει.
0: Ναι, γιατί όχι, να μου επιτρέψεις να πω τι παρατήρησα και δεν ξέρω αν συμφωνήσαν ειδικός, ότι χθες αυτός που εγώ θαυμάζω πάρα πολύ στον Όφη και από τότε που ήρθε, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει όλος ο Όφη, είναι ο Νίκος Αθανασίου που χθες δεν πήγε.
4: Ναι, δεν πήγε.
0: Δεν πήγε χθες, δεν ξέρω γιατί.
4: Σου είπα και η διακοπή δεν είναι καλές αυτές τις διακοπές.
0: Τρεις εβδομάδες, ναι.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ήταν ο Αθανασίου.
0: Φεύγουμε από αυτό, φεύγουμε από τον Όφη, ας ευχηθούμε τα καλύτερα και πάμε στη Δίκη Βαλιράκη.
4: Εγώ μιλάω τα πράγματα με το όνομά της, Γιώργο μου.
0: Ναι, σ' ακούμε.
4: Η εικόνα που είχαμε εμείς σαν υποστήριξη κατηγορίας της οικογένειας του θύματος, του δολοφονηθέντος Σίφη Βαλιράκη, γι' αυτό δεν καταλείπεται πλέον καμία αμφιβολία, είναι ότι έχει καταρρεύσει το άλοθη των κατηγορουμένων. Είχε καταθέσει ο αυτόπτης μάρτυρας και άλλοι τρεις σχετικά που συμπληρώναν τον αυτόπτη μάρτυρα και συμφωνούσαν αυτά που είπε, ότι είδε να χτυπάνε με κοντάρι και να πέφτει στη θάλασσα κατακρεουργημένος ο Σίφης ο Βαλιράκης. Το πτώμα, οι φωτογραφίες του πτώματος μιλούσαν κυριολεκτικά, όποιος το βλέπε, τον είχαν σφάξει, δηλαδή του είχαν κόψει την αριστερή τραχυλική και τη σφαγίτιδα και την καροτίδα, Γιώργο. Για να το σιγουρέψουν. Ήταν σίγουρα εγκληματική ενέργεια.
0: Και αυτό το κατέθεσε ο Μάρτης, ο απτόπτης, και αυτοί δεν το πήραν υπόψη τους. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
4: Μυστήριο. Κοιτάξτε, οι δύο πυλώνες της έδρας, της σύνθεσης του δικαστηρίου, αναμφισβήτητα είναι ο εισαγγελέας της έδρας.
0: Και ο πρόεδρος.
4: Και πολλές φορές οι εισαγγελείς είναι λίγο βαρεμένοι, βαριούνται και έχουν σύντομες προτάσεις. Δεν αναπτύσσουν. Εδώ είχαμε σε δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου μία πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, η οποία ήταν ουσιαστικότατη και εμπεριστατωμένη. Δηλαδή απάντησε σε όλα τα επιχείρηματά τους και ήταν απορίας άξιο ότι πώς οι τέσσερις ένορκοι που αποτελούν την πλειοψηφία του μικρού ορκωτού ήχθησαν σε απαλλακτική απόφαση. Ναι. Γιατί στο ποινικό δικαστήριο οι αφιβολίες πάντα είναι υπέρ του κατηγορημένου. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε αθώωση πανηγυρική. Ναι. Και το σχήμα το οξύμορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Και ο εισαγγελέας.
4: Ο εισαγγελέας προτείνει, δεν ψηφίζει. Ναι. Ο πρόεδρος όμως του δικαστηρίου, ο οποίος διεύθυνε τη συζήτηση, ήταν αυτός που έφερε το βάρος, ήταν αυτός που έκανε τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, αν γίνανε 2.000 ερωτήσεις τη διάρκεια του έτους στους παράγοντες, στους μάρτυρες κλπ, ο πρόεδρος ρώτησε τις 1.997.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, κοντά στις 2.000. Ήταν αυτός που ήταν ενεργός, που χειριζόταν την υπόθεση. Αυτός λοιπόν, το σχήμα του οξύμορου, είπε ότι έπρεπε οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται. Είναι ένα, άκουα το συνάδελφό μου και φίλο, φίλτατο, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, που έλεγε 53 χρόνια είμαι στη δικηγορία, τέτοιο φαινόμενο δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, προβληματίστηκε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
4: Η κοινή γνώμη, κανένας δεν το περίμενε αυτό.
1: Και από εδώ και πέρα. Τώρα, τι μέλη, Γενέστη.
4: Την υπόθεση στα έδρανα που πάντα υπήρχε κοινό και παρακολουθούσε,
0: ναι,
4: δεν πιστεύανε στα μάτια. Δεν πιστεύανε ότι αυτό που ακούνε είναι αλήθεια. Αυτό
0: ναι,
4: μόνο θα σου πω. Υπήρξε απόλυτος εφηβιασμός. Απόλυτος. Τώρα.
1: Τώρα τι θα γίνει. Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται.
4: Έχουν πάει σπίτι τους. Η υποστήριξη της κατηγορίας στην ουσία τα θύματα είναι αυτή. Η οικογένεια δηλαδή.
1: Ναι.
4: Η οποία βιώνει ένα φοβερό τη λύπη της.
0: Σωστά.
4: Και αυτή την αδικία. Την
0: τώρα
4: αδικία.
0: Τι μέλη γενέστε, Μανώλη.
4: Η υποστήριξη της κατηγορίας, παλιά πολιτική αγωγή που λέγαμε, δεν έχει δικαίωμα εκ των νόμων να κάνει έφεση.
0: Ναι.
4: Έφεση έχει δικαίωμα να κάνει εντός 10 ημερών από τη δημοσία
0: απόφαση,
4: δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Ναι.
4: Ο εισαγγελέας εφετών μόνο.
0: Μόνο εισαγγελέας εφετών.
4: Λοιπόν, ναι,
0: τι βλέπεις, θα την κάνει αυτός. Αυτό που πρέπει να κάνει.
4: Εγώ λέω ότι είναι μονόδρομος. Επειδή όμως.
0: Ναι, εσύ το λες, αυτός τι λέει.
4: Εγώ χθες συνέταξα την έφεση.
0: Ναι.
4: Ένα σχέδιο έφεσης,
0: ναι,
4: αίτηση για έφεση.
0: Ναι.
4: Εισαγγελέα εφετών. Και την έστειλα σε όλους τους συναδέλφους για να την καταθέσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Μπορεί και σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, γιατί σας είπα, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα πρέπει να έχουμε.
0: Πρέπει να έχει γίνει, αλλιώς ναι, τελειώνει η προθεσμία, οπότε αλλιώς, δεν μπορεί μετά να αγγίξει κανείς.
4: Η υπόθεση όπως καταλαβαίνετε.
0: Θα μπει στο αρχείο, ναι.
4: Στο Στρασβούργο.
0: Θα μπει στο αρχείο. Θα το πάτε στο Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
4: Ναι, θα πάμε πάρα πολύ δυνατά εκεί.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται αυτού του είδους υποθέσεις και θα πάμε πάρα πολύ δυνατά και θα εκτεθεί η χώρα μας δυστυχώς για άλλη μια φορά.
0: Τι να πούμε, Μανώλη μου, να ευχηθώ δικαίωση, δεν ξέρω τι να πω. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να τα λέμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
4: Δεν τα παρατάμε, παλεύουμε μέχρι τέλος.
0: Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα στο Ζαέρι, με τον Γρηγόρη το Σαμόλη που το αφιερώνουμε. Πού το αφιερώνουμε? Στην πιλωτίνα μας.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα,

0: Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Τα πολλολογιών σημαίνα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120. 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Μη Μανώλη Κονταρό και τα δυο μαύρα πουκάμισα, φίλες και φίλοι, το σύριαλ το κριτικό.
1: Θα το δεις.
0: Θυμάστε. Ναι, εγώ το βλέπω. Αλλά το κακό είναι ότι είναι αργά, είναι 10 η ώρα.
1: Εγώ κοιμάμαι.
0: Ναι, δεν κοιμάμαι, αλλά μόλις πάει μετά στο τελευταίο, έτσι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο, έτσι αρχίζω και κλείνουν τα μάτια μου. Δηλαδή, και δεν θυμάμαι μετά την άλλη μέρα τι είχε, που είχε τελειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπως έτσι. Οπότε να το πηγαίνανε λίγο πιο νωρίς. Θα ήταν μια χαρά. Α, θα μην πεις τώρα.
1: Δεν νομίζω. Δεν ναι, αλλάζουν αυτά.
0: Ναι, όχι, δεν αλλάζουν. Γιατί θα έχουν δέσει τώρα όλα
1: καλά. Για να αλλάξουν δεν πρέπει να πηγαίνει καλά. Αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, νομίζω ότι το βλέπει πολλοί κόσμος. Και πιο πολύ γιατί έχει και την κριτική διάλεκτο. Ενώ επί της ουσίας, Αλίκη, δεν είναι κάποιο θέμα, ας πούμε, έτσι που να έχει δηλαδή περιέχω. Εσύ που είσαι και ηθοποιός ξέρεις καλύτερα το ιστορικό ας πούμε αυτό δηλαδή.
1: Ωραίο είναι, έχει ενδιαφέρον. Έχει ωραίο συνδυασμό.
0: Ναι, αν θα πάρει ο...
1: Έχει εκεί τον ωραίο τον τύπο, τον κριτικό, τον κριτικό που είναι ερωτευμένος με την κοπελιά, τη Μαρκέλα, αλλά που την ταλαιπωρεί λίγο. Αυτό το λίγο που είδα εγώ, είδα ότι λίγο την ταλαιπωρεί. Ναι. Κάτι της κάνει.
0: Η Μαρκέλα τώρα είναι κόρη λέει του... Πώς τον λένε? Του συνθέτη και της Δαμανάκη. Ποιο ήταν?
1: Είναι του Κιμούλη.
0: Του Γιώργου του Κιμούλη. Ναι, αυτό λέω. Συνθέτη είπα. Σκηνοθέτη.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και ηθοποιός. Και ηθοποιός. Ναι. Ναι. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω. Πολύ, δηλαδή πολύ, πολύ και σαν γυναίκα αλλά και σαν ηθοποιός είναι καταπληκτική. Εντάξει, θα το δούμε και απόψε. Το βλέπουμε κάθε βράδυ δηλαδή κατά ψέματα εκτός Τετάρτης που δεν παίζει και όλα.
1: Αύριο το βράδυ, λέει, η Μαρκέλα προσπαθεί να ξεμπερδέψει οριστικά από τον Μιχάλη, αλλά εκείνος τη φέρνει ξανά σε αδιέξοδο, ενώ ο Μανούσος δεν μπορεί να τη βγάλει από το μυαλό του.
0: Δεν μου λες, αυτός ο Μιχάλης είναι αυτός που δεν αφήνει πέτρα να πέσει κάτω, δηλαδή, πια περνάει από εκεί, της κάνει, πώς τη λένε, εξομολόγηση. Λοιπόν, εξομολόγηση, ναι, δεν το λένε αλλιώς, εξομολόγηση. Λοιπόν, είπες ερώτηση.
1: Δεν είπα ερώτηση. Ναι. Να πούμε άλλη μια τελευταία φορά. Ναι. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το βόδι.
0: Πώς λέμε το βόδι στην κριτική διάλεκτο και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη το Γοναλάκη, τον καλό μου φίλο. Ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Βύρωνα. Ναι, που μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα με πολλά έτσι, πώς να σου πω, επενετικά. Και για σένα και για μένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λέει ένα και και για σένα και για μένα. Πώς
1: δεν χωρίς τις όμορφες κουβέντες και την ωραία αυτή ενέργεια δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι, είναι
1: να
0: ότι
1: είμαστε
0: σου δίνει,
1: εδώ πέρα. Βέβαια.
0: Ότι σου δίνει δύναμη.
1: Σου δίνει δύναμη.
0: Να περνάει η ώρα μας, ρε παιδί μου.
1: Αλλά αυτό που μας δίνει επίσης δύναμη για να περνάει η ώρα είναι να γελάμε. Και δεν μου έχεις πει ούτε ένα ανέκδοτο σήμερα.
0: Δεν μου λες αυτό το χρυσό που φοράς.
1: Το δαχτυλιδάκι μου.
0: Ωραίο είναι.
1: Καλό είναι.
0: Άκου τώρα, μου ήρθε η έμπνευση.
1: Για πες.
0: Με το χρυσό που βλέπω. Το δαχτυλιδάκι σου. Ναι. είναι το μανολιό.
1: Το δαχτύλι μου.
0: Ναι, το δαχτυλιδάκι σου ή το
1: δαχτύλι. Το δαχτύλι.
0: Είναι το μανολιό και ρωτά. Θωρεί τη μάνα του και φορεί ένα τέτοιο χρυσαφικό ωραίο.
1: Ναι.
0: Και της λέει, μαμά, μην το θες παιδί μου. Λέει, τούτο να το χρυσαφικό σου, το πήρενε ο μπαμπάς. Λέει, αν περίμενα εγώ από τον μπαμπά σου, ούτε σένα δεν θα έχω.
1: Απογοητευμένη γυναίκα.
0: Ναι, απογοητευμένη, ούτε σένα λέει δεν θέλω να έχω. Επειδή δεν έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτή τη φορά, δηλαδή, πώς το λένε,
1: εκδηλώσεις.
0: Έχω εδώ μια από τον φίλο μας, τον πρόεδρο, τον Σαρή, του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε να συνεχίσουμε στον ίδιο τόνο και να επιστρέψουμε στα σοβαρά μετά.
1: Πάμε. Και τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
0: Λοιπόν, και ο ειδικός για το γέλιο είναι ειδικός ο Στάθης, γιατί βάζει και στο τώρα τελευταία, βάζει στο διαδίκτυο αυτά στα, πώς τα λένε, στα TikTok, στα Instagram, στα
1: TikTok.
0: Πώς τα λέτε εσείς εκεί? Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα. Όταν ήταν η Μαρία εδώ μου έλεγε το Instagram και εγώ το έλεγα Σταμναγκάθι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ότι μου έρχονταν πιο καλά. Αντί για Instagram, να λέμε το Σταμναγκάθι.
1: Καλά κάνεις. Λοιπόν, τα προσαρμόζεις.
0: Ο Στάθης ο Μονιάκης, ο ένας και μοναδικός στον αέρα του Κρήτη FM. Στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, Στάθη.
1: Καλημέρα, Στάθη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Σε περιμένουμε πώς και πώς να γελάσει λίγο το χιλάκι μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Σ' ακούμε.
2: να ενημερώσω ότι δεν τα βάζω εγώ αυτά εκεί.
0: Α, ναι.
2: Μόλις του τα βάζουνε.
0: Δεν κατέχει εσύ σαν και εμένα, ε.
2: Όχι. Βλέπω ότι και το YouTube, ανεβάζει ανέκδοτα δικά μου.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν έχεις, παρατηρήσει τώρα τελευταία, επειδή εγώ καταλαβαίνεις τώρα, μόλις κάνω στο κινητό, αν και δεν πολύ κάνω, γιατί δεν είμαι του κινητού και πολύ, μόλις δω Στάθη, σταματώ και ακούω. Τώρα τελευταία, σε βάνουν και λες το μισό ανέκδοτο, βάνουν μια διαφήμιση και μετά λες το άλλο μισό. Το έχεις παρατηρήσει.
2: Αυτοί το εκμεταλλεύονται τώρα. Ναι. Αυτές οι διαφημίσεις τους βάζουν αυτοί και κονομάνε αυτοί.
0: Ναι, ναι. Και εμείς θα την απέξω, ε.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει με την υγεία μας να έχουμε στάδημα.
2: Να γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, μωρέ, και αφού δεν γεννήκαμε πλούσιοι, σαν μετά από πάκιστερα θα γεννούμε.
2: Έλατε.
0: Ε?
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι. Δεν τα ζηλεύω, λέει, τα λεφτά. Λεφτά μπορώ να κάνω. Να πουληθώ όμως για λεφτά, καλιά έχουν αποθάνω.
1: Αυτό ναι.
0: Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, να γελάσουμε.
2: Να γελάσουμε, ναι.
0: Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση βιασμού.
0: Όπα.
2: Και λέει ο πρόεδρος στο μάρτυρα. Πείτε μου, κύριε μάρτυρ, εσείς τι είδατε? Και λέει αυτός, εγώ κύριε πρόεδρε τον είδα που την επλάχωνε.
0: Όπα.
2: Λέει για να τη βιάσει. Δείξαμε για να μην την πάρει ο αέρας.
0: Για να την πλάκον, ναι. Μάλιστα. Στάθη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ναι, αλλά να πούμε και εκείνο το μικρό του Δροσδίνη που λέει δεν θέλω του Τσισού το πλάνο ψήλωμα.
0: Ναι.
2: Σε ξένα αναστηλώματα δεμένο. Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο. Μα όσο ανεβαίνω, μόνος να ανεβαίνω. Δεν θέλω του γυαλού το λαμπροφέγγισμα που μοιάζει άστρο με του ηλιού τη χάρη. Ας είμαι ένα...
0: Ναι, βάλ του, δώσ' του.
2: Περίμενε.
0: Για ξαναπήγαινε το από την αρχή.
2: Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου. Κι ας είμαι ένα ταπεινό λιχνάρι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Γεώργιος Δροσίνης.
0: Πω.
1: Σπουδαίος ποιητής.
0: Είπαμε, αυτά, Στάθη μου, τα λες απ' έξω σου. Δηλαδή δεν έχεις...
1: Σπουδαίος.
2: Φυσικά.
0: Πω. Και το λες το φυσικά, εγώ ξεχνώ.
2: Ναι.
0: Σαν τον άλλο που εσύ το λες, που πήγε στο γιατρό και του λέει, γιατρέ μου, έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεχνώ. Λέω κάτι και μετά αμέσως το ξεχνώ. Τι θα κάνω? Λέει, και πόσο καιρό το έχετε αυτό το πρόβλημα? Λέει, ποιο πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα, του λέει. Ξέχασε, ναι. Στάθη, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Να
0: σε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ιωάννα Τσαχάκη με το Uni Open, φίλες και φίλοι, το Πανεπιστήμιο Εξαποστάσεως που λειτουργεί εδώ στην Αθήνα. Ιταλικό Πανεπιστήμιο και είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του. Αυτά, φίλες και φίλοι, και πάμε να πούμε ότι ήρθε εδώ στο σταθμό μας ένα δέμα που έχει μέσα 20 παραμύθια, βιβλία παραμύθια της Ειρήνης Μακρυδάκη και έχει τίτλο «Σταυρό Ηλιόφωτη, Σταύρο Ηλιόφωτη.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Ναι, την εικονογράφηση έχει κάνει ο Σπύρος ο Ζαχαρόπουλος, που δεν είναι συγγενής εδώ με την αγαπημένη Αλίκη Ζαχαροπούλου, και μου το έδειξε αυτή, γιατί εγώ δεν το είχα δει. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένα, είναι παραμύθια εικονογραφημένα για μικρά παιδιά αλλά και για μεγάλα παιδιά. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, διάβασα κάμποσα, χωρίς να είναι κοντά τα εγγόνια, ξέρω εγώ, μόνος μου τα διάβασα και μου αρέσανε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα 20 παραμύθια τα προσφέρει στην εκπομπή μας. Αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω, θα βγούμε στον αέρα να μας πει για το συγκεκριμένο παραμύθι, την Σταυροηλιόφωτη, και αμέσως μετά, όποιοι θέλετε και έχετε μικρά παιδιά, παίρνετε ένα τηλέφωνο τη Δήμητρα και παίρνετε, κερδίζετε ένα βιβλίο. Ένα παραμύθι Σταυροηλιόφωτη. Αυτά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
3: Η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Είχες ρωτήσει, κυρία μου, και ποια είναι η απάντηση.
1: Η απάντηση που όλοι περιμένουμε. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, ήταν η ερώτηση, το βόδι. Και η απάντηση είναι βούι.
0: Βούι είναι η απάντηση, λοιπόν.
1: Άρα τώρα δεν θα λέω είσαι βόδι, αν χρειαστεί κάπου να το πω.
0: Είσαι μωρέ βούι.
1: Είσαι μωρέ βούι.
0: Βούι,
1: και
0: βούι
1: μου είπες ο πληθυντικός αριθμός είναι
0: τα βούζια.
1: Τα βούζια.
0: Ναι, και μόλις το είπα μου λέει τα βούζα. Λέω τα βούζια με γάμα.
1: Τα βούζια.
0: Ναι.
1: Θα μάθω πού θα πάει.
0: Όταν πήγα να πληρωθώ την πρώτη φορά από το ταχυδρομείο, ναι, μου λέει ο αυτός που πλήρωνε, μου λέει το επιθετό σας Λονταγάκης. Και μου λέει το τσίς με κάπα. Λοιπόν.
1: Καλύτερο είναι και δεν θα καταλαβαίνουν τώρα, μα λέω
0: ναι,
1: βούι.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξέρουν, μόνο η κριτική.
0: Α, μπράβο,
1: μόνο η κριτική.
0: Μπράβο, οπότε κάνεις το κέφι σου και δεν καταλαβαίνεις
1: είδες
0: ο άλλος
1: τι του είπες. Μαθαίνεις.
0: Ναι, είδες. Και πώς ακόμη. Και πώς ακόμη. Εσύ είσαι στο ξημέρωμα και είναι η ζωή μπροστά σου. Και εγώ στο ηλιοβασίλεμα και μου φωνάζεις στάσου.
1: Γεια σου, σου φωνάζω.
0: Α, γεια σου. Λοιπόν, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Πολύβιος Πιταροκύλης, είναι οι κύριοι και οι κυρίες που πήραν τηλέφωνο. Φλόρα Παπουτσάκη, Ζουμπουλάκης Γιώργος, Μανώλης Μπικάκης από τα Κεραμιά, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, στρατηγή Ανδρεάκου, Τόνια Ποϊράκλειο, Νίκος Κατσικανδαράκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Πρατικάκη Κλειό, Κώστας Τσικριτσάκης, Γιώργος Παπαδεράκης, Νεκτάριος από την Αμοργό, Νεκτάριος από την Αμοργό, σωστά το είπα. Ναι. Αθανασία Ταρπινίδου, Αντώνης Κλαουράκης, η παγόνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Δρυμαλή Τιάννα, Παύλος Ατσαλής, Ανέζα από Πλατιά, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Αντωνία Μίλο Γιαννάκη, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Ευγενία από Κορυδαλό, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δραμητινός Αδάμ, Γιάννης Κελάκης, Γιαννακάκης Αντώνης, Μανώλης Μανουσάκης, Μανώλης Κωνσταντάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Δήμητρα Γρηγοράκη, Στέλλα Γαζετσίογλου, Νίκη Τριανταφυλάκη, η Κλειώπα Σπάτη, Κυριακάκη Σταυρούλα, Μανώλης Βαβουδάκης, Βασιλική Μαμάκη, Νίκος Θωμαδάκης, Μανώλης Σαβουηδάκης, η Πόπη Ιγλινού από το Μεγάλο Πεύκο. Πάμε και στο κινητό, στα μηνύματα. Μένιπος Ζαφυριάδης έχει ένα δεύτερο μήνυμα, ο Μένιπος, που λέει και πάει στο δικαστήριο. Ο δικαστής λέει στον κατηγορούμενο: συνελήφθηκες με εργαλεία για ληστεία και θα σε καταδικάσω για κλοπές. Τότε να με καταδικάσεις και για βιασμούς, και για αυτούς έχω τα σύνεργα μαζί μου. Όπα. Λοιπόν, Γεωργία Μιλονακάκη, Χαρουλατζή Γκουνάκη, που της άρεσε πάρα πολύ ο Μανώλης ο Φωτάκης αυτά που είπε, Κλεισταρχάκης Ανδρέας, ο πρόεδρος συλλόγου κριτών Εγάλεο, η Ευαγγελία Λάρη. Ευαγγελιό, πάρε ένα τηλέφωνο εδώ, 2-10-51-22-159, γιατί στέλνεις χεράκια, στέλνεις ευχαριστώ και δεν ξέρω, ξέρω ποια είσαι, αλλά έχω να σε δω 50 χρόνια. Σωστά, σωστά. Γιώργος Ταχμιτζάκης, Χαράλαμπος Δεβεράκης, Ελένη Κολιακουδάκη, Παγώνα, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Μανώλης Ονταγάκης, που είπαμε είναι... Είναι Αλίκη.
1: Ο αδερφός, φυσικά.
0: Α, λέω, ξέρω πως το ξέχασα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η πιλωτίνα μας, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Φάνης ο Ξημεράκης, Στεφανία η Καλαϊτζάκη. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Η αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, είπαμε, η Μαρία Πρικάκη, ο Βοσκάκης ο Γιώργης, η Ιρένα η Βασιλάκη, η Προεδρίνα της Παγκριτίου, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, ο Νίκος ο Γκαλονάκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Νίκος ο Κουλούρης, ο Αντώνης ο Νεωνάκης και ο Κωστής ο Ξημεράκης με τον Νίκο τον Νικίδη. Όπα, τελειώσαμε.
1: Όπα, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας και γεμίσατε τη μέρα μας έτσι με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, Γιώργη μου.
0: Όπα, είπα, λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και αν θέλουμε κάτι να το κατακτήσουμε, πρέπει να πολεμήσουμε. Ε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αέρα θέλει ο πόλεμος. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα. Να πω να μείνετε εδώ, γιατί έρχεται από το ράδιο Ερωτόκριτος ο Γιώργος ο Λεκάκης. Έχουμε δύο Λεκάκηδες εδώ. Το Γιώργο το Λεκάκη από τον Ερωτόκριτο και αύριο θα έχουμε το Γιώργο το Λεκάκη, τον καθηγητή μας, 4 η ώρα που κάνει μια ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά προς το παρόν, βολευτείτε με τον Γιώργο το Λεκάκη από τον Ερωτόκριτο. 6 η ώρα. Μην ξεχάσετε, όχι 6, 7 με 9 πήγανε τώρα, οι μερακλίνες κοπελιές. Η Μιχαέλα μας και η Κωνσταντίνα μας.
1: Ωραία.
0: Κωνσταντίνα. Κορίτσια. Κωνσταντίνα και Μιχαέλα. Και εμείς αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ. Θα είσαι αύριο.
1: Θα είμαι αύριο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Σαν αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε, να πίνετε τσικουδιά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε ότι το γέλιο και το γλέντι είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Yeah.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάνε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ηρωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Άμα ακούς Νίκο Σκεβάκη, η εβδομάδα ξεκινά πιο όμορφα, πιο γλυκά. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα στον αέρα. Συγχωρέστε μας που απουσιάσαμε την Παρασκευή, αλλά έπρεπε. Θα σας αποζημιώσουμε σήμερα. Για ελάτε. Ξεκινάμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μέχρι τη μία. Σκεβάκης. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, ζωντανά στον αέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, κριτικό ρεύμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Ήθελα, λέει η Μαρία Γιανδρουλάκη, που διαβάζουμε μαντινάδες της, ήθελα, λέει, στο μπέτι σου να γύρω να κουρνιάσω και στην καρδιά σου πιο κοντά από ποτέ να φτάσω.

Πάμε να ξεκινήσουμε. 28 9 20 53 500, το τηλέφωνο για να βγαίνουμε αέρα. info@erotokertos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Εδώ είμαστε Δευτέρα και 12, αύριο είναι Τρίτη και 13. Ό,τι συμβεί αύριο θα το ρίξουμε στη μέρα. Να προσέχουμε όμως για να έχουμε Τρίτη και 13 αύριο. Πάμε με ένα μερακλείδικο μαλεβιζιώτη. Νίκος Μανιουδάκης. Μανίζω και τσατίζομαι. Θυμώνω και αγαπούσε. Πώς γίνεται όλα αυτά μαζί να νιώθω ντεθωρώσε.

Γεια σου Γιώργη Παταγέ. Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου Γκαλονά στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στα Χανιά. Γιάννη Στρατάκη, Κωστή Γουβεράκη. Καλημέρα. Καλησπέρα στη μακρινή Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Στο Ράδιο Γέφυρα. Γεια σου Οδυσσέα Πλατήραχε. Και Μιχάλη Πλατήραχε.

0: Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα, μας έχει στείλει την καλημέρα της. Καλημέρα σας κύριε Λεκάκη, το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Γνωρίζω, επειδή είμαι στο χώρο της υγείας, ότι στον τόπο σας πραγματοποιούνται πολλές ημερίδες για αυτό το θέμα και μάλιστα το 2013 είχε γίνει βράβευση Μαντινάτας, Ρήμας και Ριζίδικου από την 7η ΥΠΕ Κρήτης εδώ στην Αθήνα. Αν βρείτε κάποια τέτοια μαντινάδα, διαβάστε την στην εκπομπή της, στην εκπομπή σας. Η ψυχική υγεία προηγείται της σωματικής. Εννοείται όλη η εκπομπή σας αφιερωμένη στον ερωτόκριτό μου που ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω, να σου πω μια μαντινάδα τώρα που βλέπω για την υγεία, λέει η Μαρία Γιανδρουλάκη. Ήθελα την αγάπη σου να την μετατρέψω. Παυσίπονο στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Να γι' το παυσίπονο ήρθε. Πάει ο πανοκέφαλος. Πάνε τα προβλήματα. Ήθελα την αγάπη σου, την ξαναλέω, να την μετατρέψω. Παυσίπονο στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Έλα καλημέρα, πάμε στην πρώτη γραμμή.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ, και καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή. Επίσης, ευχαριστώ.
1: Έλα να πιούμε ένα καφεδάκι, πες το, την εφιασμένο κουρσόνα.
0: Πολύ.
1: Μπορώ και γεμίζουνε το κουδούνι και το γούρνο.
0: Πολύ θα το ήθελα.
1: Ναι, κάθομαι εδώ. Θα σου πω μία ρήμα που την έγραψα πριν 2-3 μέρες. Εγώ κατά καιρούς, φίλε Γιώργη, όπου για πάω, ταΐζω αδέσποτα. Και γάτες και σκυλιά. Εχθές που πήγαινα στην εκκλησία κάθε Κυριακή όταν πηγαίνω στο δρόμο και πριν τα καλέσα, είναι 2-3 σκυλιά και με περιμένουν στο δρόμο να φτάξω.
0: Γνωρίζουν το μηδανάκι μου. Μάθει.
1: Ναι, και τα καταΐζω. Και εδώ στο χωριό τώρα που κάθομαι δίπλα μου έχω 2 γάτες. Και άκου τι έκατα και έγραψα.
0: Οπότε για τα δέσποτα ήρημα, ε.
1: Ναι, ναι. Είναι και για μένα αλλά και για τα δέσποτα, θα καταλάβεις.
0: Φύγαμε.
1: Πήκα τα κήπια, τον καφέ, όπως και κάθε μέρα. Και αγναντεύω τα βουνά που θωρώ από πέρα. Απόξω από την Αγία Τριάδα, κάθομαι δίπλα στην Αγία Τριάδα στην Αμή, το καφενείο. Απόξω από την Αγία Τριάδα, σε βορεινό ντουκιάνι, απολαμβάνω τη ζωή στον κόσμο που χάνει. Και μου έρχονται μέσα στο νου όλα τα περασμένα. Πώς ήτανε τότε στη ζωή στα χρόνια, τα χρόνια αγαπημένα. Λέω, έκατσα και έγραψα για αυτά που είναι παρετημένα και περιμένουνε από με αγάπη, αγάπη το καθένα. Ακούγοντας οι τυφωνοί γλακούνε σαν τη σφαίρα. Αυτά είναι αδέσποτα, φοβούμε, μην τα χάσω. Γιατί γλακούνε γρήγορα όταν εγώ θα φτάσω. Γιατί γλακούνε γρήγορα τα μάτια πάνω κάτω. Μην πεταχτώ από χαρά κοντά μου και τα χάσω. Εκτός από τα αδέσποτα έχω και μέσα στο σπίτι μπόλικα. Σαν ημένη είναι φαΐ μήτως σε λύπη. Πολλοί θα με χλεβάζουνε βλέποντας ή τα κάνω. Μα δεν με γνιάζει, εμένα με απ' την ψυχή τα βγάνω. Εδώ να το έχεις μέσα σου να βγαίνει απ' την καρδιά σου. Τούτα θα λένε η αποχή στο κάθε πέρασμά σου. Και συνεχίζω φίλε Γιώργη. Και λέω, η κατσακίπια το καφέ όπως και κάθε μέρα και αγνατεύω τα βουνά από τώρα το πέρα. Αυτή ήταν μια μικρή, έτσι που κάθομαι έτσι τα γρήγορα.
0: Ζηλεύω τη θέα που είσαι εκεί στον Κρουσόνα. Καλό καφεδάκι λοιπόν.
1: Άμα σου πω τώρα βλέπεις μια θέα.
0: Το καιρό πώς θα βλέπεις, θα έχουμε...
1: Κάθε ανθρώπους να φάνε... Πέρασε καμιά φορά, μπρε Γιώργη, από ΠΑΕ, να σε δούμε, να με τάξει, να σε δω. Έχω τόσα χρόνια εδώ, από το 9, έχουμε να σμίξουμε.
0: Μα είδες, έχω να έρθω στον Κρουσόνα χρόνια.
1: Να το κάνεις απόφαση όταν θα έρθεις και δεν υπάρχει άλλος με το Χαραλάμπη.
0: Χαραλάμπη, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και...
1: Και βάλε μου και το τραγούδι που κατέβει στη Λίμνη, του Λουδοβίκου. Να είσαι καλά, καλή, καλή
0: συνέχεια,
1: εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, γεια, γεια. Πάμε καινούριο τραγούδι, Δημήτρης Πυριδάκης. Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.

σαν νύχτες. Μας ακούει και η στιχουργός που διαβάζω ματινάδες της, η Μαρία Ενδρουλάκη. Μας στέλνει καλημέρα της και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κύπρο, Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα και σε εσάς.

0: άλλες ώρες.
1: Να διώξουμε τα βάσανα της Μπόρες, τις θύελες. Με καλή σκέψη και διάθεση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Ο Ντελίπο, έρχεστε εσείς εδώ, τι γίνεται? Έλειπα μια μέρα να πούμε, έλειπα και...
2: Περίμενα να φύγεις.
1: Πω, μου κόστησε πολύ.
2: Δεν είναι τυχερό να συναντηθούμε, φαίνεται.
1: Μου είχε πει ο Αντώνης ότι όταν θα έρθείτε θα με ειδοποιήσει, αλλά δεν... ούτε ειδοποιήσει ξαφνικά.
2: Μου λέει, πες του συγγνώμη που δεν μπαίνω. Και εγώ από την τροπή μου όταν μπήκα μέσα το ξέχασα. Δεν το πατουμένο.
1: Α, σε έφερε και ούτε καν μπήκε.
2: Αφού είσαι να πάει σε 10 χωριά.
1: Να μην τον χαρακτηρίσω.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το ήξερε ότι έλειπα εγώ.
2: Όχι, δεν το ήξερε. Μου λέει, πες του συγγνώμη που δεν μπορώ να μπω, αλλά είμαι... πάει με 200, τι να σου πω.
1: Θα τον ταυτοποιήσω εγώ.
2: Και εγώ ούτε που το θυμήθηκα να το πω του Μανώλη. Λοιπόν...
1: Πώς ήταν εδώ τα πράγματα, πώς είδες το Μανώλη, ήταν
2: ωραία,
1: έτσι που τα περίμενε το
2: στούντιο. Ωραία, ναι, ο Μανώλης, πολύ ευγενικό παιδί. Είδα
1: τις φωτογραφίες, είδαμε την κυρία Ευγενία.
2: Ναι. Εσύ έρχεσαι στο Ηράκλειο και είναι, ξέρεις πόσο εύκολο είναι στο σπίτι μου? Είναι.
1: Ξέρω που είναι, ξέρω.
2: Ξέρεις που είναι το σπίτι?
1: Ξέρω, ναι.
2: Έτσι είναι ο Αντώνης εδώ κάθε μέρα.
1: Ωραία, θα το κάνω από όσοι θα έρθω.
2: Ναι, πέρασε μια μέρα. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε τώρα μια
1: πούμε,
2: μικρή ρήμα.
1: Να πούμε, ναι.
2: Να μην στρώγω τόσο χρόνο.
1: Φύγαμε. Με θέμα.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι η ζωή.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Είμαι στο τρένο, λέει, της ζωής. Και η σκέψη ταξιδεύει. Και ζήτησε από τον οδηγό μια στάση να κατέβει. Στον τόπο που γεννήθηκα ζήτησα να μ' αφήσει. Για να θυμιάσω τις ψυχές που με έχουν γεννήσει. Να κατεβώ στην Παναγιά να ανάψω τα κεριά μου. Έτσι που με βαφτίσανε και πήρα το όνομά μου. Να κάνω βόλτα στα στενά σοκάτια του χωριού μου. Να σοπατήσω στην αυλή του πατρικού σπιτιού μου. Πήγα και βρήκα την αυλή να είναι χορταριασμένη και η πόρτα του πατέρα μου βαριά μπαρωμένη. Κλειδιά δεν είχα για να μπω, να το αποκαμαρώσω στις μάνας μου την αγκαλιά της ζεστασία να νιώσω. Μα ήταν βαρύ συνέστημα και ήθελα να μισέψω και γύρισα μια σφαιρική ματιά να ξανακλέψω. Και μίσεψα, μα η σκέψη μου να μου κλουθά δε θέλει. Και κάθεται κατάχαμα σαν το μωρό κοπέλι. Ξυπνούν οι αναμνήσεις μου και μια τσαλή σκλουθούνε. Θεέ μου και να ήταν μπορετό να ξαναγεννηθούνε. Να είχε ο Άδης ένα κουμπί να πάω να το πατήσω. Τους ανθρώπους που μου λείπουνε να τους γυρίσω πίσω. Άμα ξεχνάς, λέει, τις ρίζες σου, το μέλλον πώς θα χτίσεις, αφού δεν θα έχεις πρότυπα απάνω να κουμπίσεις. Κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ, Νίκη, δεν σε είχα δει ποτέ. Έτσι ήξερα μόνο τον Αντώνη, αλλά είσαι στην όψη έτσι ακριβώς όπως είχα φανταστεί, έτσι με αυτή την αρχοντιά, αρχόντισα.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Φαίνεται
2: πάρα
1: ο άνθρωπος
2: πολύ,
1: από την όψη.
2: Κύριε Γιώργο, και εσύ στη φωτογραφία που σε έχει δείξει ο Αντώνης, είστε άρχοντες στη δυο. Την ψυχή του Μανώλη δεν την έχει άνθρωπος στον κόσμο.
1: Θα τα πούμε σύντομα.
2: Εντάξει, θέλω να περάσει μια μέρα.
1: Θα περάσω.
2: Μόνο θα κάνεις ένα τηλέφωνο του Αντώνη να μην λείπω.
1: Εντάξει,
2: έγινε. Εντάξει,
1: ναι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Αντώνης Μαζακοπάκης, αν μου πεις πως μ' αγαπάς. Επιστρέφουμε σε λίγο με καινούριο τραγούδι, Γιώργος Αλεξανδωνάκης, όλο καινούριο, δεν το έχετε ακούσει. Στην επιστροφή μας ερχόμαστε.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
3: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
9: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα.

0: 1957-55.
1: Η αξιόπιστη επιλογή.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκίνητου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-517. Και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλευε διά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάγης. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έχουμε γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Να ακούσουμε τη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα σας από τη Γιάννος. Σε όλους, καλώς όρισες πάλι για την Παρασκευή.
0: Καλά, σε καλή εβδομάδα.
1: Σε έλειπες, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους, τις φίλες, την αγάπη που στέλνω παντού. Δεν προλαμβάνω τις πρωινές εκπομπές γιατί λείπω αυτά στις μέρες για φυσικοθεραπεία και δεν προλαμβάνω το Μανώλη.
0: Πάνω απ' όλα υγεία.
1: Οπότε αν πρόλαβα, ήμουν τυχαίρη και πρόλαβα την κυρία Νίκη την ώρα που μιλούσε. Πολλά συγκίνηση μεγάλη με αυτά που είπε για πράγματι, ας πούμε, που βλέπουμε ρυπωμένα τα σπίτια των γονέων μας και θυμόμαστε όλα αυτές τις αναμνήσεις που μας ανοίγουν πληγές. Πολλά συγχαρητήρια κυρία Νίκη, ανεμακούς. Και μια αρχόντισσα, όπως είπες, τη λέω, είσαι μια αρχόντισσα με αλφα κεφαλαίο και κάνει παρουσία σου τον κόσμο πιο ωραίο. Είναι μια αρχόντισσα, την εγνωρίζω από κοντά. Έχω την τιμή να κάνουμε και μια εκδρομή την Κυριακή μαζί και θα περάσω ωραία. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλος ο κόσμος και να περάσω ωραία και στην εκδρομή όλοι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις λοιπόν του Αντώνη ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα στη μαμά του, όποιο σε βολεύει και όποιο θέλεις. Αφιερωμένο από μένα στη μαμά του και στον πατέρα του.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Και σε ένα ό,τι καλύτερο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι στην κυρία Ευαγγελία. Μας ακούει και μας έχει στείλει και το μήνυμα. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Σου εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Από την κυρία Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τα Χανιά που μας στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα στη μέρα μας. Καλημέρα στο Μανώλη το Βαβουδάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Μανώλης Βαβουδάκης. Καλημέρα στο όμορφο Ρέθυμνο. Γεια σου Μανώλη.

Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας στέλνει η Άννα σε όλη την παρέα του αγαπημένου Ρωτόκριτου και σε εσάς ιδιαίτερα για την κάθε μέρα. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα δούμε μετά και στο μήνυμα τι ακριβώς μας λέει, εκτός από την καλημέρα. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Από τη φίλη μας τη Στέλλα. Καλή εβδομάδα Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαρία Καλεντάκη, είναι εδώ και η κυρία Μαρία. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Αθήνα. Τζον Σούγκαρ, καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Με πάντα όμορφες στιγμές. Η κυρία Ελένη Βρουβάκη από το Μοσχάτο. Καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα, όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον Νίπος από Κορώνου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Καλή εβδομάδα και σε εσάς κυρία Ελένη. Πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργος Αλεξανδρονάκης, Τα κοπέλια. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού. Καλό ταξίδι. Τα κοπέλια.

0: αγάπης πρώτα.
1: Από κοπέλι σ' αγαπώ. Έχουμε γραμμή, καλημέρα.
0: Στο δεγιάβα του καιρού, αυτό δεν είναι ψέμα. Έγινε στάλο μου μισό και τ' άλλο εγώ για σένα.
1: 28-9-20-53-500. Στείλουμε καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη, που τελικά βρήκε το σταθμό. Μας ακούει τώρα, κύριε Μιχάλη.
0: Τα με ματιές, τα μου νοχτά.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε να ακούσουμε στον αέρα ποιος περιμένει, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα Άννα.
1: Καλά είσαστε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Την καλημέρα μου σε όλους. Από ακούνε ερωτόκριτο στη φίλου μας. Όλους τη κάνω μια αγκαλιά.
0: Τι λέει ο Χάρακας Αστερουσίων.
1: Καλά, καλά. Σήμερα έχει λίγη συννεφιά, δεν ξέρω αν φέρει νερό.
0: Λέει τις επόμενες μέρες ότι θα έχουμε.
1: Μπόρεσε κατά είχαμε αρκετό, πάντως καλό ήταν.
0: Ναι, καλό δεχούμενο.
1: Άκουσα έναν κύριο που εργάζεται στην ψυχική υγεία.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να του πείτε κάτι. Εγώ θα το διαβάσω κάτι, το είχα γράψει παλιά, πάλι για την ψυχική υγεία.
0: Μια κοπελιά είναι η Λένα που μας ακούει.
1: Λοιπόν. Αφιερωμένος σε όλους που εργάζονται εκεί. Το νου πως μοιάζει του Θεού τον έχω συνικάσει. Και αυτός μπορεί σε ένα λεφτό να χτίσει, να χαλάσει. Σε ένα κορμί αυτοκράτορα τον έχει κάνει η φύση. Και χέρα δεν ευρέθηκε ποτέ να τα κουμπίσει. Η σκέψη θυγατέρα του είναι αγαπημένη. Και στο χρυσό παλάτι του την έχει και εξωμένη. Μα αν έρθει μπόρα ψυχική να τον σημαδέψει. Δεν έχει δυνατότητες μεγάλες να παλέψει. Και το μορφότερο αγαθό χάνει τη λογική του. Και ένα κορμί τα βάσα να μοιράζεται μαζί του. Χάνει τις δυνατότητες από είχε τις μεγάλες. Και από τη ζωή κατρακυλά τις μαρμαρένιες σκάλες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για να ισορροπήσει και τη ζωή στο νόημα να το ξανακερδίσει, ό,τι ζητάει είναι αγκαλιά, αγάπη, τρυφερότη και την εικόνα του ο νους να ξαναβρει την πρώτη. Χαρά σε αυτούς που ο Θεός έδωκε ευλογία να είναι ρουκούνι και αρρωγή στην ψυχική υγεία. Την αγάπη μου σε όλους.
0: Υγεία σε όλους και ψυχικά και σωματικά.
1: Αμήν.
0: Και σε εσάς ιδιαίτερα, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, καλό μεσημέρι.
0: Και λέει η Μαρή Ανδρουλάκη για αυτούς που έχουν κουραστεί. Κουράστηκα. Κουράστηκα να προσπαθώ, κουράστηκα να δίνω. Κουράστηκα ό,τι αγαπώ να πρέπει να αφήνω. Για μια ζωή τη λογική το πρέπει κουβαλάω. Κουράστηκα μόνο εγώ για τσάλους να πονάω. Κουράστηκα να σκέφτομαι που έχω κάνει λάθος. Κουράστηκα να αναζητώ του έρωτα το πάθος. Κουράστηκα να προσπαθώ μόνο εγώ να δίνω. Ό,τι αγαπώ, κουράστηκα να πρέπει να αφήνω. Και για κάποιες φωνές που ακούμε καμιά φορά από μέσα μας, λένε οι φωνές. Μέσα μου ακούω μια φωνή και τη ρωτώ ποιος είναι. Η Ζήση. Που στερήθηκες με λαχρινέ μου κρίνε. Φωνάζω σου μα δε γρικάς, πάρε με από το χέρι. Να ανέβουμε πολύ ψηλά να μας κλουθά τα γέρι. Η όμορφη η διαδρομή στιγμές να είναι γεμάτη. Γέλια, τραγούδια και χαρές, μα πάνω απ' όλα αγάπη. Και όταν το χέρι κουραστεί και αρχίσει να βαραίνει, το τέλος της διαδρομής το μήνυμά σου φέρνει. Πάρε λοιπόν τη δύναμη και κράτα με από το χέρι. Να αρχίσει το ταξίδι αυτό κι ό,τι καλό να φέρει. Πάμε λοιπόν το ταξίδι μας κι ό,τι καλό να φέρει. Όπα. Πάμε στη Γραμπούσα. Στην Γραμπούσα στα Κροτήρη. Γραμπουσιανά μου κύματα. Με το φίλο μου τον Ηλία τον χορευτάκι που σμίξαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Γραμπουσιανά μου. Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Στα Χανιά.
2: Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Στίχη Βαγγέλης ταξιδευτής, Θεόφιλος Χριστουλάκης. Γραμπουσιανά μου κύματα, Ηλίας Χορευτάκης.

0: Έλα εκεί, Σαμός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη, ό,τι επιθυμείς.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά. Δεν άκουσα την Τετάρτη γιατί έλειπα. Ήμουν σπίτι, είστε στο κηρύμα του Ηλία.
0: Πάντα μας εκπλήττει ο Ηλίας. Τι να σου πω τώρα. Θα ακούσεις τα σημερινά.
1: Ναι, εγώ εννοώ για τη ρήμα της Ματινάδας.
0: Για τη ρήμα της Ματινάδας.
1: Ναι, που λέει η σκέψη αδιάβατος γκρεμός και έγραψε ρήμα γι' αυτό.
0: Θα ρω πως δεν τη διαβάσαμε.
1: Γιατί? Τέλος πάντων, εντάξει, κάποια στιγμή τη διαβάσεις. Να χαιρετήσω τον Ηλία λοιπόν, να το ευχηθώ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την κυρία Σκανταλάκη που άκουσα. Όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Να έχει μια καλή μέρα και λέω, ζωγράφισέ μου τη χαρά και δίπλα πόνο να έχει. Να δεις σε τούτη τη ζωή άδικο που υπάρχει.
0: Μεγάλο άδικο.
1: Και λέω, μέσα στη σκέψη γίνεσαι τα πρίλη ανεμόνα. Και ο νους μου για να μην χαθείς παγώνει την εικόνα. Εγώ θέλω Ματινάδες, Αλεξάη, είμαι χηματικό, αν μπορείς όταν μπορείς.
0: Εγώ θα σου πω μια Ματινάδα για τη μοναξιά που λέει η Μαρία Ανδρουλάκη, καλή μας φίλη που μας ακούει, λέει, η μοναξιά μου επήρενε το θάρρος να καλέσει εσένα και μου έφερες τον πόνο για πεσχέση.
1: Και θα σου πω κι εγώ άλλη μία για τη μοναξιά.
0: Ναι.
1: Ήθελα, λέει, να έχει μοναξιά πρόσωπο να σου μοιάζει. Να περιμένω πώς και πώς την ώρα που βραδιάζει.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Γιώργο.
0: Γεια σου,
1: Ειρήνη. Καλημέρα.
0: Γεια σου. Ο Ρευτάκης. Καλημέρα, Ηλία Φανουράκη, ξανά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους ερωτοκριτοερωτευμένους. Ερωτοκριτοερωτευμένους. Καλή συνέχεια στη μέρα μας. Ο ερωτόκριτος δεν είναι απλά ένας σταθμός να περνάει η ώρα μας. Είναι αυτός που μας κάνει μια οικογένεια. Είναι συνήθεια, είναι έρωτας. Και κάτι μας γράφει εδώ για την σκέψη. Η σκέψη δύσβατος γκρεμός. Για να δούμε, για τη σκέψη λοιπόν. Δύσβατος γκρεμός, γεμάτος βάτους και κλαδιά, γεμάτος αγκάθια. Δεν έχει μονοπάτι, δεν έχει που να πιαστείς. Όποιος πάει να περάσει ματώνουν τα πόδια. Και μόνο η σκέψη μας μπορεί να περάσει από τέτοιο μέρος, σκοτεινό και άγριο, που σε τρώει ζωντανό. Και όμως η σκέψη τα καταφέρνει πάντα και περνά αλόβητη. Βάτη, κλαδιά και αγκάθια, όλα μπλεγμένα, σαν να μην θέλουν άνθρωπος να περάσει, σαν να φυλάνε κάτι βαθιά κρυμμένο μέσα τους. Έναν πόνο παλιό που δεν λέει να ξεχάσει. Και όποιος τολμήσει και όποιος πάει να το πατήσει πληγώνεται βαριά. Και αυτή περνά ξυπόλυτη, περνάει χωρίς να φοβηθεί, χωρίς παπούτσια, χωρίς τίποτα στα πόδια. Πάνω στα γκάθια τα σκληρά και δεν παραπονιέται. Ποια είναι αυτή, ρώτα, ποια να είναι. Ποια είναι αυτή η τρελή. Είναι η σκέψη, μόνο αυτή μπορεί. Με κλειστά τα μάτια και δεν βλέπει που πατάει, δεν βλέπει τους γκρεμούς, δεν βλέπει τα γκάθια, γιατί η σκέψη βλέπει και αυτή την οδηγή. Την καρδιά, γιατί βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Γι' αυτό μπορεί, προχωρεί με τα μάτια κλειστά. Γι' αυτό αν αγαπάς αληθινά, η σκέψη δεν φοβάται τον γκρεμό. Δεν φοβάσαι τον γκρεμό, δεν φοβάσαι τα κάθια. Κλείνει τα μάτια και περνά ακόμα και ξυπόλυτη. Γιατί η σκέψη δεν φοβάται, η σκέψη δεν λογαριάζει, εμπόδια ποτέ δεν δηλιάζει. Βάτη, αγκάθια, κλαδιά κλείνουν το δρόμο, μα η σκέψη με κλειστά τα μάτια ανοίγει δρόμο και περνά. Κλειστά τα μάτια η σκέψη και όμως βλέπει πιο καλά από τα μάτια της αγάπης που βλέπουν λογικά. Η λογική βλέπει βάλτους, αγκάθια, γκρεμούς, αντίθετα με τη σκέψη που για ξυπόλυτη κλείνει τα μάτια και περνά και τα πιο δύσβατα μέρη, γιατί η σκέψη δεν φοβάται γκρεμούς και κακοτράχαλα. Πάντα βρίχνει τρόπο και περνά. Η λογική βλέπει αγκάθια και σταματάει, η σκέψη όμως κλείνει τα μάτια και περνάει.

Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα του. Γιώργος Ταχμιτζάκης, ο φίλος μας από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα Στάθη Μονιάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το φίλο μας ο Στάθη, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι τι, έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση ο Στάθης. Ωστόσο πάμε με Χρήσα το Μακράκι. Τραγουδάει το Διακονιάρι.

Ένα μήνυμα έχει έρθει από τη φίλη μας την κυρία Λουκία, που άκουσε τη μαντινάδα που είπα της Μαρίας της Ανδρουλάκη για το παυσίπονο και θέλει να την ξαναπώ να τη γράψει. Μια και είναι και αυτή στον τομέα της υγείας. Η μαντινάδα που λέει η Μαρία Ανδρουλάκη είναι «Ήθελα την αγάπη μου να την μετατρέψω, παυσίπονο στον πόνο σου, να έρθω να σε γιατρέψω». Αυτή είναι η μαντινάδα. Για την κυρία Λουκία από την Αθήνα.

0: Αλέξανδρος Μακράκης.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Επιτέλους.
2: Ναι.
1: Τον ευρήκαμε το σταθμό.
2: Ναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πρώτα την φιλιότητα μου. Δεύτερο τον Τριανταφυλάκη. Τρίτος είναι ο ανιψιός μου Μονάκης ο Λευτέρης που είναι στην Αμερική και την κυρία Ελένη. Και άλλους τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Τους άρχοντες του Ρετόπριτου. Όλους, την Αντωνία χαιρετώ, τη Βοντικάκη, τη Σκανταλάκη, τη Καλεντάκη, όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ.
1: Και εμείς χαιρετούμε και χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Μιχάλη. Καλό
2: γεράκι. Ναι, λοιπόν, και αν μπορείς βάλε ένα τραγούδι του Κονταρού.
1: Μπορώ.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι καλά. Θα χαρίσω τη δημάκια σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης.

0: ποιος εφτάσω ανάψει. Δεν με πειράζει πως φωτιά μου ποιος εφτάσω ανάψει.
1: Και μια και λέει για τη φωτιά, ο Χρύσανδρος λέει, η Μαρία η Ανδρουλάκη, η φλόγα ανάφτει και κεντώ, μα μέσα μου κρυώνω. Άμα δε σ' έχω πλάι μου και στη φωτιά παγώνω.
0: Γιατί κατέχω πως και σε, γιατί κατέχω.
1: Πλησιάζουμε 12, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη Λακάκη.
1: Καλημέρα κυρία Μαρίκα.
2: Άκουσα εγώ το

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Γεια σας. Μαζί και απόψε, αγαπητοί ακροατές, για ένα δίωρο θα σας κρατήσω συντροφιά με μια ραδιοφωνική εκπομπή που βασικός της σκοπός είναι η διάσωση και διάδοση πολιτιστικών αξιών της Λεβεντογένας, Κρήτης.

Στα πλαίσια του νέου ραδιοφωνικού σταθμού της παροικίας του Σίδνεϊ, Ράδιο Γέφυρα, που διευθύνει ο πατέρας μου Οδυσσέας Πλατήραχος και που εκπέμπει στους 152.325 χιλιοκύκλους και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σταθμού μας www.plathub.com, που μπορείτε να με ακούτε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, μου δίνεται η δυνατότητα μέσω της ραδιοφωνικής μου εκπομπής Όσια και Ιερά της Κρήτης να κεντρήσω το ενδιαφέρον σας για να καμαρώσετε μια Κρήτη που σήμερα τίνει να εκλείψει.

αποτείω ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε ανθρώπους που χάραξαν με την παρουσία τους την πορεία της μουσικής μας παράδοσης, σε φυσιογνωμίες και προσωπικότητες ανθρώπων που σημάδεψαν με τα έργα και τα κατορθώματά τους την ιστορία του νησιού, μεταδίδοντας ταυτόχρονα στην ψυχή σας αισθήματα περηφάνειας για τη μουσική ιστορία

αυτή η προσπάθεια εξάπλωσης της μουσικής μας παράδοσης θα εμπλουτιστεί με μαντινάδες, φιλοσοφημένες εκφράσεις του κρητικού λαού, γεγονότα που σημάδεψαν την κρητική ιστορία με προβολή ηθογραφικών στοιχείων της κρητικής μας παράδοσης, επιχειρώντας να υμνήσω την Κρήτη και το λαό της.

Εμείς από την πλευρά μας, χοροδιδάσκαλοι, μουσικοί, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε ορισμένους κανόνες. Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να ψάχνουμε το παλιό, να το προβάλλουμε και να το προωθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Μέσω του χορού, του τραγουδιού, της ματινάδας, του θεάτρου, επιχειρούμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση των αξιών που σαν υπομονετικά υποζύγια εκουβαλούσανε στην πλάτη τους τόσα χρόνια οι πατεράδες και οι παππούδες μας, για να αντρωθούμε εμείς οι νεότεροι και να παραλάβουμε τη σκυτάλη.

Όλα αυτά από μένα, τον Μιχάλη Πλατήραχο, ένα αυστραλογεννημένο Ελληνόπουλο, που μοναδικά μου εφόδια για την προσφορά αυτή έχω την ειλικρινή διάθεση να μεταλαμπαδεύσω τη φλόγα που καίει μέσα μου για Κρήτη. Εύχομαι οι απόψεις μου αυτές να αγγίξουν ανθρώπους που έχουν αίσθηση της φλόγας που καίει μέσα μου, για να αντιληφθούν και εκείνοι αυτοί την κατάθεση της ψυχής μου.

μια ευρύτερη θεώρηση και αξιολόγηση της πολιτιστικής δραστηριότητας των απανταχού σύγχρονων Κρητών θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ογκώδους συγγραφής σε πολυσέλιδους τόμους, αλλά από ποιότητα και αληθινή προσέγγιση στους στόχους και σκοπούς που πρέπει να εξυπηρετούν πέραν από κοινωνική συναναστροφή, μηδέν. Γιατί δεν αρκεί ούτε ο μεγάλος αριθμός των προσπαθούντων, ούτε η σκέτη προσπάθεια. Απαιτείται η ποιότητα. Η ποιότητα σταδρόμενα και προπαντός η πιστότητα στην επίδειξη του αληθινού προσώπου της Κρήτης, όπου κι αν επιχειρείται. Η ποσότητα δεν ωφελεί αν δεν έχει ως κύριο συστατικό την ποιότητα των πρατωμένων, την πιστή μεταλαμπάδευση και την ανώθευτη προβολή της κριτικής παράδοσης. Παρά τα αυτά, πλήθος αυλεψιών και σφαλμάτων, παραλήψεων και υπερβολών, νοθεύσεων και αλλοιώσεων, αυθαιρεσιών και προχειροτήτων παρατηρείται πολύ συχνά στις κάθε λογής πολιτιστικές δραστηριότητες των οργανωμένων δήθεν κριτικών σωματείων. Πολιτισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει ένας λαός σε ένα ορισμένο σημείο του κόσμου και χαρακτηρίζει το λαό αυτό. Είναι το άθροισμα των ηθικών, πνευματικών και αισθητικών αντιλήψεων που διαθέτει ένας λαός και που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους αγρίους, τους βάρβαρους και τα ζώα. Με τον πολιτισμό ο άνθρωπος αναπτύσσει προοδευτικά βίο ηθικό και πνευματικό, συνείδηση καλαισθητική, απομακρυνόμενος από τις ορέξεις και τους νόμους της ζούγκλας. Δημιουργεί μία κοινωνική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ημερότητα ηθών και αρμονίας στις σχέσεις των ατόμων της κοινωνίας. Ο όρος πολιτισμός συμπίπτει ενοιολογικά με τον όρο πρόοδος, και τούτο γιατί ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό αλλά κάτι που διαρκώς εξελίσσεται. Πολιτισμό λοιπόν δημιουργεί μόνο ο άνθρωπος και όχι τα υπόλοιπα ζώντα όντα, και αυτό γιατί μόνο ο άνθρωπος διαθέτει λογική από την οποία απορρέει η ηθική, ενώ τα ζώα ζουν με τα ένστικτα που είναι άσχετα με την ηθική. Η παράδοση είναι ότι μεταδίδεται από γενεά σε γενεά. Πρόκειται για προφορική μετάδοση διαφόρων πραγμάτων του πολιτισμού από τους προγενέστερους, τους μεταγενέστερους. Με άλλα λόγια, παράδοση είναι η ηθική και πνευματική κληρονομιά που δέχεται κάθε γενεά ενός λαού από τους προγόνους. Με την παράδοση μεταδίδονται ιστορήματα, θρύλοι, έθιμα, ηθικές αντιλήψεις, άσματα, πνευματικά αγαθά και γενικότερα τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με την παράδοση, η ιστορία είναι η γραπτή μετάδοση γεγονότων, οι ενδείξεις και οι αποδείξεις πολιτισμικών στοιχείων των ανθρώπινων κοινωνιών. Διηγούνται με πολύ εύγλωτο τρόπο, με διάφορα ευρήματα κρυμμένα στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας, την αρχή του υπάρξαντα πολιτισμού ενός τόπου, ενός λαού, και μαρτυρούν το ξεκίνημά του από το βάθος του χρόνου. Η όλη ουσιώδης δραστηριότητα ενός πολιτιστικού συλλόγου μπορεί να διακριθεί σε τρεις τομείς. Ο πρώτος αφορά την προσπάθεια περισυλλογής, διάσωσης, αξιολόγησης, αξιοποίησης και διατήρησης αυτών των στοιχείων που προαναφέραμε με γνήσιο και αυθεντικό τρόπο. Ο δεύτερος αφορά την καλλιέργεια των παραδομένων ώστε να προκύψει μια παραγωγή του διασωζόμενου πολιτισμού. Ο τρίτος τομέας της πολιτιστικής προσπάθειας αφορά την εισαγωγή, προβολή και προώθηση αυτών των αξιών και την προοδευτική αποδοχή από διεθνή πολιτιστικά ρεύματα. Με λίγα λόγια, οι κριτοπατέρες των κριτικών σωματείων, οι δήθεν πρόεδροι και εκπαιδευτικοί, δεχόμενοι συνεπώς την πολιτισμική αυτή κληρονομιά που χαρακτηρίζει τη ράτσα τους,
τον τόπο τους, το έθνος τους, την ταυτότητά τους, πρέπει πρώτα να σέβονται όσα κληρονομούν, να τα βελτιώνουν και να τα μεταδίδουν στους απογόνους. Η φροντίδα και η επιμονή στη γνησιότητα και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών αντικειμένων, η πίστη ότι η κριτική πολιτιστική κληρονομιά περικλεί ανεκτήμητους θησαυρούς, η μέρημνα για τη διατήρηση της ελληνικής αλλά και της τοπικής κριτικής μας ταυτότητας, η ανάγκη αναζωογόνησης του κριτικού πνεύματος και στοιχείου, η τόνωση και η ανανέωση της ιστορικής μας μνήμης είναι οι βασικές αρχές που με κρατούν προσωπικά εδώ και μια δεκαετία συνεπαρμένο με τα πολιτιστικά της Κρήτης σε ηγετικό και ιδρυτικό ρόλο. Ο δρόμος της επιτυχίας είναι η υπευθυνότητα και η καταφυγή στις πηγές. Οι πηγές αυτές είναι αστήρευτες, διαχρονικές και σε αμείβουν με ποικιλόμορφες εμπνεύσεις. Και πηγές, πέραν από χορούς, τραγούδια, δισκογραφία, βιβλία, ειδικών, είναι πολλές που πρέπει να αναζητεί κανείς για να ενημερώνεται και να βεβαιώνεται. Μετά νιώθεις αισιόδοξος, γιατί γνωρίζεις καλά το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Με κύριο συστατικό την ποιότητα μπορείς να δώσεις τη πραγματική διάσταση των αξιών, την πιστή μεταλαμπάδευση και αποτελεσματική προβολή ηθών και εθήμων της λεβεντογένας Κρήτης. Η επαναξιολόγηση των θησαυρών της κριτικής παράδοσης και η επανεκτίμηση των ιστορικών δεδομένων με ενθουσιάζει. Αυτή η έκσταση και ο ενθουσιασμός καταλήγει στο δέσιμο με τις ρίζες, στην εντατικοποίηση των προσπαθειών, στην προσήλωση, στην επέκταση και τελικά στη δημιουργία πολιτιστικού κινήματος που αναχαιτίζει τα περισσότερα από τα σύγχρονα κριτικά σωματεία σφραγίδα, δίδοντας παράλληλα και την καλύτερη απάντηση σε όσους υποσκάπτουν την εθνική μου προσφορά και υπόσταση. Κάτω από την εκτυφλωτική λάμψη και το πολύχρωμο φως του παλαιού ελληνικού και κριτικού πολιτισμού, δρώ με λάβαρο τα όσια και τα ιερά του λαού μας και με πάναγνο κριτικό αίσθημα και ενωτικό πνεύμα απλόχερα σας προσφέρω.

Και περνάμε σε χωριά και τοποθεσίες της Κρήτης. Απόψε θα σας αναφέρω τις αποθήκες της επαρχίας Κηδονίας και τους Αποστόλους Πεδιάδας. Αποθήκες λοιπόν, οικισμός της κοινότητας Μανολιόπουλου της επαρχίας Κηδονίας βρίσκεται νότια της κοινότητας και σε απόσταση 3 χιλιόμετρα. Κατοικείται από 100 άτομα περίπου. Το κλίμα των αποθηκών είναι γλυκό και ξηρό. Το έδαφος ημιωρινό, αλλά πολύ γόνιμο και όλη η περιφέρεια είναι κατάφυτη από ελιές, αμπέλια, εσπεροειδοειδή και άλλα οπωροφόρα δέντρα. Η κάτοικοί του είναι φιλήσυχοι, εργατικοί, προοδευτικοί, φιλόξενοι. Αγαπούν με πάθος την πατρική γη. Ελάχιστα ξενιτεύονται, είναι αφοσιωμένοι στα παλιά ήθη και έθιμα και εξακολουθούν ακόμα ορισμένοι να φορούν την κριτική λεβέντικη βράκα. Στις μεγάλες γιορτές και στα πανηγύρια όλοι μαζί σαν μια οικογένεια αρχίζουν τη διασκέδαση, το τραγούδι και το γλέντι. Είναι όλοι τους χαρούμενοι, εγελαστοί και χορεύουν και τραγουδούν περίφημα. Στις αποθήκες γίνεται μεγάλο πανηγύρι στις 25 Μαρτίου. Πολλοί μαζεύονται τότε από τα γύρω χωριά και γιορτάζουν. Διασκεδάζουν και γλεντούν μαζί με τους αποθηκιανούς που τους υποδέχονται και τους περιποιούνται πολύ αδελφικά και φιλόξενα. Οι πιο πολλές οικογένειες στο χωριό αυτό έχουν αργαλιό και είναι ξακουστά τα ύφαντα που φτιάχνουν. Η ονομασία των αποθηκών οφείλεται στις αποθήκες τροφίμων και πολεμοφοδίων που είχαν οι Τούρκοι στην περιοχή του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στις τοποθεσίες Χαράκους και Λαθουριές, σύμφωνα με πληροφορίες των γερόντων του χωριού πριν από έναν αιώνα περίπου, κατά το φύτεμα των αμπελιών βρέθηκαν αρχαίοι τάφοι διπλών διαστάσεων και πολλά πύληνα αγγεία. Ιδιαίτερα στη θέση Χαράκους, λένε οι γεροντότεροι, υπάρχουν πολλοί θησαυροί, αλλά δεν είναι δυνατόν να βρεθούν γιατί είναι στοιχειωμένοι. Στο δυτικό μέρος των αποθηκών υπάρχει ένα σπήλαιο 30 με 40 μέτρα που έχει κάποιο ιστορικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι χριστιανοί κρυβόντουσαν μέσα σε αυτό για να αποφεύγουν τις σφαγές και τα βασανιστήρια των Τούρκων και αποθήκευαν διάφορα είδη ρουσισμού και διατροφής. Επίσης το σπήλαιο αυτό αποτέλεσε σπουδαίο καταφύγιο.

κατόρθωσαν ξυπόλοιτοι να πλησιάσουν στο πρόχειρο χειρό των Τούρκων. Τους επιτέθηκαν ξαφνικά και σε συμπλοκή που επακολούθησε τους νίκησαν και κατέσφαξαν 18 από αυτούς. Οι ίδιοι οι αποθηκιανοί στις θέσεις Κουβαρά και Κλιματσά και εχμαλώτησαν 9 Τούρκους, τους οποίους οδήγησαν στο Βατόλακο. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί προσπαθούσαν με τους πολυήμερους βομβαρδισμούς να καταλάβουν το νησί της Κρήτης, οι κάτοικοι των αποθηκών, όπως και όλοι οι κρητικοί, πολέμησαν με πείσμα και γενναιότητα για να υπερασπίσουν την ελευθεριά του τόπου τους. Εχμαλώτησαν έναν Γερμανό ταγματάρχη αλεξιπτοντιστή που έπεσε έξω από τις αποθήκες και τον παρέδωσαν στις ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Γενικά, οι κάτοικοι των αποθηκών έπαθαν μεγάλες καταστροφές. Καθώς το Μανολόπουλο απήχε ένα μόλις χιλιόμετρο από την έδρα του γερμανικού τάγματος θανάτου. Και περνάμε στα Ηρακλειώτικα, στους Αποστόλους Παιδιάδας, χωριό και κοινότητα της επαρχίας Παιδιάδας. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ηρακλείου σε απόσταση 31 χιλιόμετρα. Είναι εκτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρα περίπου στη βόρεια πλευρά του λεγόμενου Αποστολιανού Κάμπου, που είναι κατάφυτος από λεώνες και αμπελώνες. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 450 κατοίκους περίπου που ασχολούνται με την παραγωγή σταφυλιών, λαδιού, δημητριακών και ελάχιστα με την κτηνοτροφία. Αποτελείται από το πάνω και κάτω χωριό. Το χωριό αναφέρεται σε ενετικές απογραφές ως Αποστόλους Ετ Καμάρι. Το 1583 κατοικούσαν στην περιοχή 250 κάτοικοι. Καμάρι ονομαζόταν το σημερινό απάνω χωριό εξαιτίας της φυσικής ομορφιάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρχαν στην περιοχή οι εξής συνοικισμοί: Τσουρλί, Καμάρι, Απόστολοι, Κεφάλι, οι οποίοι σιγά σιγά ενώθηκαν και αποτέλεσαν το 1923 το σημερινό χωριό Απόστολοι. Μέχρι το 1935 η περιοχή είχε δύο ενορίες, του πάνω και κάτω χωριού. Η ονομασία Απόστολη οφείλεται στην ομώνυμη παλιά Βυζαντινή εκκλησία που βρισκόταν στο κάτω χωριό. Όπως μας πληροφορούν οι κάτοικοι, υπήρχαν γύρω από το χωριό οικισμοί προμινοϊκής και μινοϊκής εποχής. Η παράδοση αναφέρει ότι το χωριό κτίστηκε γύρω στα 1000 με 1100 μετά Χριστού, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τα στρατεύματα του Νικηφόρου Φωκά. Από τις οικογένειες που ήρθαν εκείνη την εποχή από την Κωνσταντινούπολη για να εγκατασταθούν στη Μεγαλόνησο, μερικές εγκατάστηκαν στην περιοχή. Επειδή υπήρχαν άφθονα νερά, ασχολήθηκαν με την επεξεργασία δερμάτων, τα μπακαριά. Δημιουργήθηκαν οι πρώτοι συνοικισμοί, κτίστηκαν δύο νεκροταφεία, των οποίων ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα και έγιναν αρδευτικά έργα. Την περίοδο της τουρκοκρατίας κατοικούσαν εδώ λιγοστές χριστιανικές οικογένειες, είτε γιατί η περιοχή υπέφερε από επιδρομές Τούρκων, είτε γιατί ορισμένοι εξισλαμίστηκαν. Στη θέση Άγιος Ιωάννης των Στενών έγινε μάχη μεταξύ χριστιανών και Τούρκων. Οι Έλληνες είχαν συγκεντρωθεί στο ύψωμα Κεφάλι με σκοπό να επιτεθούν στους Τούρκους. Το σχέδιό τους όμως προδόθηκε και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν στη θέση Αϊγιάννης, όπου τελικά νικήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, οι Τούρκοι έδωσαν αρκετά προνόμια στους χριστιανούς της περιοχής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί από το 1820 μέχρι το 1840 ο αριθμός των χριστιανικών οικογενειών. Το 1880 κατοικούσαν εδώ 90 χριστιανικές και 30 τουρκικές οικογένειες. Οι οικογένειες αυτές ήρθαν από διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπως από τα Σφακιά, τη Μεσαρά, τη Λαγκάδα, το Οροπέδιο Λασιθίου και μερικές από τα Αιγιοπελαγίτικα νησιά. Κατά την παράδοση, τα στοιχιά εδώ ονομάζονται από τους κατοίκους Σαρακινοί. Φαίνεται πως οι ντόπιοι υπέφεραν πολλά από τις επιδρομές και τις λαϊλασίες των Σαρακινών πειρατών. Ακόμη, αναφέρεται ότι μέσα στην εκκλησία του χωριού τη νύχτα της Ανάστασης συνελήφθη ο πλαρχηγός Βασιλακογιώργης από το Λασίθι, τον οποίο οι Τούρκοι κρέμασαν σε μια σιτιά κοντά στο σημερινό νεκροταφείο. Οι κάτοικοι διηγούνται την εξής ιστορία που συνέβη την εποχή της τουρκοκρατίας. Κάποτε ο ιερέας Παπασταυράκης χτύπησε την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου στο κάτω χωριό για τον Εσπερινό.
Αυτό εξόρισε κάποιον Τούρκο, ο οποίος τη νύχτα πήγε στην εκκλησία.

έτσι έκλεψε τα ιερά άμφια για να μην γίνει λειτουργία την επομένη. Πράγματι, την άλλη μέρα, αφού έφτασε ο παπάς στην εκκλησία και διαπίστωσε ότι λείπουν τα άμφια του, αναγκάστηκε να επιστρέψει σπίτι του άπρακτος και στεναχωρημένος. Φαίνεται όμως πως ο Τούρκος μετάνιωσε για την πράξη του, γιατί χτύπησε μετά από λίγο την πόρτα του παπά και τον επαρακάλεσε να πάει ξανά στην εκκλησία να λειτουργήσει. Όπως πιστεύουν οι κάτοικοι, όλο το προηγούμενο βράδυ ο Τούρκος αυτός αισθανόταν μια μέγενη να του σφίγγει το λαιμό και μόνο όταν παρέδωσε τα άμφια στην εκκλησία κατόρθωσε να απαλλαγεί από τον οδυνηρό πόνο. Κάποια άλλη λαϊκή αφήγηση έχει σχέση με την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Λέγεται πως κάποτε κακά πνεύματα άρπαξαν από το σπίτι του ένα μικρό τουρκάκι και το κρατούσαν 3 ολόκληρα μερόνυχτα. Την τρίτη μέρα όμως εμφανίστηκε κάποιο γεροντάκι, πήρε το παιδί και το κατέβασε στο χωριό. Οι γονείς του το υποδέχτηκαν γεμάτη χαρά και το ρώτησαν πως εξαφανίστηκε. Ο μικρός αφηγήθηκε τα πάντα για την εξαφάνισή του και για το γέροντα που τον έσωσε. Όταν λοιπόν αυτοί πήγαν όλοι μαζί στην εκκλησία για να γνωρίσουν τον γέροντα, ο μικρός τους έδειξε τον Άγιο Πέτρο. Εκείνη τη στιγμή ο Τούρκος πατέρας του έσκυψε συγκινημένος και προσκύνησε. Δόρισε, λέει, στην εκκλησία δύο σημαντήρια και μία θύρα. Από τα δύο αυτά σημαντήρια το ένα υπάρχει μέχρι σήμερα. Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι η Άγια Απόστολη που κτίστηκε πριν από 120 χρόνια στα Ερήπια, παλιάς ομώνυμης Βυζαντινής. Άλλες εκκλησίες είναι ο Άγιος Γεώργιος Βυζαντινή, της οποίας σώζονται μόνο οι τοιχογραφίες. Δίπλα στη παλιά κτίστηκε νέα ομώνυμη εκκλησία. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Αγία Τριάδα, η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Γεώργιος. Από τις πιο παλιές οικογένειες είναι οι Βασιλάκηδες, οι Γουμενάκηδες, οι Μπαρμπαρίγκηδες, οι Μπιτζαράκηδες, οι Περτσελάκηδες, οι Στρατάκηδες, οι Πετροδασκαλάκηδες, οι Πετρομιχελάκηδες, οι Σμαριανάκηδες, οι Παντελάκηδες, οι Σαβάκηδες, οι Καλογεράκηδες, οι Μυρονάκηδες, οι Παπαγιανάκηδες, οι Καρουζάκηδες, οι Μεσίνηδες και οι Περτσέλιδες.

Και με το Στέλιο Φουσταλιέρη σε αυτό τον όμορφο βαφιανό συρτό που μας απέδωσε με τον Μπουλγαρί του, περνάμε στους πρωτομάστορες μουσικούς μας. Απόψε δύο ακόμη χανιώτες, αθάνατοι, Παναγιώτης Ραϊσάκης και Γιάννης Ριγάκης. Ο Παναγιώτης Ραϊσάκης γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1962. Η Ανδρεία και η Εθνική Δράση ξεχωρίζει αυτό το άτομο από τους κοινούς θνητούς. Μπουλγαροί, όμορφο και κλαψιάρικο έπαιζε ο Ραϊσοπανάγος και έχει βέβαια τη θέση του στους καλλιτέχνες του νομού Χανίων. Μα εγώ τον καταχωρώ και για την προσφορά του στη λευτεριά της Κρήτης. Ήρθε από το Δραπανιά, το χωριό του, και έβαλε τορπίλα στο καστέλι, στον Κουλέ. Γκρέμισε ένα πύργο, μα έγινε αντιληπτός από το Τούρκο φρουρό. Εκείνος τον στόχευε με τον τουφέτσι του και τον επιροβόλησε. Το βόλι βρήκε το χέρι του. Και ο Ραϊσοπανάγος έφερνε σε όλη του τη ζωή τα παράσημα της τόλμης και της θυσίας του, ένα μισοπαράλυτο και κρεμάμενο χέρι. Πιο πριν ο ίδιος μαζί με ένα Ηρακλή Χαλκιαδάκη στις παραμονές των τελευταίων επαναστάσεων κατά των Τούρκων πήγε στο Λαφονήσι και παρέλαβε όπλα που κρυφά είχε στείλει η φτωχή και μικρή Ελλάδα. Τα έφεραν για να πολεμήσουν τον προαιώνιο εχθρό της φυλής και του γένους, το δυνάστη που και σήμερα δυναστεύει τους λαούς, το βάρβαρο Ασιάτη που κατέχει τη μισή Κύπρο, που γενοκτονεί τους Κούρδους, που φυτεύει παπαρούνα για να προμηθεύει θάνατο στην ανθρωπότητα, που καταπατεί κάθε έννοια δικαίου, που αφάνισε τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου και της Τενέδου. Μα και που οι ευγενείς Ευρωπαίοι, αν και δήθεν χριστιανοί, τον καλοπιάνουν, τον χαϊδεύουν και τον ενισχύουν ποικιλότροπα. Φαίνεται πως τους ταιριάζει. Άλλη πατριωτική δράση του Ραϊσοπανάγου. Όταν έπεσαν οι Γερμανοί και επιτέλους κατέλαβαν την Κρήτη, μπήκαν νικητές και κατακτητές πλέον στο Δραπανιά. Όσους βρήκαν τους συνέλαβαν και τους μονομέρισαν στο καφενείο του Γιάννη Λαντράκη. Ήταν Παρασκευή 24 Μαΐου 1941. Εκεί άρχισαν να τους πιέζουν και να τους απειλούν με μικρά πολυβόλα να μαρτυρήσουν τους χωριανούς που πολέμησαν. Είχαν λυσάξει που η Κρήτη τους αντιστάθηκε. Στην άρνηση των συγκεντρωμένων να μαρτυρήσουν, οι Ούνοι ξεχώρισαν ένα μικρό παιδί για εκβιασμό. Ήταν ο 18χρονος τότε Μανώλης Κοτσιφάκης από το Κολένι. Τον ανέβασαν σε ένα μπεντενάκι του μαγαζιού, βρήκαν ένα σκηνί, το έκαμαν θηλιά, του την επέρασαν στο λαιμό και τον ανασήκωναν να τον φουρτσίσουν, να τον απαγχωνίσουν. Ο Ραϊσοπανάγος πήγε κοντά τους και με νοήματα τους είπε να κατεβάσουν το μικρό παιδί και να κρεμάσουν το ίδιο. Άνοιξε και το πουκάμισό του και τους έδειξε το στήθος του. «Σκοτώστε εμένα, όχι το παιδί», τους έλεγε. Μπροστά στη μεγαλοσύνη και την αυτοθυσία του Παναγιώτη Ραϊσάκη, οι πεισματωμένοι για εκδίκηση βάρβαροι κάμπθηκαν και δεν πείραξαν κανένα.

το όμορφο, τα μπαχανιώτικο με το Γιώργο Τσιμάκη. Έξω γελάν τα χείλη μου. Περνάμε να ακούσουμε τον ίδιο, τον Γιώργο Τσιμάκη, σε όμορφο το πολιανό σιρτό.

Και περνάμε στο Γιάννη Ριγάκη, που γεννήθηκε το 1882 και πέθανε το 1966. Γεννήθηκε στη Γάβδο μας, τον ατιότερο άκρο της Ευρώπης, στο σχεδόν ερημωμένο σήμερα νησί, που σαν μαντήλι χαιρετά τη Μεσόγειο. 10 χρονών ήρθε στο Βουτά Σελήνου, ξυπόλυτος με βρακάκια. Μπήκε φαμέγιος στους Σεργεντάνιδες, μεγάλη και πολύ πλούσια οικογένεια, όλοι μορφωμένοι. Για να μαζέψουν τη βεντέμα τους είχαν 70 μαζόχτρες. Εκεί παντρεύτηκε τη Στέλλα Κωνσταντουδάκη, από την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Στο τελευταίο δυστυχώς πέθανε στη γέννα της. Ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Αργυρό Γιακουμάκη, με την οποία έκαμε άλλα 3 παιδιά. Αξίζει να αναφέρουμε την προγονική περιπέτεια της οικογένειάς του. Μοιάζει με θρύλο. Ο παππούς του Γιάννη, Μανούσος Ριγάκης, μεγάλος Τσέλιγκας, ζούσε στην Ανώπολη Σφακίων. Κατοικούσε κοντά στα σκαλοπάτια, κατασκευή των τότε χριστιανών, που ενώνουν τα δύο χωριά, Ανώπολη και Αράδαινα. Έτσι σκότωσε έναν για λόγους οικογενειακούς. Νύχτα, βαθιά μεσάνυχτα, έκλεψε ένα καΐκι από τη χώρα Σφακίων. Καπετάνιος εκείνος και κοπηλάτες εναλλάξει τα 7 παιδιά του. Σαν έφτασε στη Γάβδο, άφησε ένα παιδί του, το Μανώλη. Σαν νύχτωσε πήγε στο Ρέθυμνο και άφησε άλλο ένα. Ο τρίτος γιος ξεμπάρκαρε στο Ηράκλειο. Σαν τέλειωσαν τα νότια παράλια της Κρήτης, έπλεψε στα ανατολικά και στον Άγιο Νικόλαο, άφησε το 4ο παιδί του. Ήρθε δυτικά προς τα Χανιά στο Βόρειο από Κόρνα. Άλλος ένας πήδηξε από το καΐκι του και ρίζωσε σε αυτήν την επαρχία των Εχανίων. Προχώρησε ακόμη δυτικότερα και στο ακροτήρι κατέβηκε ο 6ος γιος του. Εκείνος εγκαταστάθηκε στο Χορδάκι. Προχωρούσε πάντα τη νύχτα. Την ημέρα κρυβόταν σε μια απόμερη παραλία. Πέρασε από τις γραμπούσες έξω από το κόλπο της Κισάμου, πέρασε αντικήθυρα και κήθυρα και κατέληξε στην Πελοπόννησο. Εκεί σε μια νότια παραλία ξημερώθηκε και ο τελευταίος του γιος. Πολλοί και παντού απλωμένοι οι Ριγάκηδες, ο γιος του καλλιτέχνη μας, ο Μανώλης, προτείνει τη σύσταση συλλόγου των απανταχού Ριγάκηδων. Τους υπολογίζει δε συν γυναιξή και τέκνης πάνω από 850. Ο Γιάννης Ριγάκης έμαθε από μικρό στη λύρα μόνος του, χωρίς δάσκαλο. Είχε καφενείο και χασάπικο. Ήταν και περιπλανόμενος ψιλικατζής. Με αυτά βοηθούσε και της λύρας έζησε τα 6 παιδιά του. 2 κασονάκια πάνω στο γάιδαρο, η όλη του σερμαγιά. Στην κατοχή έπαιρνε συνήθως είδος και όχι χρήματα, που είχαν εφήμερη αξία. Μα δούλευαν κι όλοι στην περιουσία των Σεργεντάνιδων. Πρόβατα τσινιάρικα και σιτηρά πολλά, έλεγαν του Ρίγα οι θυμονιές. 2 ζευγάρια βόδια όργωναν τις απέραντες εκτάσεις που είχαν αναλάβει. Ο Γιάννης Ριγάκης δεν μάλωσε ποτέ με κανένα. Ήταν αστιολόγος και ετοιμόλογος. 2 φορές μόνο πήγε στο γιατρό, όταν τραυματίστηκε στον πόλεμο και λίγο πριν πεθάνει. Με τη λύρα του έκανε τσέφι στους κατοίκους του Βουτά και των γύρω χωριών σε γάμους και πανηγύρια και άλλες διασκεδάσεις. Έπαιξε με το Χάρχαλι, το Μαριάνο, βιολί και λύρα μαζί, με το Λαγούτο του Νίκου, το Πολιανάκι, το Κλινάκι από την Παλιόχωρα. Ο Μανώλης θυμάται το μεγάλο γάμο του Οδυσσέα Σεργεντάνη που είχε φέρει στο Γλέντι και Κλαρίνο. Χάρχαλης, Κλινάκης και Κλαρίνο. Το τραγούδι του όμορφο και λίγο βραχνό. Α, δε σε πάρω να διαβώ στα σφατιανά σοκάτια. Να σε γυρεύει η μάνα σου με 3 μπαϊράκια. Α, δε σε πάρω να διαβώ τις σφατιανές μαδάρες. Να σε γυρεύει η μάνα σου 4 εβδομάδες. Επιστρατεύτηκε στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Πολέμησε πολλά χρόνια. Τραυματίστηκε και απολύθηκε. Δεν πήρε σύνταξη. Ένα παράσημο θυμίζει την εθνική του προσφορά και θυσία. Γύρισε στο χωριό του και εκεί έζησε με τη μικρή του όγα σύνταξη και τη λύρα του που δεν αποχωρίστηκε μέχρι που πέθανε. Αξίζει να αναφερθούμε ξεχωριστά στη λύρα του. Μικρή σχετικά σε μέγεθος, μαύρη από το είδος του ξύλου και το πέρασμα του χρόνου. Γλυκό ήχη και βροντερή λένε. Συγκλονιστική η διαπίστωση της πολύχρονης και πεισματικής χρήσης της από τον καλλιτέχνη μας.
όπου την κρατούσαν τα δάχτυλά του έχει βουλώματα. Και στο χέρι της το σκαλιστό διαβάζουμε 1824. Στη Γάβδο, στην Άμπελο, σώζεται ακόμα ερυπωμένο το σπίτι του γέρο Μανώλη Ριγάκη και ολόκληρη πλαγιά πάνω από 500 στρέμματα ακούγεται «Στουρίγα το πλαγάκι».

τη γεφάλι. Μα δεν κατέω αγάπη μου τι όσο για όλου μοιάζεις. Να ζεις στο κάστρο

Και περνάμε σε ιστορία της Κρήτης. Απόψε θα σας αναφέρω τον Οσμάν Πασά και τη δράση του και το σεβασμό που απέσπασε από το λαό της Κρήτης. Η ατυχής κατάληξη της επανάστασης του Δασκαλογιάννη που προαναφέραμε είχε άμεσα καταστρεπτικά αποτελέσματα για την επαρχία Σφακίων και τους Σφακιανούς. Πάνω από 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν ή πέθαναν από κακουχίες. Πάρα πολλοί εκπατρίστηκαν, τα χωριά κάηκαν και καταστράφηκαν. Η ναυτιλία και η κτηνοτροφία διαλύθηκαν ολοκληρωτικά, η γεωργία παραμελήθηκε και η ανθούσα άλλοτε η οικονομία της επαρχίας έπεσε σε τραγικό μαρασμό. Τα Σφακιά που ήταν η καρδιά της Κρήτης μετατράπηκαν σε έναν τόπο ερήμωσης και καταστροφής. Αγνώριστα βραν τα Σφακιά, τις γειτονιές ξεχνούσι, κι όνειρο τον εφαίνετο εκεί που τσιθωρούσι, κι αν ένα σπίτι που και που ανατροχαλιασμένο, και σαν μητά το κάθισμα κτισμένο, σκεπασμένο. Αναστενάζου θλιβερά και χύνου μαύρα δάκρυα, πως αποδόκαν τα Σφακιά της Ελευθεριάς στα κάστρα. Το εκτρό τέλος της επανάστασης του Δασκαλογιάννη ήταν σκληρό χτύπημα για τον κρητικό λαό. Χτύπημα που διέψευσε τα όνειρά του και τις ελπίδες του για εξωτερική βοήθεια και τον δίδαξε ότι για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού από τον τράχυλό του δεν επαρκούν οι τοπικές επαναστατικές εξεγέρσεις, αλλά χρειάζονται σύντονες και οργανωμένες παγκρίτιες κινητοποιήσεις. Συγχρόνως εδραιώθηκε μέσα του η πεποίθηση ότι για τη λευτεριά του δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο ο δρόμος του αγώνα και της αυτοθυσίας. Ωστόσο και το αντίπαλο δέος οι Τούρκοι μετά από 100 χρόνια αδιατάρακτης επικυριαρχίας στο νησί κατανόησαν πάρα πολύ καλά πως ο Ραγιάς δεν είχε σκύψει τον Αυσένα, δεν είχε εξανδραποδιστεί. Γι' αυτό η αντίδρασή τους ήταν βίαιη και σκληρή. Οι αιμοβόροι γενίτσαροι αποθρασύνθηκαν. Ο Αλιδάκης, ο οποίος όμως έλαβε την πρέπουσα τιμωρία όπως τα προηγούμενα είδαμε, ο Μεχμέτ Αγάς γενίτσαρης από την Κάινα, ο Αρίφ Αγάς από το Ρέθυμνο, ο Μπεντρής Εφέντης και ο Χάνιαλης από το Ηράκλειο και τόσοι άλλοι σε όλη την Κρήτη μετατράπηκαν σε αιμοδιψή και αιμοσταγή θηρία. Είναι εκτός πάσης περιγραφής τα εγκλήματα, οι ατιμώσεις, οι εξευτελισμοί και τα δεινοπαθήματα που αντιμετώπιζαν οι σκλάβοι στην περίοδο που ακολούθησε το τέλος της επανάστασης του Δασκαλογιάννη. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο της τουρκικής διοίκησης, η οποία άρχισε να ανησυχεί, όχι βέβαια για όσα κακά συνέβαιναν στους Ραγιάδες, αλλά για το γόητρο της ίδιας της υψηλής πύλης, η θέληση της οποίας δεν γινόταν σεβαστή. Ανησυχούσε επίσης η υψηλή πύλη για τη μείωση των σκλάβων, πράγμα που είχε αρνητικό αντίκτυπο στα εισπρατώμενα έσοδα από την παραγωγή και τον κεφαλικό φόρο. Γι' αυτό άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τρόπους να δαμάσει τον αχαλήνοτο γενιτσαρισμό που δρούσε ανεξέλεκτα στο νησί. Το πρόβλημα δεν ήταν εύκολο. Παρόμοια επιχείρηση είχε προηγουμένως αποτύχει. Οι οργανωμένοι ορτάδες των γενίτσαρων που δρούσαν εγκληματικά χωρίς κανένα περιορισμό και έξω από κάθε διοικητικό έλεγχο είχαν γίνει αιτία να καθαιρεθούν και να απομπεμφθούν σκέως οι πασάδες, οι οποίοι είχαν κατά καιρούς σταλεί στην Κρήτη για να σοφρονίσουν και να τυθασεύσουν τα ανυπότακτα κακοποιά στοιχεία των γενιτσάρων. Για το λόγο αυτό η υψηλή πύλη ήταν πολύ προσεκτική, ωστόσο καιροφυλακτούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία. Τελικά, ο Σουλτάνος ενεργοποίησε τα σχέδιά του ύστερα από καταγγελίες κριτικών για την αφόρητη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο νησί από τη δράση των γενιτσάρων. Καθένας από τους ιστορικούς αναφέρει και άλλο περιστατικό καταγγελίας, είτε όμως ο Πασάς, ο Παπάς από την Τζίσαμο και η Χίρα από τη Σιτία, όπως αναφέρει ο Κρητοβουλίδης, είτε ο Παπαμανώλης από την Επισκοπή με τους δύο Μελαμπιανούς, όπως βεβαίωνε ο Μουρέλος, έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και κατάγγελαν τα κακουργήματα των γενιτσάρων στον Πατριάρχη Γρηγόριο V εις το Σουλτάνο. Η πύλη αποφάσισε να επέμβει δυναμικά και άμεσα για να περιστείλει την κακούργα δράση τους για το καλό της ίδιας, όπως προαναφέρθηκε.
Το 1812 λοιπόν έστειλε στο νησί τον αυστηροδίκαιο αποφασιστικό και δραστήριο, όπως τον χαρακτηρίζει ο Βασίλης Ψηλάκης, Οσμάν Πασά, που ήταν Κούρδος στην καταγωγή, με την εντολή να καθαρίσει την ίσον από τους επιφοβερότερους των γενιτσάρων, κατά την έκφραση του Κρητοβουλίδη. Οσμάν έφτασε στα Χανιά στις 12 Σεπτεμβρίου και χωρίς να προσκυνήσει το μνήμα του Τούρκου ήρωα Μπάρμπου, που είχε πέσει κατά την κατάληψη της πόλης, ήρθε εσπευσμένα στο διοικητήριο και άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιό του. Στην αρχή ειδοποίησε κρυφά τους πιο επιφανείς χαΐνιδες να έρθουν με τα παλικάρια τους στο Νεροκούρου κοντά στη Σούδα για να οπλιστούν, ενώ συγχρόνως με φυρμάνια δήθεν του Σουλτάνου και διαταγές ψεύτικες προσπάθησε και πέτυχε να αποκομίσει τους γενίτσαρους των Χανίων. Όσο γίνονταν όλα αυτά, δεν βγήκε από το κονάκι του. Γι' αυτό οι Τούρκοι του προσύψηναν το παρονίμιο Κούβος. Ύστερα κατέβηκε στο Νεροκούρου με το εκστρατευτικό του σώμα που περιλάμβανε πυροβολικό και υπηκό. Ενώθηκε με τις δυνάμεις των Χαΐνιδων, που έτσι αναγνωρίστηκαν επίσημα ως αρματολοί και προχώρησαν όλοι μαζί προς τον Αποχώρονα. Πρώτος στόχος του Οσμάν ήταν ο τρομερός Μεχμέτ Αγάς Γενίτσαρης από το χωριό Κάινα από Κορώνου, που είχε αρνηθεί να υπακούσει στη διαταγή του να πάει στα Χανιά, ίσως επειδή είχε υποπτευτεί το σκοπό του Πασά. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι είχε καταρτήσει στρατιωτικό σώμα από 400 άντρες και είχε οχυρωθεί στον πύργο του για να αντισταθεί στον Οσμάν. Ο Οσμάν Πασάς περικύκλωσε τον πύργο του Μεχμέτ Αγά και τον κάλεσε να παραδοθεί. Αυτός όμως, χρησιμοποιώντας τις υπόγειες διαβάσεις που είχε κατασκευάσει στον πύργο του, διέφυγε με τους συντρόφους του στις Μαδάρες χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν. Ύστερα από αυτό ο Οσμάν, αφού έκαψε το πύργο του Γενίτσαρη και τα λιώφυτά του και κατέστρεψε τα περβόλια του και τους μελισσοκηπούς του, επέστρεψε στα Χανιά, συλλαμβάνοντας στον δρόμο όλους εκείνους τους Γενίτσαρους που είχαν προδιαγραφεί για εξόντωση. Σε λίγο και ο ίδιος ο Γενίτσαρης παραδόθηκε στον Χαΐνι Μπουτσογιάννη, ο οποίος τον παρέδωσε στον Οσμάν, που τον στραγγάλισε ύστερα σε λίγες ημέρες. Κατόπιν ο Οσμάν Πασάς, με αλλεπάλληλες εξορμήσεις σε όλες τις επαρχίες του Πασαλικού των Χανίων, εξόντωσε και εξολόθρευσε τους πιο τρομερούς Γενίτσαρους. Έτσι κρέμασε, σκότωσε ή στραγγάλισε στον Αποκόρονα, εκτός από τον Μεχμέτ Αγά Γενίτσαρη, τους σκληρούς Ζορμπάδες Τρουλινούς, στο κατοχώρι μαζεμένους 12 Γενίτσαρους, στην Τζίσαμο τον Λιοντάρα Αγά από το κάτω Παλιόκαστρο, τους Λατίφη, Νασίρη και Κολένη από τις Λουσακές και αρκετούς άλλους. Στο Σέλινο, οι Γενίτσαροι, του οποίου ήταν από τους αγριότερους της Κρήτης στα χωριά Πρινέ, Καμπανού, Σκάφη, Εργαστήρι, όσους δεν πρόλαβαν ή δήθεν, δεν ήθελαν να φύγουν. Αφού έτσι ηρέμησε και ησύχασε το πασαλίκι των Χανίων, επανήλθε η τάξη και η ζωή βρήκε τον κανονικό της ρυθμό. Ο Οσμάν προχώρησε προς το Ρέθυμνο για να ξεκαθαρίσει και εδώ την κατάσταση. Στα Ρεθυμνιώτικα συνέλαβε και κρέμασε αρχικά τον θείο του Μεχμέτ Αγά της Κάινας, τον Αρίφ Αγά. Ύστερα στράφηκε και εξόντωσε πολλούς από τους άγριους αμπαδιώτες και μιλοποταμίτες γενίτσαρους. Μετά το ξεκαθάρισμα και του πασαλικού του Ρεθύμνου, προχώρησε και έφτασε στο Μεγάλο Κάστρο, στο Ηράκλειο. Αλλά τα γεγονότα και η φήμη του Οσμάν έφτασαν στην πόλη πριν από αυτόν, και οι γενίτσαροι, λαμβάνοντας τα μέτρα τους, πρόλαβαν να οργανωθούν για να τον αντιμετωπίσουν δυναμικά. Μαζεύτηκαν λοιπόν μέσα στο κάστρο οι γενίτσαροι της Υπαίθρου, που υποψιάζονταν ότι θα τιμωρηθούν για τις κακούργιες πράξεις τους, και όσοι είχαν διαφύγει τη σύλληψη, και σχημάτισαν ισχυρό επαναστατικό σώμα κατά του Οσμάν. Έκλεισαν τις πύλες του τείχους και ο Οσμάν αναγκάστηκε να γυρίσει στο Μυλοπόταμο για να συνεννοηθεί με την υψηλή πύλη σχετικά με την καταστολή της ομαδικής ανταρσίας. Στο μεταξύ, οι κλεισμένοι στο κάστρο Γενίτσαροι, εκτός από την άμυνά τους, οργάνωσαν ανώσια συκοφαντική επιχείρηση κατά του Οσμάν για να επιτύχουν την ανάκλησή του στην Κωνσταντινούπολη. Έστειλαν ανθρώπους τους με άφθονα δώρα στο μεγάλο Βεζίρι και κατηγόρησαν τον Οσμάν ότι είχε αρπάξει τις περιουσίες των Γενιτσάρων που εξόντωσε, αποκτώντας έτσι αμύθιτα πλούτη, ότι είναι κρυπτοχριστιανός με το όνομα Παπαγιάννης και ότι σκοπεύει να αποσπάσει την Κρήτη από την υψηλή πύλη
και να γίνει ηγεμόνας της. Με αυτές τις ανυπόστατες κατηγορίες πέτυχαν την ανάκληση του Οσμάν, η οποία του κοινοποιήθηκε με επίσημο έγγραφο στο Μυλοπόταμο με ειδικό απεσταλμένο. Ο Οσμάν επέστραψε στη Κωνσταντινούπολη και εξορίστηκε στην Προύσα, όπου και θανατώθηκε, ενώ η περιουσία του δημεύτηκε. Η περίπου διετής παραμονή του Οσμάν Πασά στην Κρήτη, ο οποίος έμεινε στην ιστορία με την προσωνυμία Πνιγάρης, επειδή πολλούς από τους γενίτσαρους που εξόντωσε τους έπνιγε, ήταν μια όαση για τον κρητικό λαό, μέσα στην έρημο της τουρκικής δουλείας. Και όπως σημειώνει ο Βασίλης Ψηλάκης, αν η τουρκική διοίκηση διέθετε τέτοιους κυβερνήτες και διοικητές, είναι αμφίβολο αν θα γινόταν η μεγάλη ελληνική επανάσταση του 1821. Και δεν θα αναβαλόταν κύριος είδε για πόσο χρονικό διάστημα. Το όνομα του Οσμάν Πασάν διατηρήθηκε σεβαστό στον κρητικό λαό και προφερόταν με ευλάβεια πάντοτε. Η δε λαϊκή μούσα τον τραγούδισε ως εξής: «Πολύν καιρό είχε ο βασιλιάς να πέψει ένα ζαμπίτι, και έπεψε τον Οσμάν Πασά και μέρωσε την Κρήτη. Ούλους τσαγάδες το χανιό έπεψε και βυζέρνη, ως τα φυρμάνια του γράφαν να πνίγει και να δέρνει». Για λίγο χρονικό διάστημα η υψηλή πύλη πίστεψε ότι λύθηκε το πρόβλημα του αχαλήνωτου γενιτσαρισμού στην Κρήτη, για να ανακαλύψει γρήγορα σχεδόν αμέσως ότι μάλλον επιδεινώθηκε, αφού οι εναπομείναντες γενίτσαροι και όσοι νέοι είχαν στο μεταξύ εκολαφθεί για εκδίκηση και αναπλήρωση των όσων έχασαν, επέπεσαν σαν όρνια κατά των χριστιανών. Αναγκάστηκε τότε ο Σουλτάνος να στείλει άλλον Πασά για να συνεχίσει το έργο του Οσμάν, τον Ρεσίτ Πασά, τον γνωστό μας αντίπαλο του Καραϊσκάκη Κιουταχή, ο οποίος στα 2 χρόνια της παραμονής του ως σεραστιέρι της Κρήτης θανάτωσε αρκετούς σκληρούς αγάδες, όπως τον Μεχμέτ Καρακάση, δημεύοντας την περιουσία του, τον Ταδέ Αχμέτ Αγά η Χάνιαλη, που τον έπνιξε ο ίδιος στα Χριστούγεννα του 1815, και αρκετούς άλλους. Η περίοδος μετά τον Οσμάν Πασά, από το 1813 ως το 1821, που ξέσπασε ο μεγάλος ξεσηκωμός, ήταν μια από τις τραγικότερες της τουρκικής δουλείας στην Κρήτη. Οι εναπομείναντες γενίτσαροι, και δεν ήταν λίγοι, ο Μπετρής Αγάς στο Μεγάλο Κάστρο, οι Καούριδες στο Σέλινο, οι απόγονοι του Μεχμέτ Αγά γενίτσαροι και του Αλιδάκη στον Αποκόρονα, ο Αλμπάνης και ο Ψαροσμαΐλης στο Ρέθυμνο, ο Αζίς Μπέης στην Κιδονία, ο Ιμπραήμ Αφεντακάκη στη Σιτία, αλλά και πολλά άλλα νέα γενιτσαρικά φιντάνια όπως ο Ασμάν Χαρτσούλης, ο Αμπάνης, ο Λουμάνης αποθηριώθηκαν. Ήθελαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να διαπράξουν ό,τι δεν έκαναν στα 2 χρόνια του Οσμάν, να κερδίσουν και να ανακτήσουν ό,τι έχασαν σε υλικά αγαθά και γόητρο στο μικρό διάστημα της παρέμβασής του. Επιδόθηκαν λοιπόν σε δαιμονική μανία στα ανοσιουργήματά του, σε δολοφονίες, ατιμώσεις, εξευτελισμούς, ταπεινώσεις των ραγιάδων, διαρπαγές περιουσιών και λαϊλασίες, με αποτέλεσμα την αύξηση των εξισλαμισμών, όπως αναφέρει ο γιατρός Νερενιέρη στο ημερολόγιο του, τον εκπατρισμό πολλών χαΐνιδων και την ενστάλλαξη του φόβου και του τρόμου στις ψυχές του κρητικού λαού. Η νέα αυτή σκληρή και τραγική πραγματικότητα από τη μια μεριά, αλλά και η ανακούφιση που αισθάνθηκαν οι κριτικοί από τις καταπιέσεις των Τούρκων στα 2 χρόνια της παραμονής του Οσμάν Πασά στην Κρήτη από την άλλη, φούντωσαν μέσα τους και θέριζεψαν τον πόθο για ελευθεριά και τους προπαρασκεύασαν ψυχικά και ηθικά για τη μεγάλη στιγμή που δεν βρισκόταν μακριά, αλλά έστε και ήδη στο κατόφλι της ιστορίας.

Και μετά το Μιχάλη Αλεφαντινό περνάμε σε όμορφες σκοντιλιές και μαντινάδες με το Μιχάλη Μπακατσάκη.

Και μετά τον Μιχάλη Μπακατσάκη περνάμε στα ηθογραφικά μας να μιλήσουμε, να ολοκληρώσουμε μάλλον απόψε τα νοικοκεράτα του Ζυμωτού. Απόψε μιλάμε για το ξεφούρνισμα και το φτάζιμο. Το ξεφούρνισμα στη παλιά Κρήτη ήταν ένα μικρό πανηγύρι. Όλοι μαζεμένοι γύρω από το φούρνο, χαρούμενοι και ανυπόμονοι. Η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού ήταν μεθυστική. Πιο πολύ ανυπομονούσαν τα μικρά παιδιά. Ξεφουρνίζουν πρώτα τα κουλουράκια των παιδιών. Άλλωστε αυτά ψήνονται πιο γρήγορα από όλα τα άλλα. Φασαρία γίνεται ποιο θα πρωταρπάξει το δικό του. Ύστερα η νοικοκερά βγάζει 1-2 τριβάδια και με το εξασκημένο χέρι της δοκιμάζει από το βάρος των αν είναι ψημένα. Βγάζει τότε και τα υπόλοιπα, τα ντακουλάκια και τις νταμπατσέρες. Γρήγορα γρήγορα, όπως είναι ακόμη πολύ ζεστά, τα κομματιάζουν από τις χαραγές των με το χέρι και τα επιστρέφουν αμέσως στο φούρνο να παξιμαδιάσουν. Τις νταμπατσέρες τις χωρίζουν σε δύο καύκαλα με ένα σπάγο, όπως είπαμε. Τα κουλούρια παραμένουν όπως τα φούρνισαν μέχρι να παξιμαδιάσουν κι αυτά. Ένα τριβίδι κομματιάζεται αμέσως ζεστό-ζεστό και με λίγες ελιές τυρί τρώνε όλοι για να χαρούν τον κόπο τους και να δούνε πώς πήγε η δουλειά. Το παλιό καιρό, όταν σε όλα τα χωριά εδούλευαν πολλές φάμπρικες, ελαιοτριβία με 3-4 μιλονάδες κάθε μια, η νοικοκερά που εξεφούρνιζε ζεστό ψωμί και σε όλη τη γειτονιά πλώνονταν η μυρωδιά του, το θεωρούσε πρεπό καθήκον να μπέψει στη γειτονική φάμπρικα ένα τριβίδι ψωμί, να το χαρούν και κατακουρασμένοι από τη βαριά δουλειά των μιλονάδες. Τι μιλονάδες πραγματικά ήξεραν να το χαρούν. Στην αλεσμένη ζύμη των ελιών που βρίσκονταν σε κάποια γούρνα ανοίγουν ένα λάκκο και εκεί εμαζεύεται αμέσως λάδι. Από αυτό το απίεστο λάδι έβαζαν μπόλικο σε ένα καυκί κύπελο από νεροκολοκύθα και σε αυτό ευουτούσαν κομμάτια από το ζεστό ψωμί και το τρώγαν λέμαργα. «Ο νοστιμότερο πράγμα δεν υπάρχει στον κόσμο», έλεγαν. Τελευταία η νοικοκερά ξεφουρνίζει το ψωμί. Ελέγχει από το βάρος των αν είναι καλά ψημένα. Πρέπει να έχει ροδίσει από πάνω και να έχει κάνει πάτο. Χτυπάμε το δάκτυλό της στον πάτο του και ο ήχος πρέπει να είναι σαν από τούμπανο. Τότε το ψωμί είναι καλοψημένο, αλλιώς εψήθηκε αλλά δεν έκαμε πάτο. Τα ψωμιά τα θέτουν απάνω σε μια σανίδα και τα σκεπάζουν με μια πετσέτα μέχρι να κρυώσουν, ύστερα τα φυλάσσουν στη τάβλα. Το ζεστό ψωμί δεν το κόβουμε μαχαίρι. Είναι αμαρτία γιατί είναι ακόμα ζωντανό. Άλλωστε δεν κόβεται εύκολα γιατί κολλάει στο μαχαίρι. Την επόμενη

που έχει ένα ζυμωτό για το ανάπισμα και άλλο ένα την επομένη μέρα το κυρίως ζυμωτό. Στο φτάσιμο δεν αναπίζουν απος πέρας, δεν αναπίζουν προζύμι. Αντί για αυτό ανάπισμα, προζύμι, μαγιά, χρησιμοποιείται ο κουνενός. Αλεσμένα ροβίδια που βρέχονται με ζεστό νερό, ώστε μόνο εφτάζιμο δεν είναι. Αυτό ανεβαίνει, φουσκώνει, ζυμούται μόνο του. Γίνεται αυτοζύμος, είναι αυτόζυμο, δηλαδή φτάζιμο. Το φτάζιμο έχει κάποια μυστικοπάθεια στη τελετουργία του. Πολλά μυστικά, θέλει τέχνη και καλή τέχνη. Πρώτα απ' όλα είναι η κοτσερά που θα βάλει στο νου της να ζυμώσει φτάζιμο, το κρατά μυστικό. Δεν κάνει να το πει σε κανένα απολύτως, ούτε στους ανθρώπους του σπιτιού της. Γιατί αν το πει, τότε το φτάζιμο δεν πετυχαίνει. Η ζύμη του δεν θα ανεβεί. Και αυτό, αν μαθευτεί στο χωριό, η νοικοκυρά θα αντιμετωπίσει το χοχόι. Χλεβασμό της γειτονιάς που δεν είναι άξια. Και πραγματικά συμβαίνει. Όχι σπάνια το φτάζιμο να μην πετύχει. Κάποιο μυστήριο κρύβει η δουλειά. Θα σας το ξεδιαλύνω. Οι εργασίες που γίνονται είναι με τη σειρά των παρακάτω. Μικροδιαφορές βέβαια υπάρχουν από περιοχή σε περιοχή. Πρώτα η νοικοκυρά αλέθει στο χειρόμυλο μια-δυο φούχτες ροβίθια. Φροντίζει μάλιστα να μην την αντιληφθούν οι λοιποί του σπιτιού. Παίρνει μετά αυτό το χοντροαλεύρι του χειρόμυλου, μετά από κοσκίνισμα είτε χωρίς και μέσα σε ένα δοχείο, συνήθως πύλνει η λεκανίτσα, το ανακατεύει με μπόλικο ζεστό νερό. Αυτός είναι και ο περίφημος κουνενός, το κλειδί της επιτυχίας του φτάζιμου. Παραλλαγές σε αυτή τη φάση είναι, χρησιμοποιούν όλη την ποσότητα των αλεσμένων ροβιθιών, είτε κοσκινίζουν το άλεσμα με τη χοντρή κνησάρα και παίρνουν μόνο το αλεύρι που θα περάσει, είτε κάνουν δυο κουνενούς, έναν με το αλεύρι και άλλο με το χοντράδι που μένει στη κνησάρα. Αυτό το υλικό το ανακατεύουν με το ζεστό νερό που προηγουμένως έχει βράσει με λίγα ξερά δαχνόφυλλα που αφαιρούνται βέβαια μετά το βράσιμο. Σε αυτό το βρασμένο νερό προσθέτουν και 7 κουτιά πιπέρι και το βάζουν μετά στα αλεσμένα ροβίθια. Είναι όμως και μια άλλη σπανιότερη παραλλαγή. Αντί να γίνει ο κουνενός με αλεσμένα ροβίθια, βάζουν ανάλεστα τα ροβίθια στο ζεστό νερό και τα αφήνουν εκεί πολλές ώρες. Ύστερα παίρνουν μόνο αυτό το ζεστό νερό και με αυτό ζυμώνουν αλεύρι, κοινό, χωρίς άλλο προζύμι. Και αυτό έτσι μόνο το ανεβαίνει σαν να είχε προζύμι. Η εξήγηση είναι ότι τα ροβίθια στο νερό αρχίζουν να βλαστάνουν και τότε το φυτιακό έμβριο του κάθε ροβιθιού παράζει διάφορα ένζυμα, ακριβώς εκείνα που προκαλούν τη ζύμωση, δηλαδή το ανέβασμα του προζυμιού. Ένα μέρος από αυτά τα ένζυμα, μαγιά, περνούν στο νερό και αυτό το νερό είναι πλέον μαγιά που προκαλεί ζύμωση ή ανέβασμα. Με τέτοια ζύμωση κατασκευάζεται και η μπύρα από το βρεγμένο κριθάρι. Ο κουνενός ετοιμάζεται συνήθως αργά τη νύχτα, όταν όλοι έχουν κοιμηθεί και μόνο η νοικοκυρά ξέρει τι σχεδιάζει. Η λεκανίτσα με το ροβιθάλευρο στο ζεστό νερό τοποθετείται σε ζεστό μέρος. Σε ένα σακί με άσερα οι κριθάροι κάνουν ένα κύλωμα και εκεί μέσα χώνουν τον κουνενό, αφού τον σκεπάζουν καλά-καλά. Και αρχίζει η αγωνία για το τι θα γίνει. Μετά από 3 ώρες... είτε 6 ώρες η νοικοκυρά ξυπνά τον κουνενό, δηλαδή το ξεσκεπάζει για να ειδεί την ταπόζινε. Αν έχει φουσκώσει, η δουλειά πέτυχε. Αν όχι, τότε ο κουνενός δεν θέλει πέταμα ή το πολύ να περιμένει μέχρι το ξημέρωμα. Αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια, θα κάνει δεύτερη και τρίτη. Κάποτε θα πετύχει. Αφορμές για να μην ανεβεί είναι: το νερό ήταν πολύ καυτό και εμπόδισε την ανάπτυξη των μυκήτων, είτε ήταν πολύ κρύο. Είτε γιατί κάποιος εξεσκέπασε το κουνενό και τον εθιάρμησε, είτε γιατί είχε διαρρεύσει το μυστικό. Αλλά κάποτε ο κουνενός θα ανεβεί και τότε, όποια ώρα και να είναι, μεσάνυχτα ή ξημέρωμα, πρέπει αμέσως να αρχίσει το ζυμωτό. Αν καθυστερήσει ο κουνενός θα ξαφρίσει και τέλος θα ξυνήσει. Στη λεκανίδα ή σκάφη που είναι το αλεύρι, ρίχνεται ο κουνενός και γίνεται το συνηθισμένο ζύμωμα. Αλεύρι χρησιμοποιείται πάντοτε μόνο σταρένιο και μάλιστα ορισμένες υπερεκλεκτές ποικιλίες σταριού δίνουν το καλύτερο φτάζιμο. Τέτοιο στάρι είναι το ασπρόσταρο που το έσπαιναν άλλοτε στο κάτω μυλοπόταμο και ο λεβέντης το καύσιμα των μερακλείων.

Ιδων Γεωργών, είναι ποικιλίες μαλακού σίτου. Άμα τελειώσει το ζήμωμα, η λεκανίδα σκεπάζεται μέχρι να ανεβεί. Να φουσκώσει το ζήμωμα. Παλαιότερα πολλές νοικοκεράδες δεν εχάρασαν μετά το ζήμωμα πάνω στη ζήμη το συνηθισμένο σταυρό. Γιατί αφού το φτάσιμο ανεβαίνει χωρίς προζήμη, κάποιο πονηρό κακό πνεύμα κάνει το ανέβασμα και ο σταυρός θα το εμποδίσει να μπει στη ζήμη. Αρχίζει μετά το πλάσιμο και ετοιμάζεται ο φούρνος. Όλο σχεδόν το ζήμωμα πλάθεται για παξιμάδια. Ψωμιά ή τριβίδια κάνουν λίγα ή κανένα. Ο φούρνος δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατός. Μόλις ψηθούν τα παξιμάδια, τα ξεφουρνίζουν και τα χωρίζουν σε κομμάτια και τα επιστρέφουν πάλι στο φούρνο να αποξεραθούν. Μετά από πολλές ώρες ή την άλλη μέρα τα ξεφουρνίζουν. Αλλά αυτά τα παξιμαδάκια, ιδίως όταν είναι πετυχημένο το φτάσιμο, είναι πολύ αφράτα, εύθραυστα και δεν αντέχουν στην ταλαιπωρία του ξεφουρνίσματος με το φτιάρι. Γι' αυτό βάζουν στο φούρνο ένα μικρό παιδί και τα μαζεύει ένα-ένα και τα βάζει σε ένα κόσκινο η πανιέρα. Όσα χωριά έχουν πανηγύρει στις 15 Αυγούστου, είναι ζήτημα νοικοκυροσύνης να κερνούν τις παρέες με φταζημένιο παξιμάδι. Αυτά ήταν τα συνηθισμένα τακτικά ζημωτά του παλιού καιρού, που αιώνες πολλούς εχαίροντο οι άνθρωποι, και τώρα μέσα σε ελάχιστα χρόνια ο αφηνιασμένος ρυθμός των μεταβολών του καιρού μας κοντεύει να τα εξαφανίσει για πάντα. Αλλά έκτακτα είδη ζημωτού που διατηρούνται είναι οι λαμπροκουλούρες και τα αυγοκούλουρα της λαμπρής, τα Χριστόψωμα των Χριστουγέννων και οι σεβεντούκοι σε μερικά μοναστήρια, και ακόμη ο άρτος στο πανηγύρι, η κουλούρα στο μνημόσυνο, το ζεστό στη Θανή, τα κουλούρια του γάμου της βάφτισης. Και θα τελειώσω με μερικά έκτακτα και δραματικά περιστατικά της ξεψωμισάς. Όταν τα ψωμιά στη τάβλα έχουν τελειώσει και το παξιμαδρό ψωμί και αυτό εξεπαστρέφτηκε και αλεύρι για ζυμωτό δεν υπάρχει, τότε ίντα γίνεται. Σε κάποιο σακούλι θα είναι φυλαγμένο λίγο αλεύρι για τηγανίτες ή για το τηγανιστό μπακαλιάρο. Αμέσως και γρήγορα μια λεκανίτσα αλεύρι, νερό και λίγο αλάτι και γίνονται μια-δυο πίτες. Στο τηγάνι μετά ή στην πλάκα ψήνονται χωρίς λάδι και είναι πολύ νόστιμες. Έτσι το σπίτι έβγαλε την πόρεψή του για ωστόσο. Αλλά η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη. Δεν υπάρχει ούτε σκόνη αλεύρι στο σπίτι. Τότε μπαίνει μπρος ο χειρόμηλος. Στάρι, κριθάρι, ό,τι βρεθεί. Αλέθεται με αργή κίνηση στο μήλο και από λίγο λίγο τον καρπό ώστε να βγαίνει αλεύρι κάπως ψηλό. Αυτό κοσκινίζεται με τη χοντρή κνησάρα, πέφτει το ψηλάδι. Μένει το χοντράδι και με το ψηλάδι γίνονται οι περίφημες χειρομηλόπιτες. Είναι πιο νόστιμες από τις άλλες. Αλλά υπάρχει και ακόμη πλέον δραματική περίπτωση. Ούτε αλεύρι, ούτε κριθάρι να μην υπάρχει. Και τώρα ήντα γίνεται η έσχατη λύση. Θα καταφύγουμε στη γειτόνισσα για ένα δανεικό ψωμί. Να πορευτούμε σήμερα, κι ίσα μ' αύριο, έχει ο Θεός.

Και μετά τον Γιώργο Λεκάτζη σε αυτή την όμορφη επιτυχία του Βαγγέλη Πιθαρούλη από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Βαγγέλη Πιθαρούλη με τίτλο «Μεταξύ μας». Περνάμε σε πεσίχαρες σιτιακές κοντιλιές με το Στέλιο Βασιλάκη.

Και περνάμε στο λογοτεχνικό μέρος της εκπομπής μας. Να σας μιλήσω απόψε για τον Γιώργη Καράτζη. Ο Γιώργης Καράτζης είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους μαντινάδολόγους της σύγχρονης Κρήτης. Οι μαντινάδες του είναι σαφείς, εύστοχες, όμορφες και βαθιές και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το κριτικό γλωσσικό όργανο, δίνοντάς του τη δύναμη να εκφράσει τον έρωτα και το στοχασμό με τρόπο παλαιϊνό, γνήσια κριτικό και συγχρόνως δραματικά επίκαιρο. Κοντολογής είναι ένας μαντιναδολόγος ουσίας και βάθους και το έργο του είναι δίκαια αναγνωρισμένο στη συνείδηση των κριτικών μερακλείδων, έχοντας τροφοδοτήσει αρκετές φορές την κριτική δισκογραφία, σίγουρα θα τύχει μεγάλης προσοχής και από τις επόμενες γενιές. Το έργο αυτό είναι απόσταγμα της προσωπικότητας και της ζωής του ποιητή, ανθρώπου αρχοντικού, στολισμένου με όλες τις χάρες που ουρανός και τάστρια γεννήσα, πρώτες από τις οποίες είναι η πρεπιά, η ανθρωπιά, η σεμνότητα, η ευγένεια και το αδούλωτο φρόνημα που καθρεπτίζεται στη καθαρή του ματιά και στην κοινωνική δράση του. Έτσι είναι ευχής έργων και το περιμέναμε χρόνια ότι έμεινε το πρώτο του βιβλίο που είχε εκδοθεί το 1988 ανατυπώθηκε από τις εκδόσεις του Στέλιου Αεράκη. Πρόκειται για ένα κριτικό ερωτικό τραγούδι γραμμένο με τη τεχνική της ρήμας όπως ο Ερωτόκριτος, από τον οποίο φαίνονται επιρροές στο ύφος, όχι όμως στη γλώσσα και την υπόθεση, στο πλουσιότατο γλωσσικό ιδίωμα. Περιγράφει τον έρωτα ενός νεαρού κριτικού με την όμορφη κόρη ενός Τούρκου αγά, την οποία κλέβει, αφηγείται τη ζωή του στα βουνά μέσα από την πόρα της Επανάστασης που ξεσπά και καταλήγει με ανατροπές στην κορύφωση ενός συγκλονιστικού τέλους που δεν είναι καθόλου αυτό που περιμένουμε, αλλά είναι σύμφωνο με τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα ο ποιητής. Άποψή μου είναι ότι μέσα από τους στίχους, όπως συμβαίνει με κάθε σοβαρό έργο της κριτικής ποίησης σε κάθε εποχή, φυσικά και αβίαστα και σχεδόν χωρίς να το επιδιώκει ο δημιουργός του, αναδεικνύονται οι βαθιές αρετές που αναγνώρισαν ανά τους αιώνες οι σοφοί κριτικοί γερόντιοι ως αξίες, ανάμεσά τους η τιμή, η πρεπιά, η ανθρωπιά, η ομορφιά, η πίστη, η ελευθερία. Αρετές που θεμελιώνουν τον πολιτισμό και χρειάζονται προσοχή για να μην χαθούν σήμερα σκεπασμένες από την πολυπραγμοσύνη των πολυπολιτισμικών ρευμάτων και τη φλιαρία των θεαματικών παρουσιάσεων της παράδοσής μας από φορείς, πρόσωπα και μαζικά μέσα. Ο Γιάνγκος και η Εμινέ δεν υπακούν στους νόμους της διαφήμισης και δεν ενδιαφέρονται για το θέαμα, δεν προβάλλουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό και μπορούν να διατηρούνται τόσο αμετανόητα ρομαντικοί, τόσο ξεκάθαρα κριτικοί, τόσο αρχαίγωνα ανθρώπινοι και διάφανα μαγικοί, όσο οι ήρωες των παραμυθιών της Λαλάς μας, συμπεριλαμβανομένων και του Διγενή Τσαρετούσας και του Ρωτόκριτου. Παραφωνία στο χάος της εποχής μας, αρμονία στο σύμπαν του μαγικού κόσμου που ζει στο καρπισμένο ρόδι του νου, του αλαφρίσκιο του παραμυθά, άξιος ο μισθός του. Αλλά ας μη ροζονάρω άλλο χωρίς να πρέπει, να πω μόνο ότι η γλώσσα της Εμινέ παίζει σπουδαίο ρόλο στο κτίσιμο του ποίηματος, σαν τετράψιλου πύργου παντισκαρών και στένι μπέτ τον ανέμο, κριτική χωρίς συμβιβασμούς, πλούσια και ζεστή σαν έμπειρη μάνα που διαφεντεύγει το σπιτικό της και τα παιδιά που γέννησε. Φυσικά, το έργο συνοδεύεται από κατατοπιστικό και εμπειριστατωμένο γλωσσάρι, όπου φαίνεται διπλά η αξία της κάθε λέξης, που κουβαλεί σοφία αιώνων, αποσταγμένη σάθερα πεφτική μυρωδά τη ρακή στο ποτήρι του Μερακλή, του ανθρώπου που επιμένει ανάμεσα σε σφαίρες, κομπιούτερ, πλαστικά και μολυσμένο περιβάλλον, να αντιστέκεται, να πονεί και να ερωτεύεται.

Εδώ αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας. Μία ακόμη εκπομπή, όσια και ιερά της Κρήτης, έφτασε στο τέλος της. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που μείνατε συντονισμένοι μαζί μου. Εύχομαι να μετέφερα ένα κομμάτι Κρήτης στο σπίτι σας, στην ψυχή σας. Μέχρι την επόμενη μας επικοινωνία, θα σας αποχαιρετήσω με μία μαντινάδα του Γιώργη Καράτζη από το λογοτεχνικό του έργο «Εμινέ». Λέει λοιπόν ο Γιώργης Καράτζης: «Μα και στου νου το χάλαβρο, στη πλιά κακοβολιά του, πάντα τσελπίδα στο πουλί, στελιώνει τη φωλιά του».

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πάντως, κυρίες μου, να ξέρετε, άμα ψάχνετε κινητό και τα βλέπετε όλα λαμπίκο, λουλουδένια και παραμυθένια, μπορεί και να μην είναι. Εμένα η γνώμη μου είναι μην ψάχνετε, μην ασχολείστε, συνεχίστε τη ζωή σας και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Γιατί δεν μπορεί, ξέρω να καταλάβεις κάτι. Αν νιώσεις κάτι, αλλά αν δεν νιώθεις κάτι.
3: Οι γυναίκες το καταλαβαίνουμε πάντως.
2: Συνήθως ναι, έτσι ξέρω κι εγώ. Πόσα σπίτια, καταλάβει πάντως.
3: Πόσα σπίτια κλείσαμε σήμερα.
2: Είχα
3: φάει
2: ένα κερατάκι εγώ. Το είχα καταλάβει όμως. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός? Δυσκολεύεσαι στην κατάποση, νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα.
2: Ναι, αμέ, πώς δεν μου συμβαίνει.
3: Λοιπόν, τότε θα πάρεις Trebon Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χωρίς το μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Που χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Trebon Honey. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ κρυολόγημα, λέει, πάλι και πολύ COVID.
2: Ισχύει,
3: γίνεται χαμός με COVID.
2: Εύχομαι να μην με βρείτε. Το κακό πρέπει να βάζω μάσκα πάλι.
3: Μου λέει μια μάσκες. Κυρία από την Αμερική, μας βλέπω πάλι.
2: Θα αποβλαχωθώ καταρχήν.
3: Τι?
2: Δεν χάνω, χάνω IQ. Έχω ξαναπεί όποτε παθαίνω COVID. Θέλω ένα κομμάτι ευθεία.
3: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά και με την ηλικία το ίδιο συμβαίνει.
2: Φαντάσου, στην ηλικία, στην COVID, τι θα γίνει? Θα έρχομαι εδώ πέρα και θα σα παίρνω τηλέφωνο να πείτε που είμαστε. Δεν θυμάμαι.
3: Δεν είπαμε αμνησία.
2: Παιδί μου, παθαίνω.
3: Τι παθαίνει?
2: Φεύγει.
3: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρας.
2: Το μυαλό μου, που λέγει παρά μου, έχει φυράνει το μυαλό. Εφυραίνει το κεφάλι μου. Πρέπει να.
3: Έχεις πολλά. Έχεις πολλά προτζέκτια.
2: Καλά, δεν
3: έχεις. Πολλά πράγματα που τρέχουν.
2: Ναι, δεν έχω.
3: Δεν έχει.
2: Όχι.
3: Δεν έχει λογαριασμό εδώ, λογαριασμό εκεί.
2: Αυτά τα έχω συνηθίσει πια. Δεν μου είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
3: Α.
2: Αυτό εντάξει. Αλλά πρέπει να φοράω μάσκα όταν θα είμαι με κόσμο. Εννοώ. Αρμό σε λεωφορείο, ρε παιδί μου.
3: Και σε αεροπλάνα. Κολλάει πάρα πολύ παιδιά και σε αεροπλάνα.
2: Ναι.
3: Ή
2: να πα σε ένα θέατρο, ξέρω εγώ. Θα βάλω μάσκα. Δεν την ξαναπατάω.
3: Αποκριάτικη βάλε.
2: Αποκριάτικη ή αναπνέεις.
3: Παιδιά, τι είδα σήμερα?
2: Έχει
3: σκέπαστρο πίσω αυτοκινήτου, αυτό που είναι για το πίσω αυτό, και είχε δύο μουτσούνες ζώων, που σημαίνει ότι ο από πίσω μπορεί να τις κοιτάει αυτές και να τρακάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Έλα.
3: Να έχει σχεδιάκια τον μπροστινό αυτοκινήτου.
2: Τιμάς αυτοκινή. Τώρα έχει Halloween. Τιμάσου. Πλησιάζει το Halloween. Πρέπει να το γιορτάσουμε.
3: Εκείνη η κολοκύθα.
2: Ναι.
3: Πήρα παιδιά μια κολοκύθα.
2: Ναι.
3: Λέω φτιάξτε καλά την κολοκύθα, αλλά είναι ακόμη σκληρή.
2: Δώστε τη σύντανα εκεί πέρα από τώρα. Πάρτε να οριμάσει να σα κάνει μια ωραία.
3: Χαλονοόσουπο.
2: Ναι. Να ντυθούμε, να κάνουμε, να ξεχαστούμε λίγο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, παιδιά. Πολλά.
3: Ναι, Halloween είναι ολόκληρη η χώρα, έχω να σου πω.
2: Τι εννοεί?
3: Όλη η χώρα είναι ένα τελείωμα. Καλά, Halloween.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
4: Η ώρα είναι 2:15.
5: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παιδιά, τι στιχομυθία είναι αυτή μεταξύ Καρβέλα και Βύση?
2: Τι έγινε?
3: Βγήκε η Βύση και είπε... σύμφωνα με μια εφημερίδα, Νικόλα, του παράκανες. Και απάντησε ο Νικόλας, άσε μας ρε Ανούλα που ζεις μέσα στη κλίδα, στα κότερα και στα χαβιάρια και εγώ έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό μόνο 7 χιλιαρικάκια.
2: Αμάν.
3: Αμάν, αμάν, αμάν.
2: Δούλεψε ώρα, δούλεψε ώρα, δούλεψε ώρα. Και βγήκε λέει ο Κούστας και είπε stop the press. Θέλω να τα, όλα να είναι ήρεμα, να τα βρείτε. Θα πλακώσει και αβέ και μας βλέπει όλους. Τα βράχιολιά του βρουντούν. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρήμα. Είπα, άνθρωπος, δεν θέλω να μαλώνετε. Θέλω να είμαστε εμάς τα αγαπημένοι. Έχουμε γίνει πλέον όλοι μια μεγάλη οικογένεια.
3: Σουηδική οικογένεια.
2: Και κάθε οικογένεια έχει το ζαβό της. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και εμείς τον Καρβέλα.
3: Πάντως λέει προχθές,
2: ναι,
3: χτύπησαν την πόρτα του Καρβέλα. Τίκι, τίκι, τίκι.
2: Η ΑΔΕ ναι,
3: βγήκε αυτός με το παντοφλίδι του και είπε, συγγνώμη κύριε, ποιοι είστε?
2: Εντάξει,
3: και λέει, είμαστε, λέει, από την ΑΔΕ. Α! Μπήξε, δείξε, βήκε, τους έβρισε. Τους είπε ό,τι γαλλικό ήξερε.
2: Κάτσε, είχαν τέτοιο χαρτί, εισαγγελέα. Δηλαδή, μπορεί να μου έρθει εμένα εκεί που είμαι σπίτι, εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι.
3: Και κάνει σεξ.
2: Και κάνω σεξ, μωρέ, και σεξ λυσάξει με το σεξ. Κάνω κάτι άλλο, σίγουρα θα κάνω πάντως. Βάφω τα νύχια μου, τέλος πάντων. Μπορεί να μου χτυπήσει το πορτέλι ΑΔΕ και να μου πει, γεια σας, ήρθαμε και τέτοια.
3: Φαίνεται ότι μπορεί, τι να σου πω.
2: Δεν πρέπει να έχουν μια εισαγγελική.
3: Όχι, η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχει.
2: Καλά, δεν πρέπει. Τι, αν δεν σου βαράει το κουδούνι ή να σου έχουν.
3: Τυχοκολλήσει.
2: Τυχοκολλήσει. Το κάλεσμα.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Την πρόσκληση.
3: Πάντως λέει, είχε ξεχάσει ο Κυρνίκος, ο ξεχατσιάρης,
2: ναι,
3: να δηλώσει 850.000 ευρώ.
2: Συμβαίνει καλά αυτό το πράγμα.
3: Από τα 850 χιλιάρικα, παιδιά, που προφανώς έχει εισοδήματα, πώς φτάσαμε στα 7.000. Συγγνώμη. Άρα ξόδεψε σε 2 χρόνια.
2: Εσύ δεν μου είπες, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος έκανε μια αγορά σπιτιού. Πού να τα βρει πια τα λεφτά? Τι να τα κάνει, τι έχει το λεφτόδεντρο? Ήθελε κι αυτός να πάρει ένα σπίτι, γιατί σε αυτό που έμενε αυτό.
3: Για τα γεράματα.
2: Αυτό το σπίτι
3: ήταν. Για τώρα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ήθελε να πάρει κάτι άλλο και ήθελε να άνοιξει την περιοχή που έχει μάθει και έχει ανδρωθεί και έχει δημιουργήσει στα βόρεια προάστια.
3: Ναι.
2: Πού θα πήγαινε, πού θα πήγαινε, δηλαδή, στο Περιστέρι, να τα πάρει πιο φτηνά?
3: Μια χαρά είναι.
2: Γι' αυτό μάλλον δεν έχει ο άνθρωπος. Έδωσε την, πήρε σπίτι.
3: Ναι, αλλά τώρα του λένε, επειδή φαίνεται συνταξιούχος και δεν έχει δηλώσει εισοδήματα, ξέχασε, σου λέω, να τα δηλώσει.
2: Ναι.
3: Μπήκε ο λογιστής του και τα δήλωσε, αλλά τώρα πρέπει να πει. Πόθεν έχει 850 χιλιάρικα.
2: Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα.
3: Δηλαδή αγωνιούν αυτοί που δεν έχουν, αγωνιούν και αυτοί που έχουν.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά. Να έχεις, να μην έχεις. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακά κουίτσια.
2: Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε, βγήκε και η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι, παιδιά, να σας πω, λέει κάτι. Θα μπορούσα, λέει, να την έχω εγώ χορογραφήσει στο ΆΚΑ την αναβίση, γιατί έχω τεράστια πείρα. Γέλεβε πλήτα αντί τον μπε.
3: Ήθελε και αυτή να μπει μέσα στο.
2: Ναι.
3: Στο κιούπι με το μέλι.
2: Κακώς δεν με πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο, διότι αυτό που είδα, λέει, ήταν κάτι αδιάφορο. Ναι, εγώ, λέει, σε ελληνικές ταινίες με, λέει, με το Σιλινό. Κάναμε, λέει, πιρουέτες, κολοτούμπες, σαν τις μαϊμούμπες. Ό,τι θες, λέει, κάναμε. Εντάξει, ήταν φοβερή αλήθεια.
3: Ναι, ήταν, αλλά για άλλο πράγμα, παιδιά. Όχι για συναυλία στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη, σκηνοθέτης, ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή θα μας πελάνουνε σε αυτά που λένε.
2: Εντάξει, παίρνανε πάντως. Μπορεί να χορογραφήσει τον Καρβέλα, ποτέ δεν είναι αργά.
3: Ο ηχολήπτης μας φτιάχνει το μαλλί που δεν έχει, έτσι.
14: Εννοείται.
3: Τον βλέπω ξαφνικά, ο οποίος έχει πίσω μαλλί και το ξηρίζει.
2: Δεν έχει το καλό μου.
3: Α, δεν έχει ούτε
2: όχι.
3: Πίσω.
2: Μπορεί να πάρει ένα πολύ ωραίο λαδάκι που βγάζει μαλλιά.
3: Όχι, να σου πω,
14: γιατί?
3: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει που είναι. Του κάνει στυλ.
2: Και εμένα μ' αρέσει, για κάποιον λέω που θέλει να έχει. Εμένα δεν με νοιάζει.
3: Ναι.
2: Εμένα δεν μ' άρεσαν παλιά.
3: Αρκετίνη βάζει το κεφάλι.
2: Εμένα μ' άρεσαν
3: παλιά. Αρκετίνη για να γυαλίζει.
2: Εμένα μ' άρεσαν παλιά που. Δεν μ' άρεσαν παλιά που ήταν το που αφήνανε τρίχες και ήταν τα ξέφωτα. Τώρα που το ξυρίζουν όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί.
3: Ναι, μπορεί να είσαι φαλακρός και να έχει λίγο πίσω. Εντάξει, ανάλογα.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Να.
2: Λοιπόν, το άλλο το είπες, τι έγινε με την Αντωνά και την Δρούτσα. Που βγήκε η Δρούτσα και μιλάγανε με την Αντωνά. Όχι με την Αντωνά, βγήκε στην εκπομπή που είναι και η Αντωνά και λέγανε για, για την Άννα Βύση και τον Καρβέλα. Και έκανε μια ερώτηση η Αντωνά και της είπε: αυτά σου είπε ο Λιάγκας να ρωτάει.
3: Παιδιά,
2: και είπε η Αντωνά: με συγχωρείτε, εγώ ρωτάω αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και μετά είχε βγει στον, βγήκε στον Λιάγκα και του είπε: έχουμε και τη Μαρία να κάνει ερωτήσεις. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Άκου τώρα.
3: Τα έχουν χάσει.
2: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
3: Έχουν ξεπεράσει το μέτρο. Δεν
2: είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ που επειδή είδα λίγο. Εντάξει, η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι έχει μια αγωνία να προλάβει καταρχήν να αρπάξει να πει μια κουβέντα. Το βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό θα είναι πιο άνετη.
3: Λοιπόν, να σου πω για το Pink Remember του Υγεία.
2: Να, γιατί να μην μου πεις, να μου πεις.
3: Και αυτό είναι διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, προσέχουμε για να έχουμε υγεία. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Να πούμε ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τώρα ένα ραντεβού και να το υλικοποιήσουμε όποτε εμείς θέλουμε. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Remember, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
2: Λοιπόν, έχουμε το Μίτσο που είναι αϊκάρα και λέει: Πιπίνια, τι ομάδα είστε, φοράτε τα κουνάρες, θέλω να τα μάθω όλα. Κάθε μέρα μας ρωτάει, φοράμε τα κούνια. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, βέβαια αφού οι άντρες για το κέρατο.
3: Για το κέρατο μάλλον.
2: Βέβαια αφού οι άντρες είμαστε τόσο χαϊμάνια που δεν κρατάμε κρυφτό το στοματάκι μας, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Το κέρατο βέβαια είναι κατακριτέο αυτού κακά. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος, αυτό το διάβασα, όχι, και άλλο ένα είναι. Ο Γιάννης, κορίτσια, να προσγειωθούμε λίγο και στην πραγματικότητα. Η γυναίκα ξέρει αν ο άντρας πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και ο άντρας. Απλά δεν έχει. Δεν καταλαβαίνω ότι γράφει, διότι κάνει και αυτή το ίδιο και τη είναι αδιάφορο. Όχι, παιδιά, δεν καταλαβαίνει πάντα. Δεν καταλαβαίνει. Η συγκεκριμένη δεν έχει καταλάβει πάντω. Τι να σα πω τώρα.
3: Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι πολλέ οι παροχέ. Είναι πολλά
2: όχι,
3: τα λεφτά.
2: Όχι, βλέπουμε και δύο κανονικά. Όχι, μόνο δεν είναι πάντα έτσι. Α. Όχι. Εγώ όσο δεν έχει καταλάβει, γιατί ο άλλο κρύβεται πάρα πολύ καλά και όταν λείπει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, τίκι, και γυρνάει σπίτι του. Εντάξει.
3: Και γιατί θέλει το τίκι. Δεν του κάνει το τίκι, το δικό του. Θέλει το τίκι.
2: Καταρχήν το ξέρει το τίκι τη άλλη. Η άλλη είναι 15 χρόνια μικρότερη από τη γυναίκα του. Η γυναίκα, να σα πω κάτι, από μία ηλικία και μετά που έχουν τα παιδιά. Γιατί έχουν παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν φύγει τα παιδιά του, είναι μεγάλοι, τόσο μεγάλοι. Λοιπόν, έχει τα παιδιά, έχει τη δουλειά τη. Τα παίρνουν οι γυναίκε όλα στου ώμου του και το τελευταίο που του έλειπε είναι να κάνουν και την ξαβιέρα το βράδυ και να βάλουν φούντε στα μεμέ του και να κουνιούνται.
3: Τότε. Και... αφού δεν θέλουν τότε.
2: Δηλαδή,
3: το αμπελάκι θα πάει αλλού να κουνιούνται.
2: Όχι, μην πάει να το συζητήσετε. Τη πήρε αγάπη μου, ξέρει κάτι, εγώ σε θέλω και έχω ανάγκη να κάνουμε σεξ. Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένη. Να μοιραστούμε μερικά βάρητα του σπιτιού, να έχει αυτή η όρεξη. Άμα κάτσει ο άλλο.
3: Να σου πω, έτσι δικαιολογείται αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Τι θα πει
2: σας ρωτάω, αλλά δεν απαντάτε κάριες.
3: Λέει ο Μίτσο για τις κανουκά.
2: Ρε Μίτσο, δεν φοράμε τα κουνάρες.
3: Το πρωί. Το βράδυ μπορεί να βάλουμε κανένα τα κουνάκι.
2: Τα κουνάκι, όχι τα κουνάρα. Ο Μίτσο μας φαντάζεστε εμάς τώρα που έχουμε τα δεκάποντα.
3: Βρε Μίτσο, έχεις δει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
2: Ναι, βρε, θέλεις τώρα να σπάσουμε κανένα παΐδι. Άσε μας, σε παρακαλώ.
3: Να σου πω, είναι σεξουλιάρικο όπως το λες. Να σπάσουμε κανένα παΐδι. Σε λίγο θα πεις να σκάσουμε και να σπάσουμε κανένα ισχυό.
2: Δεν έχω καμία αυτή τώρα να τσουτσουριάσει ο Μίτσος. Πάς το Μίτσο τώρα γιατί είναι στη δουλειά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του τώρα.
3: Τσουτσουριασμένο
2: το βλέπω.
3: Τσουτσουριασμένο δουλεύει καλύτερα ο Μίτσος. Μίτσο, πες μας τι δουλειά κάνεις. Γιατί για να σε λένε Μίτσο και να μιλάς για ψηλά τα κούνια. Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής, μιλάμε, να σκέφτεσαι το θηλυκό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δώσε μας curriculum vitae, δηλαδή βιογραφικό.
2: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγκάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Νότια Γαλλία.
3: Α, δεν μπορώ, μας έψει ότι είναι με τον Μπατζόπουλο. Δεν θέλω τα μακαρόνια να είναι μίσκο, το ξέρουμε, το ρουφάει το μακαρόνι. Δεν θέλουμε άλλο Miles and Morse.
2: Γιατί μου αρέσει η κοπέλα, μας έρθει βγάλει μια φωτογραφία. Αυτός είναι νόστιμος.
3: Ναι, είναι.
2: Είναι νόστιμος αυτός. Λοιπόν, μια φωτογραφία.
3: Τι είναι, παιδί μου, φαγητό και το λες.
2: Είναι, έχει άλλα το πίπερο, έχει αυτό, έχει. Είναι ωραίος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έβγαλε μια.
3: Έχει και αυτό το αστικό. Έχει,
2: και είναι... έχει και αστικό, έχει και του λιμανιού, έχει και του
3: υπεραστικού,
2: έχει και του παλουκιού. Είναι μια χαρά, πολύ ωραίος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και αν βγάλει από το γραφείο, δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο, είναι σε ένα άγαλμα, έχουν ανοίξει ένα παράθυρο.
3: Δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο.
2: Ναι, θέλει να γιωθεί, με το ξέρεις. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλοι οι σαμάνοι και οι σαμάνες σου λένε να πας να αγκαλιάζει ένα δέντρο όταν νιώθεις μια κατήφια, όταν έχει πέσει η ενέργειά σου, όταν σε έχουν στεναχωρήσει.
3: Για
2: να πάρεις ενέργεια. Από το δέντρο το οποίο είναι ριζομπή και από τη γη και να αγκαλιάσει ένα δέντρο ή να κάτσει κάτω από ένα δέντρο.
3: Λες αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας. Τώρα ότι δεν αγκαλιάζουμε τα δέντρα.
2: Παιδιά, εγώ να πάμε να ανέβουμε σε κανένα δέντρο να κάτσουμε λιγάκι μας και δούμε αλλαγή. Δεν ξέρω.
3: Σωστό και αυτό.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: δύο, εμείς οι δύο.
1: Η Βύση λέει πήγε.
0: Να ξεμαλιαζό. Μαστε.
1: Λοιπόν, η Βύση λέει πήγε στη Γαλλία. Στο Παρίσι, με αφορμή με την Κούστα, με αφορμή τη συναυλία τη Ελίν Διόν.
0: Και θέλει
1: το αποκλειστικό το έβγαλε η Τσιμψιλία.

0: Καρβέλας που, ο Καρβέλας ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή.
1: Τι τον έπιασε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, έχει ένα σημείο μηδέν που δεν ελέγχεται.
0: Είναι ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τη φύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγότερο το οικονομικό και περισσότερο. Το έχουν πολλοί άντρες αυτό, ρε παιδί μου, και άνθρωποι γενικά. Ναι. Να θέλουν να ελέγχουν τον άλλον. Και μπροστά σε αυτό μπορούν να κάνουν κακό και στον εαυτό τους κατά λάθος. Να βλάψουν τον εαυτό τους εννοώ, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κλέλια Ριοβλάτου έκλεισε τα 30 της χρόνια και θα γιόρταζε στο Πήλιο με την παρέα της. Και έτσι είπαν όλοι happy birthday.
1: Πώς τι της είπανε?
0: Happy birthday.
1: Μόνο κορίτσι, 30 είναι.
0: Πόσο θες να είναι, δεν τη βλέπεις ότι είναι 30, είναι νεότατο το κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Έχει και άλλο κύκλο θα έχει το...
1: ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή το ετοιμάζει.
0: Α, θα έχει και άλλο κύκλο.
1: Η Άννα θέλει να τελειώσει οριστικά τη σχέση με τον Νίκο Καρβέλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο Καρβέλας λέει: νιώθω σαν σκουπίδι! Σαν τρίχα πεταμένη από το ζυμάρι.
0: Πάρ' τηλέφωνο την άλλη, ναι, την τέτοια και να τα πείτε τα. Λοιπόν, κάνε και πες την, ναι.
1: Ποια?
0: Την.
1: Ανίτα Πανιά.
0: Όχι, καλέ.
1: Ποια?
0: Την άλλη τη φίλη τη που. Πες την, ναι, που πήγε στο καμαρίνι και δεν.
1: Α, τη Χριστίνα Πολίτη.
0: Πάρ' την Πολίτη και πες, κάνε καφέρα, θα πω.
1: Λοιπόν, τι λέει σε γνωστούς και φίλους ο συνθέτης που κάνει λόγο για προδοσία. Έλα βρε Νίκο μου, για προδοσία. Εν τω μεταξύ ψάχνουν, λέει, τις συναυλίες της Βίσης, το Καλλιμάρμα, τους περιοδίες στο εξωτερικό. Τώρα έχει να γίνει.
0: Ο Μίτσος μας γράφει τι φοράει, είναι στα μπουπού και μας λέει τι φοράει, σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, τι φοράει.
0: Φοράει λευκό που κάμισε, ο γκρι παντελόνι, λευκά σνίκερς, λευκά κατσάκια.
1: Τι χρώμα βρακάκι.
0: Και... το βρωμίζεις τώρα.
1: Όχι, θα μας αφού πει τα αυτό. Λέει να τα πει όλα.
0: Έχω μαζί μπουφάν με κουκούλα, μας λέει και τη μάρκα, σε μπλε ραφ, διότι μπορεί να βρέξει στα βουπού, μας λέει.
1: Και εδώ και στα νουπού. Παιδιά, χθες είχε μία μαυρίλα, ήρθε από Μύκονο και ξαφνικά βλέπω μία μαυρίλα και λέω, αλλά δεν έβρεξε χθες. Και σήμερα πήγαινε για μαυρίλα, αλλά έχει βγει ο ήλιος. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, παιδιά, ο ντόκτορ ανώμαλος? Τι ήταν αυτό?
0: Αυτός ο ντόκτορ είχε στον υπολογιστή του διάφορα βίντεο με παιδική πορνογραφία.
1: Α, μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν ξέρουν, τα κατέβαζε. Βλέπετε τώρα πώς το ανακάλυψε αυτό και ποιος, δεν ξέρω. Και βγήκε ο πατέρας του και είπε, εντάξει, εγώ στηρίζω το γιο μου. Και είπε η μαμά του, ξέρετε πόσα χρόνια λέει, θέλει, λέει, για να τελειώσει κάποιος τη ιατρική. Άσχετο.
1: Ναι, τελείως άσχετο.
0: Άσχετο, δηλαδή. Τι σχέση έχει αν έχει πολλά χρόνια τελειώσει την ιατρική με το ότι κατεβάζει τέτοια βίντεο με παιδικό πορνογραφικό υλικό, ρε παιδιά?
1: Ναι.
0: Όπως έγινε στο νεκροταφείο, δεν είχα δει σε μία που έγραφε το όνομά της, της Παπαθανούς, και μετά έγραφε με τεράστια γράμματα «γιατρός». Και λέω, δηλαδή, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: Και γιατρός και νεκρούς
0: να γράψει τώρα στον τάχο του άλλου με κεφαλαία γράμματα για πιο μεγάλα από το όνομά του, γιατρός.
1: Φαντάσου
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί,
1: η Κατερίνα Λιόλιου βγαίνει στο κέντρο με τον Σάκη Ρουβά, έτσι, και κάνει λίγο το μαλλί και ο Σάκης τη λίγο κοιτάει. Φεύγει λίγο μάτις.
0: Πιανείς?
1: Του Σάκη για την Κατερίνα Λιόλιου που θα τραγουδάνε μαζί. Ωραίο ντουετάκι.
0: Πολύ ωραίο. Είπατε, κορίτσια, σας τα είχα γράψει και την Παρασκευή και έγινε και έγινε. Μπήκε η ΑΔΕ στην υπόθεση, μπήσε η Καρβέλα. Τώρα θα τους βγει ξινό το ξεκατίνιασμα, θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για την τσέπη τους, λέει ο Νίκος. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, η Λιάννα Παπαγεωργίου λέει βγάζει συλλογή με ρούχα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, haute couture.
0: Μαύρο μποξεράκι ο Μίτσος, ενημερώνει εσένα, γιατί εγώ δεν έδειξε τόσο ενδιαφέρον, οπότε ασχολείται με σένα. Και σε ρωτάει η Μαρία Ισουν Μύκονο, τι ταραβέρια έχεις εκεί? Θα μου κανονίσεις φιλοξενία όταν παίξουν Μύκονο Σάικ το Μάρτιο.
1: Μύκονο Σάικ. Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα πω ότι πάμε σε διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα μαλλιά, το Tonosan Skin Hair Nails Booster.
0: Έχουμε και κάποιους που γράφουν, ναι, τόσα προβλήματα έχουμε στην φοιτητική ώρα, ασχολούμαστε όλα με τη βύση και την ρευτό και δεν κοιτάμε που δεν έχουμε να πληρώσουμε τα παιδιά. Και το ένα κοιτάμε και το άλλο. Με το ένα μάτι κοιτάω ότι δεν έχω να πληρώσω.
1: Αλλά για να ξεχνιέμαι.
0: Το πετρέλαιο ή το σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό ή τη βενζίνη, τα κέρατά μου τα τράγει και με το άλλο μάτι αληθωρίζω προς βύση τέτοιο και κοινό βγει καλύτερα. Όχι, λέω εδώ καλύτερα, ξεχνάω τι

0: έβλεπε το δεξί μάτι πριν λίγο. Αυτό.
1: Παιδι, τέτοια ακρίβεια πάντως δεν είχαμε ξανά ποτέ στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και η μισθή. Είναι και η μισθή που είναι στο πάτωμα. Είναι όλα. Είναι σε συνδυασμό η μισθή που είναι πάτωμα με την ακρίβεια που μας έχει ξεπατώσει. Μας έχετε ξεπατώσει πια. Αχ, δεν μπορώ.
1: Σε βλέπω αγανακτισμένη.
0: Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδί
1: πόσο,
0: μου.
1: Πόσο να σφίξουμε το ζωνάρι πια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Κάνε ντεκόρ, με λίγο ντεκόρ ξεχνιέσαι. Ήρθε το βάζο.
0: Ήρθε το βάζο, μου το έφερε ένα. Εν τω μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο.
1: Το εκτελώνησε.
0: Να το εκτελώνησα με χίλιου καημού και κόπου. Τέλος πάντων. Το φέρνουν λοιπόν. Και ενώ είμαι εδώ τώρα εγώ και κάνω την Παρασκευή έγινε αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο ο κούριερ και μου λέει γεια σα, λέει μα απ' έξω. Μπράβο, λέω. Και τι να κάνω εγώ, του λέω, από εδώ που είμαι τώρα. Τι να κάνω, του λέω. Μου λέει, ναι, αλλά εγώ είμαι απ' έξω. Λέω, ρε παιδιά, 2026, δεν έχετε κουτί να το βάλετε πουθενά. Δεν τηλεφωνείτε πριν να συνονοηθούμε. Δεν έχετε ένα τόνο να βλέπουμε τη διαδρομή σας απ' έξω. Τώρα τι να σε κάνω. Του λέω, σε παρακαλώ. Του είπα τέλος πάντων πού να πάει, πήγε πίσω από τον καράζ, άνοιξε την πόρτα μου, ότι βλέπει, είπε τα χαλιά τη, καρέκλες όλα που τα είχα εκεί πεταμένα. Να το βάλω, λέει εκεί, άντε, του λέω, βάλω το εκεί πέρα το βάζω. Πρέπει να μου υπογράψει, λέει κάποιος. Παίρνω την ευθύνη, εγώ λέω, του βάζου. Άστο βρε άνθρωπε μου και φύγε. Και έτσι το παρέλαβα το βάζω.
1: Το πήρες, το ανέβασα.
0: Το ανέβασα πάνω, το άνοιξα, ναι. Το σκούπισα, το φίλησα, το χαιρέτησα, του λέω πώς ήταν το ταξίδι από τη Σκωτία, πώς τα πέρασες. Το έβαλα στο τζάκι, κούκλα είναι. Φαντάσου να μην ήταν ωραίο, ε.
1: Σου πέρασε.
0: Θα το είχα πάρει, το χαπάκι, θα το είχα πάρει καφέ, δεν θα είχα βγει στον δρόμο και θα έκανα έτσι.
1: Περίμενε, σου πέρασε τώρα ο ενθουσιασμός ή. Γιατί είχε τέτοιο κόπο.
0: Τώρα άσε τώρα. Ρε παιδί μου.
1: Τώρα λείπει κάτι άλλο.
0: Όταν φτιάχνεις κάτι.
1: Αχ, μου έχει περάσει εμένα, γενικότερα μου έχει περάσει αυτό.
0: Εγώ τώρα μιλάω για μπιχλιμπίδια, δεν μιλάω τώρα για σοβαρά.
1: Μου έχει περάσει και για μπιχλιμπίδια και για μη μπιχλιμπίδια. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην μπαίνεις, να μην βλέπεις τίποτα. Οικονομία! Δεν βλέπεις βιτρίνες, δεν βλέπεις αυτά, ασχολείσαι με άλλα. Κοιτάς τι ωραία μέρα σήμερα.
0: Τι είπα την ωραία μέρα, ρε παιδί μου, φτάνει. Είμαι στο κινητό, εν τω μεταξύ. Φταίει και αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή. Έτσι, κάνω εγώ έτσι, έρχομαι και μου βγάζει. Βάζα, πήγκαν, χαλιά, θάματα, θάματα, βιντάκια, βιντάκια, βιντάκια, ατά, φωτάκια, εκείνο, το α, πατάω.
1: Ναι.
0: Και αρχίζω και εγώ. Και τώρα έχω βρει ένα άλλο. Βρε, δεν σου είπα ότι έχουν βρει οι Κινέζοι, κάνανε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για όποιον θέλει να ψωνίζει και δεν έχει μία και ψωνίζει εικονικά και δεν χρεώνει τίποτα.
1: Ωραία,
0: και
1: βάζεις
0: αυτό. Αντουκάρτ. Κίνο. Αντουκάρτ. Αντουκάρτ. Άρα και μετά ξέρω εγώ και λέει: ολοκληρώσει την αγορά, την ολοκληρώνει. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.
1: Και το έκανες.
0: Και πας και κοιμάσαι.
1: Εξάρτηση είναι αυτό.
0: Και νιώθεις γιατί.
1: Κάτσε ρε φίλε, εξάρτηση είναι αυτό.
0: Ναι, απλά μετά δεν. Ρε παιδιά, δεν νιώθεις μία λίγο άδεια που τα ψώνισες, ας πούμε, εικονικά.
1: Ναι.
0: Δεν τα περιμένεις να έρθουνε. Δεν είναι μία ματιότητα αυτό. Δηλαδή να την κάνω όλη τη διαδικασία για μετά να μην περιμένω να ανάρθουνε. Οπότε δεν το κάνω. Άρα το βγάλανε λίγοι εξαρτημένους. Εγώ δεν είμαι τόσο.
1: Εκεί σε βλέπω,
0: δεν
1: σύντομα.
0: Είμαι, δεν είμαι. Απλά εκεί όπως κοίταζα τώρα, είναι ας πούμε τα βάλα αυτά εκεί. Μετά είναι το τραπέζι, μετά είναι ο καναπέζι, μετά είναι ένα μπαουλάκι. Τώρα το μπαουλάκι θέλει κάτι τσιας, να κάνει όπως λέει η Kelly West, ένα διάλογο με το διακοσμητικό.
1: Άστο να είναι στο μονόλογο. Οι καλύτερες παραστάσεις αυτή τη στιγμή είναι μονόλογοι.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Εκεί φαίνεται το ταλέντο.
0: Οι καλύτερες ή οι φτηνότερες.
1: Και οι φτηνότερες. Άστο ρε παιδί μου, θα βάλεις το άλλο μετά κάτι άλλο θα θέλει και δεν τελειώνει.
0: Με αυτό είναι ωραίο, δεν τελειώνει. Γιατί άμα τελειώνει, τι θα είχαμε να κάνω μετά εγώ με τον κόρ. Θα πήγαινε, θα έλεγα, θα χτύπα καμπόρι, θα έλεγα παιδιά, να σε διακοσμίσω το σπίτι.
1: Δώστε μου την κάρτα σας.
0: Έτσι.
2: Φόβι! Τι γουάι!

0: Σίτο. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Φωνή του Τζάκερ λέει κολυμπούσες στις ουσίες. Στώρα στα 30 χρόνια η Άλμπα αποκαλύπτει στα social media ότι το τελευταίο πράγμα που την ένοιαζε εκείνη την εποχή ήταν οι σπουδές της. Όλο αλητεία, μουσική.
15: Εντάξει,
14: και ουσίες.
15: Εντάξει, το πέρα στη φάση του. Λοιπόν, αντιμέτωποι λέει με ιδιαίτερα πιεστική πρακτική βρίσκονται κάποιοι οδηγοί σε χώρους σου, σε χώρους στάθμευσης και λιμάνια όπου έρχονται άγνωστοι.
14: Ναι.
15: Έτσι. Πάνε σου παίρνουν τους καθαριστήρες, σου βάζουν καινούριους και σου λένε πλήρωσέ με για τους καινούριους. Χωρίς να ρωτήσουν.
14: Α, μου έχει τύχει σε σούπερ μάρκετ.
15: Με καθαριστήρες.
14: Ναι.
15: Να σου βγάλουν το αυτοκίνητο.
14: Όχι. Να γίνουν πάρα πολύ πιεστικοί, προκειμένου να σου λέει έχει χαλάσει. Και παίρνουν από λάστιχα, παιδιά, από παλιά λάστιχα αυτοκινήτου και τα φτιάχνουν. Ναι.
15: Ναι.
14: Και στο πουλάνε και σου λένε έλα μωρέ, έχει χαλάσει ο καθαριστήρας κλπ. Κλπ.
15: Εκεί στο λιμάνι λοιπόν λέει στη Ραφίνα και λοιπά και σε σούπερ μάρκετ εκεί στη Ραφίνα, πήγαν λέει τους βγάζουν, ναι, τους βάζουν γρήγορα. Βάζουν τους καινούριους και σου λέει πλήρωσε με, σου βάλα καινούριους καθαριστήρες.
14: Α, ωραία. Χωρίς
15: να πάρουν την άδεια.
14: Καλέ, δεν είμαστε καλά.
15: Εγώ, παιδιά, όταν δεν έρθει να μου καθαρίσει το τζάμπι.
14: Δεν γίνεται, ντροπή.
15: Του λέει, α πούμε, του λέω ότι κάνει νόημα, δεν θέλω. Και είναι το αμάξι πλημμένο και αρχίζει. Πρέπει να με ελέγχει, να με έχει πει εμένα, ναι, να με έχει βγάλει τσατσά σε τέτοιο. Βετετάνα, βετετόλα, τι, στη δική του γλώσσα όμως. Το βλέπεις.
14: Άμα δεν καταλαβαίνεις, άμα δεν καταλαβαίνεις, σε νοιάζει.
15: Απ' τη μούρη του όμως του βλέπεις, σου έχει καταραστεί να βρεις την κολόνα απέναντι.
14: Ναι. Λοιπόν, άκου, γνώρισε ένα ζωγράφο.
15: Ναι.
14: Σαμάνο.
15: Νάτα!
14: Όπα! Ο οποίος ζωγραφίσει τα πορτρέτα ανάποδα.
15: Τι δηλαδή
14: το κεφάλι είναι από κάτω και μετά το γυρίζει και έρχεται αυτό. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι δουλειά κάνεις,
15: ναι,
14: σε φαντάζεται, κάνει meditation και σε ζωγραφίζει με άλλο αντικείμενο. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ραδιοφωνική παραγωγός, θα πάρει ένα μικρόφωνο και θα βουτήξει το μικρόφωνο στην πογιά και θα σε ζωγραφίζει.
15: Yes.
14: Ζωγραφίζει το Μαραντόνα με μπάλα. Έναν φοβερό μπασκετμπολίστα με μπάλα του μπάσκετ.
15: Άμα είσαι γυναικολόγος, δηλαδή με τι σε ζωγραφίζει.
14: Θα πάρει ένα. Όχι με το αυτό, φαντάζομαι. Με ένα όργανο. Με αυτό που κάνει το pap test. Με το πατζαμπάρι του pap test. Και εσύ τώρα.
15: Ναι. Ο Μίτσος λέει δεν του αρέσει η Λιόλιου.
14: Εντάξει,
15: δεν του αρέσει το Μίτσο.
14: Το να μας προτιμάει από τη Λιόλιου
15: είναι
14: μεγάλο σου ξέμα.
15: Δεν νιώθει αυτή τη στιγμή μια αναπτέρωση.
14: Κάνει σου ξέ. Τι θα μας πει το Ελενάκι για τη Vodafone με αυτή τη γάργαρη σπάνια φωνή που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν πάρει να την κάνουν εμείς. Δεν
15: μα έλατε, λοιπόν.
14: Να πεις είμαι ψηλή.
15: Ποιος θα με πιστέψει καλά τώρα, αφού δεν ξέρουν τι φωνή.
14: Συγγνώμη, δεν έχεις δει στο.
15: Που πήγα και μου είπαν είστε τα κακακόρια και ήταν και νέο παιδί, ποιος μου το είπε που ήμουν.
14: Α, ωραία, χτίζουμε. Εμείς και βίση χτίζουμε τις επόμενες γενιές.
15: Που ήμουνα. Πού ήμουνα, είσαι στις λέει τα κακά κορίτσια. Πού ήμουν, δεν θυμάμαι παιδιά τίποτα, τι πράγμα είναι αυτό.
14: Λοιπόν, να πω εγώ μια διαφήμιση.
15: Να πεις,
14: θέλεις,
15: ναι,
14: καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι.
15: Αυτό βερζινάδικο ήμουνα.
14: Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά με 20 λεπτά.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
16: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
16: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Ιστοτόπου, τις οποίες αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποδεχθεί πρόσκληση από το Αμερικανικό Ειδησιογραφικό Δίκτυο Breitbart News Network, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου Breitbart Summit που διοργανώνεται διεθνώς με σημείο κίνησης στην Αθήνα. Το συνέδριο αυτό, τονίζουν οι ίδιες πηγές, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικότητων, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη διατηλεατική συνεργασία και τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και θα επεκταθούν σε χαλκιδικές σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια. Βροχές αύριο και στην Αττική από το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα τεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Την ευθύνη για την επαλήθευση ηλικίας θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την απαγόρευση. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Καταλήγει το πόρισμα της εταιρείας που έλεγξε τις ολινώσεις και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά του Δήμου τονίζει ότι η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη. Σημειώνει ότι μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα ανήκει και επίσημα ο Βασίλης Κόκαλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Κόκαλης είχε υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εβδομάδας αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάδα ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Χάθηκε ο παιδευτικός χαρακτήρας της πολιτικής με το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκάλεσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Εκτίμησε ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε το άρθρο καθώς βλέπει την κάμψη των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είπε πως αυτό που έβγαλε με το άρθρο του κύριος Καρτερός είναι διαλυτικό άγχος για τον κύριο Τσίπρα. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη θεωρούν οι αστυνομικές πηγές στον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκαλέσει ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, αρνούνται τις κατηγορίες. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στην Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Συγκέντρωση φοιτητών αύριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος της κινητοποίησης να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των φοιτητών για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στέγαση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, Μαρία Κουράκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν την 5η η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη ο 14χρονος που άνοιξε πύρη σε σχολείο στην Ομπάνη κοντά στη Μασσαλία στην Νότια Γαλλία, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου και μια καθηγήτρια. Στα αθλητικά, νίκες στο τένις για Τσιτσιπά και Σάκαρη. Ο πρώτος εξασφάλισε την πρόκληση στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, επικρατώντας με 2-1 του Αμερικανού Taylor Fritz, ενώ η Σάκαρη ξεκίνησε με το δεξί στο Johan Open, νικώντας την Κροάτσα Ντόνα Βέκιτς με 2-0 σετ. Ξεκίνησε πριν λίγο ο ποδοσφαιρικός αγώνας Πανιωνίου ΠΑΟΚ Β' για τη Super Bet League 2.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,99% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Βόντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Τα κακά κορίτσια.
6: Το ήξερες, βρε, ότι το μάτι έχει και αυτό δικό του σύστημα.
5: Το μάτι μας.
6: Αυτοκαθαρισμού. Μέχρι τώρα ήξερε για το αυτή και για το τι.
5: Όλα. Και, τα δάκρυα είναι.
6: Δεν είναι μόνο τα δάκρυα, γιατί άμα δεν κλαις, τι δεν κάνεις. Αν είσαι μόνο μόνιμα χαρούμενος όπως είμαι εγώ. Όλη μέρα γελάω.
5: Υγραίνεται το μάτι. Υγραίνεται το μάτι, ρε παιδί.
6: Υπάρχει, λέει, πίσω από το μάτι μία λευκή οδός. Όπου φεύγει από εκεί το.
5: Άσε με, μωρέ, τώρα
6: και
5: εσύ.
6: Και καθαρίζεται και πηγαίνει στο λαιμό και μετά πηγαίνει και.
5: Τι?
6: Ναι.
5: Πηγαίνει στο λαιμό.
6: Έχει μία ειδική αυτή πίσω από το μάτι που καθαρίζει.
5: Λοιπόν, οι δίδυμοι, δείτε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σα. Προτιμήστε μια παρέα. Για παρέα αυτού που αναζητούν τη συντροφιά σα. Και γενικά βρείτε το θάρρο να πλησιάσετε κάποιου οι οποίοι έχουν γίνει το αποθυμένο σα.
6: Αμά, κυνηγά, εγώ αποθυμένα τώρα.
5: Άντε. Ιχθύς, κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο. Και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα στους άλλους το περιθώριο να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε και οι ίδιοι αποφάσεις. Συγγνώμη, το μισό είναι αντιφατικό με το άλλο μισό.
6: Δεν είναι.
5: Παιδιά, να σας πω.
6: Για άλλο μισό δεν έχει μπερδευτεί. Όχι εσύ. Έχει μπερδευτεί ο αστρολόγος.
5: Ναι.
6: Εγώ δεν παίρνω περσούζαν. Μιλάει όλη την πονάει το κανείς της αυτή η γραφή.
5: Πάντως, ρε παιδιά,
6: ναι,
5: λένε και κάποια πράγματα γενικά πολύ καλά, έτσι.
6: Δηλαδή. Τι διάβασες και τι ταυτίστηκες?
5: Διάβασα και τα
6: φυσικά. Του αστρολόγου λες τώρα.
5: Ναι, διάβασα ότι είναι η εποχή των αποκαλύψεων και η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν όλο και πράγματα.
6: Πες μου τώρα, ποια εποχή δεν είναι των αποκαλύψεων?
5: Όχι, εντάξει, τόσο πολύ να ξεσκεπάζονται καταστάσεις και πρόσωπα και τέτοια, τόσο πολύ δεν νομίζω ότι ήταν πάντα.
6: Λες εσύ.
5: Κατά καιρούς το
6: προσωπικό
5: περνάμε.
6: Προσωπικό λέμε τώρα ή γενικών?
5: Γενικών.
6: Α.
5: Γενικών, ρε παιδί μου. Μαθαίνουμε τι γίνεται σε κράτη, τι γίνεται σε πρόσωπα, τι γίνεται σε επιχειρηματικούς κύκλους. Για φαίνονται πια όλα αφορά παρτίδα.
6: Ναι.
5: Πολλές αποκαλύψεις και λέει όλα ξεκινώνονται.
6: Πάντως εμάς μας έχουν πρίξει σαν ψάρια οι αστρολόγοι από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, τον Νοέμβρη από το καλοκαίρι, η εποχή του ηχθεί και αυτό και λεφτά και εγκομενικά και θα τρέχουμε στα λιβάδια με κατσεμασμένα βρακιά και ξέπλε και αυτές, πλεξούδες, τίποτα. Μπούρδες, κατσαρές. Περιμένουμε από Σεπτέμβρη μετά Οκτώβριο, μετά το πάνε Νοέμβρη, μετά Δεκέμβρη, τίποτα. Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
5: Ναι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα
6: μετά δεν είναι πρώτη δεκαημέρου, είναι ούτε του δεκαημέρου. Μιλάω με το τρίτο δεκαημέρου, λέει τα χάλια μας τα μαύρα. Μιλάω με το δεύτερο δεκαημέρου, τα χάλια μας τα μαύρα. Μιλάω με το πρώτο δεκαημέρου, τίποτα. Δεν ξανασχολούμαι. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι, τι,
6: έχεις είναι ένα... και κάτι άλλο αστρολόγοι που τα λένε όλα μαύρα το μεταξύ. Μαύρα.
5: Άλλοι τα λένε μαύρα και άλλοι τα λένε πολύ άσπρα.
6: Ναι, και άλλοι τα λένε άσπρα. Βάλτε παιδιά λίγο. Γίνεται λίγο πιο αντικειμενική, αλλά δεν βγαίνουν γενικά.
5: Τι πρόβλημα έχει εκεί με το Δήμο σου? Τι έχει γίνει, γίνεται χαμό.
6: Στο Δήμο που μα θέλουν, στο Δήμο Γλυφάδα θέλουν να βάλουν.
5: Είναι η Άνω Γλυφάδα, είναι σαν τη Ραχούλα την πάνω και την κάτω.
6: Όχι, γενικά θέλουν να βάλουν, πώς το λένε, πληρωμένη στάθμευση. Και έχουν χωρίσει τη Γλυφάδα, δεν είναι μόνο αυτό, έχουν χωρίσει και τη Γλυφάδα. Θέλουν να χωρίσουν τη Γλυφάδα σε ζώνες. Δηλαδή και ζώνες η κάτω Γλυφάδα και ζώνες η πάνω Γλυφάδα. Αν εγώ, λοιπόν,
5: που άρα μάνα... τη Γλυφάδα την έχουν χωρίσει στα δύο.
6: Την έχουν χωρίσει σε πολλές ζώνες.
5: Α.
6: Σε πολλές ζώνες. Έτσι, όπου θα υπάρχει η πληρωμένη στάθμευση. Θέλω λοιπόν εγώ που είμαι στην πάνω Γλυφάδα και είμαι στο Πυρνάρι να πάρω τα τακουνάκια μου που λέει και να βάλω τις τακουνάρες μου που λέει και ο Αιγτζής ο φίλος μας και να κατέβω κάτω να κάνω μια δουλειά. Θα πρέπει να πληρώσω. Πρέπει να πληρώσω θέση στάθμευση. Πάρκινγκ. Όχι πάρκινγκ, θέση στάθμευσης. Θέλει ο ένας από κάτω να έρθει πάνω να ψωνίσει κάτι. Θα πρέπει να πληρώσει στάθμευση. Θέλει ένας από στην κάτω Γλυφάδα, από τη μία πλευρά της κάτω Γλυφάδας, να πάει στην άλλη που είναι το γκολφ, να πάρει κάτι. Θα πληρώσει στάθμευση.
5: Άρα σε τι ζώνη μιλάμε, για πόσο μεγάλη.
6: Είναι γύρω στη, από ό,τι είδα, γιατί έχουν φτιάξει έναν χάρτη, ας πούμε, είναι γύρω στις 5 με 6 ζώνες. Διαφορετικές, όπου όταν φεύγεις από τη μία ζώνη και πηγαίνεις στην άλλη, θα πληρώνεις.
5: Και,
6: και λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, άντε πες εντάξει, θα πάρω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το λύσω. Έρχονται μένα στο σπίτι, κάνω ένα πάρτι εγώ στο σπίτι μου. Έτσι, και έρχεται κόσμος. Αυτοί όλοι θα πληρώσουν πάρκι.
5: Όχι, γιατί είναι κάποιες ώρες, μωρέ.
6: Όχι. Δεν έχουν βάλει προς το παρόν ώρες.
5: Δεν θα είναι μέχρι τις 9 το βράδυ.
6: Δεν ξέρω. Δεν έχουν βάλει προς το παρόν ώρες. Αν είναι μέχρι τις 9 το βράδυ, να το ξεκινάω το πάρτι στις 10.
5: Περίμενε όμως. Έλα. Αυτό δεν είναι για χώρους που είναι αγορές. Δεν νομίζω ότι είναι έξω από τα σπίτια. Ότι θα έχει παρκόμετρα έξω από τα σπίτια.
6: Θα έχει και έξω από τα σπίτια. Δηλαδή, τα σπίτια. Δηλαδή θα μπορώ να παρκάρω εγώ στη ζώνη τη δική μου που είναι το σπίτι μου και γύρω-γύρω. Κάνατε 3-4 τετράγωνα. Άμα πάω όμως πιο κάτω, δεν θα μπορώ. Δεν είναι η δική
5: κομμένες,
6: μου ζώνη.
5: Κομμένες
6: είναι
5: οι επισκέψεις.
6: Και έχει γίνει χαμό. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό τώρα, παιδιά. Δεν το πιάνω το υπονοούμενο. Δηλαδή να μην μπορείς να είσαι κάτοικος μιας περιοχής και να πρέπει να πληρώνεις την περιοχή σου ως κάτοικος για να παρκάρεις, για να πας να κάνεις μια δουλειά. Και άντε πες εγώ την πήγα και την έκανα τη δουλειά. Ο άλλος που δουλεύει, να πάτε λέει να παρκάρετε λέει από κάτω λέει από την παραλία εκεί. Μα πες ότι είναι μια γυναίκα που έχει τη μητέρα της την ηλικιωμένη και θέλει να την πάει στο γιατρό. Πώς θα την αφαίρεις από την κάτω γλυφά, από την παραλία κάτω, όπα. Από την παραλία κάτω να έρχεσαι πάνω να περπατήσει η γυναίκα, ας πούμε, η συγκεκριμένη, γιατί είναι ηλικιωμένη. Να την πάει στο γιατρό. Δεν μας τα λένε πολύ καλά.
5: Εσύ έλεγες ότι ο δήμαρχός σας είναι πάρα πολύ
6: καλός. Είναι πολύ καλός αυτό. Είναι πολύ καλός, αλλά στο συγκεκριμένο είναι λάθος. Να μην το πω.
5: Άμα διαμαρτυρηθείτε όλοι οι κάτοικοι μαζί, φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει.
6: Έτσι νομίζω κι εγώ.
5: Ναι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάτι ακόμη για τη Vodafone.
6: Να διαβάσουμε.
5: Για να δούμε τι θα ακούσουμε για τη Vodafone.
6: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Η Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
16: Γεια σας!
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
14: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
15: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
9: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Θέλω να είσαι νοικοκυρά, να πηγαίνεις στο σπίτι σου και να φτιάχνεις κουκουρουκουκού σου πιτσές. Κουκουρουκουκού γιαχνί. Η σούπα, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο είδος.
16: Σιγά καλέ.
9: Δεν είναι.
16: Όχι.
9: Γιατί έχεις φτιάξει ποτέ?
16: Α, ναι.
9: Τι
16: και
9: σούπα?
16: Πολύ ωραία κοτόσουπα, πάρα πολύ ωραία.
9: Α, ναι.
16: Δεν είναι τίποτα.
9: Καλά,
16: έχω φτιάξει πέντε καζάνι. Ένα καζάνι τόσο έτρωγα, κοντεύα να βγάλω φτερά.
9: Συγγνώμη, με αυγολεμονώ.
16: Ναι.
9: Α, τι ωραία.
16: Πάρα πολύ ωραία.
9: Πιο ωραία σούπα.
16: Πολύ ωραία.
9: Αυτή και η μαγειρίτσα θεωρώ. Α, όχι, μου αρέσει και μπροκολόσουπα.
16: Και εμένα. Εγώ φτιάξω και μπροκολόσουπα. Και με κρέμα γάλα. Παίρνεις αυτό το.
9: Κάτσε μου ρε και εσύ με κρέμα γάλα.
16: Με λίγη κρέμα γάλα. Πάσε με καλέ λίγη κρέμα γάλα. Για να δέσει ωραία. Και παίρνεις αυτό.
9: Βάλε
16: το...
9: λίγο βουτυράκι.
16: Δεν και τι να βάλω βουτυράκι. Βάλω κρέμα γάλα light.
9: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, ο Δήμος βγήκαν για την Κυψέλη, βγήκε το. Πώς το λένε και είπανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
9: Α, αφού το είπε ο Υπουργός Υποδομών.
16: Δεν συντρέχει λόγο σε κέντρο στο κτίριο. Καθίστε μέσα και μετράτε τις δρογμές σας με την ησυχία σας.
9: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
16: Δηλαδή, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Άντε, πες ότι που οι ρογμές που συνδημιουργήθηκαν έχουν περάσει το ποσοστό ασφαλείας, έτσι. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι μένουν σε κάτι, σε ένα ισόγειο και δεν μπορούν να μπουν σπίτι τους γιατί έχει σηκωθεί το τέτοιο, τι θα κάνουν?
9: Όχι,
16: δηλαδή.
9: Σηκωθεί. Ό,τι σηκώνεται καλό είναι.
16: Το δάπεδο.
9: Ακόμη και το δάπεδο.
16: Έβρισκε, λέει, πόρτα. Μετά
9: α, μεγάλη επιτυχία.
16: Και σου λέει τώρα ότι δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα, παιδιά. Να μια χαρά να μένετε εκεί.
9: Να. Αν έχει τον τοίχο, είναι ρε παιδί μου, βάλε ένα βαζάκι μέσα. Κάνε στη...
16: Το θέμα δεν είναι να μην το βλέπει. Το θέμα είναι ότι σου λέει. Τώρα ποιον εμπιστεύεσαι, εδώ πέρα δεν βλέπεις τι έχει γίνει. Ποιον δηλαδή εμπιστεύεσαι κάποιον που σου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι.
9: Πάντως στην Γκράβα πήγανε, λέει, και εξετάσανε τη μύριζε και είπαν ότι τελικά δεν υπάρχει διαρροή αερίου και παιδάκια γυρίστε στο σχολείο σας, αλλά ο δήμαρχος να εξετάσει περαιτέρω. Θα είχαν βάλει καμιά αμπούλα. Θυμάσαι αυτές τις αμπούλες όταν δεν θέλαμε να κάνουμε μάθημα?
16: Όχι αμπούλες, πέρανε για βόμβα εμάς.
9: Για βόμβα, αλλά αμπούλες δεν βάζατε?
16: Όχι, βόμβα. Παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε.
9: Αυτές οι αμπούλες τι ήταν, παιδιά?
16: Αμπούλες βρώμας, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
9: Ναι, ήταν σαν να είχαν χαλάσει.
16: Αλλά πρέπει και λέγανε, παιδιά, έχουμε τηλέφωνο, λέει, για βόμβα πρέπει να κενώσουμε στεναχώρια. Καθόμαστε, βγαίναμε, έβγαμε εμείς.
9: Ναι.
16: Πηγαίναμε και πίναμε εκεί καφέ στο. Δεν θυμάμαι πάλι που το είχαμε βρει και δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, ναι.
9: Και τρώγατε γλυκάκια και κουτσομπολιά και τέτοια.
16: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Μάλιστα.
16: Δεν ήταν ωραία που βάζανε βόμβες, αλλά δεν βάζανε καταρχήν.
9: Ναι, καλά.
16: Αλλά ήταν. Αυτό λέγαμε καμιά φορά, χάθηκε όταν είχαμε διαγώνισμα. Δεν λέγαμε να βάζε τώρα ένας μια βομβούλα.
9: Γιατί, συγγνώμη.
16: Να, μάλλον να παίρνει τηλέφωνο και να βάζε.
9: Συγγνώμη,
16: να
9: τηλέφωνο και μαθητές δεν τηλεφωνούσαν για αυτές τις βόμβες.
16: Δεν το ξέρω.
9: Εδώ ποιος να έπαιρνε.
16: Δεν ξέρω.
9: Δηλαδή, πες μου, ποιος να.
16: Πάντως,
9: άσχετος...
16: όποιος έπαιρνε, παιδιά, δεν είχε συνονεθεί και με τους υπόλοιπους. να πάρει κάποιος στο δικό μας διαγώνισμα να απειλήσει για βόμβα.
9: Άχρησε εσύ ούτε αυτό, δεν ξέρω τι να κάνετε.
16: Και ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλαμε. Ή έμπαινε ο καθηγητής και έλεγε: βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Πω, πω, αδερφάκι.
9: Να σου πω, δεν κατάλαβες. Είναι στο μια αγωνία.
16: Στο Bloomberg πήγαμε κάθε Bloomberg.
9: Μια αγωνία που την έχω ακόμη και τώρα. Το βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
16: Τι πράγμα ήταν αυτό.
9: Δηλαδή.
16: Άμα... ψυχολογικός πόλεμος να έρθουν οι ψυχολόγοι όλοι.
9: Καλύτερα δεν είναι να ξέρεις ότι θα βάλει διαγώνισμα.
16: Ναι, γιατί ξέρεις ότι θα πας χάλια και δεν έχεις άγχος. Ενώ στο άλλο, όταν είναι μια κολλά χαρτί, αγχώνεσαι που θα πρώτο αντιγράψεις. Και αυτό δημιουργεί μια ταχυπαλμία, ένα πρόβλημα. Δεν έχεις κάνει σκονάκι, δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία της ζωής. Είχα μια μπροστινή.
9: Τι?
16: Την μπροστινή, πώς την έγραψα, δεν θυμάμαι.
9: Και τη έλεγες, έλα μωρέ, να την γράψω. Σήκωσε,
16: φίλο. Είχαμε κάνει συμφωνία. Μου έλεγε, ποτέ θα τα τελειώσω και θα γράψω. Και μετά, άμα τελειώσω, μου λέει, θα στα δείχνω. Τη λέω εντάξει. Οπότε ήμουν εγώ πίσω. Τελείωσε!
9: Κάτσε, ρε παιδί μου, όμως.
16: Τελείωνε!
9: Μέχρι να τελειώσει, όμως, εσύ τι έκανες?
16: Ό,τι ήξερα, εγώ τα υπόλοιπα έκανα. Δύο-τρία ήταν.
9: Έπαιρνες κάτι. Τρία στα πόσα.
16: Και το μεταξύ, εγώ είχα να θρέψω και άλλα στόματα. Περιμένα από μένα και οι διπλανές από δίπλα.
9: Πού να προλάβετε,
16: γιατί ήμουν εγώ, η πιο θαραλέα.
9: Περίμενε.
16: Η διπλανή μου ήταν ένα ούφο, η μία. Καλό κοριτσάκι, αλλά δεν
9: πού
16: ήταν.
9: Πού να προλάβετε,
16: η άλλη την άλλη ήταν στην κοσμάρα τη και περιμέναν όλοι να γράψω εγώ, να τη γράψω εγώ, να τη γράψουν αυτέ.
9: Πες μου.
16: Και έλεγα, παιδιά, έχω πάρα πολλές ευθύνες στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ έτσι.
9: Από μικρή σου στα πάσα να κεφτάνε.
16: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τελικά τέλειωνε αυτή. Έγραφα και έκανε την κόλλα έτσι,
9: ναι,
16: στο πλάι, ότι την έλεγχε και κακομοίρη, εγώ είχα στραβωθεί. Και αντέγραφα κακομοίρη, στα μαθηματικά αυτό, στα μαθηματικά.
9: Να σου πω, το πιο περίεργο σκονάκι που έχεις κάνει ήταν πού, σε τι, που έκανε σκονάκι.
16: Περίεργο.
9: Στα μπουτιά.
16: Αυτό το κάναμε όλοι. Το πιο ωραίο ήταν που το είχα δει από μία άλλη. Το είχα δει από μία άλλη.
9: Ευρηματική.
16: Και είχα ζηλέψει, λέω, αυτό είναι τεχνολογία, όχι μπουρδες. Έβαζε ένα χαρτάκι.
9: Κάτω από το.
16: Κάτω από το πιάνε με μία πινέζα. Και του έκανε ένα τάγκ και μπαίνει αυτό. Και αυτό γυρνάει και μπαίνει μέσα από το γραφείο, δεν το βλέπες.
9: Περίμενε.
16: Και μετά το βγάζε.
9: Περίμενε, εξήγησε στον κόσμο κάτι.
16: Ήταν, ρε παιδί μου, έπαιρνε το χαρτάκι. Και είχε γράψει πάνω με μικρά μικρά το μεταξύ γραμματάκια όλο το βιβλίο σχεδόν, όλο το κεφάλαιο.
9: Σε ένα χαρτάκι.
16: Σε ένα χαρτάκι μικρό, πολύ μικρό. Πόσο να σου πω, σαν μία κάρτα επαγγελματική.
9: Εκεί χωρούσε όλο το βιβλίο.
16: Όλο το κεφάλαιο. Όλο το κεφάλαιο. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν αυτό το πράγμα και με τη μεριά που ήταν γραμμένο το κόλλαγε κάτω από το θρανίο. Από κάτω όμως, όχι στο κάτω μέρος του φρανίου, στο πάνω μέρος του φρανίου. Mm. Έτσι, και είχε βάλει μία πινέζα και το στήριζε. Επειδή ήταν αυτό μεταξύ μικρό, δεν έγερνε. Mm. Και έβαζε το χέρι, οπ, και το έβγαζε έξω. Έβλεπε, το ξανάβαζε μέσα. Άντε, δεν μπορούσε να το βρει η άλλη μετά.
9: Καλά, δηλαδή αν όλη την ώρα κοιτούσε κάτω, δεν το βλέπω.
16: Όχι, γιατί το είχε βάλει μπροστά τη. Οπότε το έβγαζε έτσι και έγραφε εσύ και κοίτα. Το πιο ωραίο σκονάκι.
9: Το έκανε.
16: Μετά ήμουν αθεά μετά με αυτό εγώ.
9: Ναι.
16: Έλεγε η μαμά μου έλεγε πω από το παιδί, έχει πολύ διάβασμα. Έτσι λέω, ναι, γιατί πήγα να τη πω: έχω να γράψει σκονάκια, είναι ώρα να γράψει ένα κεφάλαιο. Βέβαια, όταν το γράφει, το μαθαίνει κιόλα. Βόηθαγε δηλαδή. Μετά το μισό το θυμόμουν. Ή κάνει με ημερομηνίε, με ονόματα. Καλά, δεν μιλάμε για χημεία κι αυτά.
9: Τι, εκεί.
16: Τι είπα, εκεί δεν υπήρχε ζωή.
9: Τι.
16: Τίποτα. Σαν να βλέπα ένα πράγμα, σαν να ήταν γραμμένο σε άλλη γλώσσα.
9: Παιδιά, γιατί μας βάζουνε τέτοια.
16: Γιατί περνάγαμε τέτοια λούκια.
9: Γιατί άμα θέλεις να ασχοληθείς με φιλολογικά μαθήματα, γιατί πρέπει να μάθεις χημεία και
16: ναι,
9: φυσική.
16: Ναι, χημεία και φυσική.
9: Κάποια βασικά να τα μαθαίνουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι άχρηστα, ρε παιδιά.
16: Χημεία, παιδί μου, να είναι οι τύποι και αυτά και πώς γίνεται το ένα, πώς. Τι, δηλαδή δεν θυμάμαι μόνο το υδρογόνο, δύο οξυγόνο μου χημεία. Τελειώσαμε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι κάνει η φύση, βρε, γιατί μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε ένα, πώς το λένε, ζωολογικό κήπο που φιλοξενείται, λέει, άγρια ζωή κλπ. Είχαν ένα κάστορα, έτσι. Είχαν ένα κάστορα λοιπόν που τον είχαν και στο κλουβάκι του, πήγαινε και τις βόλτες του κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκανε και έναν άλλο κάστορα που τον ονομάσανε Ζήμπη και τον βάλανε και αυτό ως συγκάτοικο του άλλου κάστορα. Αυτά τα δύο καστοράκια λοιπόν είχαν σφαχτεί στην αρχή μέχρι να βάλουν τα όρια τους, αλλά τελικά άρχισαν να περνάνε καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ζήμπη κάτι έπαθε και την πήγανε λίγο στο γιατρό να την, στο νοσοκομείο ας πούμε των μικρών ζώων, για να την περιτάψουν κάτι, να τις κάνουν και να τις κάνουν τα εμβόλια της, δεν ξέρω τι. Και η άλλη, επειδή έμεινε μόνη της, για να μην ξαναγυρίσει η άλλη, έβαλε ένα φράγμα στην πόρτα του κλουβιού.
9: Τι!
16: Σου λέει, έφυγε αυτή η σύγχαση, μην είχε ξανάρθει και έκανε, λέει, ένα φράγμα στην πόρτα του κλουβιού για να μην μπει γκάτικος. Δηλαδή, βλέπετε, παιδιά, ότι η φύση οδηγεί σε μερικά πράγματα. Πολύ αστείο. Και υπάρχει βίντεο που είναι το καστοράκι και φτιάχνει, κλείνει την πόρτα να μην ξαναγυρίσει η συγκάτοικος.
9: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το Λευτέρη Πανταζή τώρα που είχε γίνει αγνώριστος.
16: Ναι, μωρο καημένος, μωρο. Τι έπαθε.
9: Έχει χουθκώθει μαγουλάκι.
16: Αγνώριστος, να πούμε στον κόσμο, από, μάλλον από...
9: Πλαστικές.
16: Ή πλαστικές ή κούρες ομορφίας που κάτι δεν πήγε καλά. Πλασμαφαίρεση.
9: Είναι λίγο μελισσοτσιμπημένο στα μαγουλά.
16: Ναι.
9: Που σημαίνει ότι έχει βάλει. Παιδιά, μη βάζετε στις μαγουλήθρες σας πράγμα. Έχει χοντρίνει και τη μύτη του. Συνήθως τηλεπταίνουν τη μύτη οι πλαστικές.
16: Δεν ξέρω. Όταν μεγαλώνεις, λέει, γενικά παραμορφωνόμαστε από ό,τι έχω καταλάβει.
9: Έλα και εσύ. Παραμορφωνόμαστε.
16: Μεγαλώνουν, λέει, τα αυτιά μας. Μεγαλώνει η απόσταση από το στόμα στη μύτη.
9: Τι λες τώρα,
16: μωρέ. Καλέ, ναι, σου λέω, τα έχω διαβάσει. Βγαίνει το πηγούνι πιο έξω. Κακές μάγισσες θα γίνουμε σε λίγο. Τώρα, ότι η μύτη παχαίνει και η μύτη...
19: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
20: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
19: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
20: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
19: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
20: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
19: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
20: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
19: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
20: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Όχι, μπορεί να είναι ωραία τα ίσια μαλλιά, και όμως μπορεί.
1: Έχει πολλά μαλλιά, γιατί η Τζένιφερ Άνιστον το λέγαμε. Έχει πολλά μαλλιά πάντα. Ωραίο χρώμα είχε πάντα και ήταν πάντα ωραία χτενισμένα. Δεν ξέρω. Και ήταν πάντα ωραία χτενισμένα, χωρίς να φαίνονται χτενισμένα από κομμωτήριο. Πάντα όμως. Ναι. Ήταν εντυπωσιακά τα μαλλιά της.
0: Έχει μια προσωπικότητα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και εκπέμπει και ένα πολύ cool άτομο που ίσως επειδή ξέρουμε και όλο το story της ζωής.
1: Ναι, είναι πολύ γλυκιά, γενικά πολύ συμπαθής.
0: Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς κάλεσε τη Λατινοπούλου.
1: Όχι, και αυτός μόνο το βρήκε. Δίνει βήμα τώρα στη Λατινοπούλου για να λέει τους γύφτους γύφτους. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει.
0: Λοιπόν, μίλησε για τα εκατομμύρια που παίρνει από τους χρηματοδότες και υποτίθεται. Και Λάκη μου, τι μου λένε, ότι έχω τόσους χρηματοδότες, τόσα λεφτά που τα βάζω σε σακούλες του σούπερ μαρσέ.
1: Εντάξει, τώρα ήταν, για μένα ήταν αχρίαστη αυτή η συνέντευξη.
0: Λάκης με Λατινοπούλου κάνουν ένα συνδυασμό. Έστω και
1: τέλος πάντων.
0: Τρελό.
1: Λοιπόν, παρόλο που μπήκαν τα σμίγια, τα τέμου, σάιν κλπ.
0: Ο κόσμος παίρνει.
1: Περιορίστηκαν.
0: Οι αγορές.
1: Όχι. Περιορίστηκαν οι παραγγελίες σε αριθμό, αλλά αυξήθηκαν τα προϊόντα τα οποία αγοράζει ο κόσμος. Δηλαδή παίρνει πλέον πιο πολλά για να πληρώνει λιγότερα από την ίδια κατηγορία. Οπότε δεν έχουν, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Παιδιά, ακόμα και έτσι είναι πιο φτηνά.
0: Λοιπόν, είδα ένα γνωστό ο οποίος φορούσε σε ένα πάρτι ένα μπλουζάκι και του λέω πόσο σου πάει αυτό το χρυσό Πάκο Ραμπάν μπλουζάκι. Είναι iconic Πάκο Ραμπάν.
1: Χρυσού μετέμου.
0: Και μου λέει είμαι από εκεί.
1: Αμέ.
0: Λέω τι.
1: Αμέ.
0: Ναι, μου λέει καλέ. Και μου είπε και ένα νούμερο πάρα πολύ φτηνό. Δηλαδή, λέω τι.
1: Ναι, καλέ.
0: Πάνε και κάνουν αντιγραφές ακριβώς.
1: Κάνουν αντιγραφές σε διάφορα, ναι. Παιδί μου, εγώ ήθελα να πάρω. Λέω, θα ξαναψωνίσω από το τέμου, δεν με συμφέρει. Από αυτά δεν με συμφέρει, εντάξει. Και ψάχνω να βρω 4 τάπες. Είναι κάτι τάπες που είναι σαν σιλικόνες που μπαίνουν στα πόδια των καρεκλών και βολεύουν πολύ, ειδικά τις καρέκλες του εξωτερικού χώρου. Δηλαδή, ήθελα να πάρω 8 για 2 καρέκλες, 4 πόδια, εντάξει. Μπαίνω λοιπόν μέσα στα ελληνικά site και έχει. Τα 4, 8-8, τα 4, 15 ευρώ. 15 ευρώ τα 4. Και έχει στο τέμου τα 32, 2,20. 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Ναι, αλλά σε ειδικά καταστήματα με χρώματα και τέτοια νομίζω ότι τα έχει φτηνά και στην Ελλάδα.
1: Δεν πήγα. Δεν θέλω να τα πάρω τα καταστήματα παραβάζω, να ψάχνω τα τέτοια. Τα ήθελα να τα πάρω online από κατάστημα. Ελληνικό. Λοιπόν, και τελικά τα πήρα.

0: μια ποσότητα και κάτι ακόμα και στα άλλα θα πληρώνω 15 για 4 τέτοια. Και οπότε ο κόσμος εξακολουθεί να αγοράζει, το είδα σε έρευνα δηλαδή, αλλά ποσότητες. Είναι μικρότερες οι παραγγελίες, περισσότερες οι ποσότητες.
1: Τι να την κάνουμε όμως, ρε παιδιά, την ποσότητα.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή εσύ πόσα τέτοια έχεις για τα κρεκλάκια
0: μα
1: τώρα?
0: Μα
1: χαλάνε
0: κάθε χρόνο.
1: Α.
0: Γιατί επειδή είναι εξωτερικές και σφουγγαρίζω κάνω ράνο, αυτό το πράγμα
1: έρχεται. Νοικοκυρούλα μου,
0: ναι, χαλάνε. Χαλάνε.
1: Παιδιά, τι σκόνη έχει πάλι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι σκόνη είναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τα σπίτια μας κάθε πότε πρέπει να τα βάφουμε.
0: Όλη μέρα αυτή με ένα φτερό είμαι. Έχω γίνει φτερού. Όλη μέρα είμαι με ένα φτερό.
1: Τα τζάμια αυτά από
0: τα τζάμια έχουν μείνει έτσι όπως είναι από πέρυσι. Τα Χριστούγεννα θα τα κάνω για την καλή χρονιά, μετά Πάσχα και βλέπουμε κιόλα. Άμα βρέχει τώρα κάνω κάτι άλλο. Κλείνω τα μπατζούρια, μην λερωθούν κι άλλο. Να βλέπω έξω, δεν βλέπω.
1: Κρατά σημειώσει τον τζάμι.
0: Θέλω να πάρω, υπάρχει ένα ειδικό πράγμα το οποίο σα το είπα. Θέλω να το πάρω. Άρα να το δοκιμάσουμε πρώτα, να δούμε ότι είναι καλό. Το οποίο το βεντουζώνει στο τζάμι, το έχει στην πρίζα και αυτό του καθαρίζει. Πολύ αργά, τι με νοιάζει
1: εμένα. Και αυτό καθαρίζει.
0: Και αυτό καθαρίζει, κάνει τζζζζ, καθαρίζει. Και να το βάζει και απ' έξω και καθαρίζει. Βέβαια κάνει.
1: Θα το βαρεθεί.
0: Γιατί το βαρεθώ, άμα κάνει δουλειά.
1: Πόσο κάνει?
0: 200 κάτι.
1: Που, από πού, από την Κίνα με αγάπη?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, από πολύ, πολύ σοβαρό μαγαζί εδώ πέρα που έχει ηλεκτρικά είδη. Που έχει και ηλεκτρικά είδη εκτός των άλλων.
1: Όποιος το έχει δοκιμάσει, ας μας πει radio@parapolitica.gr.
0: Ναι,
1: παιδιά. Τι είναι αυτό, με αυτός καθαριστής τζαμιών?
0: Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα που το βάζεις στη πρίζα. Φαντάστε ένα τετράγωνο κουτί, έτσι, μηχάνημα, κουτί, το οποίο το βεντουζώνει στο τζάμι και το αφήνει. Και αυτό αρχίζει και πηγαίνει πολύ αργά, αλλά δεν σε νοιάζει.
1: Δηλαδή
0: και
1: για ένα μεγάλο τζάμι πόση ώρα θέλει?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή θέλει ένα, έτσι που το βλέπω και πηγαίνει, ένα τρίωρο. Και τι με νοιάζει εμένα? Θα κοιμηθώ το βράδυ, θα το βρω το πρωί.
1: Ωραία. Ωραία. Να έχει πέσει κιόλα.
0: Αυτό ρωτάγανε ο κόσμος. Αν πέφτει για να τον κερακάνει στο τζάμι, αν είναι τζάμι παραθύρου. Απ' έξω. Βρε, ας κάνω εγώ το μέσα τώρα και θα ασχοληθούμε.
1: Να σου πω το απ' έξω είναι μη πέσει και σκοτώσει κανέναν άνθρωπο.
0: Εμένα δεν μπορεί να πέσει και σκοτώσει γιατί είναι μπαλκόνι. Αλλά λέμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παράθυρο και θέλουν να το καθαρίσουν και δεν έχει μπαλκόνι από κάτω. Εκεί είναι θέμα. Μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Μην το χτυπήσει, θα σκοτώσει δύσκολο. Μην το χτυπήσει όμως. Εμένα είναι δύσκολο αν πέσει, μη σπάσει και έχω δώσει 200 τόσα ευρώ.
1: Κάτι.
0: Θα το τσεκάρω όμως, παιδιά.
1: Δεν σε βλέπουν οι διπλανοί, βρε, όταν είναι βρώμοι κατά τζάμια.
0: Δεν με βλέπουν.
1: Παιδιά, χτίστηκε η διπλανή μας πολυκατοικία.
0: Oh.
1: Καλά, στο μπάνιο, δηλαδή, αν θες να ανοίξεις το παράθυρο, λες κουκούτσα.
0: Τους βλέπεις? Το μπάνιο σου, το μπάνιο τους βλέπεις?
1: Από το μπάνιο μου τους βλέπω. Εκείνοι με βλέπουν, αλλά δεν είναι το μπάνιο τους.
0: Σε μυρίζουν όμως, όχι.
1: Παιδιά, είναι τραγικό έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, όταν έχεις μάθει να μείνει στην Κυψέλη.
0: Καλά, στην Κυψέλη, παιδιά.
1: Στην Κυψέλη, παίρνετε το ένα, άκουγε ο άλλος.
0: Δεν το συζητώ.
1: Αυτές οι μικρογραφίες, εν τω μεταξύ, έχουν γίνει ακόμη. Είχα καιρό να περάσω από την Κυψέλη και πέρασα χθες για να αφήσω κάποιο φίλο. Μιλάμε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες.
0: Αυτό έτσι ήταν. Εκεί πέρα δεν έχει να χτιστεί κάτι καινούριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου
1: φάνηκε πολύ
0: ψηλά στην Νέα Κυψέλη.
1: Παιδιά, μου φάνηκε πολύ. Too much.
0: Το έχουμε ξεσυνηθίσει. Γιατί δεν υπάρχει χώρο στην Κυψέλη να χτίσει, παιδί μου. Τουλάχιστον στην Κυψέλη που είναι κοντά στην πλατεία κλπ. Δεν υπήρχε οικό, δεν υπάρχει οικόπεδο. Απλά όταν έχουμε μάθει στην απλωσιά, μας φαίνεται ότι είμαστε στριμωγολιασμένοι. Ενώ όταν έμενα Κυψέλη, μου φαινόταν παράδεισος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν κι αλλιώς.
1: Αλλά ήταν
0: κι αλλιώς όμως. Ήταν κι αλλιώς.
1: Με τα πόδια φωκαίωνο
0: συνέχεια.
1: Έρε τι γινότανε, έρε τι γινότανε. Με ωραία μαγαζιά, με ωραία βόλτα, με ωραία φαγάδικα. Καθόμασταν στη Φωκίωνος Νέγρη και στην πλατεία Κυψέλη.
0: Στην πλατεία, ναι, και στην πλατεία καθόμασταν. Ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα η πλατεία είναι όλη σκαμμένη για το μετρό. Το μετρό τώρα να δούμε τι θα γίνει. Με τις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί να δούμε τι θα γίνει, που λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γενικά δεν ακούς καλή λύση. Να το λέμε, το πούμε και αυτό.
1: Γενικώς είναι λίγο περίεργα τα
0: αυτό.
1: Πράγματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έλα, πάμε Αφρικα, πάμε Ουγκάντα!
13: Είναι παλιά η Βυσσαρά, τώρα την υδαγρότηση με 12 συζύγους και 102 παιδιά ζητάει μεθόδους αντισύλληψης για να μείνουν λεφτά για να τρώνε.
12: Α!
13: Νωρίς βρε, θυμήθηκες.
12: Πόσα παιδιά?
13: 102.
12: Δεν είμαστε και 100.
13: Και 12 συζύγους.
14: Αυτό είναι τα σκυλιά της Δαλματίας.
12: Αμαμά!
13: Έχει 12 συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρας περισσότερων από 100 παιδιά. Ωστόσο, πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Έχει 102 παιδιά, λέει, και 568 εγγόνια από 12 συζύγους. Το κόστος των υποχρέωσης να σταματήσει να μεγαλώνει την οικογένειά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εισόδημά του γίνεται όλο και μικρότερο με τα χρόνια λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής και η οικογένειά του γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Παντρευόμουν τη μία γυναίκα μετά την άλλη.
12: Ε! Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
13: Εντάξει, παιδιά, μα είναι 12 οι γυναίκες. Κάνουν από 10 παιδιά, γιατί έτσι κάνουν εκεί. Κάθε μία είναι 102 παιδιά. Δεν
12: ναι,
13: είναι τίποτα.
12: Άκου να δεις όμως, βάζει τα πιο μεγάλα να δουλεύουν και τα ζουν τα πιο μικρά. Είναι γνωστό το κόλβο. Υπήρχε και παλιά σε ελληνική οικογένεια.
13: Είδα,
12: αυτό.
13: Λέει, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και τώρα μετά από 102 παιδιά παίρνει αντισυλληπτικά γάπια.
12: Αυτό. Η γυναίκα του.
13: Η κάθε γυναίκα του υπάρχει αντισύλληψη για άντρες πλέον.
12: Μάλιστα. Ναι, δεν το κάνει το πιπίο του Φιόγκο που θέλει πόσο χρόνο είναι.
13: 50-60 κάτι έχει πάει αυτός. Ναι. Και θέλει εκεί θέλει και να είναι και καρπερός. Άστο ρε αγόρι μου.
12: Καλά, αυτό το έχει. Αλλά έχει παραδουλέψει το εργαλείο.
13: Αλλά είδες πως οι άντρες και 70 χρονών γίνονται μπαμπάδες. Τι να συζητάμε να λέμε τώρα.
12: Οι άντρες σου λέει μέχρι το βαθύ γύρας. Ναι. Απλά κάποιοι που θα έπρεπε να είναι παππούδες έχουν γίνει μπαμπάδες.
13: Ακριβώς,
12: ξανά.
13: Ακριβώς.
12: Παιδιά, και τα παιδιά τους είναι μικρότερα από τα εγγόνια τους.
13: Ναι.
12: Δηλαδή αυτό. Εντάξει.
13: Τι, είναι και λίγο εγωιστικούλη. Αλλά βέβαια όταν και η άλλη θέλει και την παντρεύεται τον πολύ μεγάλο για να είναι εξασφαλισμένη οικονομικά, γιατί δεν παντρευτεί καμία καραπά που ήταν στο κυροκομείο, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι, άφραγκος. Όλοι έχουν την ευθύνη, δεν την έχει μόνο αυτός. Λοιπόν, Δούκης Ανομικού. Πήγε και η Δούκης Ανομικού στην συνέντευξη και είπε στον Αντένα, δεν είχα περάσει και πολύ καλά.
12: Κατονόμασε.
13: Όχι. Αλλά κάνει. Τι κατονόμασε. Κάνει νιά στα κεραμίδια.
12: Έφυγα, λέει, από την τηλεόραση με ψυχικό τραλαλά.
13: Από τον Αντένα είχα πάει, λέει, για μια εκπομπή. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ καλή επαγγελματία. Αλλά λέει, δεν μπορούσα να συνεργαστώ με τίποτα. Και στις 15 μέρες έφυγε. Ξέρουν όλοι ότι έφυγε στις 15 μέρες. Δηλαδή δεν κατονόμασε την εκπομπή, αλλά δεν την κατονόμασε.
12: Ναι, και μιλούσε για τον Γιώργο Λιάκα.
13: Και δεν είχα βάλει, λέει, τα προσωπικά μου όρια και έφυγα, λέει, πληγωμένη, στεναχωρημένη, αναστατωμένη και μουτζωμένη, φαντάζομαι.
12: Ναι, στην αγκαλιά του Θεοδωρίδη.
13: Κάτι είχε γίνει, λέει, θερμό επεισόδιο στα καμαρίνια και άκουσε μια προσβλητική ατάκα και.
12: Τότε είχε γίνει το Μάλευρά, σε θυμάσαι.
13: Ναι, χαμός είχε γίνει.
12: Δηλαδή είχαμε μείνει λίγο άδειο, ότι διαφήμιζαν ότι η εκπομπή συγκεκριμένη θα βγει ο Λιάγκας με τη Θεού Δούκη, αλλά ντουκές και λοιπά νομικού. Και μετά, παιδιά, μία που την είδαμε, μία που τη χάσαμε.
13: Ναι, δεν είναι να απορρίσεις κιόλας. Εντάξει, δεν είναι ότι τι έπαφε τη τζίμπη σε μη κατοικού νομικού. Το περίγραφο ήταν άμενε, δηλαδή.
12: Ναι.
13: Η νομικού.
12: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας για 2 λεπτά. Λοιπόν, δάκρυα συγκίνηση, λέει, και χαράς. Παιδιά, για τον Βασιλάκη τον Καΐλα, ο οποίος είναι παππούς.
13: Ναι, μωρέ μου, τι
12: γλυκό.
13: Πολύ γλυκό.
12: Ήταν παιδί φαινόμενο, έτσι.
13: Βέβαια.
12: Και ήταν πάντα το κακό μου.
13: Φτωχό, ήταν φτωχό. Ήταν φτωχό αδερφάκι της Βουγιουκλάκη. Πολύ με Βουγιουκλάκη το θυμάμαι εγώ τον Καΐλα. Φτωχό αδερφάκι, φτωχό αγοράκι.
12: Έχει φοβερές ιστορίες.
13: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλό.
12: Πήγανε, λέει, στην ντοκιμαντέρ, έκανε Φίνος Φιλ και πήγανε τα παιδιά του, τα εγγόνια του κλπ. Και έπεσε πολύ κλάμα.
13: Ναι, ναι.
12: Αλλά ήταν μπράβο του. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ηλικία ήταν, δημοτικό τότε.
13: Τότε, ναι, πολύ μικρό. Ναι, δημοτικό σίγουρα. 7 χρονών, 8. Και όλο έκλαιγε. Όλο δεν είχε λαβάει τις ταινίες. Γι' αυτό έχει βγει κιόλας ότι κάνει σαν τον Καϊλά. Έχει βγει δηλαδή και φράση, έκφραση.
12: Πάντως, ρε παιδιά, μην μου πεις ότι δεν έχουμε ταυτίσει ηθοποιούς με στυλ ανθρώπων. Δηλαδή,
13: βέβαια.
12: Η Βλαχοπούλου ήταν ένας τύπος, η Μάρο Κοντού άλλος, ο Ρίγζος άλλος, ο Βουτσάς άλλος.
13: Ο άλλος ο καημένος που έκανε συνέχεια τον προδότη, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έκανε τον Γερολαδά.
3: Ο
12: Σταρένιος. Η άλλη η κακιασμένη που ήταν μια καλή γυναικούλα. Και την, πώς τη λέγανε, η κακιασμένη που ήταν,
13: ναι,
12: πάντα,
13: ναι,
12: πάντα η Μητριά,
13: η Τασόκαβαδία.
12: Η Τασόκαβαδία.
13: Και λέγανε, που λέγανε όλοι ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος η γυναίκα αυτή, έτσι.
12: Ναι, αλλά έβγαζε κακία υποκριτικά το μάτι, έβγαζε.
13: Την κακιά μάνα, έκανε την κακιά πεθερά. Μία πλειοκτή, τη θυμάμαι εγώ, με το γαλανό. Που έκανε τη μάνα του γαλανού.
12: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσία.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στη λεωφόρο Θησέως, στο ύψος της Χαροκόπου στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς την Παραλιακή. Το αγιο ταχυκά του από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί προσέκρουσε σε σταθμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο δόστρωμα. Καθυστερήσεις επίσης παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντη μέχρι την Αχανών και στην κάθοδο από γέφυρα Καλυφτάκια στον Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στην Αττική οδό από Παιανία προς Γέρακα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δυσκολίες στους δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο την Ελλάδα σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Δημοσιογραφικού Ιστότοπου, τις οποίες αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποδεχτεί πρόσκληση από το Αμερικανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο Breitbart News Network προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου Breitbart Summit που διοργανώνεται διεθνώς με σημείο κίνηση στην Αθήνα. Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο. Επανέρχεται από σήμερα και θα ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027 ο μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ. Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 7 ως τις 8 και την Παρασκευή από τις 7 ως τις 3 το μεσημέρι. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο που θα κατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι στο Μενίδη θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της. Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εντοπίστηκε μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η φωτιά καίει σε έκταση με πουλνάρια λίγο πιο πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η οι σταθμοί Πανόραμου Κατεχάκη Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπίου και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Στη διεθνή ενημέρωση, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, χαιρέτησε σήμερα την ανακοίνωση μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν και πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε μια που να περιλαμβάνει τον όρο ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Στα αθλητικά, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου για τη Super Bet League 2 στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Handball, μια ώρα νωρίτερα στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδο 1,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε ισχύ από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών στο πλαίσιο ανάπτυξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 14 ως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λαύρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα απάκουρους άκρων στον πλανήτη και στην οικονομία και στα γεωπολιτικά και στα ενεργειακά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από ένα θέμα το οποίο έχει σημασία, έχει ενδιαφέρον άμεσο δικό μας. Φαίνεται ότι η Ελλάδα γίνεται πλέον ένα κέντρο διερχομένων υψηλών προσώπων οι οποίοι επιλέγουν την χώρα μας για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Αφενός για να φτιάξουν το δικό τους πολιτικό προφίλ, αφετέρου για να στείλουν πιο βαριά γεωπολιτικά και ιδεολογικά μηνύματα. Αναφέρομαι σε Αμερικανούς κυρίως. Μαζί μας για να το συζητήσουμε, Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκθεση παραπολιτικών και απογευματινή. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροάτες.
0: Ο Ρούμπιο έφυγε, ο Βάνς έρχεται.
1: Ο Βάνς έρχεται μέσα Φεβρουαρίου και μάλιστα έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα αυτή η επίσκεψη. Καταρχήν ξεκινάει ένα Breitbart Europe Summit. Το Breitbart είναι το δίκτυο από τα σκληρά του Τραμπ και των Ρεμπλικάνων, αλλά είναι τραπικής ατμόσφαιρας πριν ακόμη την προεδρία του Τραμπ, πριν εκλεγεί δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για πράγματι περιβάλλον μάγκα που λέμε.
0: Σκληρό μάγκα αυτό.
1: Ναι, της σκληρής αυτής λογικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έρχεται ο J.D. Vance μέσα Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Είναι το πρώτο τέτοιο συνέδριο με προοπτική να γίνεται μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνιμα,
1: Μόνιμα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στη σειρά. Έχει ένα γενικό τίτλο «Δυτικές Συμμαχίες και Στρατηγική Σύγκληση». Είναι δηλαδή στο ψαχνό, διότι το επίκεντρο το οποίο θέτει είναι και η ομιλία του θα είναι επί αυτού, αλλά και όλο, γιατί είναι συνέδριο, θα είναι το πώς θα συγκλίνει η Ευρώπη με την Αμερική, δηλαδή η Νέα Δύση στο ευρωατλαντικό πεδίο. Δεν θα είναι μόνος του, θα έχει, όπως ήδη το λένε, Αμερικανούς γερουσιαστές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανώτερους συμβούλους του Λευκού Οίκου, κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής τάξης των ΗΠΑ. Άρα εδώ θα έχουμε και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι καλεσμένοι στο συνέδριο. Διοργανωτής είναι ένας πολύ γνωστός μας δημοσιογράφος, ο Μάθιου Μπόιλ. Εκτός του ότι έχει πάρει συνέντευξη και από τον Πρωθυπουργό Μπόιλ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ συχνός στην Ελλάδα, τον καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες, έρχεται, πηγαίνει, έρχεται. Είναι από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Breitbart, σαν ιστότοπου, σαν δικτύου. Παίρνει πολύ συχνές συνεντεύξεις και από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Μπέργαμ που είναι, μας είναι πιο γνωστός εδώ στην Ελλάδα, ο εσωτερικών και ενεργειακής διακυβέρνησης, από τον Ράιτ, ο οποίος είναι Υπουργός Ενέργειας, τον έχουμε δει πάρα πολύ και συζητήσεις, πήγαινε έλα με τον Παπαστάβου, το δικό μας, τον ομολογό του δηλαδή, μία στην Αμερική, μία εδώ. Υπάρχει μια ειδική σχέση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που εμείς στον πρωτογενή τομέα ξεκινήσαμε, αλλά δεν τον έχουμε φέρει τόσο μπροστά όσο θα έπρεπε. Είναι δηλαδή, είμαστε σε μία περίπτωση όπου δεν είναι ένα πέρασμα από την Ελλάδα, δείχνουν οι Αμερικανοί σε επίπεδο πλέον αυτής της ρεπουμπλικανικής τάσης και λογικής, ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε ένα κέντρο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι αντίστοιχο και μπορούν να το εξελίξουν οι Αμερικανοί από τη στιγμή που το θέλουν. Εμείς σίγουρα έχουμε κάθε προθυμία να κάνουμε μια τέτοια διαβούλευση στην Ελλάδα, να είναι συνέδρια τέτοια στην Ελλάδα και συναντήσεις, κάτι αντίστοιχο με το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Συμβούλιο για την Ασφάλεια στη Γερμανία.
0: Του Μονάχου. Αλλά θα είναι εδώ το ιδεολογικό σκέλος.
1: Εδώ λοιπόν θα εξελιχθεί, όπως φαίνεται,
0: πολιτισμικό
1: ιδεολογικό. Πάμε δηλαδή από εκεί που έφτασε ο Ρούμπιο με την ποινικά. Πηγαίνουμε με το Βάνς να δούμε τη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι το όλον του Ρεμπλικάνικου κόμματος, αλλά και όλη η Αμερική, διότι εδώ βέβαια είναι Ρεμπλικάνοι, αλλά και ο Βάνς δεν θα μιλήσει με μία κλειστή έννοια, απλά θα μιλήσει από την Αμερική του Τραμπ στην προοπτική της προς τους Ευρωπαίους, ψάχνοντας νέες λύσεις. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, θα ήταν μια ατλαντική κοινοπολιτεία. Διότι αν γυρνάμε στα έθνη, δεν μπορούμε να συζητήσουμε, το έχουν δείξει οι Αμερικάνοι αυτό. Θα μιλάνε χώρα-χώρα, εθνικό κράτος, και δεν θα δεχθούν τις Βρυξέλλες ως επικοδόμημα
0: των
1: κομισιών, δηλαδή
0: την Ευρώπη.
1: Την παγκόσμια τεχνοκρατία των Βρυξελών δεν θα τη δεχθούν ως συνομιλητή. Ως συνομιλητή θα δεχθούν κυβερνήσεις και έθνη-κράτη. Εδώ η Ελλάδα, και μέσα από τη στρατηγική σχέση των Αμερικανών με την Ελλάδα, τη διμερή, έχει πετύχει να είναι μια χώρα η οποία πολύ καλά συνομιλεί με τους Αμερικανούς και είναι και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεωμένη Ευρωζώνη κιόλας. Δεν είναι μόνο το εμπόριο, είναι και το νόμισμα, είναι και οι τράπεζες, είναι όλα. Είναι τα δημοσιονομικά της. Παρά τα αυτά, σε τίποτε δεν εμποδίστηκε η Ελλάδα, όχι με μια ακριβώς κυβέρνηση και σήμερα ακόμη με μάγκα, δηλαδή του συγκεκριμένου πυρήνα των Ρεπουμπλικανών, μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που έχει σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους, έχει σχέση και με τους Δημοκρατικούς όμως, και για να
0: καλά,
1: πάμε στη δεκαετία.
0: Κυρίως μετά τον Τραμπ το γύρισε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Όψιμα. Έτσι, όπως εναλλάσσονται οι στρατηγικές σχέσεις, δεν είναι προσωπικές σχέσεις. Εναλλάσσονται οι προεδρίες, δημοκρατικά κράτη είναι όλα αυτά. Εναλλάσσονται οι προεδρίες εκεί, οι κυβερνήσεις εδώ. Δεν είναι, όταν λέμε στρατηγική σχέση, αυτό εννοούμε. Πάμε στα κράτη για να υπερβαίνουμε τη δημοκρατική συγκυρία, στην ουσία υπερβαίνουμε, το οποίο είναι λογικό. Πάντως δείχνει ότι πάμε για συναντήσεις, για φόρουμ πλέον στην Ελλάδα πολύ ισχυρά, και συνάντηση και προσωπικότητων και επιχειρηματικών δυνάμεων.
0: Το γεγονός ότι επιλέγουν την Ελλάδα πάντως για να στείλουν και τα γεωπολιτικά μηνύματα και τα πολιτισμικά και τα ιδεολογικά είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι την έχουν εντοπίσει ως κέντρο της Ευρώπης για να γίνει η σύναψη αυτή.
1: Και την προτιμούν τελικά από τις άλλες νότιες χώρες. Και μετακινούνται, δεν μετακινούνται οι Αμερικανοί όπως. Αυτοί δεν το λέγανε. Η ανάλυση στην Ευρώπη έλεγε ότι θα μετακινηθούν πιο ανατολικά από τη Γερμανία στην Πολωνία κλπ. Το κάνουν. Αλλά τελικά εδώ νιώθουν πολύ πιο άνετα να είναι
0: νότο.
1: Το επίκεντρο. Είναι ο Νότος και είναι και η Ελλάδα και είναι και η Αθήνα. Είναι όλα μαζί.
0: Τους βολεύει πάντως για το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, το πολιτισμικό, ναι. Ιδεολογικό. Η Ελλάδα τους βολεύει. Είδαμε τον Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη και τα μηνύματα. Ο Βάνς έρχεται για τον ίδιο λόγο. Σαν ιδεολογική γόμωση, πολιτισμική γόμωση, η Ελλάδα τους βολεύει.
1: Ακριβώς. Και είναι μια. Ο Βάντς είναι μια άλλη αντίληψη. Πιο σκληρός, πιο μεσοδοτικές πολιτείες, ναι. Από ότι ο Ρούμπι, ο οποίος είναι πιο εξωστρεφής. Μην ξεχνάμε ότι ο Βάντς εκπροσωπεί και τους λεγόμενους απομονωτιστές στη θεωρία των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερική. Εδώ είναι όλα. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που είναι όλα, από εκεί που τελείωσε, να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα. Να ξαναδιαβάσουμε την πνίκα και να τη διαβάσουμε και για λογαριασμό μας, και όχι όπως τη διαβάζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν μπει σε ένα μπόλο με τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ των δημοκρατικών.
0: Είδα και τα δημοσιεύματα
1: στα ελληνικά μίντια.
0: Ναι, είδα άρθρα Ελλήνων, η γνωστή και του αριστερά.
1: Καμία ανάλυση δεν απαγορεύεται.
0: Φλίκτενες, ναι.
1: Καμία ανάλυση
0: δεν
1: απαγορεύεται.
0: Αυτοί θέλουν να τα.
1: Αλλά να φτάσουμε εκεί που πρόκειται.
0: Θέλουν να τα περιορίσουν όλα στη δική τους κεντροαριστερή, ξεπερασμένη.
1: Μια πολεμική εναντίον των τρόπων. Και υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Δεν δείχνει. Ναι. Δεν είναι λογική αυτή, διότι τα πράγματα προχωράνε. Εμείς εδώ είμαστε, έχουμε να συζητήσουμε την ομιλία του Ρούμπιο. Πρέπει να την ξεδιαβάσουν οι Έλληνες και να τη δουν και λίγο διαφορετικά. Ούτως ή άλλως ερεθίζει και τους ίδιους τους Έλληνες να δουν πώς θα ξαναφτιάξουν την
0: ενόχλησε.
1: Ελλάδα, να προχωρήσουμε.
0: Πολλούς από αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι, τους ενόχλησε η περισσότερη αναφορά στην Ελλάδα.
1: Η ιδεολογική και θεωρητική αναφορά, ναι. και στα εθνικά, ναι. κράτη και στην ανάλυση για την Ελλάδα.
0: Να βγάζουν αυτή αναφυλαξία και στα ελληνικά θέματα και στην αμερικανική τη συγκεκριμένη πολιτική.
1: Επί τρεις δεκαετίες η προσπάθεια στην Ελλάδα είναι αυτές οι έννοιες να αποδομηθούν, ναι. ειδικά αυτή η οπτική με τα εθνικά κράτη και με τους ήρωες και την έννοια του καθήκοντος και αυτά που κρατάει έναντι άλλο. Είναι για αυτούς κόκκινο πανί για τη δική τους θεωρία. Ναι, αλλά η θεωρία της Ελλάδος είναι πάνω από τις προσωπικές θεωρίες. Όλα επιτρέπονται, δημοκρατική χώρα είμαστε, ελευθεροτυπία έχουμε, διάφορες αναλύσεις, διάφορες προσεγγίσεις, αλλά σε ένα κεντρικό επίπεδο πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα και πρέπει να πάει αυτή η χώρα μπροστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλα Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα έχει διάρκεια και θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη μας, μήτρα γεγονότων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιβάλει μια εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενεργειακή εκεχηρία, με εκατέρωθεν παύση στα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, για να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την ενεργειακή αγορά για να πάει σε εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ημέρες, σε δύο εβδομάδες περίπου και κάτι, είναι οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Έχει σημασία το πώς θα πάει εκεί. Χρειάζεται αφενός μια κατάσταση, μεταξύ άλλων, ενεργειακή ελεγχόμενη. Αφετέρου χρειάζεται και ένα τρόπιο, ένα πολιτικό και γεωπολιτικό τρόπιο, να πει ότι επέβαλε κάτι. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται αυτό να επιτυχάνεται. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, γιατί ο καθένας δύσκολα καταλείπει αυτό που θεωρεί ως στρατιωτικό πλεονέκτημα στο πεδίο. Το θέμα είναι αν αυτό επιτευχθεί και αν επιβληθεί, αν μπορεί να επηρεάσει όντως την αγορά ενέργειας, αν θα μπορέσει να ελέγξει τις τιμές. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, γιατί μεταξύ άλλων πλήττονται και τη δηληστήρια και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο το θέμα της Ρωσίας. Πάμε να το δούμε λίγο. Τσάρλς Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας στο Atlantic Council και εμπειρογνώμων, γνώστης της αγοράς, έμπειρος. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την εκτίμησή σας. Αυτό που επιχειρεί να κάνει ο Τραμπ έχει νόημα? Δηλαδή, έστω ότι σταματούν τα εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές Ρωσία-Ουκρανία, θα έχει αποτύπωμα?
1: Όχι άμεσα αποτύπωμα, διότι να επιδιορθούν τα δηληστήρια και να πάνε πίσω στην παραγωγή που είχαν πριν τις ζημιές, θα περάσει καιρός. Αλλά όμως για τις εκλογές θα έχει μια απήχηση, διότι οι παγκόσμιες αγορές συνήθως αντιδρούν σε τέτοια επιτεύγματα με μειώσεις. Για παράδειγμα, όταν ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά περίπου 300.000 τόνους δίζελ, από τότε, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, η τιμή, η χοντρική τιμή δίζελ στις παγκόσμιες αγορές μειώθηκε 7%, παρόλο που οι ποσότητες είναι πολύ μικρές.
0: Αντιδρούν οι αγορές στην είδηση, στην προσδοκία, ε?
1: Βεβαίως, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χάνονται από τις αγορές περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, λόγω των ζημιών στα ρωσικά δηληστήρια και στα δηληστήρια της Μέσης Ανατολής. 300.000 τόνοι είναι περίπου 2,1 εκατομμύρια, δηλαδή λίγο περισσότερο από μια μέρα χαμένου πετρελαίου. Έτσι είναι μικρές ποσότητες, αλλά είχαν κάποια επίδραση, διότι οι αγορές αναμένουν να δουν και άλλες εξελίξεις. Συνολικά η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ρωσίας είναι μέχρι τον Δεκέμβρη να διαθέσει στην αγορά κάπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ σε 3 μήνες. Αυτό πάλι είναι μικρές ποσότητες. Δηλαδή μιλάμε για 3 μέρες χαμένης εξαγωγής. Δεν είναι αρκετό για να κάνει την διαφορά. Έτσι οι αγορές αντιδρούν. Έχει ένα όφελος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά στην τελευταία του δήλωση που ζήτησε από την Ουκρανία και την Ρωσία να σταματήσουν να πλήττουν ενεργειακούς στόχους, δεν φαίνεται να επιτυγχάνει, διότι λίγο μετά από την ανακοίνωση η Ρωσία χτύπησε ένα μεγάλο σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού και δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα λάβει μέρος σε αυτή την απέτηση του πρόεδρου Τραμπ.
0: Αυτό, αν παραμείνει έτσι, επειδή η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή δεν είναι επιδεινούμενη, η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, τι θα σημάνει αν τελικά δεν επιτευχθεί αφενός η προαναγγελία του Τραμπ, αφετέρου η κατάσταση παραμείνει στη Μέση Ανατολή έτσι? Πώς θα πορευτεί η αγορά?
1: Πάλι θα προχωρήσουν οι δυνάμεις πάνω. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει συμφωνήσει να δώσει στην αγορά κάπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και δίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της τους επόμενους λίγους μήνες. Αυτό σε ένα μικρό βαθμό βοηθά, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά τα πολλά δηληστήρια που δεν βρίσκονται στην αγορά. Είναι κάπου τα 50% των ρωσικών δηληστηριών έχουν πάθει ζημιά και αρκετά δεν εργάζονται και η Ουκρανία συνεχίζει να κάνει επιθέσεις και σε αυτά που επιδιορθώνονται. Κάπου 25 μεγάλα δηληστήρια στη Μέση Ανατολή βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Αυτά για να επιστρέψουν πιο στη λειτουργία θα χρειαστούν μήνες. Έτσι μιλάμε για να σταματήσουν όλα και να αρχίσουν επιδιορθώσεις. Για να φτάσουμε πίσω στην ομαλότητα μιλάμε για μέσα του ερχόμενου χρόνου.
0: Και μέχρι τότε αυτό θα συνεχίσει, το έλλειμμα θα καλύπτεται από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.
1: Εκεί τα στρατηγικά αποθέματα φτάσαν στο προχώρητο, διότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν όλα τα αποθέματα που έχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αριθμός που πρέπει να μείνει εκεί, αν συμβούν άλλα στον κόσμο, που να, άλλη πολέμη, άλλα προβλήματα. Έτσι δεν λύνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε κάποια μείωση των τιμών αυτούς τους 1-2-3 μήνες. Αλλά πιστεύω και αναμένω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι τιμές θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάλι. Δηλαδή 5-10% αύξηση θα έχουμε και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη στιγμή για ύφεση. Και όπως έχω πει στη Μέση Ανατολή, παρόλο που το στενό του Ορμούς μια φορά ανοίγει, μια κλείνει, τώρα κλείνει ξανά πάλι. Βλέπουμε τώρα τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία που έχουν κάνει τεράστιες ζημιές. Έτσι δεν βλέπουμε να υπάρχει φως ακόμα και η δική μου ανησυχία είναι ότι μετά από τις εκλογές σε 2 εβδομάδες στην Αμερική η πίεση στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει κάτι για να μην χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχει φύγει. Η ερώτηση είναι θα ξαναρχίσει πάλι να πλήττει το Ιράν και μάλιστα με εκδικητικά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Αυτό είναι πιθανό σενάριο, το εξετάζουν ήδη παρακολουθώντας τον αμερικανικό τύπο και τα συγκεκριμένα think tanks. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση γι' αυτό και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών και από το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ που θα έχουν προηγηθεί 27 του μηνός. Οπότε ναι. Είναι ένα σενάριο στο τραπέζι. Αυτό τώρα, αν η κατάσταση δεν μαζευτεί, θα περάσει σε όλη την αλυσίδα, δηλαδή στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στα λοιπάσματα. Δεν μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση. Θα λειτουργήσει και ως κρίση τιμών, ως κρίση ενδεχομένως συντηρητική κλπ.
1: Βεβαίως, διότι πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στην τιμή του αργού πετρελαίου. Το αργό πετρελαίο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα, στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, 75% της παραγωγής ηλεκτρισμού βασίζεται στη χρήση δίζελ. Πάνω πει ότι όταν το δίζελ έχει διπλάσια τιμή από ό,τι είχε πριν από τον πόλεμο, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες μεταφορές που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, πληθωρισμός και μετά στα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να προκαλέσει και μια παγκόσμια ύφεση αυτό ο φαύλος κύκλος.
1: Ήδη έχει προκαλέσει. Όπως ξέρετε η ύφεση και στην Ευρώπη και στην Αμερική ανεβαίνει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μελετά αύξηση των επιτοκίων να περιορίσει αυτή την ύφεση, τον πληθωρισμό για την ύφεση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι τα προβλήματα δεν σταματούν δυστυχώς. Για να σταματήσουν όλα αυτά πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η Ουκρανία να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια και να τους δοθεί καιρός, μήνες δηλαδή, να επιδιορθώσουν τις ζημίες. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα, ιδιαίτερα με την τιμή diesel, την τιμή jet fuel για αεροπορικά και το καύσιμα θέρμανσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Έλληνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τσάρλς Έλληνας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όπως καταλάβατε, δεν υπάρχει φως στο τούνελ αυτή την ώρα τουλάχιστον.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.gr.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: καταλήξουν τα Striker, διότι τα νησιά έχουν την ίδια νοοτροπία με αυτή που δημιούργησε, που ανέφερα προηγουμένως, και δημιουργήθηκαν οι μονάδες οι ελαφρές του Αμερικανικού στρατού. Δεν είναι τοποθεσίες για βαρύ υλικό, ρυπιστριοφόρα που δεν μπορούν να κινηθούν σε στενούς δρόμους, να περάσουν από γέφυρες ή να κινηθούν στο εδαφικό ανάγλυφο των νησιών. Άρα τα οχήματα, τα τροχοφόρα, ήταν η επιθυμία, και προχθές ανέφερα και μάλιστα πήρα και αρκετά από κάποιους πιο ηλικιωμένους και αρκετά email σχετικά. Το αρχικό, ο παππούς του Striker, που ήταν το πυράχα της Μόβακ της Ελβετικής, είχε προταθεί το 1998 στην τότε απέτηση του ελληνικού στρατού για τροχοφόρα οχήματα για τον εξοπλισμό των μονάδων των νησιών. Και ερχόμαστε τώρα 27-28 χρόνια αργότερα να πάρουμε τον εγκολό.
1: Ωραία, λοιπόν, τι μοντέλα θέλουμε εμείς
0: τώρα.
1: Είναι, αυτά έχουν, είναι τελείως όπλα ή έχουν κάποιο πυροβόλο πάνω ή πολυβόλο?
0: Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθουν χωρίς τα όπλα, και αναφερόμαστε στα πολυβόλα και στα βομβιδοβόλα τα οποία έχουν πάνω. Αντίστοιχη περίπτωση με τα Mi-11-17. Θα τους βάλουμε εμείς. Είναι ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να το αποδεχθούμε, με την έννοια ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο δεν γίνεται αυτό, όπως και για άλλο υλικό το οποίο έχει δοθεί σαν πλεονάζον. Διότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ο Αμερικανικός στρατός εύκολα τέτοια όπλα, φορητό ή μάλλον βαρύ οπλισμό ή όπλα της κατηγορίας πολυβόλων των 12,7 ή οβιδοβόλων, βομβιδοβόλων των 40 χιλιοστών, να τα χαρακτηρίσει πλεονασματικά. Δεν είναι σίγουρο, θα τα δούμε πώς θα έρθουν, αλλά όπως προανέφερε, το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι τα Striker είναι μια οικογένεια. Έχει σχεδόν 20 διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες βέβαια κάποιες από αυτές είναι, αφορούν μόνο τον Αμερικανικό στρατό. Δηλαδή υπάρχει όχημα το οποίο έχει ειδικό εξοπλισμό για την περίπτωση ιχνηλάτησης σε πεδίο όπου έχει υπάρξει χρήση πυρηνικού όπλου. Υπάρχει όχημα το οποίο είναι παρατήρησης πυροβολικού με ειδικό εξοπλισμό. Κάποια από αυτά ίσως μας ενδιέφεραν, αλλά το σημαντικό για τον ελληνικό στρατό είναι το ότι οι μονάδες, όχι μόνο στα νησιά, στην Νέα ΣΔΑΜ, την Ανωτά της Αδριατικής Διοίκησης Αιγαίου Ανατολικής Μεσογείου, που είναι αυτή που διαδέχτηκε την ΑΣΔΕΝ, αλλά και στην Υπηρετική Ελλάδα, οι ΠΟΗ, οι πίνακες οργάνωσης υλικού των μονάδων, έχουν τεράστια κενά. Δηλαδή εκεί πέρα προβλέπονται, για παράδειγμα, φοριοφόρα οχήματα τεθωρακισμένα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν φορεία για την απομάκρυνση τραυματιών. Δεν υπάρχουν στις περισσότερες μονάδες και χρησιμοποιούνται

0: είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι είναι γενικά τα οχήματα μεταφοράς όλμων, κυρίως 107, γιατί είχαμε και 72 χιλιοστών, κάτι 125, όλα σε 113 βάση, έτσι, είναι είδος σε ανεπάρκεια.
1: Άρα,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν.
0: Άρα το να μπορέσεις να πάρεις ένα ποσοστό όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια οχήματα μεταφοράς όλμων είναι σημαντικό. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες εκδόσεις.
1: Διτής χρήσης, δηλαδή θα μεταφέρει προσωπικό φέροντας και
0: ο όλμος είναι ενσωματωμένος μέσα, ναι, δεν βγαίνει από το όχημα, ανοίγει από πάνω, υπάρχει μεγαλύτερο άριγμα από ό,τι υπάρχει στα τεθωρακισμένα, στα striker μεταφοράς προσωπικού, και ο όλμος βάζει από τη θέση εντός του οχήματος. Άρα είναι ταχείας ανάπτυξης και θέσης, λήψης θέσης βολής και ταχείας απομάκρυνσης αμέσως μετά την βολή του όπλου, του στοιχείου.
1: Άρα, πώς θα το μεταφέρει?
0: Μεταφέρει 9 στο σύνολο. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντική η αύξηση σε σχέση με μερικά από τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, και παρέλειψα αρχικά να πω, που κυρίως θα χρησιμοποιηθούν τα TOMP striker, δηλαδή τα μεταφοράς προσωπικού. Στα νησιά η σύνθεση περιλαμβάνει λόχους μηχανοκίνητους. Αυτοί είναι κυρίως εξοπλισμένοι με Λεωνίδας. Αλλά υπάρχει ένας ανατρής στο τάγμα, υπάρχει ένας ειδικός λόχος, ο οποίος, μηχανοκίνητος λόχος, ο οποίος είναι η εφεδρεία. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος, όταν εμπλακούν οι τρεις λόχοι του τάγματος, είναι η εφεδρεία τους, ή είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει ελιγμό για την εξοδετέρωση, για παράδειγμα, ενός αεροπρογεφυρώματος ή ενός μιας αποβατικής ενέργειας η οποία εξελίσσεται σε κάποιο άλλο σημείο. Σε αυτό το ρόλο, σε αυτούς τους ειδικούς μηχανοκίνητους λόγους, κατά καιρούς έχουν υπήρξε μια πανσπερμία οχημάτων. Δηλαδή κάποτε εγώ θυμάμαι μη 8 Greyhound που ήταν κάτι 6x6. Στη συνέχεια πήραμε VBL με το σταγονόμετρο. Έχουν εξοπλιστεί με Λεωνίδας. Πιο πρόσφατα είναι οι λόχοι οι οποίοι έχουν μείνει με τα BMP1, με τα ηρωικά BMP1. Καιρός είναι να φύγουν αυτοί εδώ πέρα, και καταρχάς τα Striker θα εξοπλίσουν τους ειδικούς μηχανοκίνητους λόχους. Αλλά θα επεκταθούν και σε άλλους λόχους των δαγμάτων που υπάρχουν στην περιοχή της ΑΣΔΑΜ. Από εκεί και ύστερα η φαντασία είναι το όριο για το που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όπως συνέβη και με τα Mi-11-17. Με τον ίδιο τρόπο. Η αξιοποίηση προβλέπεται να είναι άμεση. Η αύξηση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, διότι αυτά εδώ πέρα ο μεγαλύτερος αριθμός ευρεύει στην Ευρώπη. Άρα θα μπορούμε να πάρουμε ένα μερίδιο από αυτά που αποδεσμεύονται στην Ευρώπη. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με τα Mi-11-17, ο Αμερικανικός στρατός δεν βγάζει το σύνολο των Striker. Παραμένουν Striker δεύτερης γενιάς. Αυτά που αποδεσμεύει είναι πρώτης γενιάς. Η κύρια διαφορά, σημαντική, αλλά ας μην κοιτάμε στην προκειμένη περίπτωση το γάιδαρο στα δόντια. Τις πρώτες γενιάς έχουν επίπεδο δάπεδο. Άρα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα, κυρίως σε παγίδες στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τις οποίες έστειλαν πάνω σε δρόμους.
1: Σε αυτοσχέδιους μηχανισμού, εκρηκτικούς μηχανισμού.
0: Τα νεότερα έχουν σχήμα V, έτσι ώστε να
1: απορροφούν
0: εκτονώνουν σε αριστερά-δεξιά.
1: Είναι
0: μια βελτίωση, αλλά αυτή τη στιγμή ο Αμερικανικός στρατός σχεδιάζει και τρίτη βελτίωση πάνω σε αυτά, με νέους κινητήρες κτλ. Εάν πάρθουν αυτά, αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος, κάποια θα είναι για ανταλλακτικά, και κυρίως αντικαταστήσουν οχήματα τα οποία σήμερα δεν μπορούν να υποστηριχθούν και είναι εντελώς ακατάλληλα, όπως τα BMP, τα οποία τη δουλειά τους την έκαναν μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα είναι κυριολεκτικά ένα βάρος.
1: 600 είναι μεγάλη υπόθεση, μακάρι.
0: Θα είναι τεράστιο κέρδος.
1: Έγινε, φέτο, ευχαριστώ.
0: Και για να κλείσουμε, έρχονται κι άλλα μεταχειρισμένα.
1: Δηλαδή,
0: το τροχαίο υλικό το οποίο υπάρχει θα έχει και συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
1: Ωραία. Μας άφησες με την πορεία, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι. Έχουμε αγωνία μέχρι αύριο. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέδων Καραϊωσήφιδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και

0: Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι πλεονάζον υλικό υπάρχει από τους Αμερικανούς και είναι σε κατάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καλοδεχούμενο. Θα έχει και συνέχεια, μας υποφέρουν. Θα δούμε αύριο τι άλλο δίνουν. Και το κύριο που μας ενδιαφέρει, θα δούμε τελικά τι αποδεσμεύουν από τα βλήματα και τους πυράβλους που έχει ζητήσει η πολεμική αεροπορία. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί βαίνουν καλώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο θέμα που θίξαμε στην αρχή, στο θέμα της πιθανής εκεχηρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που προσπαθεί να επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά η οποία δεν φαίνεται να προχωρά ούτως ή άλλως. Το ουκρανικό μέτωπο φαίνεται ότι παραμένει σε ένα τέλμα με κατέρωθεν μεγάλη φθορά, απώλειες και χωρίς μέχρι στιγμής κάποιος να είναι σε θέση μέχρι στιγμής να κάνει την αποφασιστική κίνηση για να γίνει την πλάστικα. Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πέμπτο χρόνο σε έναν πόλεμο φθοράς ο οποίος έχει τελματώσει. Δεν υπάρχει αποφασιστική στρατιωτική κίνηση από τον έναν ή τον άλλον που να μπορεί να γύρει την πλάστικα και να οδηγήσει σε κάποιο είδος συμφωνία. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία μεταξύ του Τραμπ με τον Πούτιν. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία ουσιαστικά κυρίων, η οποία βέβαια δεν οδηγεί ακαριαία σε μια ειρηνική διευθέτηση. Συνιστά κυρίως μια δυνητική ανακατανομή οικονομικών ωφελιών, διαπραγματευτικών πόρων, γεωπολιτικών εξαρτήσεων, με άμεσες όμως συνέπειες και για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε αυτό να το καταλάβουμε, χρειάζεται να πάμε λίγο σε θεωρητικό επίπεδο και να δούμε αυτό που ονομάζουμε την έννοια της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης. Δηλαδή, η οικονομική αμοιβαιότητα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ δεν συνεπάγεται και μια ισοδύναμη πολιτική επιρροή. Η Ρωσία τι κάνει? Επιδιώκει κυρίως αύξηση ενεργειακών εσόδων, αποδυνάμωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερική αποκατάσταση της διεθνούς οικονομικής πρόσβασης. Αντίθετα, οι ΗΠΑ προσπαθούν αφενός να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό στη χώρα τους και σε πολλαπλό επίπεδο. Χρειάζονται επίσης μια ενεργειακή επάρκεια και μια δημιουργία διαπραγματευτικών διάφορων ώστε να πάνε σε μια εκεχηρία στην Ουκρανία. Βέβαια εδώ αφήνουμε το εξής ερωτηματικό, για τον λόγο ότι ξέρουμε ήδη ότι από το 2014 υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική των ΗΠΑ να οδηγήσουν σε ένα πόλεμο φθοράς τη Ρωσία στην Ουκρανία, δηλαδή αυτό που λέμε μια στρατηγική κατατριβής, ώστε να μην την αφήσουν να αναδειχθεί ως ηγέτιδα δύναμη, ως μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο καλούμαστε εδώ να δούμε στη συνέχεια αν επαληθευτεί ή όχι. Όσον αφορά με αυτό που είπατε, δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο φθοράς. Τι συμβαίνει στο πόλεμο φθοράς? Σημαίνει ότι έχουμε δύο δυνάμεις, στην προκειμένη περίπτωση τη Ρωσία και την Ουκρανία, που εδώ βέβαια η Ουκρανία συμπαρατάσσεται από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο κομμάτι αυτό το επιμελητιακό, στο κομμάτι του εφοδιασμού, των οπλικών συστημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο για τον λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ένα τελικό πλήγμα όταν επιβάλλει τη βούλησή του στον αντίπαλο, και οι επιθέσεις τώρα περιορίζονται κυρίως στις υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα, παραγωγικές καταστάσεις, αστικές υποδομές. Άρα λοιπόν αυτό το κόστος είναι κυρίως οικονομικό και κοινωνικό. Η Ρωσία προσπαθεί να πατάξει αυτή την ουκρανική αντίσταση, δηλαδή να μπορέσει να ελκύσει τις στεναρές αυτές τελευταίες δυνάμεις της Ουκρανίας, και εδώ ακριβώς λοιπόν μιλάμε για μια στρατηγική σωρευτικού εξαναγκασμού, στην οποία στρατιωτική πίεση επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε πολιτική εξάντληση. Τώρα, η υλική καταστροφή όμως δεν συνεπάγεται μηχανιστικά, θα λέγαμε, μια κοινωνική αποδιάθρωση, πολιτική υποχώρηση, καθώς μπορεί να ενισχύσει είτε την αμυντική κινητοποίηση είτε τη συλλογική ανθεκτικότητα. Αυτό λοιπόν, η κατάσταση αυτή όπως...
0: Άρα μπορεί να οδηγήσει, γιατί το βλέπουμε στην Ρωσία, να υπάρχει μια πίεση να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του Τραμπ. Έχει μια πίεση από πιο σκληρούς που του καταλογίζουν ότι διαχειρίζεται τον πόλεμο με τρόπο ανεπαρκή, άστοχο και μη αποτελεσματικό, και τον πιέζουν για πιο δραστικά μέτρα, υπονοώντας ακόμα και πυρηνικά, ας πούμε.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα αυτό που θέλετε, το ζήτημα των πυρηνικών, καταλαβαίνουμε ότι η χρήση ή έστω και η απειλή πυρηνικών είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει αυτόματα σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για τον λόγο ότι μιλάμε για μια μεγάλη δύναμη που είναι η Ρωσία, μιλάμε για τη σφαίρα επιρροής της που είναι η περιοχή, το ζωτικό της χώρο πιο συγκεκριμένα, που είναι η περιοχή της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν, και όπως έχουν προειδοποιήσει κατά καιρούς, δεν θα δεχθούν ποτέ να γίνει έστω η Ουκρανία, θα λέγαμε, μια πυρηνική αποθήκη των ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν δεν θα το αποτρέψουν με κάθε μέσο και τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη στάση του Τραμπ, βλέπουμε ότι κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει στην παρούσα συγκυρία είναι να οδηγηθεί σε μια συμφωνία, θα λέγαμε ενεργειακής φύσεως, και ούτως ώστε βέβαια εδώ για να μπορέσει αυτό να το επιτύχει θα πρέπει η Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και βέβαια και αντίστροφα. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια ουσιώδης, θα λέγαμε, ασυμμετρία μεταξύ της ουκρανικής επιχειρησιακής στρατηγικής και των αμερικανικών οικονομικών προτεραιοτήτων. Τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών δηληστηρίων επιδιώκουν κυρίως να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας και να αυξήσουν το κόστος της πολεμικής της προσπάθειας. Αυτό λοιπόν, αυτή η άνοδος των διεθνών τιμών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και εν όψει βέβαια και των ενδιάμεσων εκλογών, τον οδηγούν σε αυτή την προσωρινή εγκεχηρία, την οποία έχει ανακοινώσει ο ίδιος. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο το γνωρίζει αυτό ο Πούτιν, δεν ξέρουμε κατά πόσο ο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για μια εγκεχηρία 60 ημερών, είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις επιθέσεις αυτές που κάνει.
0: Το έθεσε υπό αίρεση, είπε ότι αν το τηρήσει η Ρωσία θα το τηρήσουμε και εμείς. Πάντως δεν υπάρχει μια αντίφαση. Ο αρχικός στόχος, τον οποίο περιγράψατε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν να αφθαρεί, να εξαντληθεί και, πάση περιπτώσει, να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας για να μπορεί να είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Mm-hmm. Με την ανάσα που τους δίνει τώρα, με την αποδέσμευση ποσοτήτων ντίζελ που θα έχουν έσοδα, θα γεμίσουν τα ταμεία τους, δεν επανατροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Τη δίνει ανάσα. Δεν είναι σε αντίφαση με τον αρχικό στόχο.
1: Κύριε Καλαρίτη, μιλάμε για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο όμως. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι οριστικό. Δηλαδή σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν βλέπουμε ότι όντως θα υπάρχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει ότι θα πάρει συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή συγκεκριμένα εδάφη τα οποία θα προσαρτηθούν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε κατά πόσο είναι διατεθειμένος, για παράδειγμα, ο Ουκρανικός λαός να δεχθεί αυτήν την εδαφική απώλεια, κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Πούτιν να δεχτεί κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο έχει θέσει αφετηριακά, δηλαδή το βασικό στόχο που είναι η εδαφική προσάρτηση των περιοχών που βρίσκονται στην περίμετρο της Ρωσίας. Και βέβαια εδώ έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός από την αρχή, δηλαδή της θητείας, παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, δηλαδή θα σταματήσει αυτούς τους πολέμους. Και στην προκειμένη τώρα περίπτωση έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει οδηγηθεί σε μια σειρά μέτρων οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, έχει απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο και βρίσκεται εξαρτημένη βέβαια από το εγκροποιημένο αέριο των ΗΠΑ. Άρα εδώ ουσιαστικά η Ευρώπη βρίσκεται σε μια παγίδα επενδύσεως, γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι επιχειρεί μια συνεννόηση και ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει ένα κονσέρτο των μεγάλων δυνάμεων μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, που θα προείσταται όμως η Αμερική, δηλαδή κάτι σαν την Ιερή Συμμαχία, θα λέγαμε, του 19ου αιώνα.
0: Με την Ευρώπη εκτός.
1: Ναι, με την Ευρώπη εκτός, γιατί η Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν έχει την αμυντική και στρατιωτική ικανότητα, δηλαδή δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια για τον εαυτό της. Είναι αυτό που έλεγε για παράδειγμα ο Τζόζεφ Τζοφ, ότι η Αμερική στην Ευρώπη σώζει τους Ευρωπαίους από τους εαυτούς τους.
0: Έστω ότι τελικά δεν επιτυγχάνεται αφενός μία βιώσιμη εκεχηρία και που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και επίσης δεν υπάρχει κάποια αποφασιστική στρατιωτική κίνηση υπέρ του ενός ή του άλλου. Πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος? Να πούμε ότι οι Αμερικανοί παρέχουν πληροφορίες intel στους Ουκρανούς, το οποίο αν το αποσύρουν, εκεί το Ουκρανικό μέτωπο θα έχει πρόβλημα, θα έχει θέμα. Έτσι, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αμερικανικές πληροφορίες προς τους Ουκρανούς. Δεν έχουν τις δυνατότητες σε αυτόν τον βαθμό.
1: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, αλλά να εκτιμήσουμε μόνο ότι σε ένα πόλεμο φθοράς, αυτός ο οποίος θα εξασθενήσει πρώτος στο κομμάτι του εφοδιασμού, στο κομμάτι της επιμελητίας, δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, αυτός ο οποίος θα εξασθενήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 10 11.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Aerosport στις 5. Στη ρυθμίση των ήχων ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που σήκωσε αρχικά κορεό των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Είπα, η Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση και έκανε λόγο για δύο κόσμους με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Είπα, ο Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος». Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τατέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλια του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Σέντρα σε μία ώρα στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League. Μετάδοση του αγώνα από την Eurosport και από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και ανακαίνιση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον ένατο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Για την Ισπανία αναχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσεις στο τεχνικό των Ερυθρών Λευκών Γιώργος Μπαρτζόκας, επεσήμανε ότι ανυπομονεί να δει την βελτίωση της ομάδας που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Βράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο νέο αποκτηθής Ντονάτας Μοταγιούνας, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λιατκαμπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα, αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίσουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League θα παίξουν στις 8 οι μαχητές πειραματικό με τις Οφάδες. Ο Απόλλωνος Μύρινης κληρώθηκε με τις Μπαρσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Ταράσα στον όμιλο για τη φάση των 16 στο EuroCup στο Πόλο Ανδρών, από τον οποίο προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Ταράσα και την Ιταλική Εκύπε. Οριζόνται ο Ολυμπιακός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στον δεύτερο όμιλο μαζί τις Ισπανικές Σάντα Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλάνου Ότο Τριέστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Για τη Handball Premier κοντράρονται αυτήν την ώρα ο Αθηναϊκός με τη Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την RTL Sport, ενώ στις 6 θα αρχίσει το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 στο τουρνουά της Αμγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ τον Αβέκιτ από την Κροατία και πέρασε τον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γιουχάνου, που θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κόσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρου. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρου συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Αμφέη. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Aerosport.
10: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: Βαγγέλη, κάνει West, δεν νομίζω να τον ξέρεις, ε.
1: Έλα ρε, έλα ρε.
0: Τον έχεις ακούσει, ε. Άρε γάτε.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Έχουμε ακούσει όμως και πολλές φορές μαζί, δυο μας και Γιάννη Βοητσίδη.
1: Να σου πω από τον ξέρω καλύτερα τον κάνει West.
0: Τι, πού το ξέρεις.
1: Την κοπέλα του.
0: Αλήθεια το λες.
1: Ε, τι.
0: Την πρώην, εννοείς.
1: Όχι, και τωρινή.
0: Και την τωρινή.
1: Την Ιταλίδα, ρε φίλε.
0: Όλα τα παρακολουθείς, ε.
1: Ρε, φίλε.
0: Με τον Τεντόπουλο τα βλέπετε.
1: Να σου πω, οι εμφανίσεις.
0: Τα κοσμικά, ε.
1: Πώς τη λένε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Την.
0: Μία που βγαίνει ντυμένη.
1: Τιμένη.
0: Α, αυτή.
1: Είναι πάντα ντυμένη.
0: Α, αυτή. Εντάξει. Κατάλαβα ποια λες.
1: Και το Γιάννη το ξέρουμε.
0: Ο Τεντόπουλος δεν ξέρει αυτά απ' έξω.
1: Ναι.
0: Έχουμε Βοητσίδη.
1: Ποτέ μαζί, θα το κάνουμε μια μέρα. Εδώ, δημοσίως κιόλας.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούπα.
1: Μήπως θυμάσαι τη σύζυγο του Kanye West. Όχι, αλήθεια σου λέω, γιατί τώρα έχει σταματήσει το μυαλό μου. Μια Ιταλία. Σενσόρι, βρε παιδί μου, έλα, το θυμήθηκα.
0: Αυτός.
1: Έλα, σενσόρι, εντάξει, είναι πάντα ντυμένη η κοπέλα.
2: Κάτσε, εγώ πάνω,
1: σε
2: τον, έχω, τον έχω συνδεδεμένο με την Kim Kardashian.
0: Πρώην είπαμε.
1: Πρώην.
0: Α, παλιά.
1: Νιν Χάμιλτον. Νιν Χάμιλτον η Kim. Βλέπεις τα ξέρω τα κοσμικά όλα. Έτσι.
2: Έτσι, για σας τους νέους με αυτά να λοιπόν, παρακολουθείτε. Λοιπόν, γεια σας, εδώ στην Τούμπα βρισκόμαστε. Είναι και ο Γιώργος Ομίνος κοντά μου. Ένα αναμονή του αγώνα 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Χθες έβρεχε, σήμερα υπάρχει ένας δυνατός αέρας. Δεν περιμένουμε πάντως βροχή για σήμερα. Στην Τούμπα δεν είναι πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή. Λίγος κόσμος, ανάμεσά τους βλέπω εκεί στη θύρα 8 και καμιά 7-8 φίλους της Καλαμάτας απομονωμένους από τους υπόλοιπους. Σε αυτό το παιχνίδι όπου για τον ΠΑΟΚ είναι μια πρόκληση εφόσον νικήσει, δεδομένης της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ σήμερα πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, στους 15 βαθμούς. Από την άλλη, Καλαμάτα είναι στους 4 βαθμούς, είχε νικήσει το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Τώρα το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις συνθέσεις. Για τον ΠΑΟΚ ίσως έκπληξη ότι παίζει ο Χατσίδης αντί του Ζίφκοβιτς, αν και εντάξει, επειδή ο Ζίφκοβιτς καταπονήθηκε πάρα πολύ με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Σερβίας, ήταν βασικός σχεδόν σε όλα αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στον πάγκο. Στην εστία είναι ο Τσιφτσής για τον ΠΑΟΚ, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης και Κώστα η αμυντική, Γιάκιτς και Ζαφίρης οι δύο μέση, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης μέσω επιθετικά, με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε λογικά και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κογκολέζου, του Μπάνζα, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, ενός παίκτη που ήρθε με προοπτική να είναι ίσως ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας. Προς το παρόν ο Εντιαγέ τα πηγαίνει καλά και ο Μπάνζα το πιο πιθανό σήμερα να πάρει κάποιο ο χρόνο συμμετοχή μπαίνοντα ίσως ως αλλαγή. Για την Καλαμάτα, Βασιλίεβιτς στην εστία, Στρούγκης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο και Ροντρίγκες στην άμυνα, Ντιαρά, Πινέιρο και Χάμζα η μέση, Μορέιρα, Βάργκας και Κουρμινόφσκι στην επίθεση για την ομάδα του Χριστοφιλέα. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο κύριος Κατσικογιάννης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι Κουμπαράκης και Βεργέτης. Στην προϊστορία των αγώνων των δύο ομάδων υπάρχουν 14 αγώνες, 7 νίκες για τον ΠΑΟΚ, 7 ισοπαλίες, και το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων το 2001, πριν από 25 χρόνια, είχε λήξει με 7-1 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε. Βέβαια στη συνέχεια, είπαμε 6 ώρα αρχίζει αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα. Με εκείνη την πύριο νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, που και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, υποβλήθηκαν σε εγχείρηση, άρα λοιπόν θα παίξουν πλέον από το 2027. Δεν είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, όπως και ο Μεϊτέ που ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, και ο Ντεσπότοφ. Αυτά είναι τα προβλήματα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν προς το παρόν εδώ από την Τούμπα. περισσότερα θα πούμε από τις 6 και μετά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιάννα,
0: ευχαριστούμε. Ωραία Γιάννα μου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Σάρας για τη Φενέρμπαχτσε και γενικότερα, ότι η προετοιμασία λέει ήταν απίστευτα σύντομη. Για μας λέει ήταν εντελώς παράλογη, καθώς είχαμε και δύο Super Cup. Με αυτά τα κύπελα, λέει, δεν ξέρω πια. Αυτή είναι ήδη τέταρτη ή πέμπτη εβδομάδα με διπλά παιχνίδια. Τι είδους προπόνηση να κάνεις, λέει, πραγματικά. Οι παίκτες κρατούν δυνάμεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Δηλαδή, σου λέει, δεν τα δίνουν όλα. Εντάξει, δίκιο έχει ο Σάρας σε αυτό το πράγμα. Απόλυτο δίκιο. Και έχει άλλη μια ωραία δήλωση, κάνει ο Βιλντόσα, που λέει ότι πρέπει μεν να υποδεχθούμε τον κορυφαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον κόσμο της Παρτίζαν, αλλά και να παίξουμε μπάσκετ. Και ο Βιλντόσα, μάλιστα, είναι από τους παίκτες. Κλειδιά θεωρώ, και αυτό το γνωρίζουν και στον Παναθηναϊκό, διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομάδα, η Παρτίζαν, και παίζει την έδρα της και γενικώς θα έχει πάρα πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
1: Λοιπόν, τελικά είδες που ο κόσμος ξέρει καλύτερα από εμάς τα κοσμικά. Άκου διόρθωση από το φίλο το Φέδωνα.
0: Τι?
1: Ο Φέδων, ναι. Καλησπέρα, όντως είναι η Μπιάνκα Σενσόρι, λέει.
0: Μπράβο.
1: Μόνο που είναι από την Αυστραλία και όχι Ιταλίδα.
0: Αυστραλίδα, ναι.
1: Φίλε, συγγνώμη, εγώ δεν το ξέρα.
0: Αυστραλέζα.
1: Συγγνώμη.
0: Ούτε εγώ δεν το ξέρα.
1: Φίλε, Φέδωνα.
0: Αλλά το τσέκαρα, ότι είναι από Μελβούρνη.
1: Πάντως, το μοναδικό που ξέρουμε είναι ότι εντείνεται πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ρε Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, ντεκ. Το είδες.
0: Ναι, τότε, φίλε. Πάει για 5 μήνες έξω.
1: 5 μήνες έξω.
0: Όμως.
1: Όμως.
0: Σοβαρό.
1: Σαν κοτόπουλα παιδιά στην Ευρωλίγκα.
0: Σοβαρό.
1: Και είναι από τους παίκτες κλειδιά.
0: Μου λένε άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με Ευρωλίγκα και τα λοιπά, ότι ενώ μέσα στις ομάδες, γυμναστές, γιατροί και τα λοιπά, ότι ήταν πολύ επιβαρυντικό αυτό το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι ρε Κώστα, είναι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ας πούμε, σωματικά. Έχουν θέματα, έχουν βγάλει βλάβες. Δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν σωστά. Είναι όλα αυτά μέσα. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Γι' αυτό βλέπεις ότι μέσα στη σεζόν προπονητές βλέπουν ότι οι παίκτες που έπαιζαν από Άγιο Δομήνικο, Σενεγάλη κτλ. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, τους ξεκουράζουν σε κάποια μάτς για να μπορούν να παίξουν και να αντέξουν τα επόμενα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει και η Ένωση των Παικτών. Εδώ είναι άλλες διοργανώσεις, είναι FIBA. Εδώ
0: όχι.
1: Θεωρητικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διεθνούς να παίζει όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται όμως.
0: Κυκλοφορεί επίσης, τώρα αυτό είναι φρέσκο θέμα, κυκλοφορεί μία πληροφορία, μία είδηση, ένα, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Μακάμπη ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κύπρο. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτή η μετακόμιση θα γίνει στο μάτς με τη Χάπολ 12 Νοεμβρίου. Γιατί μέχρι τότε θα έχουν διευθετηθεί διάφορες λεπτομέρειες για να γίνουν τα εντός έδρας μάτς της Μακάμπη στην Κύπρο. Και σκέφτεται μάλιστα και Χάπολ το ίδιο. Μίλησα τώρα μόλις που συζητάγαμε έτσι λίγο και είχε και τον Γιάννη στον αέρα, το Βοετσίδη, ότι η ποια είναι η εικόνα. Η Μακάμπη έχει πάρει έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά ακόμα εκφράζει κάποιες αντιδράσεις ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Τώρα όσον αφορά την Χάπολ δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Πάντως μέχρι τώρα τα μάτια τα δένει στη Σόφια.
1: Πάντως χαρά στους Κύπριους φίλους του μπάσκετ.
0: Ναι,
1: άμα γίνει. Και έτσι Μακάμπι είναι πάρα πολύ φθανό, γιατί ήταν και η πρώτη που το επιδίωξε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και έχει πάρει έγκριση και από την κυπριακή κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό.
1: Από ό,τι ήξερα, είχα διαβάσει δηλαδή, ιδιαίτερη μέρημνα θα υπήρχε για τους αγώνες με τουρκικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Εκεί θα ήταν δρακόντια τα μέτρα. Ισχύει. Αλλά και γενικά όπου παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες υπάρχουν πάντα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Πάντως ούτως ή άλλως, αν και οι δύο οι Ισραηλινές ομάδες παίζουν στην Κύπρο, πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη τύχη να περάσουν από εκεί, το Σπύρος Κυπριανού, πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, θα είναι μεγάλη ιστορία. Βολεύει πάντως και τις δύο Ισραηλινές ομάδες. Είναι δίπλα εκεί προς το Ισραήλ.
0: Βγήκε επίσημα το διαζύγιο του Προμηθέα με τον Γιώργο Βαβορά.
1: Ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον που λέει ότι η σύσσωμη διοίκηση, καθώς και το επιτελείο της ομάδας, θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο.
1: Ναι, αλλά σε ευχαριστούμε, αλλά γεια.
0: Ναι, λέει όμως από κάτω, οι διοικούντες στην ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δέοντα πάντα με γνώμονα το καλό του συλλόγου και το όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα. Οπότε κάποιο μερίδιο ευθύνης βλέπω ότι αναλαμβάνει και η διοίκηση του Προμηθέα.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την επιλογή του προπονητή,
3: αυτό
1: δηλαδή.
3: Δεν διευκρινίζεται.
1: Ή το budget, δεν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
3: Δεν διευκρινίζεται.
1: Θα το διευκρινίσουν γι' αυτό.
3: Οπότε είναι επίσημο αυτό. Βρέθηκαν.
1: Κρίμα για τον Βόβορα, αλήθεια σου λέω. Για όσους ξέρουν μπάσκετ και είναι στον χώρο της προπονητικής, λένε τα καλύτερα για τον Γιώργο τον Βόβορα.
3: Εννοείται, εννοείται βέβαια.
1: Και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν, ήσταθε παλικάρι.
3: Και πολύ καλό
1: παιδί. Στα δύσκολα και εξαιρετικό άνθρωπο.
3: Πολύ καλό παιδί.
1: Εξαιρετικό άνθρωπο.
3: Λοιπόν, παίκτε του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Βενιζέλο για τις αναχωρήσεις των ομάδων τους με προορισμό Βελιγράδιο Παναθηναϊκός και Ισπανία Βαλένθια, δηλαδή ο Ολυμπιακός. Τα είπαν έτσι λίγο για Μπουσέλε, Λεσόρ, Ντάνστον, Τζόζεφ, βρέθηκαν αυτοί οι τέσσερις. Το βλέπουμε και σε φωτογραφίες και βιντεάκια που κυκλοφορούν. Και εννοείται ότι οι παίκτες έχουν άρεστες σχέσεις,
1: ναι, μωρέ, έλα,
3: και είναι λογικό να τα λένε και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Λοιπόν,
1: και όσοι λένε το αντίθετο, είναι μακρά ανοιχτωμένοι. Θυμάσαι τις σχέσεις Διαμαντίδης Πανούλη, έτσι?
3: 100% βέβαια, συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ.
1: Δεν βγαίναν οι άνθρωποι να διαλαλήσουν την καλή τους σχέση.
3: Όχι.
1: Δεν έχαζει.
3: Όχι.
1: Να εκτεθούν στην μήνη και την του κάθε περίεργου φανατικού. Έλα, εντάξει.
3: Πάρα πολύ καλή σχέση, με σχέση σεβασμού. Απλά σε μια καριέρα τόσο μεγάλη, ας πούμε,
1: βρέθηκαν σε αντίπαλες
3: ομάδες. Υπάρχει και μια δύσκολη απόφαση, η οποία ανήκει στο Σπανούλη. Το 2010, 20 Ιουλίου θυμάμαι ήταν ο τελικός του Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου, που πήρε την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει μια άριστη σχέση με τον Διαμαντή, τον Γιασικεβίτσου, τον Μπατίστ, είναι αδελφός. Ο Μάικ στον Βασίλη και το αντίστροφο. Πολύ λογικό να σημαίνει αυτό.
1: Τελευταίο αγώνα του Διαμαντή θυμάσαι και το τρίποντο του Σπανούλη.
3: Το 16.
1: Θυμάμαι τη διήγηση του ίδιου του Δημήτρου Διαμαντίδη πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι σε ποιον
3: ναι,
1: ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Που λέει ρε τον τι μου έκανε.
3: Ναι, ναι,
1: μου έβαλε τελευταίο τρίποντο. Τον παγάσα κάτι
3: νομίζω
1: τέτοιο.
3: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Αυτές είναι, οι μνήμες που έχουν μείνει.
3: Σωστό.
1: Και αυτό έφαγε το τρίποντο, και κέρδισε το Ολυμπιακό.
3: Βέβαια.
1: Και στον τελευταίο του αγώνα δεν μπόρεσε να στεφθεί πρωταθλητής ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το θυμάται με αυτό το γλαφυρό τρόπο.
3: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Βέβαια. Γιατί τον κέρδισε ο μεγάλος του αντίπαλος την τελευταία στιγμή.
3: Βαγγέλη,
1: απλά πράγματα.
3: Ο ΠΑΟΚ πήγε με 13 παίκτες στη Λιθουανία για το μάτι με τη Λιατκαμπέλης.
1: Μοντεγιούνας συνεχή, δεν ξέρω.
3: Είναι.
1: Είναι,
3: είναι. Είναι
1: τον πήρε μαζί.
3: Είναι και ο Ματιαγιούνας. Μαζί με τον Νας Μίτρου Λόγκ, τον Μάρκους Φώστερ, τον Μπριν Ταϊρή, τον Τρέβορ Χάτζινς, τον Κάιλ Αλεξάνδερ, τον Μπεν Μουρ, τον Τζέντι Όσμαν, τον Νίκα Λάθη, τον Νίκο Περσίδη, τον Νίκο Χουγκάζ, τον Ρεκουάν Γκρέι και τον Άσο Μπαζίνα, είναι και ο Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις για την ομάδα, τον ΠΑΟΚ και γενικώς για το πόσο έτοιμος είναι να βοηθήσει. Βλέπω δηλαδή, έχει κάνει κάποιες δηλωσούλες ο Μοτιαγιούνας, ο οποίος εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει τον μπάσκετ, εννοείται, απλά είναι και αυτός έτσι λίγο πιο βαρύς, είναι λίγο, ας το πούμε, προς τη δύση της καριέρας του. Εμένα αυτός ο παίκτης δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά όσον αφορά το βάθος του ρόστερ,
1: μπάσκετ όμως, ρε,
3: εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ειδικά για τον μπάσκετ. Είναι ευρωλυγκάτος, είναι, παραμένει. Παρά το έχουν περάσει τα χρόνια, έχει βαρύνει, παραμένει ευρωλυγκάτος. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, μίλησε για Λιατκαμπέλης και είπε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε, λέει, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε. Είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική επίθεση. Σαφέστατα και τα ξέρει τα θέματα τα λιθουανικά ο Μοτιαγιούνας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με τρεις ήττες και στο EuroCup και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Μια στιγμή όμως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και το momentum και πρέπει να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι. Για τη δική του ετοιμότητα προπονούμε, λέει, καθημερινά. Προφανώς λέει, φροντίζω το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση. Ωστόσο, είναι διαφορετικό να προπονείσαι ατομικά και διαφορετικό να συμμετέχεις στις ομαδικές προπονήσεις. Ο αγωνιστικός ρυθμός και η φυσική κατάσταση που απαιτεί ένα παιχνίδι δεν είναι απλώς κάποιες ωραίες λέξεις, είναι κάτι πραγματικό. Mm-hmm. Ο προπονητής, όταν με έφερε εδώ, μου είπε ότι θα μου δώσει λίγο χρόνο να προπονηθώ με την ομάδα και να αποκτήσω καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αυτό ακριβώς έκανα. Όπως είπα, δεν παραπονιέμαι. Είμαι εδώ και θα μπορώ να παλέψω στο 100%. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε μελωδικά μέχρι τις 5.30.
3: Πάμε.
1: Έτσι.
3: Πάμε.
1: Τα λέμε σε...
3: Πώς το είπες νωρίτερα.
1: Άδοντας.
3: Άδοντας, ε. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Αθηνά Σπορ 101.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Σας ευχαριστούμε θερμά και μέσω Viber και μέσω Facebook και Instagram. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα και πάμε μαζί μέχρι εκεί γύρω παραπέντε, γιατί έχουμε και τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει να συνδεθούμε, να μπουν τα διαφημιστικά κτλ. Λοιπόν, όπως γράφει και ο Σώτος, και είναι πολύ σωστό αυτό που γράφει, η υγιής φύλαθλη λέει που πραγματικά αγαπάμε το άθλημα, την ομάδα λέει και σεβόμαστε την προσφορά όλων των παικτών που έχουν περάσει επιτυχημένα από τον Παναθηναϊκό, δεν ξεχνάμε και την προσφορά του Σπανούλη το διάστημα εκείνο που η ομάδα τα σάρωσε όλα. Και πράγματι, φυσικά, ότι το πρώτο ευρωπαϊκό που είναι ο Σπανούλης το είχε πάρει με την φανέλα του Παναθηναϊκού το 2009. Εννοείται ότι και εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια τη μεγάλη ιστορία την έγραψε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Βασίλης Σπανούλης, εφόσον ήθελε να πάρει αυτή την απόφαση τη δύσκολη να φύγει από την ομάδα που κυριαρχούσε και να πάει στον Ολυμπιακό για να τον κάνει κορυφαία δύναμη σε όλη την Ευρώπη με back-to-back τίτλους κτλ. Λοιπόν, ο Ιωάννης τι μας γράφει εδώ, φίλος, βλέπω πολύ ψωμί. Λοιπόν, στο χθεσινό μάτσι του Ολυμπιακού, ο Κολοσσός έβαλε 54 πόντους με τρίποντα από τους 83 και μάλιστα με σχέδιο όχι βαράμε όπως να είναι. Πραγματικά είναι φοβερό στατιστικό, αλλά δυστυχώς για τον Κολοσσό υπήρχε ο Βελούδινος Μοντέρο, ο οποίος έκανε τα ταχυδακτυλουργικά του. Σωστός, δύσκολη λέξη. Θα έχει ενδιαφέρον λέει, το παιχνίδι με τη Βαλένθια στο συνεχές ταξίδι του Ολυμπιακού μακριά από την επικράτεια. Πραγματικά λέει ο Γολγοθάς του Ολυμπιακού είναι συγκρίσιμος πολλές φορές με αυτή των Ισραηλινών ομάδων, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψουν στην έδρα τους. Και να επιστρέψει και αυτό στην έδρα του. Ελπίζω λέει να αποκτηθεί το αθλητικό τριάρι που τόσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, το τι χρειάζεται τώρα θα το δουν οι προπονητές, θα το τσεκάρουν κτλ. Θα δούμε. Ο Ηρακλής γράφει. Πού θα πάει ο Σερέλης και μάλιστα γράφει και ένα μήνυμα, εντάξει θα το διαβάσω, αν και μη φανεί ότι είναι προσβλητικό για κάποιους άλλους και τα λοιπά. Γράφει ο φίλος Μαρούση Προμηθέα, ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή, γεια σου Ηρακλή μου. Το όνομα του Χρήστου Σερέλη γενικά ακούγεται το τελευταίο διάστημα και ένας προπονητής ο οποίος λείπει από τους πάγκους της GBL, γιατί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας ο Χρήστος Σερέλης, εννοείται. Αποχώρησε από το team του Παναθηναϊκού, από το staff, στη θέση του υπέγραψαν συνεργάτες χρόνια του Μπράντοβιτς, ο Εσκιέρδο Ισπανός και ο Άντροιτς ο Σέρβος και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος γύρισε στον Παναθηναϊκό έπειτα από πάρα πολλά χρόνια που ήταν τότε ως παίκτης. Έμειναν ο Σάβας Καμπερίδης μαζί με τον Βασίλη Σίμτσακ. Προφανώς δεν χώραγε ένας ακόμα προπονητής σε αυτό το πολυπληθές staff και να ευχηθούμε στον Χρήστο Σερέλη και αυτός να βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και να συνεχίσει την εξαιρετική καριέρα του στους πάγκους. Να δω λίγο 2-3 πραγματάκια, γιατί υπόθηκαν κουβέντες για τη Βαλένθια ότι είναι πιο γρήγορη ομάδα κτλ. Να καλησπαιρίσω το φίλο μου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος ήρθε στην κονσόλα του ήχου για να διαδεχτεί τον Χρήστο Βουγιουκλάκη. Συνεχίζει μαζί μας ο φίλος μας ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής και είμαστε εδώ παρέα με Βαγγέλη Ζορμπάκο, Σωτήρη στα μικρόφωνα. Λοιπόν, η Βαλένθια είναι πρώτη αυτή τη στιγμή σε πόντους ανά 100 κατοχές, 128.2 πόντοι. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Ολυμπιακός, τέταρτη Μπεσίκτας, πέμπτη Μπαρτσελώνα, έκτη Παρτίζαν. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο άμυνα, γιατί την άμυνα πολλές φορές την αφήνουμε στην άκρη, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε. Την καλύτερη άμυνα, παιδιά, διαθέτει ο Ερυθρός Αστέρας. Δέχεται 97,7 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερη καλύτερη άμυνα, παρότι πέρσι την έψαχνε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει ο Παναθηναϊκός με 98,3 πόντους παθητικό ανά 100 κατοχές. Τρίτη Φενέρμπαχτσε, αλλά πάει στους 106 πόντους, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Παναθηναϊκό και τον πρώτο Ερυθρό Αστέρα. Για να βρούμε την άμυνα του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο πιο κάτω, είναι 2, 4, 6. Είναι 8ος Ολυμπιακός όσον αφορά την άμυνά του, δέχεται 112,5 πόντους ανά 100 κατοχές. Τώρα όσον αφορά το λεγόμενο pace, δηλαδή το ρυθμό που βάζουν οι ομάδες, την πιο γρήγορη ομάδα διαθέτει η Βαλένθια με 79 κατοχές, τη δεύτερη η Μπασκόνια είναι λίγο πάνω κάτω και τα λοιπά, λίγο άναρχο το στυλ εκεί στην Μπασκόνια με 78,3 κατοχές. Τρίτη είναι η Βιλερμπάν, τέταρτη η Εφές Ανατολού, πέμπτος ο Ολυμπιακός. Και για να δούμε
τις κατοχές του Παναθηναϊκού θα πάμε αρκετά κάτω, δηλαδή είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16ος ο Παναθηναϊκός σε αριθμό κατοχών, 73,5. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει λίγο πιο αρκετά πιο αργά από τις προηγούμενες ομάδες, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που του αρέσει κυρίως το set

0: κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο γενικά, γιατί δείχνει το ρυθμό ότι σε κάποιες ομάδες έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την Ευρωλίγκα, την ταχύτητα εννοώ.
1: Τώρα, μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Είδες μια φάση στον αγώνα με τον Προμηθέα. Έπαιξαν μια φοβερή και τρομερή επιθετική άμυνα όλοι οι παίκτες, όλη η πεντάδα του Παναθηναϊκού, μέχρι που έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις να σηκώνεται από τον μπάγκο του ο Μπράντοβιτς και να πανηγυρίζει, λες και πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Σωστό.
1: Σαν να πήρε το ευρωπαϊκό την ώρα εκείνη. Επειδή έπαιξε τη στιγμή εκεί, το χάρηκε, ρε παιδί μου. Αυτό που διδάσκει στις προπονήσεις, το είδε να υλοποιείται στο παρκέ.
0: Σωστό.
1: Τρελάθηκα με την αντίδραση του Μπράντοβιτς. Λες και πήρε το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά, αυτό θέλω από εσάς.
0: Αυτή είναι η αντίδραση. Αυτή είναι η αντίδραση.
1: Αυτό σαν διδάσκω, γι' αυτό μου βγαίνει η ψυχή κάθε φορά.
0: Παγγελή, χατμπολ.
1: 22-15 το ημίχρονο είναι, έτσι. Αθηναϊκός Χάνθ.
0: 22-15 ημίχρονο.
1: Ημίχρονο, ναι. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση αυτή η εικόνα.
0: Είναι στο Μπράβο. Είναι λεπτομέρειες.
1: Είναι λεπτομέρεια.
0: Διαφορά.
1: Αυτό.
0: Ο Κωνσταντίνος γράφει κάτι ενδιαφέρον, ότι και εγώ λέει πιστεύω ότι λείπει ένα καλό τριάρι τύπου Μπόγκα από τον Ολυμπιακό. Θα μου άρεσε πολύ ο Ντιάλο που παίζει φέτος, που διαλύθηκε Μονακό. Ρωτάει, ο φίλος είναι στο Denver Nuggets και μάλιστα δείχνει ότι αρχίζει και κερδίζει το χρόνο του όσον αφορά την άμυνα κυρίως από τον προπονητή του.
1: Για ποιον λες?
0: Τον Αλφα Ντιάλο.
1: Ναι, και ο Χεζόνια κερδίζει.
0: Και αυτός πάει αρκετά καλά στα φιλικά παιχνίδια του NBA. Για να δούμε. Γράφουνε, ξέρεις, Super Mario's Back κτλ. Για να δούμε αν τελικά θα πάει καλά όλο αυτό για αυτούς τους παίκτες, τον Αμερικανό και τον Κροάτη, ή αν θα είναι σύντομο το πέρασμά τους, ας πούμε. Πόσο έβαλα, 15?
1: Αυτό ψάχνω. Ήτανε σούπερ χθες. Έτσι, αγωνίστηκε 16 και 39, 13 πόντους ο Χεζόνια. Άλλο, αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι τα δύο μπλοκ. Είχε 13 πόντους, 5 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Ποιος? Ο Χεζόνια, ο οποίος δεν παίζει άμυνα συνήθως.
0: Κέρδισαν οι Καβαλίες 119-105 του Orlando Magic.
1: Άρα απομακρύνεται και αυτό το ενδεχόμενο που σιγοψιθυριζόταν, φημολογείται ότι ο Ντιάλο και ο Χεζόνια
0: πήγανε για να φύγουν.
1: Πήγανε για να φύγουν. Μάλλον δεν υπάρχει αυτό.
0: Το καλοκαίρι βούιζαν οι φήμες ότι έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Και θυμάσαι ένα απόγευμα όμως που είχαμε στείλει ένα μήνυμα και σου είχα δείξει τον αποδέκτη.
1: Ναι, και μου είχες πει με τίποτα.
0: Ειδικά για τον Σούπερ Μάριο.
1: Ναι.
0: Έγραφε 1000% NBA.
1: Θυμάμαι και ποιος το είχε στείλει.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Θυμάμαι ποιος το είχε.
0: Πολύ περίεργο.
1: Αν δεν ξέρει αυτό.
0: Δεν ξέρει κανείς. Δεν το είχα πιστέψει τόσο πολύ.
1: Αν δεν ξέρει αυτό, δεν ξέρει κανείς. Αλλά αποδεικνύεται ότι έλεγε αλήθεια.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά ανάλογα και με την πορεία του.
0: Εμείς είμαστε στην απέξω.
1: Εμείς είμαστε στην απέξω.
0: Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι ο Χέζονια γυρνάει πίσω στο NBA έπειτα από τόσα χρόνια.
1: Και με 2.240 μεικτά.
0: Τίποτα, ψίχουλα.
1: 2.240 μεικτά.
0: Δεν θα το έπαιρνε σε ένα μήνα.
1: 3,5 θα έπαιρνε.
0: Θα έπαιρνε.
1: 4. 3,5 δεν θα έπαιρνε. 3,5
0: θα τα έπαιρνε για ένα εξάμηνο.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστό.
0: Ένα εξάμηνο.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανέστατα για κάποιους παίκτες δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι επαγγελματίες, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Στην ηλικία του Χεζόνια όμως, τι θέλει να αποδείξει? Ο Μπόρις NBA για δεύτερη φορά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή.
1: Εκτός και αν είχε βαρεθεί την Ευρωλίγκα, τη Ρεάλ, το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό τρόπο. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί. Ενημέρωσε ο Βαγγέλης τους φίλους ότι παραπέντε πρέπει να αποχωρήσουμε. Οπότε να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα. Έχεις από το Viber κάποιους φίλους που ρωτάνε πραγματάκια?
1: Ναι, έχω πολλά πράγματα εδώ.
0: Για λέγε. Να δούμε, ξέρω.
1: Λέει ο φίλος ο Φίλιππος,
0: ναι.
1: Σε συνολικούς τίτλους λέει ο Σπανούλης έχει πιο πολλούς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν τους έχω μετρήσει. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Περίμενε. Η Νανά για το σουτέρ που λέγαμε πριν. Σχετικά με το σουτέρ λέει, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω όλους τους Έλληνες. Αφενός με ένα αφετέρου όμως θα πρότεινα ένα όνομα outsider. Δηλαδή πέρα από τον Αθαλμαφανή Τολιόπουλο Ρόγκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Η αιτιολογία ότι θα βάλει πολλά, όχι θα βάλει πολλά τρίποντα ή δίποντα σε όλα τα μάτς, όμως και χωρίς να έχω δει τα στατιστικά του, πιστεύω είναι ένας από τους πιο εύστοχους, που τον κάνει και από τους πιο αξιόπιστους.
0: Συμπαθητικός ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης τα πηγαίνει
0: δεν
1: μια
0: τον
1: χαρά.
0: Βάζεις όμως στο σουτέρ.
1: Όχι.
0: Δεν τον βάζεις.
1: Και για μένα

0: Δεν είναι σούτερ. Κάνει πολλά πράγματα.
1: Είναι ένας all around forward, ας πούμε.
0: Το έχει το τρίποντο, αλλά κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Ναι.
0: Και το χαίρομαι για αυτό το παιδί. Μετά τον τραυματισμό του, επέστρεψε, είναι εδώ. Τον εμπιστεύτηκε ο Σπανούλης, τον πήρε από την ΑΕΚ, τον πήγε στη Θεσσαλονίκη με καλά λεφτά. Και το παλικάρι ανταποδίδει την εμπιστοσύνη του. Πενταδάτος, έτσι. Στάρτερ,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλληνας.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έγραψε το μήνυμα νωρίτερα έχει δίκιο. Για ένα κύπελο ο Σπανούλης στον Παναθηναϊκό είχε πάρει περισσότερα, γιατί είχε πάρει 4 πρωταθλήματα έναντι 3 του Ολυμπιακού, είχε πάρει 3 κύπελα έναντι 1, είχε πάρει 1 Ευρωλίγκα έναντι 2 του Ολυμπιακού και ένα διπυρωτικό είχε πάρει με τον Ολυμπιακό. Άρα στον Παναθηναϊκό είχε πάρει 8 τίτλους και στον Ολυμπιακό 7.
0: Άρα δίκιο έχει.
1: Δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει.
1: Δίκιο έχει. Φίλος,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δίκιο
0: ναι, ναι.
1: έχει. Ο Σπανούλης, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή καριέρα και τώρα προσπαθεί να φτιάξει το όνομά του και στην προπονητική. Να θυμίσω ότι στον Παναθηναϊκό είχε μείνει 4 χρόνια, στον Ολυμπιακό όμως είχε παίξει 11.
0: Ο Χρήστος μας θυμίζει κάτι που δεν το ξεχνάμε ποτέ, φίλε Χρήστο. Για σούπερ σουτέρ και ψηλός, Αντώνης Φώτσης. Αγωνίζεται ακόμα.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Φωτσαράς.
0: Ο Αντώνης είχε... Ο Αντώνης ο Φώτσης.
1: Ναι, αγωνίζεται ακόμα στον Ελυσιακό.
0: Ναι, 43. Πόσο είναι 43?
1: Είναι το 81.
0: 44. 45.
1: 45, 45, ναι. Αντώνης
0: καλά, το παλικάρι με το σκαρί που έχει.
1: Βιονικός.
0: Με το σκαρί.
1: Βιονικός.
0: Ποιος κατάφερε να τον τραυματίσει, μόνο
1: ένας.
0: Μόνο αυτός.
1: Εντάξει. Με θλάση.
0: Όχι μία, δύο θλάσεις.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δύο θλάσεις.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
0: αυτός και ο Διαμαντίδης στην προετοιμασία.
1: Έχουμε ένα φίλο εδώ, τον 415, που λέει το εξής και είναι έτσι. Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του. Δεν έχω πάρει απάντηση, λέει, από τους δυο σας για την πορεία του Χόλμς που τον θεωρούσατε παικταρά. Εγώ. Δεν θυμάμαι. Δεν
0: θυμάμαι.
1: Λιδωρήθηκα, λέει, και από τους δυο σας σε περσινή εκπομπή όταν το θεώρησα παλτό.
0: Με άλλους θα μίλαγε.
1: Δεν ξέρω, ρε Ευαγγελή.
0: Με άλλους. Με άλλους.
1: Το Χόλμς παικταρά δεν τον είπα ποτέ πάντως. Νομίζω δεν.
0: Με άλλους.
1: Βέβαια, όταν κάνουμε και 100 ώρες εκπομπή και μιλάμε συνέχεια. Δεν ξέρω, μήπως μας έχει ξεφύγει.
0: Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν είχα πει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι να
0: και
1: το πω.
0: Ξέρεις κάτι, ρε Κωστή. Και
1: αν όμως είναι σίγουρος ο φίλος, okay, ναι, να πω ότι όποιος και να το είπε αυτό έχει δίκιο φίλος.
0: Εντελώς έχει δίκιο. Αν το είπε κάποιος, ναι.
1: Παιχταράς σε καμιά περίπτωση.
0: Θυμάσαι που πριν ακόμα έρθει, που ναι. μιλούσαμε και λέγαμε τα rumors,
1: ναι.
0: την ενημέρωση των σκάουτερ,
1: α, ναι, ναι, το
0: για τις κακές συνήθειες. Να θυμάσαι. Δηλαδή δεν γινόταν να πούμε κάτι τέτοιο. Απλά θα περιμέναμε να δούμε. Που αποδείχθηκε τελικά ότι. Το παλικάρι, εντάξει, να είναι καλά.
1: Γράφει τώρα ο φίλος ο Δημήτρης, δηλαδή γράφει κάποια αλλοπρόσαλα μηνύματα. Και είναι και πολλά χρόνια στην εκπομπή, λες και δεν μας ξέρει, ας πούμε. Με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω Κώστα. Ενώ με τον Πανάθα έχεις τρελαθεί. Είπα εγώ, τρελάθηκα με τον ένα τον άλλον.
0: Τι γράφει, ότι.
1: Ότι με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω. Μα δεν τρελάθηκε γιατί το πρόγραμμα το ξέρουμε. Λόγω του ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού βρίσκεται σε ανακαίνιση. Και γι' αυτό το λόγο παίζει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και το ξέρει και ο Ολυμπιακός ο ίδιος αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν αναπόφευκτο.
0: Και λέγαμε πάντα.
1: Να το πω αναπόφευκτο κακό. Δηλαδή ότι πολλά παιχνίδια έξω για να προλάβει να παίξει κάποια συνεχόμενα μάτς εντός με το νέο έτος.
0: Και λέγαμε πάντα
1: δεν
0: πρέπει να χάσει έδαφος.
1: Ναι. Δεν τρελαθήκαμε για κάτι.
0: Και δεν έχει χάσει έδαφος.
1: Ούτε για τον Παναθηναϊκό
0: ήταν στον πόντο.
1: Και δεν έχουμε τρελαθεί, να το εξηγήσει το φίλο. Γιατί τον κλειδάριθμο τον πήραν οι δύο ομάδες λόγω των εκτός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού. Τα επόμενα μάτς του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι εντός. Αυτό είναι μια συμφωνία της EuroLeague με τις ομάδες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι φταίει κάποιος από τους δύο. Επειδή παίζει εκτός ο Ολυμπιακός πολλά παιχνίδια, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια πολλά παιχνίδια εντός. Αυτό συμβαίνει. Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα δοκιμαστεί και ο Παναθηναϊκός που έχει στο καπάκι 4 εκτός τον Νοέμβριο και 4 εκτός τον Δεκέμβριο.
0: Σε εσένα δεν το λέγει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, σε ένα πηγαδάκι.
0: Όταν κάτι του είπες για την αρχή τη σεζόν, λέει: μην ξεχνάς, έχουμε και δύο τετράδες αγώνων. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Λοιπόν,
0: όλοι ξέρουν το πρόγραμμά του.
1: Ο Χριστάρας, ο Γενιάς, ο coach, ο φίλος, λέει ότι στο top 5 Ελλήνων φέτος Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Ματζούκας, Γιαννόπουλος.
0: Ο Γιαννόπουλος όμως το εγκατέλειψε το άθλημα.
1: Σταμάτησε. ο Χάρης ο φίλος μας. Πραγματικά.
0: Από τους μεγαλύτερους σουτέρ.
1: Μεγάλο σουτέρ.
0: Από τους μεγαλύτερους.
1: Αλλά δεν είναι ενεργεία. Εγώ θα βάλω όμως και το Σκουλίδα ξανά, γιατί είναι, έχει φοβερή αρμονία στο σούτ του ο Διονύσης, και έβαλε 4 στο Μαρούσι προχθές. Mm-hmm. Ο Διονύσης ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και τον Καμπερίδη προσθέτει ο φίλος ο Αντώνης. Σαν σουτέρ.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Ναι,
1: είναι καλός. Ο Γιώργος Καμπερίδης.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Καμπερίδης, ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: είναι, και αυτός, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Ο Παπαδάκης, ο Κώστας έψαχνε ένα μεγάλο σουτ buzzer beater και το πανηγύρισε δεόντως, γιατί ήταν μεγάλο σουτ αυτό που έβαλε με το Περιστέρι στο μάτς με τον Ηρακλή. Ο Μωραήτης είναι καλό σουτέρ του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον και ο Μωραήτης ως σουτέρ. Εγώ θα βάζα Ρόγκα με το Λιόπουλο, με Σκουλίδα στους Έλληνες σουτέρ. Mm-hmm. Ο Ντόρσεϊ φυσικά και αυτός λογίζεται ως Έλληνας, γιατί η μαμά του είναι Ελληνίδα, και ο Ντόρσεϊ είναι ένας τρομακτικός σουτέρ, ας πούμε, ο άνθρωπος.
0: Από περιέργεια θέλω να δω την συνέχεια της, του Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, θα δούμε, δεν θέλω από αυτά, τα ξέρει μόνο ο Μπαρτζόκας και ο Ντόρσεϊ, αλλά...
1: Θα φανεί στην
0: Ευρωλίγκα. Είναι σαν θέλει να αποδείξει
1: θα
0: κάτι.
1: Θα φανεί στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό, μα εκεί.
1: Θα φανεί.
0: Αυτό λέμε.
1: Θα φανεί.
0: Τώρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν...
1: Δεν αγωνίστηκε σε αυτό, χθες. Έτσι δεν είναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει.
0: Και γι' αυτό
1: και
0: το λέω.
1: Ξεκούρασης, είναι rotation.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Να μην ξεχνάς ότι δεν μπήκε και starter στον αγώνα.
1: Ναι. Με την ΕΦΕΣ Ανατολού.
0: Με την
1: ΕΦΕΣ Ανατολού.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά τα έχουν λύσει τον Ολυμπιακό τα θέματα.
0: Τα έχουν λύσει. Δεν ξέρω, ειδικά για αυτή την περίπτωση λόγω.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τον Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι έτσι διαφορετικό παιδί. Είναι η αλήθεια. Είναι διαφορετικός.
0: Ξέρεις, θέλω.
1: Θες το χρόνο
0: τόσο,
1: σου. Το χρόνο σου.
0: Ναι, ναι, και πρέπει να παίζω και πρέπει να σκοράρω και πρέπει να έχω μια ελευθερία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά για αυτά είναι μανούλα ο Μπαρτζόκας. Μανούλα είναι ο Μπαρτζόκας. Και ειδικά τέτοιο επίπεδου προπονητέ δεν τα λύνουν.
1: Και δεν χαμπαριάζει ο προπονητή ο συγκεκριμένο.
0: Αυτό,
1: δεν χαμπαριάζει. Άμα δει μουτράκια, τρελαίνεται. Παίρνει ανάποδο.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Παίρνει ανάποδο ο Μπαρτζόκας. Άμα δει μουτράκια, σε διώχνει για πλάκα.
0: Εκτός ρόστερ με τη μία είναι.
1: Ναι.
0: Άμα διαπιστώσει κάτι τέτοιο, καλό βράδυ.
1: Έχουν γίνει αυτά σε ομάδες. Απλά δεν έχουν βγει παρά έξω. Ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει.
0: Και
1: όμως
0: το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που δεν ιδρώνεται αυτοί τους, ρε παιδί.
1: Ο Χρήστος γράφει για Νίκο Γκίκα, που και ο Νίκος είναι ένας καλός σουτέρ, αλλά
0: ναι,
1: είναι ένα playmaker με σουτ τριών πόντων. Ναι, δεν θα τον έβαζε το δικό μου top 5, τον Νίκο Γκίκα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά έχουμε σουτέρ. Είναι αλήθεια.
0: Να σου πω γρήγορα, γιατί τελειώνουμε σε 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αδειάσουμε τη γωνιά. Να πάμε λίγο στην Α2. Συγγνώμη, Elite League.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αμίντα Μέγαρα 65-62. Αμίντας.
1: Ναι, Αμίντας.
0: Αμίντα είπα. Αμίντας, ναι.
1: Πρωτέας
0: Βούλας Αναγέννηση.
1: Θα λέγες Αμίτα.
0: Ναι, Αμίτα. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Καρδίτσα 75-55. Έσπερος Παπάγου 74-71. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86. Νίκη μεγάλη για το Λαύριο, έτσι. Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Κόρυβος Κρόνος 80-73. Πανιώνιος Κομωτινή 83-77. Και τελειώνει η αγωνιστική
1: σήμερα
0: 8 η ώρα με τον αγώνα των μαχητών, πειραματικό δηλαδή, με τις οφάδες.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη θέση είναι η Χαλκίδα και το Λαύριο, μαζί βέβαια με τον Πανιόνιο, 4 βαθμούς από 2 νίκες, 2-0, έτσι. Mm-hmm. Μέγαρα στο 2-1, 3 βαθμούς στο 2-1, 2-1 επίσης ο Πρωτέας Βούλας, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Αμίντας, η Κομωτινή και ο Έσπερος.
1: Όχι 2-1, 1-1.
0: Όχι
1: 1-1. Τα μάτς είναι 2.
0: Α, 2, ναι, 1-1. Δύο νίκες, ναι, ναι, 1-1. 2, άκου, τόση ώρα τη λέω. Λοιπόν, 2-0. Από την αρχή αν τελειώνουμε, να πω σωστά.
1: Τρεις ομάδες αίτητες.
0: Τρεις ομάδες αίτητες. Ο 2-0, η Χαλκίδα, το Λαύριο και ο Πανιόνιος.
1: Σωστά.
0: Από τα φαβορί για φέτος, έτσι. Mm-hmm. Στο 1-1, Μέγαρα, Πρωτέας Βούλας, Κόρυβος, Πανερυθραϊκός, Αμίντας, Κομωτινή, Έσπερος και Αναγέννηση.
1: Σωστό.
0: 0-2, Παπάγου, Ψυχικό. Και βέβαια έπεται και ο αγώνας εδώ σε λίγες, σε δύο ρούλες από τώρα σχεδόν, ανάμεσα στο πειραματικό και τις οφάδες.
1: Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, διότι έχει τον ποδοσφαιρικό αγώνα σε λίγα λεπτά.
0: Έρχεται ο Νίκος ο Μασχονάς.
1: Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο και εκπομπές αλλά και παιχνίδια, οπότε και μεταδόσεις. Να στο λέγε Ρίτα, ξαναλέμε σύντομα.
0: Γεια χαρά.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των τελετών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα στήσει και καφέ. Και αν τον αλλαγεί.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Πριν πάμε στην Τούμπα, να πω ότι ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάνθ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 27-18. Στο ποδόσφαιρο, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της Τούμπας και ψάχνει τη νίκη. Να θυμίσω ότι ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες των τραυματιών Παυλένκα και άλλοι. Από την άλλη, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Να πάμε λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας και στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτα δευτερόλεπτα εδώ στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο για τον δικέφαλο, για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, δεδομένης και της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία, αν νικήσει, να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, να είναι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα βέβαια και τα δικά της κίνητρα έχει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι στους 4 βαθμούς μέχρι στιγμής από τους πρώτους 5 αγώνες. Έχει μια νίκη με το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες. Θέλει λοιπόν και αυτή να πάρει κατά κάποιο τρόπο μια βαθμολογική ανάσα εδώ σε μια Τούμπα όπου ο κόσμος δεν είναι πολύς. Εντάξει, είναι και η μέρα και η ώρα, θα έλεγα, κάπως δύσκολες. Περίπου, θα έλεγα, 10-12 χιλιάδες οι φίλαθλοι. Ανάμεσά τους υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει από την Καλαμάτα. Για να δούμε τώρα οι φιλοξενούμενοι μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ωστόσο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έλεγα λοιπόν ότι στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας φιλοξενούνται και περίπου 30 φίλαθλοι της Καλαμάτας. Ταξίδεψαν βέβαια βέβαια για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Ενώ να προσθέσω ακόμη πριν πάμε στις συνθέσεις, τις είχαμε δώσει και νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρξαν συγκινητικές στιγμές, καθώς παίκτες, προπονητές των δύο ομάδων, διαιτητές πήγαν μπροστά από τη θύρα 4 και άφησαν στεφάνια, λουλούδια στη μνήμη των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου του 1999 στο τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών, φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους πληρώνοντας τόσο άδικα την αγάπη τους για την ομάδα τους. Υπήρξε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους στο γήπεδο για τους παίκτες, τους προπονητές και των δύο ομάδων. Τους παράγοντες πήγαν όλοι μπροστά από την θύρα 4 και κατέθεσαν στεφάνια, άφησαν λουλούδια. Τώρα στις συνθέσεις, να πούμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, για το Μπάουκ, Τσιφτσής, Κένι, Διέγκο Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτ, Ζαφίρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα, και Εντιαγέ. Ο Τάισον που είναι αρχηγός γιατί δεν είναι και ο Ζίφκοβιτς στην αρχική ενδεκάδα, είναι καταπονημένος από τα παιχνίδια με την Εθνική Σερβίας. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας, ο Σέρβος, ο Βασιλίεβιτς, και απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Εντιαγέ, ο οποίος πήγε να γίνει απειλητικός. Κάποιες μονομαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Ο Κένι βγάζει την μπάλα πίσω για τον Ζαφίρη, Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει κοντά του τον Μπάμπα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι για την Καλαμάτα ο προπονητής ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει παρατάξει τους Βασιλίεβιτς, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Στρούγκης ο αρχηγός της ομάδας, Καλουτσικίδης, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Μέντες, Βάργκας και ο σέντερφορ, ο Πολωνός, ο Κουρμινόφσκι. Η Καλαμάτα είναι τώρα σε μια επίθεση. Είμαστε πλέον στο 5ο λεπτό του αγώνα. Έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Τάισον είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και ψάχνει το σερίφ Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ που του αρέσει να παίζει με πλάτη στην αντίπαλη εστία και να ανοίγει διαδρόμους για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, κερδίζει αυτή τη μονομαχία και η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο δεξιός στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα. Ο Βραζιλιάνος είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποιο θέμα τραυματισμού στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Τις τελευταίες μέρες όμως μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Έτσι λοιπόν τέθηκε στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Είμαστε στο 6ο λεπτό, κάποιες μάχες στο χώρο του κέντρου και τώρα η Καλαμάτα η οποία βγαίνει στον άξονα, πιέζονται οι παίκτες της, αλλά η Καλαμάτα επιμένει, γίνεται η σέντρα. Ο Τσιφτσής όμως χωρίς δυσκολία θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια σέντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Εντιαγέ είναι και πάλι αυτός ο οποίος κερδίζει μια μονομαχία, κερδίζει το πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Να δώσουμε και τους παίκτες στον πάγκο των δύο ομάδων: Μοναστηρλής, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Τέιλορ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Ζίφκοβιτς, Μπάνζα και Μύθου είναι, και ο Σανταμαρία είναι οι παίκτες στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον πάγκο της Καλαμάτας ο Γκέλιος, ο Κατάλντι, Λιατσικούρα, Σίγκουρτσον, Μιράντα, Χατζηθεοδωρίδης, Ζιντάν, Μπακαγιώκο, Γκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν και Μπονέτο. Διαιτητής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, βοηθή του Μινούδης και Τσολακίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία δίνουμε όσο δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που θα έλεγα είναι ισορροπημένο. Η Καλαμάτα μπήκε χωρίς κάποιο φόβο απέναντι στον σίγουρα καλύτερο, θεωρητικά τουλάχιστον, αντίπαλό της. Όλα θα φανούν στη συνέχεια συνέχεια στην πορεία του αγώνα μέσα στο γήπεδο. Πάντως η Καλαμάτα στέκεται μέχρι στιγμής καλά, δεν παίζει αμυντικά σε καμία περίπτωση, θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και μάλιστα τώρα κερδίζει ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο ο Αλόνσο, ο Ισπανός, ο οποίος ανεβαίνει έτσι αρκετά μέτρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Αποκρούει ο Μιχαηλίδης, διώχνει η μπάλα μέσα στην περιοχή, κάποιες κόντρες, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την Καλαμάτα. Ήταν μια καλή στιγμή και έβαλε ο Τσιφτσής, νομίζω έβαλε το πόδι του και μπόρεσε να απομακρύνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Να λοιπόν η πολύ καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 8ο λεπτό του αγώνα που της αποφέρει ένα κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ και στη συνέχεια έτσι θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία για, αυτά, για αυτές τις πρώτες κινήσεις που γίνονται από πλευράς Καλαμάτας και πραγματικά στέκεται πολύ καλά η Μαύρη Θύελλα μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα και πάλι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η Καλαμάτα πιέζει αρκετά ψηλά και μάλιστα θα έλεγα ότι και ο Λύση φαίνεται πάρα πολύ εκνευρισμένος, φαίνεται προβληματισμένος από τον πάγκο, καθώς η Μαύρη Θύελλα πραγματικά στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι φτάνει απειλητικά μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ενώ πλέον είμαστε στο ένατο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ όμως τώρα είναι σε μια επίθεση, η μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων δεν την προλαβαίνει ο Πέλκας και στη συνέχεια η κεφαλιά γίνεται από τον Diego Costa, δεύτερη κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο που δίνει στο συμπατριώτη του τον Ντάισον και η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πέλκα. Πέλκας έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Πέλκας κερδίζει μια κόντρα, το σουτ και η μπάλα μόλις out από τον Ντάισον. Μια καλή στιγμή αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν που σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά είχαμε αρχικά στο 8ο λεπτό ένα σουτ του Βάργκας, η μπάλα πήγε σε κάποια σώματα, ο Ντιαρά έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Τσιφτσής, κέρδισε κόρνερ η Καλαμάτα και στην επόμενη επίθεση είχαμε αυτή την καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Δύο λοιπόν καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα ξεκίνησε με ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θέλουν να πετύχουν ένα γκολ γρήγορα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα σίγουρα είναι το outsider, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι μέχρι στιγμής, όμως αυτά τα πρώτα 10 λεπτά βλέπουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Είπαμε υπήρχε η ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Ντιαρά στο 8ο λεπτό και στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ η ευκαιρία για, με τον Τάισον. Τώρα ο Τσιφτσής είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει και ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις για μια επίθεση με τον Πέλκα. Ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, αλλάζει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα απομακρύνεται το κοντρόλ από τον Τάισον, ο Τάισον όμως καθυστερεί και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είναι στο προσκήνιο ψάχνοντας μάλιστα να βγουν και στο επιθετικό transition με τον Κουρμινόφσκι. Έχασε την μπάλα ο Πολωνός και ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που βγάζει τώρα για τον Diego Costa. Ο Κένι δεξιά, ο Κένι που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από τους αγώνες του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, άλλωστε δεν υπάρχει κάποιος άλλος καθαρόαιμος δεξιός αμυντικός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ γενικά. Αν χρειαστεί να παίξει κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό ενίοτε ο Ελουστόντο ή ακόμη και ο Γάλλος ο Λουσέ και ο Γιάκιτς κάποια στιγμή είχε παίξει δεξιός μπακ στην καριέρα του. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν ο Κένι είναι βασικός και αναντικατάστατος, είναι αυτός που παίζει και σήμερα στον γνώριμο ρόλο του δεξιού μπακ στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. 12ο λεπτό, το πλάγιο out για τον Δικέφαλο εδώ στην Τούμπα.
10: Γιάννη, βλέπω είναι... πάντως την προϊστορία των ομάδων, έχουν συναντηθεί 7 φορές ΠΑΟΚ και Καλαμάτα, 6 νίκες για τον ΠΑΟΚ, μία ισοπαλία, δεν έχει πάρει νίκη Καλαμάτα, ενώ τα γκόλ...
11: Για την Τούμπα λες.
10: Ναι, ναι, για την Τούμπα, ενώ το γκόλ είναι 23-4 μέχρι τώρα.
11: Ναι, και μάλιστα σε αυτό το 23-4 παίζει ρόλο το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια, που ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 7-1 την Καλαμάτα, μια πάρα πολύ έτσι ευρία νίκη και μια βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Γενικά στα 14 παιχνίδια στην προϊστορία των δύο ομάδων υπάρχουν 7 νίκες του ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Δεν υπάρχει κάποια νίκη από πλευράς Καλαμάτας. Έτσι, μια που γυρίσαμε λίγο πίσω, τώρα βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. Είπαμε δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα. Στο 8ο λεπτό το σούτ του Ντιαρά, η μπάλα κατέληξε κόρνερ με την απομάκρυνση την τελευταία στιγμή από τον Τσιφτσί. Και στο 9ο λεπτό το σούτ του Τάισον από πλεονεκτική θέση που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Είχαμε λοιπόν δύο καλές στιγμές μέχρι τώρα και ο Πέλκας, ο οποίος έχει πάρει πλέον στην ενδεκάδα τη θέση του Κωνσταντέλια μετά την πώληση του Κωνσταντέλια τον Αύγουστο, την πώλησή του στην Dortmund, του άτυχου Κωνσταντέλια, γιατί στη συνέχεια βέβαια όπως ξέρουμε είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο Πέλκας είναι αυτός που περισσότερο σηκώνει το βάρος στη θέση του δεκαριού, αν και ενίοτε για αυτόν τον ρόλο υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές για τον Αλέσιο Λύση, ενδεχομένως ο Ούγκρ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο, ο νεαρός ο Σέρβος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρτιζάν. Τώρα η μπάλα είναι σε ένα σημείο που καταλήγει out, τελικά αφήνει την μπάλα ο Τσιφτσής και το 0-0 εδώ στην Τούμπα παραμένει πλέον στο 14ο λεπτό του αγώνα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν τον τόνο, να εμψυχώσουν την ομάδα τους, με το αποτέλεσμα στο 0-0. Η μπάλα δεξιά για τον ΠΑΟΚ όπως επιτίθεται ο Χατσίδης, δεν πρόλαβε όμως την μπάλα ο νεαρός. Είπαμε, ο Ζίφκοβιτς δεν είναι τραυματίας, γιατί αν ήταν δεν θα καθόταν στον πάγκο. Προφανώς έκρινε ο Αλέσιο Λύση ότι καταπονήθηκε αρκετά από τα παιχνίδια που έδωσε με την εθνική ομάδα της Σερβίας, μεταξύ αυτών και ο αγώνας που έπαιξε η εθνική μας στην Σερβία, ο νικηφόρος αγώνας της εθνικής μας. Ο Ζίφκοβιτς λοιπόν κάθισε στον πάγκο, συνήθως αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα στο ρόλο του δεξιού επιθετικού. Ο Χατσίδης αγωνίζεται σήμερα στη θέση του Ζίφκοβιτς. Είπαμε, ο Σέρβος κάθεται στον πάγκο, ενδεχομένως άμα χρειαστεί να περάσει ως αλλαγή, όπως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Νομίζω είναι το πιο πιθανό σενάριο, να δούμε κάποια στιγμή τα πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή η Καλαμάτα, η παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνά από την περιοχή του ΠΑΟΚ και πηγαίνει σε ένα σημείο out. Εδώ και πάλι η Καλαμάτα βρέθηκε να απειλεί στο 16ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά δεν βρέθηκε κοντά στην μπάλα ούτε ο Κουρμινόφσκι, που ίσως αυτός θα μπορούσε να είναι ο σεντερφόρο αποδέκτης. Έτσι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πάντως φάνηκε και πάλι ότι η Καλαμάτα σε καμία περίπτωση δεν ήρθε εδώ στην Τούμπα για να παίξει άμυνα, ήρθε να διεκδικήσει ό,τι μπορεί καλύτερο, να κάνει τις προσπάθειές της, να κάνει τις επιθέσεις της, να ψάξει τον γκολ, και καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς ο Αλέσιο Λύση θα είναι πάρα πολύ προβληματισμένος από αυτήν την εικόνα την της ομάδας του μέχρι στιγμής, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Τάισον, ο Τάισον που δεν παίζει θα έλεγα στη γραμμή αριστερά, πολλές φορές πηγαίνει και στον άξονα κοντά στον Πέλκα για να συνδυαστεί με τον Πέλκα, με τον Γιάκιτς, ο οποίος βγαίνει από πίσω στον άξονα και αυτός. Ο Κροάτης, ο οποίος πλέον φαίνεται να καθιερώνεται στα χαφ, μάλιστα ο Γιάκιτς πριν από λίγες μέρες αγωνίστηκε ως βασικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας κόντρα στην Ισπανία. Πριν είχαμε, όπως σας είπαμε, την ενέργεια για την Καλαμάτα, ο Βάργκας ήταν αυτός που βγήκε από τα αριστερά, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε την παράλληλη σέντρα, η μπάλα όμως δεν πήγε σε κανέναν παίκτη, πέρασε από την άλλη πλευρά της μεγάλης περιοχής και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Ωστόσο ήταν μια ακόμη καλή στιγμή για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία πραγματικά δείχνει επιθετικές αρετές μέχρι στιγμής και μάλλον δικαιώνει και τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος σε κάποιες δηλώσεις που έκανε πριν από το σημερινό παιχνίδι είπε ότι η Καλαμάτα θα εδικαιούτο. Για να δούμε τώρα μια σέντρα και πάλι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και η μπάλα απομακρύνεται πολύ δύσκολα από τον Ζαφίρη που ψάχνει τον Εντιαγέ. Η Καλαμάτα λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνει απειλητική. Το είπε και ο Λύση ότι είναι μια ομάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περισσότερους βαθμούς από τους 4 που έχει συγκεντρώσει μετά από τα πρώτα 5 παιχνίδια της και είπε ότι είναι μια ομάδα με ποιότητα η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Ιβάν Σαββίδης, πηγαίνοντας στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, ζήτησε από τους παίκτες του να μην υπάρχει εφησυχασμός. Πάντως τουλάχιστον αμυντικά ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν στέκεται όπως θα ήθελε και ο Αλέσιο Λύση, όπως θα ήθελε και ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί πραγματικά η Καλαμάτα έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις, είπαμε και με τον Ντιαρά και με τον Βάργκας και στην σέντρα νωρίτερα που απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης πριν απειλήσει ο Κουρμινόφσκι. Γενικά λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα πραγματικά είναι σε καλό momentum, ήρθε για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που σε αυτά τα πρώτα 19 λεπτά απείλησε μία φορά με το σουτ του Τάισον που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Για να δούμε λοιπόν.
10: Και οι τρεις προσπάθειες για την Καλαμάτα, Γιάννη, πάντως γίνανε από την αριστερή πλευρά, έτσι. Από εκεί φαίνεται η Καλαμάτα να προσπαθεί περισσότερο.
11: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την παρουσία, γιατί ο Κένι γενικά είναι ένας συνεπής αμυντικός, θα έλεγα περισσότερο με τις καλύψεις, ίσως και με μια έμφαση που δίνει η Καλαμάτα με κάποιους παίκτες που αγωνίζονται από εκείνη την πλευρά, αλλά όντως, όπως σωστά το παρατήρησες, από την αριστερή πλευρά της Καλαμάτας, από τη δεξιά του ΠΑΟΚ δημιουργούνται οι περισσότερες προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τώρα είναι στο προσκήνιο. Ο Γιάκιτς όμως κερδίζει, δίνει για τον Πέλκα. Πέλκας έξω από την περιοχή κάνει ένα σουτ. Την μπάλα, αφού γίνεται μια κόντρα, καταλήγει στα χέρια του Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. 20 λεπτά πλέον στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα πραγματικά ισορροπημένο, με μια Καλαμάτα να βάζει δύσκολα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ξέρω αν είναι και επηρεασμένος από την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια και για την Καλαμάτα ισχύει η διακοπή του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, ειδικά η αμυντική του εικόνα, που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά μέχρι στιγμής για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Και θα έλεγα η καλύτερη στιγμή για την Καλαμάτα ήταν το σουτ του Ντιαρά στο 8ο λεπτό από πολύ πλεονεκτική θέση, που η μπάλα πέρασε κόρνερ μετά την αποτελεσματική παρέμβαση από τον goalkeeper τον Τσιφτσί. Η Καλαμάτα, η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο τώρα με τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες βγάζει την μπάλα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι του ΠΑΟΚ απομακρύνεται από τον Ντιέγκο Κώστα, και αυτός φαίνεται να έχει αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός, και γενικά φαίνεται ότι και στα χαφ δεν υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη από εκείνη την πλευρά. Όπως βλέπω, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος περισσότερο είναι επιφορτισμένος με το να καλύπτει την άμυνα της ομάδας του, γιατί βλέπω ο Ζαφίρης παίζει περισσότερο από τη δεξιά πλευρά και ο Γιάκιτς πηγαίνει περισσότερο στην αριστερή. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει προβλήματα και τώρα φαίνεται σε μια πολύ εύκολη πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα στον Κένι γίνεται το λάθος, μια πάσα στα 5 μέτρα, η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και το πλάγιο out δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Καλουτσικίδης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπως βέβαια και πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και αρκετά βέβαια από αυτά αγωνίζονται και σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, όπως φυσικά είπαμε νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι που παίζει στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκι που παίζει στη Ρώμα και άλλα παιδιά τα οποία διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε ακριβώς πλέον στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, και σε λίγο θα ακούσουμε, σε ένα-δυο λεπτά θα ακούσουμε και τον Γιώργο το Μίνο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι με ενδιαφέρον, θα κάνει και το ρεπορτάζ να μας πει και αυτό τη δική του εικόνα για αυτό το παιχνίδι, όπου μέχρι στιγμής σίγουρα η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε διαβασμένη, να ήρθε αποφασισμένη να ψάξει τον γκολ, να ήρθε αποφασισμένη να μην εστιάσει στο αμυντικό κομμάτι, και γενικά προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, περισσότερο ψάχνει την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα, με τον Ντάισον, με τον Μπέλκα, ο οποίος πηγαίνει και αυτός ενίοτε αριστερά. Από τη δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα. Τώρα μια κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα λοιπόν, η οποία μέχρι τώρα στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, και τώρα με τον Ροντρίγκες, το Βραζιλιάνο αμυντικό, θα ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Ροντρίγκες, ο οποίος ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν βρίσκει κάποια εύκολη πάσα και δίνει για τον τερματοφύλακα της ομάδας του, τον Βασιλίεβιτς. Ο Βασιλίεβιτς στη συνέχεια αλλάζουν οι παίκτες Καλαμάτας, ο Μπάμπα πέφτει κάτω, κερδίζει αυτό το φάουλ, είναι εκεί μπροστά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, διαμαρτύρεται χλιαρά και δέχεται τις παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον Σταύρο τον Τσιμεντερίδη. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης εκτελεί και βγάζει για τον Μιχαηλίδη, και πάλι ο Ζαφίρης τώρα, ο οποίος έχει έρθει στην αριστερή πλευρά. Ο Μιχαηλίδης με το καλό αριστερό του πόδι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν είναι καλή η πάσα, υπάρχει πλέον και λίγη γκρίνια στο γήπεδο, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά έχει μια πολύ χλωμή παρουσία στο παιχνίδι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή η εικόνα του, και θα έλεγα ότι αν μια ομάδα θα δικαιούται ένα γκολ, αυτή είναι η Καλαμάτα, που και τώρα είναι στην επίθεση, γίνεται η προσπάθεια, η σέντρα από τον Χάμζα και η μπάλα κόρνερ. Να λοιπόν ακόμη μια καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 25ο λεπτό. Ο Κένι είναι αυτός που θα βγάλει σε κόρνερ μετά την προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος μάλιστα θα εκτελέσει τώρα και το κόρνερ, το οποίο θα φέρει την μπάλα. Ένα κόρνερ, ενώ προσπάθησαν και κάποιοι παίκτες μετά από την πάσα του Χάμζα να διεκδικήσουν. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται από το Χατσίδη που είχε γυρίσει και αυτός πίσω. Επιμένει η Καλαμάτα πλέον στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα η οποία πραγματικά στέκεται όχι απλά καλά, θα έλεγα εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο, και τώρα γίνεται πέναλτι από τον Ενδιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Θα το δουν βέβαια και στο ΒΑΡ. Η ουσία είναι ότι η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον Βάργκας, ο Κωσταρικανός ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, άτσαλα, αλλά έπεσε πάνω του ο Ενδιαγέ. Νομίζω ότι είναι πέναλτι ξαναβλέποντάς το, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι από το ΒΑΡ, και έτσι λοιπόν η Μαύρη Θύελλα έχει την μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι το οποίο κέρδισε η Καλαμάτα. Νομίζω ότι ο παίκτης που το κέρδισε, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός, είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει κιόλας απέναντι στο Τζιφτσί στο 27ο λεπτό του αγώνα. Αυτό που πήγαμε να πούμε πριν από λίγο, αν μια ομάδα εδικαιούται ένα γκολ, ήταν η Καλαμάτα, η οποία έπαιζε εντυπωσιακά. Κέρδισε αυτό το πέναλτι γιατί πίεζε τον ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει κόρνερ, απειλούσε συνέχεια. Έτσι λοιπόν τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας από τον Ενδιαγέ, έχει την ευκαιρία λοιπόν να προηγηθεί με 1-0 εδώ μέσα στην Τούμπα πλέον, καθώς φτάνουμε στο 28ο λεπτό του αγώνα. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί, το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα, και ο Βάργκας ο οποίος πηγαίνει έτσι και προς το σημείο εκεί που βρίσκονται οι φίλαθλοι της Καλαμάτας, που φυσικά έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, όχι απλά θα έλεγα για τον γκολ, αλλά γενικά για αυτή την πολύ καλή εικόνα την οποία αφήνει η ομάδα τους στο πρώτο 28 λεπτό του αγώνα. Ανέτρεψε ο Ενδιαγέ το Βάργκας, ο Βάργκας δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, πέτυχε στο 28ο λεπτό το γκολ για την Καλαμάτα, η οποία προηγείται με 1-0, έπεσε στη δεξιά πλευρά της εστίας του Τσιφτσής, η μπάλα πήγε στην αριστερή και το 0-1 είναι γεγονός για την Μαύρη Θύελλα στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, ο ίδιος ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτό το πέναλτι από τον Ενδιαγέ, ο οποίος είχε βρεθεί στην άμυνα της ομάδας του για να βοηθήσει στο κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε νωρίτερα. Η Καλαμάτα δίκαια λοιπόν παίρνει το προβάδισμα, σας είχαμε πει είχε απειλήσει και με τον Διαρά και με τον Βάργκας νωρίτερα, και τώρα είχε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Βάργκας από τον Ενδιαγέ. Δεν αστόχησε ο Κωσταρικανός στην εκτέλεση του πέναλτι και το 0-1 είναι γεγονός εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Να δούμε πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα, αν αλλάξουν, τι σκέφτεται να κάνει ο ΠΑΟΚ για να αντιδράσει τώρα, και θα μας πει και ο Γιώργος.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: τον γκολ του Βάργκας με εκτέλεση πέναλτι στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ενδιαγέ κάνει μια σέντρα, κάποιες κόντρες. Offside τελικά δείχνει ο δεύτερος βοηθός, ο οποίος ελέγχει την περιοχή της Καλαμάτας, ο Λικούργος Τσολακίδης. Θυμίζω, διαιτητής είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Τέταρτος είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Στο VAR είναι ο Κουμπαράκης. Το 0-1 παραμένει στο 35ο λεπτό του αγώνα. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ροντρίγκες που με το δεξί ψάχνει και βρίσκει πολύ ωραία τον Βάργκας. Ο Βάργκας κερδίζει το πλάγιο out στο ύψος του κέντρου του γηπέδου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του. Υπάρχει, είπαμε, αρκετή γκρίνια στην Τούμπα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, που πραγματικά βλέπουν μια τραγική εικόνα από την ομάδα τους και στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί όλοι και όλοι μια φάση έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, τη φάση το σου του Tyson out στο 1ο λεπτό του αγώνα. Σε 35 λεπτά δεν έχει δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κυρίως το αμυντικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ έτσι στην ανασταλτική του λειτουργία είναι απογοητευτικός. Η Καλαμάτα με τις προσπάθειες του Ντιαρά, του Μορέιρα, του Βάργκας από τα δεξιά, ο Μορέιρα παίζει αριστερά, ο Βασιλίεβιτς όποτε χρειάστηκε, ο τερματοφύλακας, και αυτός ακόμη πολλές φορές δίνει έτσι με πολύ γρήγορο ρυθμό, ψάχνει να βρει κάποιον επιθετικό για να απειλήσει άμεσα τον ΠΑΟΚ. Ο Κουρμινόφσκι, ο Σέντερφορ, ο Πολωνός, πραγματικά και αυτός κάνει πάρα πολύ δουλειά και έχει ταλαιπωρήσει του στόπερ του ΠΑΟΚ. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα από την Καλαμάτα, που και τώρα είναι και πάλι στο προσκήνιο με τον Βάργκας. Κάνει ό,τι θέλει ο Βάργκας μέσα στο γήπεδο. Βγάζει τώρα για τον Ντιαρά και ο Ντιαρά αριστερά γίνεται η σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια κεφαλιά η μπάλα θα καταλήξει out. Ήταν η προσπάθεια από τον Ντιαρά. Η μπάλα κατέληξε out. Όχι, από τον Μορέιρα ήταν η προσπάθεια. Η μπάλα κατέληξε out στο 37ο λεπτό του αγώνα. Και το 0-1 παραμένει. Προσπάθησαν αρκετοί παίκτες για την κεφαλιά και ο Μορέιρα, τελικά ο Κουρμινόφσκι ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα out. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα σε μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις, δύσκολα απομακρύνει ο Στρούγκης, ο δεξιός στόπερ της Καλαμάτας, με υπερπροσπάθεια μπροστά από τον Μπέλκα. Ο αρχηγός ο Στρούγκης παραχώρησε αυτό το κόρνερ, ένα κόρνερ το οποίο σε λίγο θα εκτελέσει ο Πέλκας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι βέβαια ο Ενδιαγέ πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Για να δούμε με το δεξί αυτή η εκτέλεση του κόρνερ από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα απομακρύνεται με γροθιές από το σέρβο γκολκίπερ τον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Ροντρίγκες και η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου τώρα ο Κένι σε ρόλο στόπερ, όπως είχε μείνει από το κόρνερ το προηγούμενο της ομάδας του, είχε μείνει τελευταίος παίκτης ο Κένι για να καλύψει την άμυνα. Τώρα επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους θέσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κένι δεξιά, ο Ντιέγκο Κώστα δεξιό στόπερ.
1: Για μια αναπηλία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handball Premier. Αθηναϊκός Χαμ 38-33. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ήταν κακή η πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out για την Καλαμάτα. Εκτελέστηκε από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα είτε δεξιά με τα ανεβάσματα του Καλουτσικίδη, την πολύ καλή παρουσία του Βάργκας, είτε από τα αριστερά με τον Μορέιρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ, ο Μορέιρα Μέντες είναι πάρα πολύ απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ, για να δούμε τώρα με το Χατσίδη, ο Χατσίδης ο οποίος δεν καταφέρνει να απειλήσει, κόβεται από τους αντίπαλους και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης βγαίνει από τα δεξιά η σέντρα, το κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα κόρνερ, ενώ είναι πεσμένος και ο Πέλκας τώρα στο

40 λεπτά αγώνα λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι σίγουρα η πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι. Όχι μόνο γιατί έχει σκοράρει, είχε και τις ευκαιρίες της, γενικά έχει μία καλή εικόνα, ενώ για τον ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει και ένα πρόβλημα ο Μιχαηλίδης. Να δούμε, δεν βλέπω βέβαια να ετοιμάζεται κάποια αλλαγή, άλλωστε είμαστε πλέον και στο 41. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, με το Βασιλίεβιτς τώρα να απομακρύνει, ο Μιχαηλίδης ο οποίος πιάνει την κεφαλιά, ο Γιάκητς κερδίζει μια μάχη στο κέντρο, ο Χατσίδης που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής βγαίνει από τα δεξιά τώρα γρήγορα, ο Χατσίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και χάνει τη μονομαχία από τον Αλόνσο, ο οποίος πραγματικά σε αυτή τη φάση έδειξε πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία, και μάλιστα τώρα ο Αλόνσο θα ανέβει και αρκετά μέτρα για να ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα του. Γίνεται το λάθος, ο Γιάκητς ο οποίος δεν έχει κάποιον παίκτη κοντά του για να προωθήσει την μπάλα και αναγκαστικά τη βγάζει πίσω για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης για τον Γιάκητς. Φαντάζομαι ότι με αυτή την εικόνα και πάλι ένα λάθος, και στη συνέχεια εντάξει ο Κουρμινόφσκι πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο, να κρεμάσει το Τζιφτσί από το κέντρο του γηπέδου, αλλά είναι πάρα πολλά τα λάθη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι και αρκετές πλέον οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους για την κακή εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο δικέφαλος στα πρώτα 42 λεπτά του αγώνα, με τον Μπάμπα από τα αριστερά. Τώρα είναι κλεισμένος ο Μπάμπα, πραγματικά η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε πάρα πολύ διαβασμένη σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει αφήσει διαδρόμους, δεν έχει αφήσει στον ΠΑΟΚ τα περιθώρια για να απειλήσει. Το ότι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά μια ευκαιρία, την ευκαιρία του Τάισον, το shoot out στο ένατο λεπτό, το ότι έχει κάνει μόλις μια ευκαιρία σε 42 λεπτά αγώνα, καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει κάποια πράγματα. Τώρα και πάλι το λάθος από τον Diego Costa, η Καλαμάτα βγαίνει στην επίθεση με τον Καλουτσικίδη από τα δεξιά, ο Καλουτσικίδης βγάζει την μπάλα για τον Βάργκας, ο Βάργκας δεν κάνει καλό κοντρόλ, Τάισον τώρα κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και μάλιστα είναι ένα φάουλ που θα στοιχήσει την κίτρινη κάρτα, για να δούμε στον στον Γκονζάλο Πινέιρο, ναι, σε αυτόν είναι η κίτρινη κάρτα, στο κέντρο του γηπέδου ο Αργεντίνος, ο Πινέιρο, ο οποίος έκανε αυτό το φάουλ για να μην αφήσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να βγει απειλητικά στο επιθετικό transition. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό του αγώνα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό αυτά τα τελευταία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα είναι τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, ο Χατσίδης βγάζει πίσω για τον Τάισον, Τάισον ψάχνει μια πάσα, Πέλκας, ο Πέλκας συνεργάζεται με τον Μπάμπα, ο Πέλκας είναι τώρα σε ένα ρόλο αριστερού επιθετικού, έχει χώρο ο Πέλκας, ψάχνει με ένα τακουνάκι να βρει τον Μπάμπα που είχε ανέβει, στη συνέχεια πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή, Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες από την Καλαμάτα ότι έγινε φάουλ νωρίτερα στον Πινέιρο, ο Ενδιαγέ πάντως αν δεν αλλάξει κάτι διαιτητικά κατά κάποιο τρόπο εξιλεώνεται με αυτό το γκολ για το πέναλτι το οποίο έκανε στη φάση του 27ου λεπτού, που στη συνέχεια ακολούθησε το γκολ, η εκτέλεση πέναλτι για την Καλαμάτα. Εδώ ο Πέλκας κέρδισε την μπάλα από τον Πινέιρο, ο Πινέιρο έπεσε κάτω, εδώ προφανώς θα το δουν αν υπήρχε κάποιο φάουλ από πλευράς του παίκτη του ΠΑΟΚ, και βέβαια για να δούμε το ταμπλό, ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου γράφει 1-1, υπήρχε αυτή η μονομαχία του Πέλκα με τον Πινέιρο, άφησε ο διαιτητής και είναι πλέον θέμα στο ΒΑΡ του κυρίου Κουμπαράκη να μας πει περί τίνος πρόκειται και

0: Ο κύριος το ΒΑΡ λέει, προφανώς συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή, του κυρίου Κατσικογιάννη, ότι δεν υπήρχε κάποιο φάουλ νωρίτερα. Έγινε στη συνέχεια, είπαμε, μετά την προσπάθεια αυτή του Πέλκα, έγινε το πλασέ από τον Ενδιαγέ και το σκόρ είναι πλέον 1-1 εδώ στην Τούμπα. Η αντίδραση για τον ΠΑΟΚ, 2 λεπτά καθυστερήσεων, όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής. Το 1-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον γκολ του Ενδιαγέ, ο οποίος παραχώρησε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Καλαμάτα και στη συνέχεια ισοφάρισε στην φάση του 44ου λεπτού. Έχουμε λοιπόν το 1-1. Ο Βάργκας στο 28 με εκτέλεση πέναλτι, ο Ενδιαγέ στο 44 μετά από την προσπάθεια του Πέλκα, 1-1, και παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ βρήκε αντίδραση στα τελευταία λεπτά, ίσως εκμεταλλευόμενος και λάθη από πλευράς Καλαμάτας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ίσως κάλλιστα κάποιος αμυντικός να απομακρύνει την μπάλα. Ο Πέλκας μπόρεσε να την κερδίσει αυτή τη μονομαχία, έγινε και μια κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα ο Κένι μέσα στην μεγάλη περιοχή, μια κόντρα και πάλι, και ο Αλόνσο είναι αυτός που απομακρύνει για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, η Καλαμάτα θα κερδίσει όμως το πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το σκορ στο 1-1. 1-1 λοιπόν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τώρα βγαίνει απειλητικά στην επίθεση με το Βάργκας. Ο Βάργκας κόβεται, κερδίζει και πάλι την μπάλα. Ο Βάργκας πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα κάνει το φάουλ και θα έλεγα λανθασμένα ο κ. Κατσικογιάννης δεν αφήνει το πλεονέκτημα, ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πεσμένος και ο Βάργκας στον αγωνιστικό χώρο και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 1-1, θυμίζω, η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28ο λεπτό, πέναλτι που παραχώρησε ο Ενδιαγέ σε μαρκάρισμα στον Κωσταρικανό. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 44 σε μια φάση στην οποία οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ούτε το ΒΑΡ έκριναν ότι υπήρχε φάουλ από πλευράς Πέλκα, και στη συνέχεια ο Ενδιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, έχουμε και τώρα κάποιες διαμαρτυρίες από ό,τι βλέπω από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αλλά και από παίκτες της Καλαμάτας στον διαιτητή, τον κύριο Κατσικογιάννη, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Οι διαμαρτυρίες από πλευράς λοιπόν του προπονητή των φιλοξενούμενων, προφανώς για τη φάση του 44ου λεπτού. Ο Γιώργος Μήνος θα μας δώσει, κλείνοντας έτσι, τις εντυπώσεις του για το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο.
1: Θεωρώ χάρη στην προσωπικότητα του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρήκε γκολ όπως μπήκε. Ο Δημήτρης Πέλκας είναι ο παίκτης ο οποίος από το πουθενά πάλεψε τη μια φάση και κέρδισε και έδωσε την παλιά στον Ενδιαγέ μετά από κόντρα εκεί που έγινε. Είναι ότι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ η ισοπάρηση αυτή, διότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός σε σχέση με τον ρυθμό που είχε τα προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το γκολ αυτό θα δώσει όθηση στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι η Καλαμάτα στέκεται πάρα πολύ καλά και δέχτηκε μάλιστα και εκείνη την κάρτα ο Χριστοφιλέας στο τέλος του αγώνα από τον κύριο Κατσικογιάννη, για θεωρώντας ότι η Καλαμάτα το γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ έχει γίνει φάουλ, όμως το ΒΑΡ ο Κουμπαράκης είχε αντίθετη άποψη, διότι όλες οι φάσεις εξετάζονται από το ΒΑΡ. Ο Κουμπαράκης λοιπόν είπε γκολ στον Κατσικογιάννη και έτσι το γκολ μέτρησε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, διότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να φτάσει κορυφή. Από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα θέλει να πετύχει τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια τι θα επιφυλάξει. Βλέπουμε πάντως δύο παίκτες, τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς να ετοιμάζεται. Μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν σε λίγα λεπτά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Era Sport.

την Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Νίκο Μοσχονά στο μικρόφωνο. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είστε καινούργοι στην παρέα της Era Sport. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, Sport κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση στο μειωθυντικό φακό, γράφετε Era Sport, εκεί θα δείτε το γκρουπάκι του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο, στην αναμέτρηση που κλείνει την έκτη αγωνιστική. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό είχαμε σουτ του Βάργκα στα σώματα. Ο Ντιαρά στο ύψος της μικρής περιοχής έκανε το δεξί σουτ και απέκρουσε στη δεξιά γωνία με το πόδι σε κόρνερ ο Τσιφτσής. Στο 1ο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, ο Κένι έδωσε στον Πέλκα, αυτός έστρωσε στον Τάισον, αλλά το δεξίπλασε του Βραζιλιάνου από το ημικύκλιο πέρασε ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Στο 16ο λεπτό, δεύτερη καλή στιγμή για τους Μεσίνιους, ατομική ενέργεια του Βάργκας από αριστερά και ένα κάτι σαν πλασέ γύρισμα έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της εστίασης, η μπάλα εκτός. Στο 25ο λεπτό είχαμε γύρισμα του Χάμζα, κόρνερ ο Κένι. Στο 26ο λεπτό κερδισμένο πέναλτι για την Καλαμάτα, καθώς ο Ντιαγέ ανέτρεψε τον Βάργκας, ο δεύτερος ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1, ο Τσιφτσής δεξιά, η μπάλα στην αριστερή πλευρά.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Λίγκ 2, καθώς επικράτησε με 3-0 τη Ζακύνθου σε παιχνίδι που αναβλήθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τα γκολ της άνετης νίκης για τους κιτρινόμαυρους σημείωσαν ο Μεντιέτα στο 48 λεπτό και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 4 λεπτό και ο Δρίτσας στο 84, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν με τα χέρια κάτω και να παραμένουν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να περάσουμε στην εθνική ομάδα, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρησης εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League.

Να θυμίσω ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 9 παρατέταρτο τοπική ώρα και θα διεξαχθεί στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του UEFA Nations League.

ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Να θυμίσω το τελικό σκορ, Αθηναϊκός Χανθ 38-33.

0: Sport 101,8. Τυριαγότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριαγότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor.
7: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι που κλείνει την έκτη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα. Και αν είδα σωστά, έχουμε αλλαγή. Είδα, νομίζω, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι στη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλά είδα?
8: Ναι, ναι, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η μία ίσως έχει να κάνει και με κάποιες ενοχλήσεις που φαινόταν να αντιμετωπίζει ο Μιχαηλίδης στο πρώτο ημίχρονο. Το είχαμε πει κιόλας. Μπήκε στη θέση του ο Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεξιό στόπερ από ό,τι βλέπω ο Ελουστόντο, πήγε ο Ντιέγκο Κώστα αριστερά. Και άλλη αλλαγή δεξιά στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ, μπήκε ο Ζίβκοβιτς που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στη θέση του Χατσίδη, που είναι αλήθεια δεν φάνηκε ιδιαίτερα, δεν άρπαξε από τα μαλλιά σε καμία περίπτωση αυτή την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Ελουστόντο τώρα στο κέντρο της άμυνας. Ελουστόντο βγάζει για τον Ζαφίρι. Τώρα ο Κένι, ο οποίος έχει ανέβει πολύ ψηλά, Ο Ντιαγέ έχει βγει πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγάζει για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς στην πάσα δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι ο Ζαφίρης που είχε προωθηθεί και στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper του ΠΑΟΚ, τον Τζιφτσί. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28, στο 28 λεπτό. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ κερδίζει το corner. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτό το corner στο 48 λεπτό του αγώνα. Είπαμε η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Κωσταρικανός σε ανατροπή του από τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ που έκανε το πέναλτι εξηλαιώθηκε στο 44 ισοφαρίζοντας με δυνατό κοντινό σουτ σε 1-1. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα δεν απομακρύνεται, ο Ντιαγέ δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ, δεν θα κρατήσει την μπάλα σε σημείο που να μπορέσει να σουτάρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ όμως επιμένει τώρα με τον Ντιέγκο Κώστα και είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε 48 λεπτά στο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 1-1 με την Καλαμάτα μέχρι στιγμής να έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Είχε και ευκαιρίες και στα πρώτα λεπτά με τον Διαρά, με τον Βάργκας έχει απειλήσει, με τον Κουρμινόφσκι. Γενικά μια ομάδα που φαίνεται να παίζει πολύ σοβαρά, πολύ πειθαρχημένα. Ήρθε διαβασμένη στο γήπεδο και έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις έναν δικέφαλο ο οποίος μέχρι τώρα έχει πολλά αμυντικά προβλήματα. Για να δούμε όμως τώρα, Ντιαγέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντιαγέ κάνει μια σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μορέιρα Μέντες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει για λίγο, τη χάνει όμως. Ζίφκοβιτς, Πέλκας. Ο Πέλκας ψάχνει τον Γκένι, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Πάοκ όμως δείχνει τη διάθεση να πιέσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα στο Ζαφίρι και τώρα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς φαίνεται να δίνει μια όθηση στην ομάδα του. Για να δούμε τώρα ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος πιέζει κιόλας. Πέφτει κάτω ο Ροντρίγκες, η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper, το Βασιλίεβιτς. Ο Ζίφκοβιτς που με την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, φαίνεται να δίνει μια όθηση σε αυτά τα πρώτα περίπου 5 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, σε μια θέση όπου ο Χατσίδης, είναι αλήθεια, δεν φάνηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με τις δύο αλλαγές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, τώρα από την αριστερή πλευρά αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα είναι ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα και τώρα πίσω από τον Διαρά η μπάλα πηγαίνει στο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες αλλάζει με τον αμυντικό μέσο της ομάδας του, τον Πινέιρο. Ο Πάο κλέβει με το Ζαφίρι. Ενδιαγέ για τον Πέλκα, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας ανοίγει και τελικά κάνει ένα πλασέ. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας ο Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα σούτ, η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Ζίφκοβιτς και καταλήγει σε παίκτες της Καλαμάτας στο 51ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Πέλκας είχε τις προϋποθέσεις, είχε πολύ χώρο μπροστά του, κάπου καθυστέρησε. Τελικά έκανε ένα σουτ από πλάγια θέση, είχε κλείσει την γωνία του ο Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως είναι πολύ καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα όμως δεν είναι η πάσα του Τάισον όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα είχε προωθηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να προλάβει. Και η μπάλα καταλήγει out, ενώ ίσως ακούτε και εσείς έτσι φυσάει και ένας δυνατός άνεμος εδώ και λίγη ώρα. Ευτυχώς δεν έχουμε τη βροχή η οποία έπεφτε δυνατή χθες στην Θεσσαλονίκη. Η Καλαμάτα τώρα στο προσκήνιο, πλέον στο 52ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ όμως πιέζει και κερδίζει πολλές μπάλες. Τώρα ο Ζίφκοβιτς είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Ζίφκοβιτς σουτάρει. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πολύ καλύτερος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου από ό,τι ήταν στα αντίστοιχα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όταν η Καλαμάτα είχε ξεκινήσει απειλητική και είχε χάσει μάλιστα και κάποιες ευκαιρίες. Έγινε το σούτ από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα κατέληξε στο Βασιλίεβιτς, ο οποίος και τώρα με ένα βολέ απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου είναι ο Μορέιρα Μέντες. Η μπάλα για την Καλαμάτα που βγαίνει στο επιθετικό transition, ωστόσο για να δούμε, κερδίζει αλλά με φάουλ όπως δείχνει ο βοηθός διαιτή που είναι κοντά στη φάση, ο Βάργκας. Είπαμε ο Βάργκας, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα του στο 28 λεπτό, μάλλον το κέρδισε στο 27, στο 28 εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 0-1, το σκορ αυτή τη στιγμή στο 1-1, καθώς ισοφάρισε ο Ντιαγέ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Σε μια φάση όπου η Καλαμάτα διαμαρτυρήθηκε ότι έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης από τον Πέλκα στον Καλουτσικίδη, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ο Κατσικογιάννης ούτε οι άνθρωποι του Βάρο, Κουμπαράκης και ο Βεργέτης έκριναν ότι αυτή η μονομαχία του Πέλκα με τον Καλουτσικίδη ήταν πέναλτι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με το δυνατό κοντινό σουτ του Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι μπροστά στους στόπερ του ΠΑΟΚ, γυρίζει πάρα πολύ πίσω, ίσως καμιά φορά και περισσότερο από ό,τι πρέπει να γυρίζει ένα σεντερφόρ, αλλά αυτά είναι προφανώς θέματα τα οποία τα ξέρει καλύτερα ο Αλέσιο Λύση. Πάντως κάνει πάρα πολύ δουλειά για την ομάδα, για τους υπόλοιπους παίκτες, ο Ντιαγέ, ο οποίος βέβαια πετυχαίνοντας και γκολ έχει φτάσει ήδη στα 4 γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο άρχισε να παίζει. Έτσι λοιπόν σίγουρα έχει έναν πολύ καλό απολογισμό, ένα πολύ καλό ενεργητικό μέχρι τώρα ο Center Four. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι πλέον υπάρχει και ο Μπάνζα, ο Κογκολέζο Center Four, ο οποίος υπολογίζεται, δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής, ίσως από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και μετά. Είχαμε τώρα τη μονομαχία στην οποία ο Ζίφκοβιτς κέρδισε το φάουλ από τον Αλόνσο, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ή ο Ζίφκοβιτς ή ο Πέλκας. Είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας, γίνεται και ένα τείχος τώρα από τρεις παίκτες της Καλαμάτας. Ή θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Πέλκας με το δεξί. Μπορεί να μην έχουμε και απευθείας εκτέλεση, να έχουμε και κάποια σέντρα για να δούμε. Τελικά πολύ κακή η απευθείας εκτέλεση από τον Πέλκα. Η μπάλα καταλήγει απελπιστικά out. Το σκορ παραμένει στο 1-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε αγώνας με τον οποίο πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γιάκητς, ο Γιάκητς βγάζει στο Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς για τον Γκένι, ο Γκένι σεντράρι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται, ο Γκένι βρέθηκε σε θέση extreme και τώρα μάλιστα ο Ζίφκοβιτς είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο out, με τον Γκένι να περιμένει να υποδεχτεί την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς δυνατά εκτελεί το πλάγιο out, ο Ντιαγέ γυρίζει σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο γκολκίπερ ο Βασιλίεβιτς. Το 1-1 λοιπόν παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στο 56ο λεπτό του αγώνα, με μια Καλαμάτα που πραγματικά έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.
7: Στο δεύτερο Γιάννη βλέπουμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ, βλέποντας λίγο τα στατιστικά. Τρεις τελικές είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τώρα έχει ήδη κάνει τέσσερις στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
8: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία του Ζίφκοβιτς, που πάντα δίνει μια επιπλέον ποιότητα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά και με το ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά πιέζει περισσότερο, πιέζει ψηλά, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια λάθη της Καλαμάτας. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάρκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάρκα, ο οποίος και πάλι έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κένεθ Βάρκας, ο οποίος από τα αριστερά αυτή τη φορά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε να παίζει δεξιά, πετυχαίνει τον γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2 σε ένα σημείο που όντως λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κόντρα στη ροή του αγώνα, πετυχαίνει αυτό το γκολ με τη θαυμάσια προσπάθεια του Κωσταρικανού, ο οποίος έχει 2 γκολ. Πραγματικά μια εντυπωσιακή παρουσία από τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αυτή την περίπτωση εξέθεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Κένι και, αν είδα καλά, και τον Ελουστόντο που ως δεξιός πήγε να καλύψει τον Γκένι. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Τσιφτσής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πραγματικά θαυμάσια η εκτέλεση από τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για μια Καλαμάτα που είπαμε και νωρίτερα έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει κερδίσει κόρνερ, φάουλ, πραγματικά έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Μια εικόνα ομάδας που δεν θυμίζει, έτσι, μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία και έρχεται να παίξει απέναντι στον καλύτερο αντίπαλο, να παίξει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ειδικά ο Βάρκας είναι χάρμα ιδέστε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κωσταρικανός, ο οποίος πέτυχε τον γκολ νωρίτερα με ατομική προσπάθεια, κέρδισε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, το εκτέλεσε το πέναλτι ευστοχώντας, έχει πετύχει 2 γκολ. καταλαβαίνει κανείς τι άλλο να κάνει ένας ποδοσφαιριστής σε 57 λεπτά αγώνα. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται και πάλι στο παιχνίδι με αυτό το γκολ από τον Κένεθ Βάργκας, και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει τι δεν πηγαίνει καλά, ιδιαίτερα στην άμυνά του, γιατί είναι αλήθεια ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις κάνει νερά στο σημερινό παιχνίδι. Και νωρίτερα είδαμε βέβαια αυτό το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Βάργκας με διαγώνιο πλασέ. Τώρα το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα εκτελεστεί σε λίγο από το Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ εκεί μπροστά στη θύρα 8, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα δεν απομακρύνεται, μια φάση διαρκείας, μένει μέσα στην περιοχή, τελικά έγιναν πολλές κόντρες και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους παίκτες Καλαμάτας, που μάλιστα τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στο επιθετικό transition. Χάνει την μπάλα ο Τσιφτσής, ανατρέπει και τον Βάργκας, ο οποίος πήγε κοντά του, και για να δούμε, εδώ έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς Καλαμάτας, μια φάση που σίγουρα θα χρειαστεί να την ξαναδούμε, σίγουρα θα την δουν και στο VAR, γιατί ο Τσιφτσής, ενώ φάνηκε ότι είχε τον έλεγχο της μπάλας, τελικά δεν την πρόλαβε και βρέθηκε κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένος. Έτσι λοιπόν, για να δούμε, γιατί ο Βάργκας πραγματικά εδώ φώναξε και πάλι παρόν, και να δούμε βέβαια ποιος πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή σε αυτήν την φάση, όπου και πάλι ο Βάργκας έδειξε ότι πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ από τις διαμαρτυρίες είδε και ο center for της Καλαμάτας, ο Κουρμινόφσκι, την κίτρινη κάρτα, και τώρα περιμένει προφανώς θα πάει να το δει στο VAR, γιατί είναι φάνηκε εδώ ότι υπάρχει επαφή του Τσιφτσή με τον Βάργκας. Για να δούμε λοιπόν με την Καλαμάτα, η οποία πραγματικά έχει μία απίστευτη εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση, σε αντίθεση με την φάση στο 44 που συμφώνησαν με το διαιτητή ο Κουμπαράκης και ο Βεργέτης, οι οποίοι είναι στο VAR, εδώ φαίνεται ότι έχουν διαφωνήσει, όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν διαφωνήσει. Θα δει λοιπόν την φάση ο Κατσικογιάννης, εδώ καθώς ο Τσιφτσής ολιγόρησε και ενώ φάνηκε αρχικά ότι είχε τον έλεγχο και ότι θα προλάβαινε εύκολα δύσκολα να διώξει την μπάλα, εδώ στην συνέχεια για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, ο οποίος θα δώσει αυτό το φάουλ, και να δούμε και τι κάρτα θα δείξει στον Τσιφτσή. Θα δείξει την κόκκινη κάρτα, όπως ήταν αναμενόμενο για αυτήν την περίπτωση, και θυμίζω για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει και τον Παυλένκα πλέον, τον τραυματία Παυλένκα. Η Καλαμάτα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο κερδίζει το φάουλ, αλλά κερδίζει την αποβολή του Τσιφτσή. Ο Βάργκας κέρδισε την αποβολή, προηγείται με 2-1 η Καλαμάτα, και καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, παίζοντας πλέον και με 10 παίκτες, να δούμε και τι θα αποφασίσει ο Αλέσιο Λύση. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μοναστήρλης, ο γκολκίπερ, αυτός νομίζω λογικά θα αγωνιστεί, ένα από τα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, και βέβαια από εκεί και πέρα να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λύση. Αλλά η Τούμπα έχει παγώσει με την προσπάθεια αυτή, τη φανταστική την προσπάθεια που κάνει η Καλαμάτα μέχρι τώρα, την πολύ καλή της παρουσία, και πραγματικά έχει πετύχει 2 γκολ, έχει κερδίσει τώρα αυτό το φάουλ, έχει κερδίσει την αποβολή του Τσιφτσή. Ο Μοναστηρλής λοιπόν θα περάσει ως αλλαγή και θα πάρει τη θέση του Πέλκα. Ο Πέλκας θα αποχωρήσει, ο Μοναστηρλής στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ με τον τρίτο του τερματοφύλακα. Αν θυμηθούμε το προηγούμενο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ήταν βασικός ο Παυλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε, μπήκε ο Τσιφτσής. Τώρα αποβάλλεται έρχεται ο Τσιφτσής, μπαίνει ο Μοναστηρλής, καταλαβαίνει κανείς τα προβλήματα είναι συνεχόμενα για τον ΠΑΟΚ στη θέση του τερματοφύλακα. Και από την άλλη βέβαια, με την Καλαμάτα να προηγείται 2-1 και τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευίωνα για την Καλαμάτα και είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ο Βάργκας, ο οποίος έχει προκαλέσει απίστευτα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, να δούμε αν θα εκτελέσει αυτός και το φάουλ. Εκτελεί το φάουλ, μπλοκάρει ο Μοναστηρλής με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός, γιατί μπήκε ξαφνικά, ούτε ζέσταμα δεν πρόλαβε να κάνει. Έτσι λοιπόν, σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός λίγη ώρα για να ζεσταθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον θα παίξει με 4-4-1, κάπως έτσι λογικά, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς τον Μπέλκα πλέον, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μοναστηρλή. Είμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα, το σκορ 1-2 με τα γκολ τα δύο που πέτυχε ο Βάργκας. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα στην επίθεση, η μπάλα στο δοκάρι, στο δοκάρι του ΠΑΟΚ, και πάλι απειλεί η Καλαμάτα με τον Χάμζα. Σε αυτή την περίπτωση η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια πλάγιο out η Καλαμάτα, η οποία συνεχώς δημιουργεί κινδύνους για τον ΠΑΟΚ, και το 1-2 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι στο προσκήνιο. Τώρα κερδίζει ο Τάισον, ο οποίος βγάζει για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ έχει αριστερά του το Ζαφίρι, του δίνει την μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ζαφίρης βγάζει για τον Κένι. Ο Κένι ετοιμάζεται να σουτάρει, τελικά δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάνει μια σέντρα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας απομακρύνεται. Είμαστε πλέον στο 65ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα έχει πετύχει 2 γκολ, είχε πριν από λίγο και δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους, και εύκολα το γκολ, το 1-3 για την Καλαμάτα, με τον Κουρμινόφσκι μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στο 66ο λεπτό. Αυτό το γκολ, το 1-3 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας από την Μαύρη Θύελλα, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση το γκολ είναι η προσπάθεια του Αλόνσο όλα τα λεφτά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν τελείως αποδιοργανωμένη. Κοιτάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταξύ τους σαν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, με το σκορ στο 1-3, με το γκολ του Κουρμινόφσκι από την προσπάθεια του Αλόνσο από τα δεξιά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ, όχι επειδή τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες, δεν μπορεί να είναι αυτό δικαιολογία, αλλά και όσο έπαιζε με 11 παίκτες, η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά απογοητευτική. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα οδεύει προς ένα θρίαμβο εδώ στην Τούμπα. Αν σκεφτούμε, ναι μεν είναι νωρίς, είμαστε στο 67, αλλά προηγείται με 3-1, και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιφτσή στη φάση νωρίτερα, όταν ανέτρεψε τον Βάργκας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, έτσι ως τελευταίος παίκτης που ήταν του ΠΑΟΚ στην έξοδο την οποία έκανε. Πολλές αποδοκιμασίες πλέον στην Τούμπα, και από την άλλη η Καλαμάτα σίγουρα κερδίζει τις εντυπώσεις. Η Καλαμάτα 25 χρόνια μετά το τελευταίο της παιχνίδι στην Τούμπα, που είχε χάσει τότε με 7-1. Τώρα έχουμε αποδοκιμασίες, θα έλεγα, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Ελουστόντο. Δεν ξέρω, ίσως είναι και ένα μήνυμα για τον Ισπανό, αλλά το σίγουρο είναι ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει παγωμάρα, υπάρχει πολύ μεγάλα μεγάλη γκρίνια και υπάρχουν πλέον και συνθήματα από την κερκίδα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική. Από την άλλη βέβαια είπαμε δεν πρέπει να υποτιμούμε, γιατί ναι μεν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, αυτό έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Η Καλαμάτα σήμερα πραγματικά κερδίζει τις εντυπώσεις και κυρίως βέβαια ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά, ο Κωσταρικανός ο Βάργκας. Για να δούμε τώρα τον Ενδιαγέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται το λάθος, χάνει από τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την μπάλα και στη συνέχεια έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι στο 69ο λεπτό. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται με 3-1 με αυτά τα γκολ, είπαμε, τα δύο του Βάργκας και το ένα του Κουρμινόφσκι. Και στην συνέχεια ο Ελουστόντο που αλλάζει με τον Κώστα, ο Τάισον ο οποίος βγάζει για τον Μπάμπα από τα αριστερά, απομακρύνει ο Στρούγκης ο αρχηγός της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές. Για να δούμε τώρα, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται πλέον με 10 παίκτες, είναι ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει η τριάδα στην επίθεση. Τώρα για να δούμε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ έξω από την μεγάλη περιοχή του στο 70ο λεπτό του αγώνα, με το σκορ πάντα στο 1-3. Θυμίζω, δύο γκολ από τον Βάργκας και ένα από τον Κουρμινόφσκι. Για τον ΠΑΟΚ το γκολ από τον Ενδιαγέ, αλλά και στον γκολ ακόμη του Κουρμινόφσκι ο Αλόνσο έκανε την προσπάθεια και έδωσε την ασίστ, αλλά ο Βάργκας ήταν αυτός που έκανε την παλιά στον Αλόνσο προκειμένου αυτός να ξεκινήσει την προσπάθειά του και να έρθει τον γκολ από τον Κουρμινόφσκι. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε παίζει πλέον με τον Μοναστηρλή τερματοφύλακα μετά την αποβολή του Τσιφτσί, ο Κένι ο οποίος σεντράρει η μπάλα, απομακρύνεται και τώρα ο Βάργκας ο οποίος κρατάει την μπάλα, είπαμε ο Κωσταρικανός ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα. Η Καλαμάτα η οποία είχε και δοκάρι, είχε και τρία γκολ γενικά.
9: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
10: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
9: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
10: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
9: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
10: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
9: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
10: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
9: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
10: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
11: Χάρη στα γκολ που σημείωσε, το τρίτο γκολ σαν σε προπόνηση. Ο Λοστούντο είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται τα πειρά, διότι από δύο δικά του λάθη ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και γι' αυτό το λόγο οι φίλοι του ΠΑΟΚ όποτε παίρνει την μπάλα αποδοκιμάται. Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι τραγική, με τους παίκτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν αυτά που ζητάει ο προπονητής. Και γενικά η εικόνα του είναι εκτός από ούτε, ούτε ο πιο απλός φύλαλος του ΠΑΟΚ που βλέπει την ομάδα να βλέπει αυτή την εικόνα απέναντι σε μια αξιόμαχη και πολύ καλή ομάδα, την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, αλλά το θέμα είναι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ προβληματίζει μέχρι και τώρα. Το σκορ είναι 3-1 και με λίγη καλή διάθεση οι παίκτες Καλαμάτας νομίζω ότι θα μπορούν κάλλιστα να πετύχουν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν τραγικό ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή.
8: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μίνο, έτσι έδωσε και τη δική του εικόνα με την εμπειρία του. Μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπακαγιώκο στη θέση του Ροντρίγκες, που είπαμε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το σκόρ είναι στο 1-3 στο 74ο λεπτό, σε λίγο θα μπει και ο Μπάντζα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Κογκολέζος στη θέση του Σεντερφόρ, λογικά θα πάρει τη θέση του Εντιαγέ. Προφανώς και ο Μπάντζα αλλιώς περίμενε αυτό το ντεμπούτο του, γιατί τώρα τι να προλάβει, τι να δείξει, τι να κάνει σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι με το σκορ στο 3-1 για την Καλαμάτα και με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Και να δούμε και ποιος άλλος θα περάσει, και ο Ούγκρεσιτς θα περάσει.
7: Αυτό ήθελα να σου πω, τον είδαμε στα τηλεοπτικά πλάνα.
8: Ναι, και ο Ούγκρεσιτς στην θέση του Τάισον για να δώσει βέβαια περισσότερα τρεξίματα. Είναι λογικό και ο Τάισον στα 39 του χρόνια πλέον και με την ομάδα του να παίζει με 10 παίκτες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι δύσκολα με την πολύ κακή εικόνα του, με την πολύ καλή εμφάνιση της Καλαμάτας. Γενικά βλέπουμε ότι η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει κυριαρχήσει. 3 γκολ, ένα δοκάρι, κέρδισε την κόκκινη του Τσιφτσί στην προσπάθεια του Βάργκας. Γενικά είναι εντυπωσιακή εικόνα της Καλαμάτας σήμερα. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάει πριν από λίγες μέρες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και μάλιστα επέστησε τότε την προσοχή των παικτών του, είπε ότι μην νομίζουν ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, ότι θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να δώσουν τη μάχη τους. Δεν ξέρω, προφανώς αυτό το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη δεν το πήραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κατέβηκαν πολύ χαλαρά στο γήπεδο. Το είδαμε αυτό και με τις ευκαιρίες της Καλαμάτας από τα πρώτα λεπτά, πάρα πολλά λάθη. Από ένα σημείο και μετά βέβαια επικράτησε και νευρικότητα στον αγωνιστικό χώρο με όσα γίνονταν στο γήπεδο και αποδοκιμασίες από την κερκίδα οι οποίες ακολούθησαν, και με όλα αυτά πλέον η Καλαμάτα είναι, θα έλεγα, κοντά σε μια πολύ μεγάλη ιστορική για αυτήν νίκη, εφόσον δεν αλλάξει κάτι θεαματικά μέχρι το τέλος. Η Καλαμάτα, θυμίζουμε, προηγείται με 3-1, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες και βέβαια βλέπουμε και την ομάδα του Χριστοφιλέα να ψάχνει και το τέταρτο γκολ. Είχε το δοκάρι με τον Χάμσα στο δεύτερο ημίχρονο, είχε στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρίες με τον Διαρά, με τον Βάργκας. Γενικά μια πολύ καλή εικόνα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι μπόρεσε να ισοφαρίσει πριν από τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και μπήκε πολύ χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάπως την υπεροχή, αλλά η άμυνά του ήταν από το πρώτο ημίχρονο τραγική. Και τώρα Βάργκας μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι η μπάλα είναι corner, όχι είναι offside, όμως σηκώνει τώρα. Έπρεπε να περιμένει ο βοηθός να δει την εξέλιξη της φάσης. Είχαμε offside σε αυτή την περίπτωση για τον Βάργκας, τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι, με 2 γκολ και μία κερδισμένη αποβολή και ένα κερδισμένο πέναλτι. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός. Η μπάλα είναι τώρα σε ένα σημείο όπου ο Μπάντζα τη διεκδικεί από τον Στρούγκη, τον αρχηγό της Καλαμάτας, καταλήγει out η μπάλα. 77ο λεπτό. Η Τούμπα πλέον έχει παγώσει, θα έλεγα. Είναι και κάποιοι φίλαθλοι που ήδη φεύγουν από το γήπεδο. Θα γίνει και μια αλλαγή τώρα από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Ντιαρά θα δώσει τη θέση του στον Κατάλντι στο 77ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα, που θυμίζουμε, ήρθε στην Τούμπα με μόλις 4 βαθμούς από τα πρώτα 5 της παιχνίδια. Είχε τη νίκη επί του Βόλου και μια ισοπαλία στο Περιστέρι και 3 ήττες. Η Καλαμάτα, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει νικήσει ποτέ στην ιστορία της στον ΠΑΟΚ, σε 14 παιχνίδια είναι 7 οι νίκες του ΠΑΟΚ και 7 οι ισοπαλίες. Έτσι λοιπόν έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια του αγώνα να κλειδώσει τη νίκη και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από 14 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και θυμίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια ήταν 7-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Μια πολύ βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Στο 79 τώρα βγαίνει ο Σέρβος ο Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι ένιωσε και κάποια ιδιαίτερα έντονη πίεση. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που βλέπω παίζει με τον Μπάνζα ως αριστερό επιθετικό. Δεν βγήκε ο Εντιαγέ. Έτσι λοιπόν παίζει ως αριστερός επιθετικός. Για να δούμε τώρα, βγαίνει ο Μοναστηρλής. Ήταν offside βέβαια, το σηκώνει τώρα ο βοηθός διαιτητή, ο Λυκούργος Τσολακίδης. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, είχαμε και τις αλλαγές νωρίτερα. Ο Ούγκρεσιτς μπήκε στη θέση του Γιάκιτς, ο Μπάνζα μπήκε στη θέση του Τάισον και παίζει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τάισον. Γυρίζει όμως και λίγο πιο πίσω έτσι για να βοηθάει και αυτός. Ο Κένι τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Ζίφκοβιτς, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα καταλήγει στον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει αυτές τις αλλαγές, είπαμε και μία αλλαγή αναγκαστική με την αποβολή του Τσιφτσί, μπήκε στο παιχνίδι ο νεαρός ο Μοναστηρλής και βγήκε ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες, είπαμε, πλέον με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζαφίρι στα χαφ, τον Ζίφκοβιτς ως δεξιόμεσο επιθετικό, τον Μπάνζα ως αριστερόμεσο επιθετικό και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Θα έλεγα περισσότερο ένα σύστημα 4-4-1, δηλαδή ο Εντιαγέ είναι μπροστά και ο Μπάνζα παίζει ως αριστερός επιθετικός, μεσοεπιθετικός. Ο Ζίφκοβιτς παίζει δεξιά. Η Καλαμάτα τώρα είναι στο προσκήνιο στο 80 λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, προηγείται η Μαύρη Θύελλα με 3-1 και για τους φίλους της ομάδας, περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας που βρίσκονται στη θύρα 8, πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το να βλέπουν αυτή την εικόνα για την ομάδα τους και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα στην Τούμπα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αν νικούσε σήμερα θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι κλωτσά αυτή την ευκαιρία και να δούμε βέβαια και αυτή η ήττα τι απόϊχο μπορεί να έχει.

Διαγέ, η μπάλα από την κεφαλιά που γίνεται από τον Μπακαγιόκο θα καταλήξει κόρνερ, ένα κόρνερ για τον Μπάουκ στο 82ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και με το 1-3 να παραμένει. Ο Ζίφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Για να δούμε λοιπόν αν ο Μπάουκ, έστω και παίζοντας με 10 παίκτες, έχει τις προϋποθέσεις να απειλήσει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πάντως αυτό το corner περνά ανεκμετάλλευτο για τον δικέφαλο και ο Βάργκας είναι αυτός που γυρίζει πίσω την μπάλα. Τελικά κερδίζει ο Κένι, ο οποίος βγαίνει από την άμυνά του. Ο Τζότζο Κένι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Ούγκρεσιτς είναι αυτός ο οποίος, είπαμε, πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή στα χαφ στη θέση του Γιάκιτς. Ο Σέρβος κάνει το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να πάρει μια ανάσα. Όχι βέβαια ότι η Καλαμάτα νιώθηκε κάποια ασφιχτική πίεση και μάλιστα τώρα βλέπω ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ετοιμάζει κάποιες ακόμη αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι ο Σίγκουρτσον, θα μπει ο Μιράντα, θα μπει και ο Λιατσικούρας. Αυτές θα είναι οι τρεις αλλαγές για τη Μαύρη Θύελλα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Καλαμάτα πάντα να προηγείται με 3-1 και τώρα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ένας παίκτης που θα βγει είναι ο Μορέιρα Μέντες, ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά. Η άλλη αλλαγή, ο Χάμζα που είχε το δοκάρι νωρίτερα, και για να δούμε την τρίτη αλλαγή, ο Κουρμινόφσκι που πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του θα αποχωρήσει και στη θέση του θα περάσει ο Μιράντα. Οι αλλαγές αυτές λοιπόν στο 84ο πλέον λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι όλα έχουν κριθεί, όχι μόνο λόγω του σκορ, γιατί εντάξει, ένα παιχνίδι με διαφορά 2 γκολ στο 83 δεν έχει κριθεί, όταν μάλιστα και η ομάδα που χάνει παίζει στο γήπεδό της και λοιπά. Αλλά ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, ότι παίζει και με 10 παίκτες και γενικά έχει μια πάρα πολύ κακή, απογοητευτική εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε αν ο Ζίφκοβιτς τώρα με αυτή την προσπάθεια μπορεί να δώσει κάτι στην ομάδα του, μια κόντρα. Ο Μπάμπα που έχει προωθηθεί από τα αριστερά και τώρα το κόρνερ που κερδίζει ο Ζίφκοβιτς, αυτή τη σέντρα από τα αριστερά, έγινε μια κόντρα στον Καλουτσικίδη και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει ο Βασιλίεβιτς. Εδώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει, έγινε μια γυριστή κεφαλιά από τον Μπάνζα και τώρα η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ και πάλι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει μια αντίδραση, ψάχνει να πετύχει ένα γκολ για να έχει λίγες ελπίδες στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, μετά από την κεφαλιά του Μπάνζα και κάποιες έτσι προσπάθειες από πλευράς Καλαμάτας, η μπάλα κατέληξε κόρνερ και το κόρνερ αυτό θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς. Εκτελείται από τον Ζίφκοβιτς στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται και μάλιστα γίνεται φάουλ από πλευράς ΠΑΟΚ. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Βάργκας που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας. Το 86ο πλέον λεπτό σε έναν αγώνα ο οποίος σίγουρα δεν κύλησε με βάση τα προγνωστικά, με βάση αυτό το οποίο περίμεναν οι περισσότεροι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με νίκη θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας, η Καλαμάτα με μόλις 4 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Το είπε και ο Αλέση Ολύση στις δηλώσεις του πάντως, ότι θα άξιζε περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Η Καλαμάτα λοιπόν σήμερα
δείχνει να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη εδώ στην Τούμπα, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά σε αυτά τα περίπου 10 λεπτά που έχουν μείνει μας το 86. Σίγουρα θα έχουμε όμως και 4-5 λεπτά καθυστερήσεων. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα φαίνεται ότι θα πανηγυρίσει σε λίγα λεπτά μια ιστορική νίκη, την πρώτη της νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι στο 87ο λεπτό.

0: αυτό του αγώνα. Και με τον ΠΑΟΚ να θυμίσω ότι παίζει με 10 παίκτες από το 62 λόγω της αποβολής του Τσιφτσί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και με την αποβολή του Τσιφτσί στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει με goalkeeper λογικά τον νεαρό τον Μοναστηρλή, γιατί ο Παυλένκα υποβλήθηκε σε εγχείρηση πριν από λίγες μέρες από τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Και τώρα για να δούμε, ο Ούγκρεσιτς είναι στο κέντρο του γηπέδου, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ωραίο Σέρβος, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, βγάζει για τον Ενδιαγέ πλάγια, κάνει μια προσπάθεια. Ο Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή πέφτει κάτω, η Καλαμάτα κερδίζει την μπάλα και μάλιστα τώρα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια επίθεση με τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος κάνει κάποια χορευτικά, βγάζει σε ένα σημείο όπου η μπάλα είναι σε συμπαίκτες του, χωρίς όμως πλέον να απειλείται άμεσα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Σίγκουρτσον είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και πλέον είμαστε στο 88 με το σκορ πάντα στο 1-3. Το παιχνίδι φαίνεται να έχει σβήσει. Γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες εκατέρωθεν για ένα γκολ, ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα περισσότερο έχει θωρακίσει τα νότα της, κάνει κάποιες αντεπιθέσεις κυνηγώντας ίσως ένα τέταρτο γκολ.
1: Γιάννη, κρατάει το σκορ νομίζω η Καλαμάτα, σίγουρα είναι μεγάλη κερδισμένη. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες προσπάθειες στο τέλος, έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η Καλαμάτα προσπαθεί να κρατήσει το σκορ.
0: Ναι, και βέβαια ψάχνει και την αντεπίθεση. Να και τώρα η αντεπίθεση, αυτό που λέγαμε, το Σίγκουρτσον 2-2, Σίγκουρτσον το σουτ, αποκρούει ο Μοναστηρλής. Εδώ η Καλαμάτα φτάνει πολύ κοντά στο 4-1. Ο Μοναστηρλής, αν μη τι άλλο, έδειξε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το τρίτο γκολ της Καλαμάτας, αν μη τι άλλο έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση είπαμε, η Καλαμάτα ναι μεν προσπαθεί να κρατήσει το 3-1, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι εκλειστεί στην άμυνά της, ψάχνει και ένα τέταρτο γκολ. Σε αυτή την περίπτωση πλησίασε πολύ κοντά στο τέταρτο γκολ με το Σίγκουρτσον. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα, τη δεξιά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά τη δεξιά του ΠΑΟΚ, όπου θα έλεγα υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο σημερινό παιχνίδι, και ο Κένι δεν τα πήγε καθόλου καλά, αλλά δεν είχε και κάλυψη από τους μέσους της ομάδας του. Ο Μπάντζα τώρα είναι αυτός ο οποίος θα χάσει μία μονομαχία και πλέον είμαστε στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε από τον τέταρτο διαιτητή ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε παράσταση για ένα ρόλο. Έχει εξελιχθεί σε παράσταση για ένα ρόλο για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε μία μεγάλη νίκη, τη δεύτερη νίκη της με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει τώρα μια κεφαλιά, η μπάλα όμως απομακρύνεται, ήταν η κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έψαξε να βρει κάποιο συμπαίκτη του, τον Ενδιαγέ, τον Μπάνζα, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει ψάχνοντας κάποιο γκολ, η μπάλα γυρίζει τώρα πίσω για τον Μοναστηρλή. Ο Μοναστηρλής για τον Ελουστόντο. Θα δούμε τώρα από τον τέταρτο διαιτητή τις καθυστερήσεις. Σίγουρα θα έχουμε 4-5 λεπτά, είχαμε και VAR, είχαμε και αλλαγές. 4 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι αγκαλιά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα, και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας από τον πάγκο της ομάδας του έχει κάθε λόγο να νιώθει, θα έλεγα και υπερήφανος, να νιώθει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και όχι μόνο το σκορ, θα έλεγα η εν γέννη εικόνα της Καλαμάτας, η οποία είχε και ευκαιρίες, είχε και δοκάρι, πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που βλέπουμε πολλές φορές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ως ανώτερος στην Τούμπα, παίζοντας με έναν υποδέστερο αντίπαλο, ότι είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί, ακόμη και αν δεν νικήσει, ότι έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ η Καλαμάτα από τα πρώτα λεπτά μπήκε στο γήπεδο δείχνοντας ότι ήρθε αποφασισμένη να πετύχει τη νίκη. Τώρα το φάουλ που γίνεται από το Ζίφκοβιτς πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια Τούμπα η οποία είναι παγωμένη, δεν έχουμε αποδοκιμασίες τα τελευταία λεπτά, είχαμε αποδοκιμασίες νωρίτερα και σίγουρα για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός με αυτήν την ήττα, την επικείμενη ήττα, γιατί πλέον είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, να δίνοντας έτσι και τις εντυπώσεις, να θυμίσω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή ότι η Καλαμάτα προηγήθηκε με το πέναλτι του Βάργκας, εκτέλεσε το πέναλτι ο Βάργκας, το κέρδισε ο ίδιος από τον Ενδιαγέ τον γκολ για την Καλαμάτα που άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό. Στο 44 ο Ενδιαγέ ισοφάρισε 1-1 για τον ΠΑΟΚ, από το Βάργκας στο 56 το 2-1 με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και διαγώνιο ο Πλασέ. Στο 62 αποβλήθηκε ο Τσιφτσής ανατρέποντας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με 10 παίκτες, με το Μοναστηρλή να παίρνει τη θέση του Πέλκα στον αγωνιστικό χώρο, τη θέση του Τσιφτσή βέβαια κάτω από την εστία. Στο 66 ο Κουρμινόφσκι πέτυχε το 1-3 για την Καλαμάτα, η οποία μάλιστα είχε στο δεύτερο ημίχρονο και ένα δοκάρι με τον Χάμζα, και με όλα αυτά πλέον οδεύουμε προς τη λήξη του αγώνα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαύρη Θύελλα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μια νίκη και μάλιστα με 3-1, με πολύ καλή εμφάνιση. Πριν από λίγο μάλιστα έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία ο Σίγκουρτσον να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα μια κεφαλιά από τον Μπάντζα, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ από αυτήν την εικόνα του και σίγουρα θα υπάρχει γκρίνια και για τους παίκτες και για τον Αλέσιο Λύση, αφού ο δικέφαλος μένει πλέον στην βαθμολογία στους 12 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είχε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αλλά κλώτσισε αυτή την ευκαιρία σε ένα παιχνίδι όπου από την αρχή η Καλαμάτα είχε την καλύτερη εικόνα. Και τώρα είμαστε πλέον στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του αγώνα. Το 1-3 παραμένει και λογικά θα είναι αυτό το σκορ με τη λήξη της αναμέτρησης. Σε αυτή την αναμέτρηση με την οποία κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, η Καλαμάτα πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη και φτάνει στους 7 βαθμούς, ανεβαίνει στην 8η θέση. Ακούτε και εσείς τις έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή προφανώς του ΠΑΟΚ για αυτήν την εικόνα, την κακή που παρουσίασε η ομάδα τους απέναντι στην Καλαμάτα, που είπαμε από το πρώτο λεπτό άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις και πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, μια ιστορική νίκη, και μάλιστα με άνεση αν σκεφτούμε ότι πλησίασε και στο 4-1 και ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε και με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό, άρα ουσιαστικά η Καλαμάτα δεν ένιωσε καμία πίεση από το σημείο που είχε προηγηθεί με 2-1.
1: Γιάννη, να σε διακόψω, να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε εσάς για την αποφώνηση.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ακούτε Ερασπορ.
1: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσήνιους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Επιστρέφουμε στην Τούμπα και στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Ναι, απλά να δώσουμε την εικόνα τώρα. Στο κέντρο του γηπέδου είναι μαζεμένοι παίκτες της Καλαμάτας γύρω από τον προπονητή τους, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος τους είπε ορισμένα πράγματα. Τώρα χειροκροτούν όλοι οι παίκτες και λογικά θα πάνε στη θύρα 8, εκεί όπου είναι περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας. Έκαναν μεγάλο ταξίδι για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και βέβαια να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη. Από την άλλη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο σε μια μηχανία. Αν θα πρέπει να πάνε στη θύρα 4, χειροκροτούν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς την κερκίδα και εισπράττουν αποδοκιμασίες, όπως είναι φυσιολογικό σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν θα πλησιάσουν περισσότερο προς τη θύρα 4, θα πάνε στα αποδυτήρια. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια και το ρεπορτάζ στη συνέχεια με αυτές τις έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ έπειτα από τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Θυμίζω, 2 γκολ από τον Βάργκας, 1 από τον Κουρμινόφσκι για την Καλαμάτα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Εντιαγέ. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Θα τα πούμε και πάλι αργότερα. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο Μίνο στο σχόλιο. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσίνους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θάνος Μπλούδας με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Αέρα Σπορ 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Darkness Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Darkness Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Aerosport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

Μαύρη η Θύελλα πήρε και σήκωσε τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο στο γήπεδο της Τούμπας στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη του πρωταθλήματος, τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1, που τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, την απώλεια σε εισαγωγικά των 3 βαθμών της νίκης που θα τον έφερνε συγκάτοικο ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ υπέστη, ο ΠΑΟΚ γνώρισε πριν από λίγο μια σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα και έμεινε καθυλωμένος στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς. Η βαθμολογία, αφού με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, έχει ως εξής: πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτος ο Άρης, ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει 10 βαθμούς μετά την νίκη επί του, του Βόλου χθες στο Κλάνης Βικελίδης. Έκτος ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς, έβδομος ο Ηρακλής με 9. 8ος ο Πανετολικός επίσης με 9 βαθμούς, στην 1η θέση η Κηφισιά με 8 βαθμούς, 10η ανέβηκε η Καλαμάτα με 7 βαθμούς, 11ος ο Αστέρας με 5, 12ος ο Ατρόμητος με 2 μόλις βαθμούς, 13ος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και στη 14η θέση ο Βόλος με μείον έναν βαθμό. Στον Βόλο έχει επιβληθεί αφαίρεση 3 βαθμών λόγω της πρωτόδικης απόφασης αυτής της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, που έκρινε την ομάδα του Βόλου ως πειθαρχικά ελεγκτέα, ως ένοχη αν θέλετε, για χειραγώγηση 2 αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στην επόμενη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, το ντέρμπι των ουραγών δηλαδή. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής.

0: και εμείς πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Θα πάμε αργότερα και στο γήπεδο της Τούμπας για αντιδράσεις που υπάρχουν, που προκλήθηκαν έπειτα από αυτή την αναπάντεχη, τη σοκαριστική ήττα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε αργότερα, μετά τις 9, και στην Καλαμάτα για να πάρουμε κλίμα από εκεί. Προφανώς πανηγυρικό. Θα αρχίσουμε όμως με το χθεσινό ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου, για να κάνουμε μια αποτίμηση του χθεσινού ντέρμπι, αλλά και για να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Εγώ θα έλεγα εισαγωγικά, Μπάμπη, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, ότι ήταν τρία πράγματα αυτά στα οποία κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, ή αν θέλεις ήταν τα γεγονότα ή τα πρόσωπα κλειδιά του χθεσινού αγώνα. Η μεγάλη εμφάνιση του Ρέτσου συνολικά, από τον γκολ που πέτυχε μέχρι και την ανασταλτική του λειτουργία. Το διάβασμα του Παναθηναϊκού από τον Αλγκουαθίλ. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε εγκλωβισμένος από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός, και το πάθος όλων στον Ολυμπιακό για να νικήσουν αυτό το παιχνίδι και να μειώσουν τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις ομάδες που μέχρι χθες το βράδυ προηγούνταν του Ολυμπιακού στη βαθμολογία.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν νομίζω να μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σου σε αυτό που ανέφερες, και να προσθέσω στο δεύτερο κομμάτι που σημείωσες, δηλαδή τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Αλγουαθίλ τον Παναθηναϊκό, τον Ίστρουπ, σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Φρόιλερ, αλλά αυτή τη φορά και του Πουέρτα, που κέρδισαν τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήταν πολύ πιο δυνατή στις διεκδικήσεις, ο Ολυμπιακός έπαιρνε σχεδόν πάντα τις μονομαχίες στη δεύτερη μπάλα που λέμε, και βεβαίως δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς νομίζω μαζί σου Θάνο ότι ήταν συγκλονιστική η εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου, που λογικό είναι να στοκόνται πολύ στον γκολ που πέτυχε και ήταν το νικητήριο, αλλά ήταν εκπληκτικός και αμυντικά ο Ρέτσος. Και πήγε πάρα πολύ καλή μαζί με τον Πιρόλα στο μαρκάρισμα του Τετέη, αλλά ήταν πολλές οι επεμβάσεις που έκανε κέρυες στο να μην δημιουργηθούν, πριν καν δημιουργηθούν δηλαδή φάσεις από πλευράς του Παναθηναϊκού, που δεν είχαμε κάποια τελική. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το πάθος ήταν εκείνο που κυριάρχησε και έδωσε στον Ολυμπιακό μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν. Νομίζω, το είχαμε πει κάποια στιγμή προημερών, είχε ρωτήσει εσύ αν θυμάμαι καλά, και σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το μάτς πρέπει να είναι όπως στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ριαγγελόνια, που αυτό που λέμε πήγαινε καμικάζι στις φάσεις, κέρδισε συνέχεια τη δεύτερη μπάλα, υποχρέωνε τη Ριαγγελόνια να παίξει στο δικό της μισό, και έτσι βρήκε και τον γκολ της νίκης έστω και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό συνέβη και χθες, και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πάντα στα ντέρμπι κάθε νίκη δίνει στην ομάδα που κερδίζει περισσότερα από 3 βαθμούς. Στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι πολλαπλά ωφελημένος ο Ολυμπιακός, γιατί και πήρε μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Θα ήταν διαφορετική, το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι θα ήταν διαφορετική η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό με νίκη στο μείον 2 και διαφορετική με ήττα στο μείον 8. Αυτό είναι το πρώτο, το προφανές, το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Αλλά πάντα κάθε νίκη σε ντέρμπι σου δίνει αυτοποίηση, πόσο μάλλον όταν είσαι μια νέα ομάδα, νέο προπονητή, ακόμη προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, ακόμη η ομάδα προσπαθεί να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, άρα της δίνει όθηση. Συν το ότι της δίνει ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία το γεγονός ότι έπαιξε για μισή ώρα στο τέλος με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Σαλιάκα, στο 65-5 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Συν το ότι τα ντέρμπι κρίνουν τον πρωταθλητή, γιατί πάμε στα play-off, εκεί θα κρυθεί πάλι ο τίτλος, λογικά είναι μόνο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με νίκη στα ντέρμπι, που πέρσι στην κανονική διάρκεια δεν είχε πολλά, δεν το θυμάσαι που το συζητούσαμε ότι δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι στην κανονική περίοδο. Συν το ότι πλέον έχει 3 συνεχομένες νίκες επάνω στον Παναθηναϊκό, με τις 2 στα play-off πέρσι, χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι πολλά μικρά Θάνο, που όμως σε μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που χτίστηκε ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, με αλλαγή προπονητή εννοώ, ακόμη και ο Μουαντίν Μαλζή που έπαιξε από την αρχή, που είναι το μάτς βασικός, με λίγο καιρό είναι στην ομάδα. Όλα αυτά τα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να τα για να σταθεί, να μπορέσει να έχει αυτοδιοίκηση, καλύτερη ψυχολογία, ηρεμία, να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στη Μασσαλία, στο Αγρίνιο, που είπε σωστά, την Κυριακή είναι δύσκολο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει πάνει το Λυκό, έχει και Φυσιά, έχει Καλαμάτα, τρία παιχνίδια να τα κερδίσει αυτά, θα είναι καλά. Τέλος Οκτώβρη θα είναι πολύ καλά. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα, βάζουμε τα κομμάτια του παζλ, μιας εικόνας και μια μάλλον αποτελέσματος που είναι πάρα πάρα πολύ καλό για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη στην Γαλλία με αντίπαλο του Μαρσέιγ.
1: Βεβαίως, και είναι πολύ δύσκολο. Είναι και η Μαρσέιγ σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή τώρα κέρδισε την Τρουά, έχει και αυτή κάποιες απώλειες, έχει απώλειες παικτών. Είναι περίεργα αυτά τα μας στην Ευρώπη στο Europa League. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, εδώ συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάει με μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς μεγάλη πίεση. Έχει κερδίσει και την πρώτη αγωνιστική, πάντα αυτό παίζει ρόλο. Έχεις λιγότερη πίεση. Και είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και με την κατάκτηση του Conference και με την καλή παρουσία στο Champions League και με την καλή παρουσία στην League Phase του Europa League πρόπερση, που έχει αυτό που λέμε τη στόφα στην Ευρώπη να τον υπολογίζει και ο αντίπαλος. Δεν ξέρεις αν μπορούν να σκεφτούν οι παίχτες μας ότι έχουν έναν εύκολο αντίπαλο, αλλά αυτά παίζουν ρόλο. Και σύν το ότι, επειδή τώρα το γνωρίζουμε, μας δείχνει ο Αλγουάθιλ ότι θα διαβάζει καλά τα παιχνίδια. Και προσπαθεί δηλαδή πάντα να μετράει και τις ικανότητες της δικής του ομάδας αλλά και τον αντίπαλο και να το προσαρμόζει την τακτική. Επιμένω σε αυτό γιατί ειδικά στην Ευρώπη χρειάζονται τέτοια παιχνίδια. Χρειάζονται μυαλωμένα παιχνίδια. Προφανώς χρειάζεται το πάθος, η ένταση, οι μονομαχίες, οι κερδισμένες μπαλιές. Όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται και τακτική. Και αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός το τελευταίο 25 λεπτό σύν της καθυστέρησης, δηλαδή μισή ώρα του ντέρμπι, είναι ότι είχε πολύ καλή τακτική. Δεν έβλεπε κενά, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Ακόμη και στο διάστημα που έκανε λάθος ο Τικνής Γιάννη, δεν βγήκε γρήγορα. Θυμάσαι κιόλας που έμεινε με 9 παίχτες για ένα λεπτό και λίγο παραπάνω. Είχε γυρίσει ο Ζωτα Σίλβα, κάλυψε ή όπου έρθα πήγε αριστερό.
0: Και εδώ θέλω βάσει αυτού που λες τώρα και επειδή το συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, να μου πεις αν είδες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το χθεσινοβραδινό με τον Αλγουαθίλ πράγματα διαφορετικά από αυτά που έβλεπες μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, νομίζω μικρά πραγματάκια που τα βλέπαμε να τα βλέπουμε περισσότερο. Ξέρεις που θα σταθώ, Θάνο, γιατί έχει πέρασει λίγο στα ψηλά. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι ο Ολυμπιακός πάλι βρήκε γκολ από στημένη φάση. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο. Δεν τα πολύ δούλευε με το Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι. Δεν έβρισκε πολλά γκολ από στημένες φάσεις. Βρήκε τον γκολ της Σοφάσης, αν θυμάσαι, με τη Γεγκελόνια και το βρήκε και χθες με τον Παναθηναϊκό. Γιατί η φάση ξεκινάει από ένα φάουλ του Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό μας δείχνει κάτι. Το ότι θα παίξει build-up, το ότι θέλει την κατοχή, το ότι θα πρεσάρει και ψηλά. Που πρεσάρε καλά στην αρχή και από ένα κλικ, μια επιλογή δεν έβαλε γκολ ή δεν έκανε την πολύ μεγάλη φάση. Κρατάμε. Ότι δεν παίζει τόσο, δεν σηκώνει εύκολα την μπάλα. Το κρατάμε επίσης. Αυτά όμως μας τα έχει δείξει ο Αλγουάθιλ. Ένα άλλο που θέλω να σταθώ και έχει ενδιαφέρον το δούμε γιατί είναι νωρίς ακόμη, είναι ότι και με το Λεβαδιακό και χθες ο Αλγουάθιλ ξεκίνησε στην επίθεση στα άκρα Φορτούνη Ζώτα. Δεν είναι εξτρέμ. Τέταρτο παιχνίδι που δεν παίζει ο Μαρτίνς από την αρχή. Γιατί το είχα σημειώσει από την αρχή ότι ο Αλγουαθίλ και στη Σοσιεδάδ ήθελε οι εξτρέμ του να μπαίνουν μέσα και να ανεβαίνουν οι μπακ να γίνονται εξτρέμ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που είχε
0: στηρίζει. Για να γεμίζει το κέντρο, τον άξονα.
1: Μπράβο και την περιοχή η δυνατόν. Δηλαδή ο εξτρέμ να πατάει περιοχή, να γίνεται φόρα. Αυτό έπεσε. Και το βλέπουμε, για μένα δεν είναι τυχαίο. Όμως κρατάω ένα περιθώριο γιατί είναι νωρίς πρώτον και δεύτερον γιατί μόλις έχει μπει ο Μπέιλι καλά στην ομάδα. Εννοούμε και είναι το πρόγραμμα που κάνει δύο εβδομάδες, το ατομικό πρόγραμμα που βρήκε καλή φυσική κατάσταση και υπάρχει και ο Ρόκα. Έχει πολλές λύσεις και η λύση να παίξει και με εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, το κρατάμε για την ώρα γιατί δεν το θεωρώ τυχαίο ότι έκανε αυτές τις επιλογές. Δύο συνεχόμενα μάτς Ζώτα Φορτούνης, Σέντερ Φορ. Οκ, σε ένα μάτς ήταν ο Γιάρεμτσουκ, χθες ήταν ο Μουαντίλ Ματζή, δεν παίζει όλο. Όπως επίσης ότι και στα τέσσερα παιχνίδια του είναι βασικό στο τσικίνιο. Το λέω γιατί. Εντάξει, γίνει κουβέντα και δικαίως και πέρσι ότι έπεσε η απόδοση που δεν είναι το ίδιο επιδραστικός όπως παλιά, αλλά κάτι βλέπουν οι προπονητές. Και ο Αλγουαθίλ κάτι έχει δει στην συγκίνηση, το pressing του, το γέμισμα, αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρητικά κάποια στιγμή πολλοί περιμένουν να παίξει κάποια στιγμή ο Φορτούνης πίσω το φορ, τον έχει δοκιμάσει προπονήσεις, αλλά όχι ακόμη σε αγώνα, δεν το έκανε ποτέ ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θα έλεγα ίσως περισσότερο αν έπαιζε με εξτρέμ, αν όμως δηλαδή Μπέιλι, Μάρτινς και όλα αυτά, να παίξει και ο Ζώτα πίσω από το χώρο. Αλλά αυτά όλα είναι εκτιμήσεις δικές μου, δικές σου. Καθόλου δούμε και στην προπόνηση τι δουλεύει ο προπονητής του Ολυμπιακού και μέχρι στιγμής δουλεύει αυτό. Το δουλεύει πάρα πολύ. Και θέλει παίχτες με καλή τεχνική για να έχει, κρατημα, να έχει κυκλοφορία μπάλας και να έχει και στιμένες φάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε. Και είναι και ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου, η κατά καλά στιμένα, που επαναλαμβάνω ο Ολυμπιακός δεν τα πολύ είχε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε άλλα προτερήματα, αλλά στιμένες φάσεις δεν περιμένεις πολλά να γίνονται. Τώρα βλέπεις να γίνονται περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη Γαλλίας, τι περιμένουμε να δούμε.
1: Εν ώψη Γαλλίας θα περιμένουμε και αύριο αποστολή. Τετάρτη πρωί θα πήγε η αποστολή για να πάει στην Μασαρία. Θα γυρίσει αμέσως μετά τον αγώνα, σε ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θα έχουμε περισσότερα να δούμε και αύριο και να δούμε πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί βλέπω να γίνεται ένα μικρό ρωτήσιο, να κάποιες αλλαγές να γίνουν. Πιθανόν στην κορυφή της επίθεσης, ούτως ή άλλως ο Μοαντζή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εκεί να δούμε αν θα βάλει Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ. Ίσως να δούμε τον Μεξικανό που δεν έπαιξε καθόλου χθες ούτε ως αλλαγή. Θα το δούμε αυτό γιατί έχει τρεξίματα να πιέσει την αντίπαλη περιοχή. Να δούμε πώς θα χειριστεί αυτό που σου έλεγα λίγο και τους ακραίους. Αν θα βάλει την αρχή τώρα σημεία έναν παίχτη διαφορετικό, γιατί και ο Φορτούνης με τον Ζώτα έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια και δεν και το μάτς πρέπει να αποφασίσει. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα όταν παίζεις Πέμπτη είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι το μάτς με τη Μασέη. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων που παίζουν Πέμπτη είναι το επόμενο πρωταθλήματος.
0: Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο.
1: Έδωσα και θα έρθουν ξημερώματα Παρασκευής, λίγο ξεκούραση, μια αποθεραπεία, Σάββατο λίγο τακτική, φεύγουν για Αγρίνιο να πάνε να παίξουν την Κυριακή μπάλα. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα από κατάσταση. Οπότε από εκεί που το τι θα κάνει στη Μασαρία, θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του. Πάντα γίνεται αυτό και για το Αγρίνιο προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν έχει υποσχέσει πάντως κάποιο πρόβλημα. Και μια και είπαμε για Ευρώπη, να πούμε ότι από αύριο, Ολυμπιακός Αναγκαίος, από αύριο είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την.
0: Σε ένα παιχνίδι που οι γαλλικές αρχές, οι αστυνομικές, το χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου.
1: Ναι, είναι πολύ υψηλού κινδύνου και έχουν βγει και πολλές ανακοινώσεις και θα βγουν και άλλες και για το φιλοδοξία του Ολυμπιακού, για το πώς θα συγκεντρωθούν. Ότι καλό είναι να μένουν κοντά στην περιοχή που θα γίνει συγκέντρωση για να πάνε στο γήπεδο. Είναι δύσκολο το παρετήσιο μας. Υπάρχει και αυτή η αδελφοποίηση με τους φιλάθλους ΣΑΕΚ, ένα κομμάτι της Μασέγ μεγάλο που έχουμε δει και με τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ, είχαν
0: τα προβλήματα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι ήσυχα παιδιά, είναι δύσκολα. Η οπαδοί της Μασέγ, να πω ότι από αύριο, από τις 5 το απόγευμα, θα ξεκινήσει και η διάθεση των αγώνων εισιτηρίων με τη Σπάρτα. Πράγμα που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Είναι σε μια εβδομάδα πάλι αυτά τα παιχνίδια. Είναι δύο κολλητές αγωνιστικές που ξεκινούν από τις 5 λοιπόν το απόγευμα αύριο διαδικτυακά από το site του Ολυμπιακού και με τιμές που ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, να το πούμε και αυτό γιατί είναι χρηστικό.
0: Ναι. Και να κλείσουμε, Μπάμπη, με αυτό που συνέβη σήμερα με μια ανάρτηση που έκανε ο Αλγουαθίλ σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν μια φωτογραφία με το κορεό που είδαμε στην θύρα 7. Εχθές προκλήθηκε αντίδραση του Παναθηναϊκού, απάντηση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό. Ο Αλγουαθίλ το κατέβασε και μετά το ανάρτησε ξανά.
1: Και η θέση του, η απάντηση να πούμε του Ολυμπιακού ήταν όταν πονάς, γογκάς και μετά παραμιλάς, σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι που ανέφερε δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη θέση του, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος, με μια ανάρτηση με την ατυχή νομίζω στιγμή του συναδέλφου, καλού συναδέλφου που έκανε λάθος μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τον αγώνα. Υπήρξε αυτή η συνέχεια πράγματι μετά το ντέρμπι, αυτό το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο που λέμε πολλές φορές.
0: Για την μετάφραση αυτών που είπε ο Νίστρουπ, τι είπε, σε επανέλαβε, σε παρακαλώ.
1: Έχει γίνει λάθος η μετάφραση. Και γι' αυτό το χρησιμοποιήσω, ο Λιντάγκο έβαλε και αυτή την ανάρτηση από το βιντεάκι του Ασκέ, που είπε ότι για ψέματα και αλήθειες που είπε ο Ολυμπιακός που αναφέρει, έχει βάλει και το βιντεάκι από τις μετάφραση.
0: Θεωρεί ότι έγινε αυτό εσκεμμένα για να μην.
1: Και αν δεν το, όχι, δεν το εννοεί ακριβώς έτσι, αλλά λέει ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος.
0: Γιατί εγώ μόλις το διάβασα, έδωσα μια ερμηνεία που έχει να κάνει με ιστορικά συμβάντα στις σχέσεις των δύο πλευρών, ας πούμε, γιατί κατά καιρούς υποστηρίζει κάθε μία όταν έρχονται σε ρήξη, σε κόντρα μεγάλη, ας πούμε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι αναρτημένο στο λογαριασμό του.
1: Δεν το έχω δει. Αυτό που εσύ δεν το έχω δει. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Τελευταία, για να είμαι ειλικρινής και. Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σου, δεν το έχω δει το τελευταίο που ανέφερες.
0: Μάλιστα.
1: Θα το σε κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. τον
1: Να σε καλά, Θάνο, καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό για να κάνουμε και με τον Χρήστο Κοντό μία αποτίμηση. Πώς αποτιμούν στον Παναθηναϊκό όσα συνέβησαν εχθές που οδήγησαν στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Πρώτη ήττα σε όλη τη σεζόν φέτος, δηλαδή και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και για την Ευρώπη, και πρώτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χωρίς γκολ. Σε όλα τα άλλα είχε πετύχει ένας Παναθηναϊκός που, όπως τον είδα εγώ, εκφράζω γνώμη τώρα, μου φάνηκε εγκλωβισμένος, αδύναμος να αντιδράσει. Σε κακή μέρα οι παίχτες του και κυρίως αυτοί από τους οποίους ο Παναθηναϊκός περιμένει να τον πάρουν πάνω του σε μια δύσκολη στιγμή και να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά, ενώ δεν μπόρεσε, σε αντίθεση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, βέβαια ο χρόνος ήταν διαφορετικός των αποβολών, να εκμεταλλευτεί Χρήστο και το σημείο που ο Ολυμπιακός έμεινε σωστά με 10 ποδοσφαιριστές.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά του Παναθηναϊκού, αυτό να γνωρίζουν όλοι. Πρώτος από όλους ο προπονητής του ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τοποθέτηση που έκανε στο τέλος του αγώνα, λέγοντας ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά. Επισημώντας κυρίως ότι στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πέφτει λίγο και ψυχολογικά το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον Παναθηναϊκό, που η ομάδα ήταν χαρακτηριστικά έτσι πολύ εξυπνά, ότι η ομάδα ήταν η δεύτερη καλύτερη στον αθλητικό χώρο. Εννοώντας δηλαδή ότι ουσιαστικά ο αντίπαλος είχε το πάνω χέρι, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Και ας ήταν ένα κλειστό ντέρμπι, δηλαδή αν ψάξει να βρει δεύτερη κλασική ευκαιρία του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν βρίσκει. Αλλά αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα. Ψιλοπράγματα και
0: τέτοια. Νομίζω ο καλύτερο συνδυασμό, η καλύτερη φάση ήταν με το τακουνάκι του Τετέι στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι. Και είχε και ένα καλό σουτ εκεί του Σαλαχεντίν που το έβγαλε ο Ορτέγκα στην γωνία, δύσκολο σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε την κεφαλιά του Φρόιλερ, ήταν καλή φάση.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Όχι τόσο καθαρή είχε και ο Παναθηναϊκός με την Ταμπόρδα. Είχε το σουτ φάουλ του Φορτούνι, αλλά γενικά αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι στο τερέν του Καραϊσκάκη παίζανε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τόσο στοιχίζουν οι δυνατότητες.
0: Ναι. Είδαμε πολύ τακτική.
2: Ναι, είχαμε λίγο θέαμα. Κακό παιχνίδι και από τους δύο, δηλαδή φτωχό ποιοτικά το ντέρμπι, κρίθηκε στη λεπτομέρεια όπως συνηθίζεται να κρίνεται ακριβώς αυτά τα παιχνίδια, όταν κάποια ομάδα δεν πατάει γκάζι να ξεφύγει. Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ τακτική, με αρκετά λάθη, με εκνευρισμό, με πολλά φάουλ, σφυρίζοντα από τον διαιτητή, αλλά οι γενικές γραμμές αποδόθηκε, ας πούμε, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί πραγματικά στα 90 λεπτά του αγώνα, με όρους box που πρέπει και καλά κάποιος να βγει νικητής, σαφώς θα ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που άρχισε περισσότερο να πάρει αυτή την νίκη. Ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε και πάλι. Έχουμε δει αυτό πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό θύμιζε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, σε διακόπτω να πω κάτι και σου δίνω το λόγο αμέσως. Μου θύμιζε ο Παναθηναϊκός πολλές φορές Παναθηναϊκός.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.radiogefira.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: αποκλείστηκε στο 16 από την ημιφιναλίστ Rapid Genis στην παράταση με ένα γκολ στο 100 σχεδόν λίγο πρώτα πέναλτι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν την υποτιμήσει μπορεί να συμπληρώσει. Δεν είναι, εντάξει, μπορεί να είναι μικρό όνομα, αλλά πάντα δεν είναι προσοχή. Δεν μπορεί να αποτιμάσει κανένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σήμερα η μέρα ο Παναθηναϊκός εκεί θα προσπαθήσει να χτίσει πάλι μια ψυχολογία με μια καλή εμφάνιση και νίκη, έτσι ώστε να πορευτεί μετά το επόμενο μάτς με το πρωταθλήματο στην Κυριακή με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Πάλι να φτιάξει ένα μικρό σέρι. Το πρόγραμμα δεν είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο, γιατί είναι ότι έχει μένα πάνω τα παιχνίδια, αλλά είναι ο πίσω χαμηλά. Το πολύ δύσκολο πρόγραμμα το έχει παραμέτωση αργότερα προς το φινάλε της χρονιάς, όταν θα υποχρεωθεί μέσα σε 4 εβδομάδες να παίξει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας και τα 2 που θα έχει εντός. Δεν θα πρέπει να πάει σε αυτά τα 5 εκτός έδρας, να πάει Καραϊσκά και το Κύπρο, να πάει Τούμπα για το πρωτάθλημα, να πάει να παίξει το Ράιντου, να πάει να παίξει Νόρτσελαντ, να πάει να υποδεχθεί εδώ την Brighton που είναι η νούμερο ένα φαβορή ομάδα για στοιχηματικά την κατάξυση του Conference και απέχει με τον Άρη για το Κύπρο. Δηλαδή ένα βαρύ πρόγραμμα και είναι κάθε παιχνίδι δύσκολο και θα χρειαστεί σίγουρα εκεί να ανεβάσει η απόδοση. Τώρα έχει με ένα πάνω τα παιχνίδια, αλλά με μικρότερο συντολιστή
1: δυσκολία. Ο Κάγκουα Χρήστο χθες δεν ξεκίνησε λόγω πυρετού της προηγούμενης
0: μέρας. Ναι, είχε μια αγίωση με υψηλό πυρετό, οπότε έκανε πολύ κακή προετοιμασία στην τελευταία εβδομάδα. Δεν το επικοινώνησε αυτό ο Παναθηναϊκός, προφανώς για δικούς του λόγους. Έτσι.
1: Εσύ πάντως την Κυριακή το πρωί έλεγες ότι βλέπεις λούζα. Και δικαιώθηκες. Αλλά το έβλεπες, δεν είχες πληροφορία, έκανες μια εκτίμηση.
0: Ξέραμε την πληροφορία, αλλά υπάρχει το ιατρικό απόρριτο από τη στιγμή που επιλέγει κάποιος να μην το δημοσιοποιήσει, είναι δικό του θέμα. Δεν μπορούσες να επέμβεις. Εμείς ξέραμε ότι προπονήθηκε ο Κάκο τις τελευταίες μέρες. Αλλά είναι ιατρικό απόρριτο από τη στιγμή που δεν ανακοινώνει η ομάδα και δεν ανακοινώνει ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορούμε όμως να βγούμε κάτι, πούμε κάτι για την υγεία κάποιου αλλού. Είναι ιατρικό απόρριτο και μηνύσιμο στο φινάλε. Δεν μπορεί να επεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Οπότε γι' αυτό θυμάστε που είχαμε σου πει ότι περιμένω τον Λουζάρ.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή το έχεις πει.
0: Απ' έξω, δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα σέβεσαι.
1: Πάντως ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε ό,τι είχε στον πάγκο όσον αφορά τους επιθετικούς προκειμένου να αλλάξει το παιχνίδι. Και ακόμα έφτασε να βάλει και τον Γιάγκουσιτς. Το λέω έφτασε γιατί δεν τον έχει βάλει εδώ και πολύ καιρό.
0: Τους έβαλε όλους μα.
1: Το Λιβάη που ήταν από θλάση, τον Γκάγκουα στα χαφ που ήταν με τον Πυρετό.
0: Εκεί νομίζω ότι έκανε λάθος με τον Λιβάη, γιατί ένα παιδί που έχει 10 μέρες 12 να κάνει προπόνηση. Καλύτερα βάλε τον Ραστόντερ, βάλε τον Πελίστρι, βάλε κάποιον που είναι σε ρυθμό. Νομίζω ότι εκεί το είδε λάθος, άποψή μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Λιβάη πέρασε και να ακούμπησε. Και η δικαιολογία το παιδί. Ήρθε από υπερατατικό ταξίδι, είχε να προπονηθεί 10 μέρες, μόνο με θεραπείες ήταν. Αντέδρασε καλό οργανισμό, του πήραν το ρίσκο να τον βάλουν. Γιατί μας είχαν πει από την αρχή ότι η φλάση δεν είναι βαριά, είναι πιο ήπια σε σχέση με αυτή που μας είχαν μεταδώσει στην αρχή που μιλάνε για φλάση στην κάτω και μας είχαν ξεμαθάνει ότι θα σπεδάσουμε 2 με 3 εβδομάδες μπορεί. Γιατί αν αντιδράσει καλά, να παίξει και νωρίτερα. Επειδή είχε ένα ιστορικό τραυματισμό με τον Δαγκασία, εγώ πίστευα ότι δεν θα επιστρέψει. Δεν ήταν και επέστρεψε. Αλλά φάνηκε ότι επειδή δεν είχε κάνει προπόνηση και ήταν ουσιαστικά 2 εβδομάδες off, χωρίς προπονήσεις καθόλου, τον επηρέασε αυτό. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό καθόλου. Στο θέση να παίρνει και ο Ναή κακός σε σχέση με αυτά που
1: περιμέναμε.
0: Και ο Τετέι αποκομμένος. Γενικά δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Πέφτει στήριγμα να πεις ότι...
1: Ναι, κανένας δεν πήρε την ομάδα πάνω του, δεν μπόρεσε.
0: Να τον τραβήξει πιο μπροστά, να κάνει μια προσωπική ενέργεια με κάποιο τρόπο να κάνει ότι ο Ρώτης ήταν Ολυμπιακό για παράδειγμα. Τότε μου είχε μια επιβλητική εμφάνιση και μια ηγετική φιγούρα.
1: Να κλείσουμε Χρήστο με την αντίδραση του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού στα social media που έβαλε φωτογραφία το κορεό στη θύρα 7.
0: Ναι, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στον Παναθηναϊκό γιατί ναι μεν ο Αλγκουαθή είναι καινούργιο στην Ελλάδα και ενδεχομένως να μην ξέρει ακριβώς τα αντιπαλού της καλύτερης σου, αλλά η εικόνα από μόνη της είναι προσβλητική. Και ειδικά όταν αναφέρεται έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη ζωή πριν από λίγο διάστημα, έτσι. Δεν ήταν καλή εικόνα αυτή και εγώ στον Παναθηναϊκό προκλήθηκαν πάρα πολύ.
1: Γιατί λες για άνθρωπο που έφυγε στη ζωή πριν από λίγο διάστημα. Συγγνώμη, έκανε διακοπή, Χρήστο, δεν σε ακούσαμε καλά.
0: Ο Παρασκευάς ο άντρας έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες.
1: Α, δηλαδή, μάλιστα, ναι. Εντάξει,
0: είναι μια... Δεν είναι καλή φωτογραφία αυτή. Πώς να το πω. Μπορείς και ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει με τον Γεροχόδωρο, για έκανε τον Μανολά που κάνει με τον Λεμόντο Μινιμιά. Δηλαδή, πολλά πράγματα που μπορεί να γίνει τώρα στην Ικαρία. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτό ήταν Ένα πολύ αφαίρα από τον προπονητή, ο οποίος μετά την αλληλεγγύη της Παναθηναϊκού, που μίλησε για διαφορετικούς, εντελώς διαφορετικούς κόσμους, είπε ότι στη δική του οικογένεια ήταν διανόητο κάποιος παίχτης προπονητής τέλος ομάδας να κάνει την ανάρτηση. Θα έχει τελειώσει από την αρχή, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Την κατέβασε ο Βασίλη, αλλά μετά προφανώς επειδή το πανί άλλη στον Ολυμπιακό ανέβασε, μου ξανανέβασε.
1: Δεν ανέβασε. Η αλαζονία, η ασέβεια, το οπαδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ενωτερότητας, λέει ο Παναθηναϊκός. Αντιθέτως, φανερώνουν απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.
0: Ναι, ναι. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Γράφτηκε ανακοίνωση, ήταν και η νομίζω ότι θα συνδράμει νομικά. Το Μαυρέτε σε μια αγωγή που προτίθεται να ανακαταθέσει βάρος ενός γνωστού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ισχυρίστηκε πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι, τότε και πριν και μετά, ότι ο λόγος που αποκλείστηκε ο Τετέι από την εθνική ομάδα στο μάτς με την Γερμανία ήταν ότι πέρασε λάθος στο δωμάτιο ότι μια κοπέλα από την Ουκρανία και προπονήθηκε μαζί της όλη τη νύχτα. Και αυτό λέει το κάρφωσε ένας ρεσεψιόν στο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ενημέρωσε κτλ. Αυτά όμως τα αμφισβητεί και τα διαψεύδει τελείως ο Τετέι. Για αυτόν τον λόγο προτίθεται να κινηθεί νομικά σε βάρος συγκεκριμένου άνθρωπου που υπό

0: την ΑΕΚ, γιατί έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, που είχε νικήσει και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Όφη. Έδειξε πολύ έτοιμη και τελικά η εικόνα της ήταν καλύτερη από τις ομάδες του ανταγωνισμού, με την αγωνιστική της συμπεριφορά, με το ποδόσφαιρό της. Νίκησε 3-0, μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Έδειξε δηλαδή να διαχειρίζεται καλύτερα αυτό το διάστημα της αγωνιστικής αποχής. Και αυτή τη στιγμή είναι μόνη δεύτερη, με ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πλέον το μυαλό όλων είναι στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Η ΑΕΚ Τετάρτη βράδυ έχει την Σαχτάρ απέναντί της στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea. Οι Ουκρανοί λένε ότι περιμένουν συνολικά 25.000 θεατές. Περίπου 10.000 αναμένεται να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Μεγάλους αριθμούς και οι οποίοι θα μπορούν να δουν την ΑΕΚ στην Αγγλία και μια εβδομάδα μετά.
0: Εκεί τώρα στο Μάντσεστερ τα εισιτήρια
1: βέβαια, γιατί εκεί θα είναι,
0: είναι πιο περιορισμένα. Δεν είναι απαραίτητα ίδια, υπάρχουν κάποιοι που περισσότεροι δηλαδή έχουν μοιράσει. Άλλοι πάνε Λονδίνο, άλλοι πάνε Μάντσεστερ, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια προφανώς, έτσι το συνδυάζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μάτσο της Αχτάρ είναι μεγάλη ευκαιρία. Είπε και ο Νίκο Λίτς ότι δεν υπολογίζει τον Στρακόσα, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανετολικό, όταν επιστρέψει δηλαδή από την Αγγλία, γιατί θυμίζω την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο. Το μάτς έχει αναβληθεί με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής 16 Δεκέμβρη. Ο Ρώτα, πάλι όπως είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο Κούτσενε δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, θα παίξει κανονικά. Και ο Βάργα θα είναι κανονικά στην αποστολή. Ίσως, ξέρεις, η συμμετοχή του να είναι πιο βέβαιη για το παιχνίδι στο Μάντσεστερ. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δηλαδή σε σχέση με τους τραυματίες. Ο Ζούπκοφ που είχε αυτές τις ενοχλήσεις έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Ήταν και στον τάγκο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Πρώην παίκτης της Σαχτάρ. Μάλιστα έχει βάλει και γκολ με τη Σαχτάρ μέσα στον Μπερναμπέ όταν η Σαχτάρ είχε νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Έχει εμπειρίες. Ο πιο έμπειρος παίκτης του Champions League είναι ο Ζωαμάριο, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή που είναι εκτός είναι ο MVP του αγώνα με τον Όφη, ο Κουτέσα. Και ο Γεωργίεφ για παράδειγμα, που δεν είναι μέσα στην αποστολή, και ο Καλοσκάμης, θα θυμόμαστε αυτά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η αγωνιστική προσέγγιση, αν και εγώ φάνω δεν περιμένω θεαματικές αλλαγές ως προς την ενδεκάδα. Κάποια συμπεράσματα βγαίνουν όταν λέμε ότι θέλει να έχει τον πυρήνα των 9 παικτών και να του δώσει ρυθμό και χρόνο συμμετοχής, και βλέπουμε για τη διαχείριση που έκανε στον αγώνα, καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές παίρνει συγκεκριμένες, δηλαδή πεντάδα στην άμυνα, αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, έτσι δεν αλλάζει. Πήγε ως αριστερά, Ρώτα δεξιά, Ρέλβαρ Μουκουτίτα στόπερ, τερματοφύλακα στον Πρινιόλι. Ο Μαρίν δεν αλλάζει, ο Μάγκερ δεξιά δεν αλλάζει, ο Γιώβιτς μπροστά το ίδιο. Και από εκεί και πέρα Κοϊτά αριστερά, το πιθανότερο είναι ο Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν. Θα περιμένουμε βέβαια και την προπόνηση που θα κάνει στην Αγγλία η ΑΕΚ. Και δίπλα στον Γιώβιτς μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς, που μπήκε, έδωσε ενέργεια, έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με τον Όφη, και με αυτόν τον τρόπο θα έχει και τρία χαφ που θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν, να πιέσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Αυτά είναι τα δεδομένα, και ο Ζωάο Μάριο διεκδικεί θέση, και ο Ζήνη διεκδικεί θέση, και ο Ζούπκο, δηλαδή έχει ένα γκρουπ με παίκτες έμπειρους, με παίκτες ποιότητας, που ο Νίκολιτς μπορεί να οργανώσει τα σχέδιά του. Είναι μια ευκαιρία από την έννοια ότι η Σαχτάρ δεν είναι Manchester City, δεν είναι Κόμο που παίζει το καμπιονάτο, δεν είναι Dortmund. Είναι μια ευκαιρία, αν μπορέσει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί, να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ναι. Να χτυπήσει το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς και να.
0: Και θα τα χτυπήσει όλα, το έχει πει ο Νίκολης. Δηλαδή αυτό που θέλει, ο στόχος της ΑΕΚ.
1: Ναι, όχι, λέω ευκαιρία, όπως το είπες εσύ, ότι δεν είναι Κόμο για παράδειγμα ή δεν είναι.
0: Όπως το λέγαμε και με τη ΛΑΣ. Δηλαδή από τα 4 μάτς που έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει τη Ρώμα, έχει τη Γαλατά Σαράι των Αστέρων. Ήταν η ΛΑΣΚ, ξέρεις,

0: ναι,
1: η
0: ναι,
1: ομάδα
0: ναι.
1: που λέγαμε το μοναδικό παιχνίδι τότε συζητούσαμε, στο οποίο η ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί φαβορή, έτσι. Mm-hmm. Με τη Σαχτάρ δεν είναι φαβορή σε καμία περίπτωση, αλλά είναι στο Λονδίνο, σε ουδέτερο έδαφος, με πολλούς ΑΕΚτζίδες, καλή κατάσταση ΑΕΚ και ψυχολογικά και πνευματικά και αθλητικά. Δυνατή ομάδα Σαχτάρ μας το έδειξε στην πρεμιέρα του Champions League. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εκεί να πάρει βαθμούς, mm-hmm. αλλά δεν το ζητάμε αν πάρει και νίκη, θα έχει ισχυροποιήσει πάρα πολύ την παρουσία της και θα έχει αυξήσει και τις πιθανότητες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Αλλά αυτό είναι μακρινά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το μάτς της Τετάρτης.
0: Η ΑΕΚ φεύγει αύριο για Αγγλία.
1: Ναι, βέβαια, αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, και θα κάνει εκεί προπόνηση.
1: Θα παραμείνει στην Αγγλία. Θα κάνει όπως συνηθίζεται. Κανονικά θα προπονηθεί στη Stamford Bridge και καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά του προπονητή της ομάδας. Θα παραμείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία και θα προετοιμαστεί με ηρεμία μετά για το παιχνίδι στο Manchester.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
1: Καλό βράδυ.

0: 51 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Επομένως, θα πάμε αργότερα στην Τούμπα, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, για να έχουμε και μια συνολική εικόνα όλων όσων υπόθηκαν, όλων όσων έγιναν μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και την νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα για το πρωτάθλημα της Superbet League 2 έγιναν δύο αγώνες. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Δεν ήταν η μέρα του ΠΑΟΚ σήμερα. Και η βαθμολογία πλέον έχει ως εξής: έπειτα από 6 αγωνιστικές, η Μαρκό στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς, ο Πανιώνιος δεύτερος με 13, η Άθενς Καλυθέα στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, τέταρτη η ΑΕΛ με 11, πέμπτη η Ελλάς Σύρου με 9, έκτος ο Πανθρακικός με 8, έβδομος ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 8, στην 8η θέση η Νίκη Βόλου με 7 βαθμούς, ένατος ο Αστέρας Άκτορ Β με 7, δέκατος ο Πανσεραϊκός με 6. Ο Πανσεραϊκός έχει και αφαίρεση 4 βαθμών από την υπόθεση, από την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας για χειραγώγηση 2 αγώνων με τον Βόλο. Στην 11η θέση ο Ολυμπιακός Β με 5, 12ος ο ΠΑΟΚ Β με 5, 13η Αναγέννηση Καρδίτσας με 5, 14ος ο Πύργος με 5 και στις δύο τελευταίες θέσεις Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς και Ζάκυνθος με 2 βαθμούς υποβιβάζονται απευθείας. Δεν υπάρχουν play-off και play-out φέτος στην Superbet League 2, οι τελευταίες 4 ομάδες της βαθμολογίας. Επίσης, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας για την Elite League για τη δεύτερη αγωνιστική. Μαχητές πειραματικό Σοφάδες. Οι Σοφάδες προηγούνται με 47-43, 2-23 πριν από τη λήξη αυτού του αγώνα της Elite League, που τηλεοπτικά μεταδίδεται από την ERT 2 Sport. Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και αγώνα στην Ιταλία για την Serie A στο ποδόσφαιρο, 65ο λεπτό, Αταλάντα Βενέτσια 3-1. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όχι για τον ΠΑΟΚ, θα πάμε αργότερα όπως είπαμε. Πάμε για να μιλήσουμε για τον Άρη, για την επόμενη μέρα της νίκης επί του Βόλου χθες, το Κλεάνθης Βικελίδης με 3-2. Ένα παιχνίδι, Τάσο Πακλατζή, που ξεκίνησε πολύ καλά για τον Άρη, αλλά τελείωσε με πολύ άγχος λόγω των δύο γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι τα πράγματα και λίγο έλειψε η χαρά και η ικανοποίηση από τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης είχε να σκοράρει τρία παιχνίδια. Σε τρία παιχνίδια είχε 0 γκολ, έτσι. Τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και το η Λευκή Ισοπαλία με τον Ηρακλή. Άρα το πρόσημο ήταν θετικότατο στο πρώτο ημιχρόνο με αυτό το 3-0 και τίποτα δεν προμήνει το τι θα συμβεί στο δεύτερο μέρος. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και με την εξέλιξη του παιχνιδιού ο Άρης έπαιξε με τη φωτιά και αγχώθηκε πάρα πολύ στο τέλος του αγώνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπιασε καλά επίπεδα απόδοσης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με αυτό το 4-4-2 που δείχνει να δουλεύει του Μιχάλη Γρηγορίου, με τους δύο υψηλόσωμους Αφρικανούς στην κορυφή της επίθεσης, τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Έτσι ξεκίνησε και η προετοιμασία, έτσι βγάλαν την προετοιμασία. Δεν φοβάται να παίξει με δύο επιθετικούς και ενίοτε γυρίζει το παιχνίδι σε 4-2-3-1. Δηλαδή πηγαίνει ένας έξτρα παίκτης στα χαφ και μένει ένας στην κορυφή. Ηθικό δίδαγμα τώρα, γιατί από αυτά τα παιχνίδια βγάζει συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι κανένα δεν παιχνίδι δεν τελειώνει στο ημίχρονο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μια ομάδα να χαλαρώνει όπως χαλάρωσε ο Άρης. Και επίσης έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εν τέλει δεν στήχησε στον Άρη κάποιον βαθμό, αλλά αυτό που άφησε ως γεύση, να το πω έτσι, και ως μια εικόνα στο πνευματικό μάτι των φιλάθλων που παρακολούθησαν το παιχνίδι, που δεν ήταν πάρα πολύ γιατί είχε μεροποντή, αλλά κυρίως αυτούς που το είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση ή το άκουσαν το ραδιόφωνο για παράδειγμα, τους άφησε μια ανάμεικτη έτσι αίσθηση, και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Άρης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει σε εισαγωγικά από το πρώτο ημίχρονο εφόσον του δόθηκε η δυνατότητα, και είναι ένα επίσης πάρα πολύ καλό μάθημα για όλη την ομάδα. Το είπε και ο προπονητής, Το είπε και ο Καντεβέρε χθες, λέει, μας ενόξησε πάρα πολύ και το συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε και πέναλτι στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, έτσι. Με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, και ένα τρίτο, πολύ, πολύ κακό άψυχο χτύπημα.
1: Ναι, ένα πέναλτι και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί το θέμα είναι ποιος εκτελεί τα πέναλτι. Το προηγούμενο πέναλτι, χαμένο επίσης από τον Λάσιτς, κόντρα στον Όφη, που ήταν ένα παιχνίδι περίπου το ίδιο. Δηλαδή ο Άρης είχε ευκαιρίες, έκανε δύο γκολ, έχασε πέναλτι και δέχτηκε γκολ στο 91, τέλειωσε 2-1 το παιχνίδι. Εχθές ισοφάρισε στο 86 με τον Κάργα ο Βόλος. Όταν παίζεις με τη φωτιά, αυτά παθαίνεις. Μπορεί και να καείς. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης πρέπει σε αυτά τα πράγματα και σε αυτά τα κομμάτια του αγώνα να αποκτήσει μια σταθερότητα και να έχει το μυαλό του ο κάθε ποδοσφαιριστής στην εξέλιξη του αγώνα, μη χαλαρώνοντας, γιατί έτσι είναι το άθλημα. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η διακοπή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, έκανε καλό, γιατί μπήκε και ο Μπρούμα που ήταν εξαιρετικός εχθές στην πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη και μπορεί να δώσει πράγματα. Ο Άρης έχει ποιότητα, έχει μονάδες, αλλά αυτό που ψάχνει είναι χρόνος και μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι σε εκπομπές Ερασπορ, ότι μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει ο Άρης, δεδομένου ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει αυτή την ταυτότητα που θέλει ο προπονητής, γιατί οι παίκτες υπάρχουν. Αλλά για να το κάνει αυτό δεν θα πρέπει να επαναλάβει λάθη που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο εχθές, και νομίζω ότι Θάνο, σε κανέναν προπονητή σε καμία χώρα του κόσμου δεν αρέσει το γεγονός να μπαίνει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο μένοντας στο 3-0 του πρώτου, έτσι. Το ποδόσφαιρο τελειώνει με το σφύριγμα του διαιτητή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή είναι γενικότερα η...
2: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
2: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
3: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
2: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
3: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
2: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
4: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.
1: Είναι μια ομάδα στιβαρή, είναι μια ομάδα που
2: είναι
1: έχει
2: δύσκολη.
1: Έναν προπονητή, είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές μονάδες, είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ο Άρης θα πρέπει να βγάλει και ποιότητα αλλά και πάθος. Ο Άρης δείχνει να του λείπει αυτό, δηλαδή να του λείπει αυτό που λέμε διάρκεια στον αγώνα και μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα. Αυτά θα διορθωθούν με τον χρόνο. Νομίζω και επαναλαμβάνω ότι ο Άρης μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί αν δούμε και έναν έναν τους παίκτες, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές με πολύ καλά χαρακτηριστικά, καλό βιογραφικό και πολλές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πορτατζή.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θάνο, καλή συνέχεια.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
8: Εδώ και 54 χρόνια
9: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
7: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
10: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: πέναλτι από τον Ενδιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή. Το γκολ, φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: 8 λεπτά μετά τις 9, αέρα σπορ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και με αυτό ως εισαγωγή πάμε μέχρι τις 10 και με αυτό ως εισαγωγή πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος μετέδωσε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ και να μάθουμε τι έγινε στην Τούμπα με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα έως και τώρα που ολοκληρώθηκε η συνέλευση τύπου του Αλέσιο Λύση. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Ναι, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Τούμπα. Έχουν φύγει και οι ομάδες, είναι ήσυχα τα πράγματα. Υπήρξαν αποδοκιμασίες έντονες μετά τη λήξη προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και από την άλλη μια πολύ ωραία εικόνα. Η εικόνα των φίλων του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν την Καλαμάτα για την πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνισή της. Και μάλιστα έκανε σχετική αναφορά στις δηλώσεις του και ο προπονητής Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, για αυτό το οποίο συνέβη, είπε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε πόσο μεγάλος είναι, χειροκροτώντας την ομάδα μου, παρότι ήταν δύσκολο βράδυ. Η εικόνα ήταν αυτή μετά τη λήξη, αποδοκιμασίες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα χειροκροτήματα για τους παίκτες της Καλαμάτας. Δεν είχαμε κάτι περαιτέρω, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά υπάρχουν και εξαπροβολητήρια, λαϊκά δικαστήρια και όλα τα σχετικά. Ηρεμία. Στη συνέχεια, στον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε υπάρχει προβληματισμός. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να πούμε, είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός. Και μάλιστα το είπε και ο Δημήτρης ο Πέλκας. Δύσκολο βράδυ, λέει. Νιώθουμε ντροπή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είχαμε απαράδεκτη εικόνα και λάθος νοοτροπία. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα από το παιχνίδι, να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σκληρό και πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια κάτω. Είπε, σε χτυπάει σκληρά το ποδόσφαιρο όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν ήθελε να πει και πολλά, φαινόταν και αυτός πολύ προβληματισμένος, φαινόταν στεναχωρεμένος, το είπε ότι... είπε πολλές φορές ότι είναι λάθος δικό μου αυτό που έγινε, εγώ είμαι υπεύθυνος, δεν είναι αποδεκτή αυτή η εικόνα, είναι απαράδεκτη η εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Το my fault το είπε πολλές φορές, λάθος μου, είμαι πολύ θυμωμένος με τον εαυτό μου.
1: Αλλά δεν είπε ποιο ήταν το λάθος του.
2: Όχι, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για κάτι που έγινε στη διάρκεια της διακοπής, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση ότι στον ΠΑΟΚ στις 21 μέρες της διακοπής, στις 11 η ομάδα είχε ρεπό και ξεκούραση και κάπου ίσως υπήρχε και μια τέτοια συζήτηση. Ναι. Ο Αλέξιο Λύση γι' αυτό τουλάχιστον είπε δεν μετανιώνω για το συγκεκριμένο, δεν μετανιώνω για τα ρεπό και τις άδειες στους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως φαινόταν πάρα πολύ προβληματισμένος. Είπε ότι η Καλαμάτα έπαιξε διαφορετικά σήμερα από ό,τι έπαιζε συνήθως. Εμείς, λέει, δεν δείξαμε τα στοιχεία των τριών τελευταίων αγώνων. Ίσως δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι τους. Θα ψάξουμε τις λύσεις, είπε χαρακτηριστικά έτσι για την συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή έχει έναν αγώνα εδώ στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Του ζητήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για τις αποδοκιμασίες των Ελουστόντο. Ναι. Ο Ισπανός αμυντικός αποδοκιμαζόταν κάθε φορά όταν μπήκε εδώ σε αλλαγή, δεν έπαιξε από την αρχή.
1: Είχε κάνει λάθη.
2: Αποδοκιμαζόταν γενικά για την εικόνα που έχει μέχρι τώρα. Είπε ότι δεν χάσαμε εξαιτίας του, όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για τον Ελουστόντο, έχει παίξει πολλά χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Φαινόταν και αυτός, οι απαντήσεις του ήταν κοφτές, ήταν μονολεκτικές, δεν είχε να πει και πάρα πολλά πράγματα. Φαινόταν και αυτός έτσι ότι ψάχνει να βρει τι δεν πήγε καλά στον ΠΑΟΚ, γιατί είχε σήμερα η ομάδα του την ευκαιρία να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας και τελικά με αυτή την ήττα μένει αρκετά πίσω, μένει στην τέταρτη θέση. Είπε ότι μετά το 1-1 δεν ήμασταν στο γήπεδο, άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Πρέπει να δουλέψουμε ώστε στα επόμενα παιχνίδια να δείξουμε ξανά το πρόσωπο που είχαμε πριν την διακοπή. Έτσι, αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του. Στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του μετά την ισοφάριση, είπε ότι δεν μπορέσαμε, λέει, να ανταποκριθούμε στη συνέχεια του αγώνα και από εκεί και πέρα βέβαια είπε ότι θα ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Προφανώς αυτός έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, αλλά δεν
1: ήθελε να τα μοιραστεί.
2: Δεν ήθελε να πει στην παρουσία.
1: Να μπει σε λεπτομέρειες.
2: Ναι, τώρα αν θα υπάρξει κάτι από την πλευρά της διοίκησης, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην ομάδα τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα όταν πήγε την τελευταία φορά στην προπόνηση είχε επιστήσει στους παίκτες του την προσοχή για αυτό το παιχνίδι, είπε μην υποτιμήσετε τον αντίπαλο, να παίζετε σε όλα, σε όλα τα παιχνίδια σαν να δίνετε μία μάχη. Τώρα αν θα υπάρξει και κάτι από εκεί και πέρα περαιτέρω ως αντίδραση από πλευράς της διοίκησης για αυτή την κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι. Ένα επιπλέον πρόβλημα πέρα από την αποβολή του Τσιφτσί, γιατί θυμίζω είναι τραυματίας ο Παβλένκα, αποβλήθηκε ο Τσιφτσίς, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ μένει με τον τρίτο τερματοφύλακά του πλέον, το Μοναστηρλίος βασικό. Πέρα από αυτό το πρόβλημα προέκυψε και ένα με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος αντικαταστάθηκε, είχε από το πρώτο ημίχρονο κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο, αντικαταστάθηκε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν είναι κάτι σοβαρό, αλλά καταλαβαίνει κανείς και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι συσσωρευμένα. Για την Καλαμάτα πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να σταθούμε και στην Καλαμάτα. Πραγματικά είχε μια απίστευτη εμφάνιση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας το είπε στις δηλώσεις του. Δεν θα ήθελα, λέει, να κρύψω τη χαρά μου. Είναι ιστορική στιγμή για μας. Δεν είχε κερδίσει ποτέ η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ. Αυτό συνδυάστηκε με μια καλή εμφάνιση που δείχνει το μέλλον. Πρέπει, λέει, βέβαια να μείνουμε ταπεινοί, συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε την παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έκανε μια ανάλυση για το παιχνίδι, για το τι ήθελε, τι βγήκε, για τις παγίδες τις οποίες είχε οργανώσει έτσι απέναντι στον ΠΑΟΚ και λοιπά. Για το ημίχρονο στην Ανάπαυλα είπε ότι μιλήσαμε για το τι πρέπει να βελτιώσουμε και τα καταφέραμε, δώσαμε χώρο παραπάνω στον ΠΑΟΚ και σε αυτές τις θέσεις καταφέραμε να σκοράρουμε, μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, δεν απειληθήκαμε, είπε στα τελευταία λεπτά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο της Καλαμάτας που ήρθε ως εδώ για να μας στηρίξει, αλλά και στον κόσμο του ΠΑΟΚ που έδειξε ότι είναι μεγάλος, χειροκροτώντας την δική μου ομάδα σε μια δύσκολη βραδιά. Και βέβαια πρέπει να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτόν τον εκπληκτικό, τουλάχιστον σήμερα, Κωσταρικανό, ο οποίος εντυπωσίασε, έτσι, ο Κένεθ Βάργκας. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης από αυτόν τον απολογισμό? Είχε δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι, μια κερδισμένη αποβολή, ακόμη και το τρίτο γκολ δεν έδωσε την ασίστ, αλλά έδωσε την πάσα στον παίκτη ο οποίος έδωσε την ασίστ. Ό,τι καλό έγινε για την ομάδα του ήταν από το Βάργκας, έγινε και μια αναφορά και από τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Έτσι είπε ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, μας έλειψε με τον τραυματισμό του, είναι ένας παίκτης που διψάει για διάκριση, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτή την ευκαιρία, λέει, που πήρε και έπαιξε σήμερα, την εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα μετά τη λήξη του αγώνα στο συνδρομητικό κανάλι στην Νόβα, είπε επίσης ο κόουτς της Καλαμάτας ότι παίκτη σαν το Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρα ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ρωτήσαμε και εμείς τον προπονητή του ΠΑΟΚ γιατί δεν μπόρεσε η ομάδα του να περιορίσει το Βάργκας. Είπε, ξέραμε γι' αυτόν, υπήρχαν 3-4 στιγμές κλειδιά τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε. Είναι, το ξέραμε, λέει, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης τους. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να τον περιορίσει και υπήρξε όλοι ως αυτός ο απίστευτος, ο εντυπωσιακός απολογισμός του Κωνσταρικανού, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ψάξουν στην ομάδα για να δουν μεταξύ άλλων και σε αυτό το κομμάτι τι δεν πήγε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Θα μιλήσουμε αργότερα, εκτενέστερα, για την Καλαμάτα έπειτα από αυτό το σημερινό εντυπωσιακό διπλό, την νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί μπαίνουμε από αύριο σε μια εβδομάδα. Έχουμε μπει από σήμερα, αλλά όσον αφορά την αγωνιστική δράση, εννοώ, η οποία είναι γεμάτη από αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο έχουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, Νίκο, δύο αγώνες για την Ευρωλίγκα εκτός έδρας για τις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει, να βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν, και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Να ξεκινήσουμε, προτείνω, από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει η ομάδα του εκτός έδρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα εκτός έδρας, ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, αφού ο Μπράντοβιτς πριν έρθει στο Παναθηναϊκό ήταν προπονητής στην Παρτιζάν και έφυγε και με τρόπο, θα έλεγα, επεισοδιακό, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτεροι δεσμοί του Λεσόρ με την ομάδα του Βελιγραδίου.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο στις 9.30 στην Belgrade Arena στο Βελιγράδι, ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μάτσο που και οι δύο ομάδες βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη της EuroLeague, όπως αντίστοιχα είναι και για το Βαλένθια Ολυμπιακός, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Και το λέμε αυτό διότι η Παρτίζαν έχει ρεκόρ 3-1, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή με 4-0. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το αυριανό, που όπως είπες και εσύ θα είναι το πρώτο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα, και είναι κάτι το οποίο το τόνισε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Σερβία. Ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, επιστρέφει στην πατρίδα του για αυτή την πρώτη εκτός έδρας αποστολή του Παναθηναϊκού στην φετινή διοργάνωση, και είναι κάτι το οποίο ανέφερε, όπως είπες και εσύ, ότι περιμένει να δει την αντίδραση που θα έχει η ομάδα του σε αυτή τη συνθήκη μετά από τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στις 4 πρώτες αγωνιστικές και τις ισάριθμες νίκες που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπαμε ότι περιμένει να δει αυτό το πράγμα, την αντίδραση της ομάδας του, και εμείς και αυτός αλλά και όλος ο κόσμος γενικά περιμένουμε να δούμε το πώς θα τον υποδεχθούν οι Σέρβοι στο Βελιγράδι, στην αυριανή αναμέτρηση. Σίγουρα οι φίλαθλοι της Παρτίζαν ετοιμάζουν μια ξεχωριστή υποδοχή για τον Ζότς, διότι είναι πολύ ισχυροί οι δεσμοί που έχει με την Παρτίζαν. Εκεί αγωνίστηκε σαν παίκτης, εκεί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα και, όπως είπες και εσύ, έφυγε με έναν τρόπο επεισοδιακό και δεν έχει κλείσει ακόμη ένας χρόνος από τότε που έφυγε από την Παρτίζαν, και επιστρέφει εκεί πέρα και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τον υποδεχθούν οι Σέρβοι φίλαθλοι, γιατί θυμίζουμε ότι ήθελαν πάρα πολύ να μείνει στην ομάδα και το καλοκαίρι προσπάθησαν να τον πείσει να επιστρέψει στην Παρτίζαν και να μην υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα θυμίσω ότι σε ένα παιχνίδι λίγο μετά την φυγή του από την ομάδα της Σερβίας, ο κόσμος της Παρτίζαν είχε φορέσει μάσκες με το πρόσωπο του Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ένα από τα παιχνίδια που είχε την περσινή σεζόν η ομάδα του Βελιγραδίου. Άρα δηλαδή είναι μια ξεχωριστή αναμέτρηση αυριανή, πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να τονίζει ότι η Παρτίζαν είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα, είναι μια ομάδα που όλα έρχονται από την άμυνά τους, έχουν τη δυνατότητα για πολλά σχήματα και με πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν πολύ καλά, ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός, ενώ όσον αφορά την επιστροφή του στο Βελιγράδι, είπε ότι αυτό που περιμένω είναι έναν δύσκολο αγώνα μπάσκετ και πάνω απ' όλα οι οπαδοί της Παρτίζαν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι, η EuroLeague, με μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της χρονιάς, με πολλή ποιότητα, καλή άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για να παίξουμε το καλύτερο δυνατό, είπε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει στον πάγκο της Παρτίζαν ο Ζωάν Πεναρόγια, ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε στα τέλη του 2025 διαδεχόμενος τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Ισπανός είχε ένα πολύ μεγάλο βάρος να διαχειριστεί, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να δουλεύει σε μια τέτοια ομάδα όπως η Παρτίζαν, να διαδέχεσαι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και σε μια εποχή που η ομάδα της Σερβίας δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, πήγαινε από συντριβή σε συντριβή. Παρόλα αυτά, από τότε μέχρι και σήμερα, το ρεκόρ που έχει στην EuroLeague ο Ζωάν Πεναρόγια ως προπονητής της Παρτίζαν είναι θετικό. Και αυτό δείχνει ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του Βελιγραδίου. Τόνισε ο Ισπανός τεχνικός ότι οι φίλαθλοι θα δείξουν την αγάπη και τον σεβασμό τους στον Μπράντοβιτς, αλλά μετά τον Τζάμπολ θα υποστηρίξουν την Παρτίζαν. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που συνδέουν τις δύο ομάδες. Ανέφερε στον Ματίας Λεσόρ που ήταν στην Παρτίζαν με προπονητή τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και επιστρέφει τώρα σε ένα γήπεδο που είναι πάρα πολύ αγαπητός, γιατί έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι υποστηρίζει την Παρτίζαν. Αλλά στη σερβική ομάδα υπάρχει και ο Λούκα Βιλντόζα που έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Αργότερα έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Και ο Αργεντίνος Γκάρντ τόνισε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι, γιατί τονίζουμε και πάλι ότι είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που στη συνέχεια θα έχει άλλα τρία εντός, γιατί το πρόγραμμα, όπως έχει βγει από την EuroLeague, λέει ότι στις 8 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός έδρας παιχνίδια και δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα να επισκέπτεται την αρένα του Βελιγραδίου για να παίζει με την Παρτίζαν. Βέβαια, και εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με το μάτς του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και για τον Ολυμπιακό το αυριανό παιχνίδι που παίζει εκτός έδρας απέναντι στην Βαλένθια.
1: Και με τον Μπαρτζόκα να κάνει πάλι παράπονα για την εικόνα, για το επίπεδο που βρίσκεται η ομάδα του αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Στις 10 θα είναι το τζάμπολ της αναμέτρησης στην Ισπανία. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Θάνο, κυρίες και κύριοι, περιμένει να δει πράγματα από την ομάδα του στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που δεν του άρεσε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Κολοσσό. Βέβαια σήμερα ανέφερε ότι δεν μπορεί να παίρνει το μάτς με τον Κολοσσό ως παράδειγμα, και είναι πάρα πολλοί λόγοι, γιατί και πριν από το μάτς που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός είχε ένα παιχνίδι Παρασκευή βράδυ, έχει και μια δύσκολη αποστολή στην Ισπανία, ένα ταξίδι με δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι θέλει να δει την ομάδα του συμπαγή. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το αμυντικό πρόσωπο που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια, η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ως φιλοξενούμενος θα πρέπει να φροντίσει να βγάλει από τον ρυθμό τους τους γηπεδούχους, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει ότι η Βαλένθια είναι η κορυφαία επίθεση της EuroLeague μέχρι στιγμής και δεύτερη σε εύστοχα τρίποντα. Βέβαια δεν χρειάζονται αυτά για να μας δείξουν το πόσο δύσκολο είναι το αυριανό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αρκεί να κοιτάξουμε την κατάταξη, γιατί η Βαλένθια είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι δύο μόνες ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή το απόλυτο των νικών στις 4 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, όπως και η Παρτίζαν, που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού αύριο, βρίσκεται ακριβώς από κάτω τους με ρεκόρ 3-1. Ο Ολυμπιακός που θέλει να επαναλάβει την αμυντική εμφάνιση που έκανε την Παρασκευή απέναντι στην ΕΦΕΣ, γιατί έτσι θα έχει πολύ μεγάλη τύχη να φύγει νικητής από τη Βαλένθια. Αν παρουσιαστεί ευάλωτος αμυντικά όπως ήταν στα πρώτα του φετινά παιχνίδια, πριν το μάτς της Παρασκευής δηλαδή, θα έχει σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην ισπανική ομάδα και στο στρατόπεδο της Βαλένθια. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουν ένα τέλειο παιχνίδι για να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο το δήλωσαν και ο προπονητής, ο Τσάβι Άλμπερτ, αλλά και ο Κάμερον Τέιλορ, που σάθηκαν φυσικά και σε ένα σημαντικό γεγονός αυριανής αναμέτρησης, που είναι η επιστροφή του Γιάν Μοντέρο στη Βαλένθια, ο 23χρονος Δομινικανός γκάρ του Ολυμπιακού, MVP στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις με ΕΦΕΣ και Κολοσσό Ρόδου, επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε ουσιαστικά και στην οποία αγωνιζόταν μέχρι το καλοκαίρι. Να πούμε ότι και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, Θάνο, δεν έχουμε τίποτα νεότερο όσον αφορά το ιατρικό δελτίο. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, ο Παναθηναϊκός έχει τις γνωστές απουσίες με έναν και Σλούκα, όλοι οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία με 16 παίκτες, τους έχει πάρει όλους μαζί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εκτός από τους νεαρούς Πλώτα και Μπουρνελέ, ούτως ή άλλως ο πρώτος είναι τραυματίας και θα λείψει για αρκετές εβδομάδες. Και συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό, γιατί, και ανοίγω παρένθεση, έχει ταξιδέψει και ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Και τους έχει πάρει όλους τους παίκτες μαζί στην αποστολή ο Γιώργος Μπαρτζόκας, διότι ο Ολυμπιακός θα μείνει στην Ισπανία σχεδόν όλη την εβδομάδα. Μετά το μάτς της Τρίτης αύριο με τη Βαλένθια θα παίξει την Παρασκευή στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρσελόνα, αλλά όλη την εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα λείπει από τη βάση του, γιατί μετά το παιχνίδι της Παρασκευής στη Βαρκελόνη θα πάει κατευθείαν στα Γιάννενα, όπου την Κυριακή το μεσημέρι αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League, και γι' αυτό όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην αποστολή για την Ισπανία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Και επίσης, και
3: να, να τους... συγγνώμη λίγο, να πω επίσης ότι από τον Ολυμπιακό έχουν βγάλει μια ενημέρωση που λένε ότι όπως είχαν δεσμευτεί έχουν αποκατασταθεί άμεσα όλες οι ζημιές που έγιναν στη Σάνε Λαρίνα στο παιχνίδι απέναντι στην ΕΦΕΣ την Παρασκευή.
1: Ναι. Σωστό, θα το έλεγα και εγώ, το έχω σημειώσει αυτό. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό της ομάδας τους, στην Σανέλα Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Ολυμπιακό μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο έχουμε και άλλους τέσσερις αγώνες ελληνικών ομάδων, σε διαφορετικές βέβαια ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Ιλιετικά Μπέλης. Το Περιστέρι εκτός έδρας με την Βαρέζε.
3: Εκτός έδρας
1: παίζουν Κολοσσός και Μύκονος. Ναι.
3: Όλοι εκτός παίζουν αύριο, Θάνο. Είπαμε ότι και τις προηγούμενες μέρες ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Έκαναν το 10 στα 10 στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε 11 παιχνίδια. Είναι διπλές υποχρεώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά δεν παίζει ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα στο Basketball Champions League. Τα 6 παιχνίδια είναι αύριο όλα εκτός έδρας. Ο Κολοσσός παίζει 6 ώρα στην Γκέτσε από το Αζερμπαϊτζάν για το FIBA Europe Cup. Στις 7 παίρνει σκυτάλι ο ΠΑΟΚ, παίζει στη Λιθουανία για το Euro Cup. Ψάχνει το 3 στα 3 ο δικέφαλος του Βορρά, ίσως παραταχθεί και με τον Ντονάτας Μωτιεγιούνας. Αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του ο Λιθουανός ψηλός με την ασπρόμαυρη φανέλα. Θα παίξει στην πατρίδα του.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3, 285 Homer Street, Elwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
6: Ικανοποίηση στο Ηρακλή για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο για να αγωνιστεί σχεδόν δεκαετία πλησιάζουμε, κάπου ανάμεσα στα 9,5 με 10 χρόνια. Η απόσταση από το τελευταίο αγώνα του στην Super League, στη φυσική του έδρα, ο ένας λόγος της ικανοποίησης πας σαφώς και έχει να κάνει με το ότι αυτή η επιστροφή συνδυάστηκε με την νίκη του Λιβαδιακού με 2-0. Ο δεύτερος αφορά τη συμπαράσταση από τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος άγγιξε πενταψήφιο αριθμό σε μια Θεσσαλονίκη που στη διάρκεια του αγώνα υπήρχε καταρακτώδης βροχή. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος του Ηρακλή, ένα μεγάλο μέρος στο σκεπαστό, δηλαδή στα επίσημα εκεί που δεν πιάνει η κάμερα, ένα ακόμα μεγαλύτερο στο πέταλο εκεί όπου υπάρχουν και οι φίλοι που δεν καταλαβαίνουν από βροχή και από καιρικά φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι πως παρότι δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες, ο κόσμος ήταν κοντά και αυτό ικανοποίησε και τους παίκτες και τον
1: πόσο κόσμο είχε χθες στο Καφτατζόγλιο?
6: Πρέπει να ήταν κοντά στις 10.000 ή να το πλησίαζε. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι των αδικεί το τον Ηρακλή. Δύο πράγματα τον αδικούν τον Ηρακλή. Ένα είναι ότι το Καφτατζόγλιο είναι αχανές.
1: Ενώ η εικόνα στο Ιβανόφιο που είναι το αντίθετο από το Καφτατζόγλιο, πολύ μικρό, είναι πολύ πιο εντυπωσιακή και η ατμόσφαιρα πολύ πιο θερμή.
6: Ακριβώς. Το Καφτατζόγλιο είναι ένα γήπεδο το οποίο χωράει 30.000 κόσμο με τα κουλουάρ που έχει, επειδή είναι ένα στάδιο και δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο αν δεν έχει κοντά στις 18 με 19.000 κόσμο, το βλέπεις μισοάδιο έτσι κι αλλιώς, δηλαδή και 15 να έχει, λες, ναι, λες δεν έχει και πάλι πολύ κόσμο. Πόσο μάλλον όταν έχει 7, 8 ή κοντά 10 που είχε στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα δεύτερο που αδικεί τον Ηρακλή είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στα παιχνίδια απέναντι είναι η θύρα στην οποία δεν πηγαίνει πολλής κόσμος. Οι περισσότεροι θα είναι στα επίσημα, εκεί που στείνονται δηλαδή οι κάμερες, ή στα δεξιά όπως βλέπουμε που είναι το πέταλο των οργανωμένων. Το απέναντι πέταλο είναι συνήθως για τους φιλοξενούμενους, αν όταν και εφόσον υπάρχει άδεια και τα λοιπά για να φιλοξενούνται και φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Αυτό σε όλη έχει να κάνει με το πώς είναι η κατανομή του κόσμου, πόσο μεγάλο είναι και τι μπορεί να βλέπεις. Δηλαδή μπορεί να έχει 8 με 10.000 κόσμο και να λες δεν πατάει κανένα στο γήπεδο, είναι άδειο, δεν υπάρχει λαός, δεν υπάρχει κόσμος. Και μπορείς να δεις άλλα γήπεδα, ας πούμε, με 2, 3, 5, 7 χιλιάδες που να είναι και να λες είναι γεμάτα, από όπου αυτό είναι γήπεδο. Αυτά συμβαίνει. Ήταν λοιπόν η συμπαράσταση του κόσμου έτσι αυτή που ικανοποίησε και τους παίκτες και τους ενθουσίασε και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Παναγιώτη Μονιβασιώτη, ο οποίος μετά το τέλος του παιχνιδιού βρέθηκε στα αποφυτήρια, ανακοίνωσε πριν, θα μου πείτε επί του Λεβαδιακού. Εντάξει, ήταν ένα δείγμα, χωρίς να θέλω να μειώσω το Λεβαδιακό, ήταν εντός έδρας παιχνίδι, ο Λεβαδιακός δεν ξεκίνησε καλά, είναι ομάδα που δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Δεν θα είναι σε άλλη συνθήκη τόσο εύκολα ένα πριν. Το έδωσε γιατί είναι και αυτό ένα δείγμα της ικανοποίησης που υπάρχει στην ομάδα. Ο Ηρακλής ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση με 9 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Άρη και τον Όφη που μοιράζονται την 5η θέση και 3 από τον ΠΑΟ που βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας παίξει ουσιαστικά τα 5 από τα 6 παιχνίδια του μακριά από το Καφτατζόγλιο. Είναι σημαντικό μια ομάδα να παίζει μόνο ένα εντός έδρας παιχνίδι και να είναι τόσο κοντά στην 4η θέση. Δεν το λες και αποτυχία, μάλλον το λες επιτυχία. Υπάρχει ικανοποίηση και για το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, παρότι ο Ηρακλής χρειάστηκε κοντά 70 λεπτά, 68-69, για να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού με τον Ιζέτ. 3 λεπτά μετά ο Κράιντς το κλείδωσε και όλα το παιχνίδι. Και σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Ηρακλής δεν παράδεισε το παιχνίδι παρά τον αγωνιστικό χώρο, έπαιξαν με πολύ μεγάλη δύναμη, με μεγάλη ένταση, είχαν δυνάμεις και διεκδίκησαν το παιχνίδι και κατάφεραν τελικά να το κερδίσουν. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση στον Ηρακλή. Είναι κάποια δείγματα τα οποία σαφώς και κρατάει ο προπονητής της ομάδας, ο Άλβερ Ματσάριο, ταλός, τεχνικός, και είναι μια εικόνα που νομίζω πως κάθε, οποιοδήποτε παδό, οποιαδήποτε ομάδα θα ικανοποιούσε αν έβλεπε τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται για την νίκη και να τρέχουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτά σε ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν χθες, τον απόϊχο. Να πούμε βεβαίως ότι την τιμητική της είχε στο Καφτατζόγλιο και μάλιστα την πλησίασε και ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης, η Χάιδο. Πια όλοι γνωρίζουν, φαντάζομαι, στην Ελλάδα ότι πρόκειται για την πιο πιστή φύλαφλο του Ηράκλη.
1: Ναι.
6: Δεν υπάρχει πιο πιστή. Είναι η Ατραξιόν, είναι μια γυναίκα η οποία είναι πάνω από τα 80 και...
1: Άρα γυρεός ο Ηρακλής, γυρεά και η Χάιδο.
6: Ναι. Νομίζω ότι η μασκότ στο μπάσκετ ακόμη συζητιέται.
1: Μάλιστα.
6: Με την... με τη γριά, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι φάνταστη η οπαδή του Ηρακλή και γενικά και το μάρκετινγκ που δουλεύει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Σου λέει πώς μας αποκαλούν, μας γριές, όρια, γριά η μασκότ. Δηλαδή αυτό τρολάρονται, αυτό σαρκάζονται, τους αρέσει. Και έχει και επιτυχία. Πάμε να δούμε και τα μελούμενα. Επομένως, ο αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σαφώς μια δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή. Ο οποίος ωστόσο θα θυμίσει ότι πέρασε με επιτυχία το crash test στην έδρα του έπειρου συμπολίτη του Άρη, αποσπώντας ισοπαλία στο κλέα της Βικελίδης. Βέβαια, εδώ θα πει κάποιος ότι άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο το άλλο, άλλος αντίπαλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Και η ανάγκη του ΠΑΟΚ τώρα μεγαλώνει περισσότερο μετά τη σημερινή του ήττα από την Καλαμάτα, η ανάγκη για νίκη εννοώ. Οπότε βάζει και αυτό ένα βαθμό δυσκολίας περισσότερο στον Ηρακλή. Εγώ απλά έτσι, να θυμίσω γιατί.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
6: Ναι, να θυμίσω ότι η τελευταία επίσκεψη του Ηρακλή στην Τούμπα και πάλι με επιστροφή από τη δεύτερη κατηγορία το 2016 είχε μεγάλο νικητή τον Ηρακλή 0-1 με γκολ του Λεωζίνιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μουτσάκη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Όφη υπέστη το περασμένο Σάββατο, είναι γνωστό, την ήττα από την ΑΕΚ με 3-0. Καλείται όμως να συνέλθει, γιατί επειδή την Πέμπτη έχει νέο ευρωπαϊκό αγώνα στην έδρα του με αντίπαλο την ΡΕΝ και παρά την απογοήτευση από την εμφάνιση ή και την ήττα, η προπόληση των εισιτηρίων πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος του θα δώσει ξανά το παρόν στο Παγκρίτιο, Γιώργο Γιαλιτάκη.
7: Καλησπέρα Θάνο και σένα και τους φίλους και φίλους της Ερασπόρα. Σύντομα είναι το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, έτσι στον Όφη δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε την πίκρα εν προκειμένου μετά την ίντα από την ΑΕΚ, αλλά έχουν μπροστά τους το μάτι της Πέμπτης με την ΡΕΝ εκτός έδρας, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την κριτική ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο, μια και είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Λίλ του γαλλικού πρωταθλήματος και μάλιστα χθες συνέπεψε 4-1 στην έδρα της την ΟΣΕΡ. Στον Όφη αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι δεν μπορούν να καθίσουν να κλαίνε την κακή εμφάνιση και την ήττα με το ευρύ σκορ 3-0 από την ΑΕΚ, αλλά πρέπει πλέον να συγκεντρωθούν για το μάτς της ερχόμενης Πέμπτης με τη ΡΕΝ στη Γαλλία. Ο Χρήστος Κόντης για το μάτς αυτό δεν υπολογίζει τον Σκέλι και τον Ισέκα όπως δείχνουν τα πράγματα, αν και η κατάστασή τους θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεσή τους. Η αποστολή του Όφη θα φύγει την Τετάρτη το πρωί για την γαλλική πόλη και θα επιστρέψει την Παρασκευή στη βάση της. Έχει να διαχειριστεί ο Χρήστος Κόντης ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αρχή γενομένης από το μάτς του περασμένου Σαββάτου μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος έχει 9 παιχνίδια να δώσει Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League και μάλιστα τα 6 εξ αυτών είναι εκτός έδρας. Αρχή γενομένης από το μάτς του περασμένου Σαββάτου, τώρα έχει 3 μάτς εκτός έδρας. Με την ΑΕΚ που έπαιξε και έχασε με 3-0, με τη ΡΕΝ την ερχόμενη Πέμπτη και με την Καλαμάτα την ερχόμενη Κυριακή στην Νεάπολη, 3 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, στον Όφη προετοιμάζεται ο κόσμος κυρίως για το μεθεπόμενο παιχνίδι του Europa League με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήδη έχουν προπολιθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια και αναμένεται και πάλι ο κόσμος να δώσει βροντερό παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει ο κόσμος τα 15-16.000 εισιτήρια που είχε και στο μάτς με τη Hoffenheim. Τώρα, για το μάτς της Πέμπτης με τη ΡΕΝ αναμένεται όφη να έχει γύρω στους 250-300 οπαδούς φίλους του μαζί στην γαλλική πόλη. Τουλάχιστον 150 θα φύγουν με την πτήση τσάρτερ τόφη και οι υπόλοιποι είτε θα εκδράμουν κατά μόνας είτε θα βρεθούν στο γήπεδο της ΡΕΝ από τις περιοχές γύρω από την Γαλλία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
7: Καλή.
1: Φεύγουμε από το Ηράκλειο. πάμε να μάθουμε αντιδράσεις στην Καλαμάτα μετά την αναπάντεχη και μεγάλη και ιστορική, αν θέλετε, νίκη της ομάδας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα νωρίτερα σήμερα με 3-1. Ακούμε τον Σταύρο Ζορμαλά.
8: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Φάνω, πραγματικά έχουμε αρκετούς φίλους της Καλαμάτας μετά το τέλος του αγώνα να βγαίνουν έτσι στους δρόμους και έξω από τα μαγαζιά να βγάζουν φωτογραφίες με τα κασκόλ και βέβαια να συζητούν όλο αυτό το σημερινό που έχει.

0: αυτές τις επιτυχίες. Όμως αυτό το 1-3 κόντρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η πρώτη εκτός, η πρώτη νίκη της Καλαμάτας εκτός έδρας στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, αλλά και θα έλεγα η πρώτη νίκη συνολικά στην ιστορία της Καλαμάτας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι λοιπόν έτσι μια ιστορική επιτυχία. Είχε και το 1995 νομίζω μια ισοπαλία 1-1 η Καλαμάτα, αλλά αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη, νίκη αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας, νίκη που υψώνει την ομάδα και βέβαια που στέλνει και μηνύματα, αλλά συνάμα δημιουργεί και υποσχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Ήταν γενικά φάνω χάρμα ιδέστη η παρουσία της Καλαμάτα σήμερα, ήταν συγκλονιστική, απολαυστική για τους φίλους της, καθηλωτική σε κάποιες περιπτώσεις για την, και η εμφάνιση βέβαια άκρως γοητευτική, μια Καλαμάτα αποφασισμένη, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε, αποτυπώθηκε και στο παιχνίδι. Τώρα για τον, επειδή γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και για τον Κένεθ Βάργας,
1: ναι. Έχει ακούσει εγκομιαστικά σχόλια.
0: Ναι, απόψε. Είναι ένας πρωταγωνιστής της Καλαμάτας, 24 χρονών, Κωνσταρικανός. Έχει καλή παρουσία και στο παιχνίδι με τον Άρη στην Τρίπολη. Προέκυψε τραυματισμός και έμεινε εκτός. Αυτός είναι δανεικός από την Σκοτσέζικη και τη Χάρτ. Ακούγονται ήδη έτσι πολλές απόψεις για το αν την επόμενη χρονιά θα συνεχίσει την Καλαμάτα ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, θα το δούμε αυτό. Είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής, συνδυάζει την ταχύτητα, τις εναλλαγές των θέσεων, αλλά και την ουσία, είναι και αποτελεσματικός πολλές φορές. Όχι μόνο σήμερα που πήρε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι, την αποβολή και τα τέρματα, ακόμα και στο τρίτο γκολ, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, είχε συμμετοχή στην αρχή της φάσης. Έχουμε και την παρουσία του Πολωνού, του Κορμινόφσκι, όπου και αυτό σιγά σιγά ενσωματώνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των αγώνων και της ομάδας. Έλειπε και ο Μπολίβαρ, είναι και αυτός μια απώλεια, και αυτός είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής. Και βέβαια αυτό της μετάβασης το χρησιμοποιεί πολύ η Καλαμάτα, αλλά όμως πρέπει να έχει και μυαλό, δηλαδή η ομάδα να παίζει και με τακτική, ώστε να μην είναι επιπόλαιη, και ενώ πετυχαίνει κάποια τέρματα, συγχρόνως να δέχεται τέρματα και να μην μπορεί να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει κάτι ότι 7 βαθμοί δεν είναι έτσι μια θετική παρουσία, χωρίς μάλιστα η ομάδα να αγωνίζεται και στην Καλαμάτα. Τώρα, να τονίσω εδώ ότι υπάρχει και ένα έτσι παράπονο για το πέναλτι, για τον γκολ της σοφάρης του ΠΑΟΚ. Ναι, μιλάει η Καλαμάτα για ξεκάθαρο φάουλ του Πέλκα στον αμυντικό και μάλιστα με παρατεταμένη προσπάθεια. Και βέβαια τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα. Υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή στις 4 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Όφη, Καλαμάτα Όφη, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Σωστό, είναι την Κυριακή στις 4, στις Καλαμάτα Όφη. Θα γίνει πού αυτό το παιχνίδι?
0: Προφανώς υπάρχει η σύμβαση με το Δήμο Νίκαιας, εκεί που αγωνίζεται ο Ιωνικός, εκεί θα είναι το παιχνίδι αυτό.
1: Νέαβολης, ναι.
0: Προχωρούν βέβαια οι εργολαβίες, οι 2+1, 2 της περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλη μία του Δήμου Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο, είναι 3,5 εκατομμύρια τα έργα. Υπάρχουν έτσι προβληματάκια, καθυστερήσεις, να σου πω δηλαδή ότι θα είναι σε ένα σκάψιμο μιας μεγάλης τάφρου για να μπουν οι βάσεις στον ένα πυλώνα, βρέθηκε κάτω νερό. Και μάλιστα η Φάλμηρο, δηλαδή, γιατί έχουμε και τη θάλασσα δίπλα. Άρα λοιπόν εκεί ίσως γίνεται μια τροποποίηση της μελέτης, να προχωρήσει το έργο. Θα δούμε. Αν δεν μπορεί η ομάδα να πάρει αδειοδότηση τέλος Νοέμβρη, τέλος του χρόνου, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, όπου έτσι δήλωσε ότι μπορεί να πάμε και σε μια καθυστέρηση, δηλαδή να μην η ομάδα μπορέσει να παίξει αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι θέλει να αγωνιστεί με την ΑΕΚ στην παραλία. Ίσως δηλαδή να μην το προλάβει αυτό το παιχνίδι, ούτε να προλάβει δηλαδή όλο το Νοέμβριο, ίσως και όλο το Δεκέμβριο μετά τις εορτές. Θα το δούμε. Ο κ. Χρυστοφιλέας εκεί στο τέλος που μάζεψε τους παίκτες μέσα στο γήπεδο πριν κάνει τις δηλώσεις,

0: τους είπε, υπάρχει και η σχετική ανάρτηση, κεφάλι κάτω, δουλειά, συνεχίζουμε, συγκέντρωση, σκληρή δουλειά και πίστη σε αυτό που χτίζουμε. Αυτό είναι το πορτρέτο της σημερινής έτσι, παρουσίας της Καλαμάτας, που είναι εκοφαντική αν μη τι άλλο, και βέβαια δεν ξέρω αν
1: νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Είναι μία από τις ιστορικές επιτυχίες της Καλαμάτας συνολικά στην κορυφαία κατηγορία, όχι μόνο στην Super League, ακόμα και στην Α Εθνική τα παλιά χρόνια. Και βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και για τους φίλους της ομάδας, όπου κάποιοι ταξίδεψαν, τους ευχαριστεί και η ΠΑΕ για το ταξίδι και περιμένουμε.
1: Και περιμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Σταύρο Ζορμπαλά, και αφού ακούσαμε ρεπορτάζ των Big Five και όχι μόνο, και του Ηρακλή και του Όφη και της Καλαμάτας, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Άγγελο Ζαραϊδόνη για να μάθουμε τα νέα των υπόλοιπων ομάδων της Τίχημαν Super League. Σε ακούμε, Άγγελε.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ κοντρά στον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική, εκεί όπου είχαμε ένα εκρηκτικό πρώτο 25 λεπτό με 3 γκολ. Ο Αστέρας άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ στο 4ο λεπτό σε μια φάση διαρκείας που εξελίχθηκε ιδανικά για τους Αρκάδες με τον γκολ του Κετού, ενώ στο 22 ήρθε και το 2-0 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου με την ωραία κεφαλιά του Μπαρτόλο. Τη συνέχεια σε αυτό το δυναμικό ξεκίνημα αλλά και το τελικό αποτέλεσμα εν τέλει διαμόρφωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρθία με ένα πολύ όμορφο πλασέ έξω από την περιοχή νικώντας για τα καλά τον Νίκο Παπαδόπουλο. Από εκεί και πέρα Θάνο, μέχρι και τη λήξη του αγώνα, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από μια καλή στιγμή. Η πρώτη ήταν για τον Μακέντα και το τρίτο γκολ για την ομάδα της Αρκαδίας, και στο 88 είχε άλλη μια καλή φάση ο Ατρόμητος για το 2-2 με τον Τσούμπερ μέσα από την περιοχή. Και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία. Ο Αστέρας Άκτορ είναι 10ος με 5 βαθμούς. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε ήταν μια σημαντική βαθμολογική ανάσα η νίκη επί του Ατρομήτου, ενώ οι Περιστεριώτες βρίσκονται στη 12η θέση, δηλαδή μια θέση από κάτω με 2 βαθμούς. Πλέον ο Αστέρας ταξιδεύει στην Αθήνα για να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό και το μάτς του Ατρομήτου κόντρα στην ΑΕΚ έχει πάει αναβολή για την επόμενη αγωνιστική. Αυτά όσον αφορά και τον Αστέρα με τον Ατρόμητο. Πάμε και στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έφτασε τους 8 βαθμούς και την 1η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Υπενθυμίζουμε ότι προέρχεται με μεγάλο διπλό απέναντι στον Ατρόμητο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες εκείνη η αγωνιστική, και φαίνεται ότι θέλει να χτίσει κάτι καλό βαθμολογικά για τη συνέχεια, δηλαδή να πατήσει πάνω σε αυτές τις δύο νίκες, καθώς έχει και δύο πολύ δύσκολα μπροστά της παιχνίδια, με Άρη την επόμενη αγωνιστική πάλι εντός έδρας, τυπικά γηπεδούχος η Κηφισιά, καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, και μετά με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Γενικά βλέπουμε και η Φυσιά πάντως παρουσιάζει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν είναι δηλαδή η ομάδα που κάποιος θα την κερδίσει εύκολα. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό αυτό στο ΆΚΑ, που παρά την ΙΤΑ τότε έχει δείξει μια πολύ θετική εικόνα, αλλά και με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης, όπου πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με τον γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις. Είναι μια ομάδα που με βάση τα αποτελέσματα έως τώρα θα μπορεί να βάζει δύσκολα σε κάθε αντίπολο με βάση αυτά που έχουμε δει ως τώρα φυσικά. Ο Λέτο έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από αυτά που είδε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, δηλώνοντας ότι το μόνο που θα χρειαστεί είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο που ξεκινάει τα παιχνίδια η ομάδα της Κηφισιάς. Πάμε λοιπόν και στο Ηρακλής Λεβαδιακός, όπου εκεί επικρατεί ο απόλυτος προβληματισμός και απόλυτη απογοήτευση
1: στο Λεβαδιακό,
2: στις τάξεις του Λεβαδιακού, και μετά από αυτή την ήττα με τον Ηρακλή με 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Ούτε και εδώ η ομάδα της Λεβαδιάς κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο αυτό, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα σε κανένα από τα πρώτα 6 παιχνίδια του πρωταθλήματος, τη Super League. Έχει δεχθεί 11 γκολ και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ένα βαθμό, κόντρα στην Κηφισιά που είχε τελειώσει 0-0. Δηλαδή ακόμα και στο μάτς που πήρε το μοναδικό βαθμό δεν πέτυχε κάποιο γκολ. Θα δούμε αν θα υπάρξει θέμα προπονητή στο Λεβαδιακό. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Αλλά φυσικά αυτά μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη, εννοείται. Τώρα έρχεται
1: ένα το ντέρμπι των ουραγών, το Λεβαδιακός Βόλος.
2: Σωστά.
1: την Κυριακή.
2: Τώρα έχετε ένα πιο σοβαρό παιχνίδι, ο Λεβαδιακός με το Βόλο, που κατά τη γνώμη μου εκεί θα είναι ένα τεστ για τον Ηλίας Χαράμπους όσον αφορά αν θα συνεχίσει τη διετία του στο Λεβαδιακό ή όχι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Στο παιχνίδι της Elite League, δεύτερη αγωνιστική, μαχητές πειραματικό, Σοφάδες, 82-80, 5-52 πριν από τη λήξη του αγώνα. Θυμίζουμε, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport και εμείς θα κλείσουμε κάνοντας μια βόλτα στον κόσμο με πλοηγό τον Νίκο Καραγιάννη. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Είπατε πριν με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη για τον ντέρμπι των Μοιραγών που έρχεται στην Αγγλία. Το Σάββατο είχαμε τον ντέρμπι των Πειραμένων. Τι δεν εννοώ άλλο πέρα από το Manchester United Tottenham. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Tottenham έμεινε και με 10 παίχτες. Η United πήρε το προβάδισμα με τον Εμπουεμό, αλλά δεν κατάφερε ούτε σε αυτό το παιχνίδι να πάρει, να πάρει τη νίκη. Ο Σολάνκε στο τέλος ισοφάρισε. Ήταν μια αγωνιστική αλήθεια, είναι αυτή η οποία ήρθε που ήταν μετά την διακοπή, οπότε οι ομάδες είχαν σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις τους. Ξεχώρισε φυσικά στην Ελλάδα η
1: Νίκο, δεν ακούγεσαι καλά. Θα προσπαθήσουμε να. Για προσπάθησε άλλη μια φορά. Επανέλαβε αυτά που είπες τελευταία, τις τελευταίες σου φράσεις, γιατί δεν ακούστηκαν. Για να δούμε αν είναι και ο ίδιος καλός. Επανέλαβε, σε παρακαλώ, ναι.
3: Ναι. Η Manchester City πήρε μια μεγάλη νίκη στην έδρα της Liverpool στο Anfield με 0-3 εξέδειξη, εκμεταλλεύοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο είχε μετά την αποβολή του Γκράφενμπεργκ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και δεν ξέρω αν ακούστηκε είναι ότι ήταν μια αγωνιστική γενικότερα στην Ευρώπη μετά την διακοπή, όπου υπήρχαν ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις των ομάδων. Είδαμε την Borussia Dortmund να παθαίνει πραγματικά ένα απίστευτο πατατράκ τα τελευταία λεπτά απέναντι στην Werder Bremen, εκεί που είχε την νίκη στα χέρια της, εν τέλει σοφαρίστηκε με 2-2, κάτι το οποίο βέβαια δεν της στήχησε και σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί η Bayer Μονάχου από την άλλη, η οποία έπαιζε στην έδρα της πάρα πολύ καλής Augsburg, έμεινε και αυτή ισόπαλη στο 2-2, και από όλα αυτά τα δύο, κακά αποτελέσματα των Βεσφαλών και των Βαβαρών, υποφελήθηκε η Freiburg, η οποία επικράτησε τη Σάλκε με 2-1, ανέβηκε στην κορυφή της Bundesliga, και τώρα έχουμε τριπλή εκπροσώπηση εκεί στη Γερμανία για την κορυφή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην Ισπανία συνέχισαν και οι τρεις ουσιαστικά διεκδικητές του τίτλου, Real Madrid, Barcelona και Atlético Madrid, με νίκες. Ξεχώρισε ο Βινίσιος για ακόμα μια φορά πάλι για άσχημο λόγο, μετά το τέρμα το οποίο το ακυρώθηκε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, σε μια αλλοπρόσαλη ενέργεια θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, τραβάει τα μαλλιά του αντιπάλου του και αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα μετά από εξέταση του VAR, δείγμα και της κακής ψυχολογικής κατάστασης οποίας βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Superstar. Και να κλείσουμε, Θάνο, φυσικά με την τεράστια επιτυχία της South Melbourne ή αλλιώς Ελλάς Μελβούρνης, μια ομάδα η οποία βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Αυστραλίας, κατέκτησε το κύπελο απέναντι στην Melbourne Victory. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί αμυγός από Έλληνες μετανάστες, οι οπαδοί τους ήταν με ελληνικές σημαίες στο γήπεδο. Είναι μια ιδιαίτερα ωραία ιστορία αυτή, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία μέχρι το 2004, όπου ήταν στις πρώτες ουσιαστικά θέσεις του πρωταθλήματος στην Αυστραλία, όταν έγινε η νέα λίγκα ουσιαστικά το 2004, αποκλείστηκε από την μεγάλη κατηγορία, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται στις πιο χαμηλές κατηγορίες το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα με μια μεγάλη νίκη την οποία πήρε, κατέκτησε το κύπελλο και επέτρεψε έτσι στα τρόπαια, με την μάλιστα και ο πρόεδρος της South Melbourne ή αλλιώς Ελλάς Melbourne, ήταν παραφόρησε και δηλώσεις στην ΕΡΤ μιλάντας για αυτή την τεράστια επιτυχία της ομάδας του. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, που είναι άλλωστε μεγάλο στοιχείο γενικότερα στην χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Καραγιάννη. Στις 10 σέντρα στην Premier League Coventry Newcastle, και επίσης στις 10 σέντρα στην La Liga Levante Sevilla. Τελικό στην Ιταλία, στη Σέρια Αταλάντα Βενέτσια 3-1 στο 10ο λεπτό για το ίδιο πρωτάθλημα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Πέρα Σπορ 101,8.
1: Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Darkness Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκα, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμίν Νόψκι στο 66ο λεπτό.
0: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Φυσικά θα ασχοληθούμε και με τον ντέρμπι το χθεσινό, αλλά πριν από αυτό θα ασχοληθούμε με την αναμέτρηση Coventry-Newcastle. Είναι ήδη στο 10ο λεπτό, εδώ και περίπου 4 λεπτά από το σημείο του πέναλτι. Ο Ρουντονί έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Newcastle και η γηπεδούχος Coventry προηγείται με 1-0. Από εκεί και πέρα, Λεβάντε Σεβίλη 0-0 αυτή την ώρα και τελικό Αταλάντα Βενέτσια 3-1. Φυσικά έχουμε ακόμα μία αναμέτρηση για το Ιταλικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτή την ώρα. Είμαστε περίπου στο 25ο λεπτό. Τωρίνο και Ουντινέζε είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Φυσικά θα έχουμε άμεση ενημέρωση για τα τρία αυτά παιχνίδια. Ξεκινάμε όμως με την έκπληξη της βραδιάς. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας για τις αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι αυτό. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έκπληξη μόνο. Βόμβα.
0: Η Καλαμάτα ήταν καλύτερη. Δικαιωματικά ναι, πήρε ήταν, το τρίποντο.
1: Ναι, πραγματικά ήταν καλύτερη. Το παιχνίδι που έπαιξε δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή έβλεπα και νόμιζα ότι παίζει μεγάλη ομάδα. Πραγματικά.
0: Ήταν μια χαρά η Καλαμάτα σήμερα. Στάθηκε όπως έπρεπε να σταθεί.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε από πλευράς διαιτησίας. Συνεχίστηκε η καλή αγωνιστική. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο είχαμε καλή διαιτησία και σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να πούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις. Το 27 παίχτης του ΠΑΟΚ ανέτρεψε το Βάρκας και σωστά δόθηκε το πέναλτι. Ο Βάρκας είναι παίχτης
0: Καλαμάτα. Ναι.
1: Λοιπόν, στο 44 η Καλαμάτα διαμαρτυρήθηκε στην ισοφάριση που έγινε με τον ΠΑΟΚ.
0: Για επιθετικό φάουλ δεν διαμαρτυρήθηκε εκεί.
1: Επιθετικό φάουλ. Όμως ΒΑΡ και διαιτητής συμφώνησε ότι δεν υπήρχε και κάτι. Και πραγματικά δεν υπήρχε και κάτι το μεμτό.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, σωστά και η ισοφάριση του ΠΑΟΚ.
1: Σωστά είναι η ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Στο 60 ο Τσιφτής βγήκε εκτός περιοχής και κλώτσισε παίκτη της Καλαμάτας. Πάλι το Βάρκας. Ο Βάρκας ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα. Mm-hmm. Οπότε σωστά του έδειξε κόκκινη κάρτα. Αυτές ήταν οι τρεις αμφισβητούμενες φάσεις που δικαιώθηκε ο διαιτητής 100%. Οπότε είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από τον Κατσικογιάννη, από τα Γιάννενα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο πήγαμε καλά. Σε γενικές γραμμές και σε πιο ειδικές, γιατί είχαμε και δύσκολα παιχνίδια.
1: Εντάξει, είχαμε και δύσκολα. Είχαμε και τον ντέρμπι, ο ξένος το είπαμε άλλο.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Εντάξει, είχε κάποια προβλήματα στο πειθαρχικό έλεγχο. Εντάξει, ήταν καλή η διαιτησία του. Όχι ότι έγινε κάτι το σοβαρό.
0: Ωραία, άρα λοιπόν, είχαμε και σήμερα καλή διαιτησία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε και στις ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη.
0: Αρχίζουν και Champions League και Europa και Conference, όλα τα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Και Ευρωλίγκα, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε από αύριο.
1: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας που θα παίξουν αυτή την εβδομάδα.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ Κώστα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τις αμφισβητούμενες φάσεις που είχαμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Να θυμηθούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η βαθμολογία λοιπόν λέει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 15, δεύτερη θέση για την ΑΕΚ 14, τρίτη για τον Ολυμπιακό 13, τέταρτη για τον ΠΑΟΚ 12, πέμπτη για τον Άρη 10, έκτη για τον Όφη 10. 7η για τον Ηρακλή 9, 8η για τον Πανετολικό 9, 1η θέση Κηφισιά 8 η βαθμοί, 10η η Καλαμάτα 7 η βαθμοί, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης 5 η βαθμοί, 12ος ο Ατρόμητος 2 η βαθμοί, 13ος ο Λεβαδιακός 1 ο βαθμός και 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Φυσικά εκκρεμεί η έφεση για την υπόθεση αφαίρεσης των βαθμών από την ομάδα της Μαγνησίας. Εμείς γυρνάμε στο χθεσινό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια τον Παναθηναϊκό με 1-0. Κοντά μου και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο και εδώ στην Era Sport, αλλά επί σειρά ετών ρεπόρτερ Ολυμπιακού, τον κύριο Κώστα Μιλωνά. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport.
0: Πώς είσαι, Κώστα μου, είσαι καλά καταρχήν?
1: Μια χαρά και εσείς σας ακούω και χαίρομαι για όλες τις επισημάνσεις και τις πληροφορίες που δίνετε.
0: Χαιρόμαστε να τα λένε οι παλιοί συνάδελφοι για εμάς αυτά. Λοιπόν, ναι. Κώστα, εχθές ήσουν και στο γήπεδο. Τι είδαν τα μάτια σου τόσα χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού στα μεγάλες εφημερίδες στην Έρα Σπορ. Λοιπόν.
1: Ήταν όπως πάντοτε στα παιχνίδια αυτά ένα κλασικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπου όπως όλοι γνωρίζουν η ποιότητα έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
0: Κώστα, να κάνω μια παρατήρηση εδώ αν μου επιτρέπεις. Ναι. Εχθές είδαμε για πρώτη φορά στα ελληνικά γήπεδα δύο ομάδες να κοστίζουν πάνω από 300 εκατομμύρια. 186 ναι. Ολυμπιακός, περίπου 126-127 είναι ο Παναθηναϊκός, κοστίζουν κάτι σωστά. Πάνω από 300 εκατομμύρια. Πρωτοφανές ναι. Για αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Μιλάω ναι, για το σύνολο των ομάδων.
1: Αυτά πάνε όλα στην άκρη όταν... Συναντιόνται οι κόκκινες με τις πράσινες φανέλες.
0: Συμφωνώ. Απλά το επισημαίνω αυτό γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το είχαμε ξαναδεί
1: ναι,
0: τόσο ακριβές ομάδες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, έχει βελτιωθεί ο ποδόσφαιρο όχι μόνο στο επίπεδο των πρωταγωνιστών αλλά και των μικρομεσαίων ομάδων.
0: Ναι,
1: έχει
0: ανέβει
1: σημαντικά και είδαμε και σήμερα όχι μόνο τη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα αλλά και την απόδοση της Καλαμάτας.
0: Η Καλαμάτα ήταν τρομερή και φοβερή. Μαύρη θύελα σήμερα. Όπως ήταν
1: εάν δεν γνώριζες ότι είναι η Καλαμάτα, θα έλεγες ότι είναι μια πολύ καλή μεσαία ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Ναι. Η Καλαμάτα σήμερα δικαίωσε το προσωνύμιο της. Μαύρη θύελα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επανερχόμενοι στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ήταν ένα ντέρμπι μέσα από το οποίο ο Ολυμπιακός διακύβευε την παρουσία του σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή. Εάν έχανε χθες ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, η απομάκρυνση του 8 βαθμούς από την κορυφή άλλαζε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να λέγανε αρκετοί συνάδελφοι και το διάβασα και το άκουσα ότι το πρωτάθλημα έχει ακόμα 26 αγωνιστικές, έχει τα play-off κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και μένει από τους πρώτους αγώνες 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή διαφοροποιεί και τους στόχους με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οπότε ψυχολογικά οι παίκτες θα έδιναν μεγαλύτερη βάση και σημασία στα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα όμως έχουν όλα αλλάξει και βλέπουμε ότι όντως θα γίνει σκληρή μάχη και πάλι για την κορυφή διότι πλέον όλες οι ομάδες έχουν τέτοιες αποστάσεις που με ένα αρνητικό ή ένα θετικό αποτέλεσμα καλύπτονται οι αποστάσεις.
0: Καλά, μιλάμε για τρεις βαθμούς, έτσι, ο τέταρτος με τον πρώτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Τι κερδίζει ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός γνώριζε λοιπόν όλα αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία της απομάκρυσης του από την κορυφή και το τι θα του επέφερε μια...
0: Μετά θα έμπαινε σε μεγάλη ισοστρέφη ο Ολυμπιακός.
1: Σε στρέφη, ακριβώς, μια επιπλέον ήττα που συσπήρωσε την ομάδα αυτή όλη. Έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας και του κόσμου κατέβηκε αποφασισμένος να νικήσει.
0: Νομίζω ότι στην ομιλία που είχαν οι παίκτες πριν από την αρχή διαστόματος αρχηγού του Ρέτσου πάμε να κερδίσουμε, όχι να παίξουμε. Αυτό ήταν το σύνθημα.
1: Ακριβώς ήταν, ακριβώς. Και νομίζω ότι και αυτοί οι παίκτες, όπως είπες ο Ρέτσος και τα άλλα παιδιά που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια τον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μάρτινς, ο Τσισκίνιο κλπ. Έδωσαν το ένασμα για να γίνει αυτή η επική, μπορώ να πω, προσπάθεια του Ολυμπιακού να κερδίσει το παιχνίδι. Και αυτό το διαπιστώθηκε ακόμα περισσότερο στο τελευταίο ημίωρο όταν ο Ολυμπιακός έχοντας μείνει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα
0: και κάποια στιγμή και με 9 λόγω του λάθους του Τικλησιάν, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και με το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε φόρτωσε περισσότερο την επίθεσή του με τρεις κυνηγούς κλασικούς, τον Τέσσερις, τον Λιβάη και τον Τετέι. Είδαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κράτησε τις αποστάσεις, είχε συνοχή στην άμυνά του, οι αποστάσεις της μεσαίας γραμμής με την άμυνα μικρύναν και κάλυψαν και δεν άφησαν χώρους. Όλα αυτά λοιπόν και με το πείσμα που διακατήχε χθες τους παίκτες του Ολυμπιακού έφτασαν στην πολυπόθητη για αυτούς νίκη που τους κρατάει στην κορυφή, τους έδωσε ψυχολογία και έδωσε και χρόνο στον προπονητή του, στον Αλκουαφίλ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά κουτσάρισε την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης νέας αγωνιστικής ταυτότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό και για, εγώ πιστεύω, χωρίς να το έχω ψάξει περισσότερο γιατί δεν είμαι ενεργός στο ρεπορτάζ, ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού το ότι επέλεξε τους τρεις επιθετικούς, τους συγκεκριμένους, τον Φορτούνι, τον Μάριους και τον Ζώτα και από πίσω του στο Τσιχίνιο, το έκανε διότι αυτούς τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές τους είχε το 20ήμερο της διακοπής του πρωταθλήματος συνεχώς.
0: Και εγώ πιστεύω
1: κέντρο.
0: Πάνω σε αυτό που λες, συμφωνώ με αυτό και λέω ότι επειδή δεν παίζει με εξτρέμ και θέλει να παίζει στο κέντρο, αυτή η πλάγη που παίζανε, ή μάλλον οι χαφ που παίζανε εξτρέμ, στην ουσία γινόντουσαν παραπάνω χαφ συγκλίνοντας προς τα μέσα.
1: Και αυτό, αλλά ήθελε, αυτό ήταν ο στόχος του να αποσυφορήσει και να βιάσει το κέντρο του Παναθηναϊκού, να το δημιουργήσει πρόβλημα, και το δημιούργησε το πρόβλημα. Και πίστεψε και πόνταρε στα ακραία του μπακ, οι οποίοι και ο Σάλιαγκας και ο Τσικλιζάν ο Παρμένης δώσανε πολλά στοιχεία επιθετικά.
0: Ναι, είναι επιθετικά μπακ αυτά και οι δύο.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, ότι χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές που τους είχε και τους όλη τη διάρκεια αυτή του 20ημέρου και το βοήθησαν περισσότερο σε θέματα τακτικής, πιστεύω, όχι τίποτα περισσότερο, αλλά είναι σημαντικό αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ήθελε να γνωριστεί και να επιβάλλει κάποια στοιχεία από το παιχνίδι του στους παίκτες που είχε και στην καθημερινή του επαφή.
0: Κώστα, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό να αγωνίζεται διαφορετικά από ότι όταν είχε στην τεχνική ηγεσία το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποιούσε εξτρέμ. Ο Αλγκουαθίλ μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε δει να χρησιμοποιεί να ξεκινάει τον αγώνα.
1: Ίσως δεν έχει βρει ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι είναι η εξτρέμ του Ολυμπιακού. Τόσο ο Μπέιλι όσο και ο Ρόκα. Ο Μπέιλι προέρχεται από τραυματισμό και δεν έχει κάνει την πρέπουσα προετοιμασία, και ο Ρόκα και αυτός τραυματίστηκε και έμεινε αρκετά πίσω. Πιστεύω όμως με την πάροδο του χρόνου δεν μπορεί να μην στηριχθεί σε εξτρέμ κλασικά και σε παίκτες που έχουν και το ταλέντο να μπαίνουν στο κέντρο του γηπέδου και να δημιουργούν καταστάσεις.
0: Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, τι μπορεί να έχασε, αν έχασε κάτι από τη χθεσινή αναμέτρηση?
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχασε λίγο την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει. Έχει έναν αέρα, είναι στην κορυφή, έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφές, έχει δώσει μια άλλη προσωπικότητα στο αγωνιστικό του image, αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος ότι το πρωτάθλημα έχει και κακοτοπιές, έχει και ήττες, έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός, αν διαχειριστεί με ψυχραιμία και με την πρέπουσα, ας πούμε, σημασία ότι είμαι πρώτος και μπορώ να συνεχίσω να παραμένω πρώτος, αυτό είναι θέμα τώρα να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο και στα επόμενα παιχνίδια. Άρα έχει και το υλικό το πολύ καλό, και επιθετικά και στη μέσα γραμμή και αμυντικά, να παρουσιάσει έναν Παναθηναϊκό τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Στη γενικότερη...
1: Και ήδη το έχει παρουσιάσει σε υψηλό νομίζω.
0: Βεβαίως,
1: σημείο.
0: Πάρα πολύ καλά πάει ο Παναθηναϊκός. Μία ήταν σίγουρα, όπως είπες, το πρωτάθλημα κρύβει και κακοτόπιες. Δεν θα είναι μόνο νίκες, θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα για όλους. Λοιπόν, να ρωτήσω τη γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος, Κώστα, στα μάτια σου ποια είναι?
1: Η γενικότερη εικόνα είναι ότι όλες οι ομάδες παρουσιάζονται ενισχυμένες. Και το λέω αυτό και από για την ΑΕΚ που είναι η πρωταθλήτρια και η οποία έχει και τον αέρα της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εκεί που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι για το ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε εκτός Ευρώπης και άλλαξε πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του, αφού άλλαξε και προπονητή μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και το βλέπουμε ότι ακόμα ψάχνεται. Και θα ψάχνεται και ψυχολογικά, δεδομένου ότι η απουσία του ΠΑΟΚ, που είχε μάθει να είναι με καλές πορείες στην Ευρώπη και δεν είναι φέτος, και το είδαμε και σήμερα.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε, Κώστα.
1: Υπολείπεται από τον ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε.
0: Σωστό.
1: Υπολείπεται, δεν ξέρω, μακάρι να βρουν τα παιδιά και η ομάδα όλη τη δύναμη να επανέλθει και να πρωταγωνιστήσει ως το τέλος. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες, έχοντας σαν ατός τον Όφι, ο οποίος έρχεται με φόρα από τις μεσαίες θέσεις και έχει δείξει με δύο τίτλους ότι πλέον είναι πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Είναι και άλλες οι ομάδες οι οποίες βλέπουμε ότι θα δώσει ο Άρης, που και αυτός αλλάζει στάτους με όλο το υλικό που διαθέτει φέτος, αλλά και ο Ηρακλής που έχει μια δυναμική σαν όνομα, σαν ιστορία μεγάλη και που ταλαιπωρήθηκε επί πολλά χρόνια στη δεύτερη εθνική. Βλέπουμε ότι η άνοδος του δεν ήταν απροστυπική, άρχισε και παίρνει αποτελέσματα, άρχισε και δείχνει στοιχεία, επέστρεψε στο καφεζόγλιο που είναι η έδρα του και όπου εκεί θα δείξει τη δύναμή του. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι και οι οπαδοί του Ηρακλή θα ήταν περισσότεροι χθες αν δεν έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περίμενε.
1: Κόσμο, κόσμο φανατικό και έχει κόσμο που τον ακολουθεί με πίστη. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, ο Πανετολικός ή και η Φυσιά, νομίζω ότι είναι ομάδες που προσφέρουν στοιχεία θετικότατα. Και τώρα είναι και η Καλαμάτα και ακόμα και ο Ατρόμητος που δεν έχει βρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε, και ο Λεβαδιακός που πέρσι ήταν η πολύ θετική έκπληξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι γενικότερα το πρωτάθλημα θα έχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που θα προσεγγίσει και περισσότερο κόσμο, αλλά και αν που θα πει μόλις βρεθεί ο ρυθμός των συνεχών αγωνιστικών, θα δούμε νομίζω ένα πολύ καλό θέαμα από όλες τις ομάδες.
0: Μακάρι το ευχόμαστε όλοι να δούμε ένα καλό θέαμα. Φυσικά το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια κρίνεται τις τελευταίες αγωνιστικές, η αγωνία να παραμείνει στο κατακόρυφο και φυσικά ο καλύτερος να το πάρει. Αλλά πιστεύω ότι και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων θα παίξουν ρόλο.
1: Θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο. Εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο τώρα θα το διαπιστώσουμε. Ο Ολυμπιακός το έχει δείξει αυτό, επειδή ήταν τα τελευταία χρόνια ο μόνιμος εκφραστής και συμμετοχών ευρωπαϊκών. Και οι συνεχείς και οι αλλεπάλληλοι αγώνες είχαν και τις επιπτώσεις, αλλά είχαν και μία εμπειρία προσθέσει στον Ολυμπιακό αυτά τα οι θέσεις συμμετοχές. Εφέτος θα δούμε τώρα την ΑΕΚ, η οποία μετέχει σε ένα πρωτάθλημα στους ομίλους του Champions League, που είναι πολύ επίπονο και πολύ απαιτητικό.
0: Το είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό αυτό, Κώστα, πώς ξεφούσκωσε από τον Ιανουάριο και μετά.
1: Βέβαια, γιατί και οι δύο αγώνες την εβδομάδα είναι τα ταξίδια. Είναι πάρα πολύ.
0: Είναι και μετά. Με ποιους παίζεις κιόλας.
1: Και με ποιους παίζεις και τι τρεξίματα χρειάζεσαι για να σταθείς απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μας έχουν να αντιμετωπίσουν αντιπάλους με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας πρωταθλημάτων. Ή τα πρωταθλήματα που μετέχουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Europa και του Όφη στο Europa, αλλά και του Παναθηναϊκού στο Κόφερας, δεν είναι αμεληταίοι, δεν είναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι υπολογίσιμες ομάδες που όλες θέλουν τη διάκριση, γιατί όλες δίνουν μπόνους οικονομικά, δίνουν πρεστής στο όνομά τους, στις επιτυχίες τους, σε πολλά πράγματα. Και είναι και οι ποδοσφαιριστές από την άλλη πλευρά που μέσα από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές τους ψάχνουν ένα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα τους. Όλα λοιπόν συντελούν και πιστεύω ότι θα μπορούν οι ελληνικές μας ομάδες να τα καταφέρουν. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία, μια δύσκολη πορεία να μπει στους ομίλους του Κόφερας, και τώρα του ξεκινάει το ταξίδι. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, διότι όντως μπορεί να κάνει μεγάλη πορεία στη διοργάνωση.
0: Ωραία.
1: Το βλέπω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καθώς η ώρα πλησιάζει 10.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το RT News Radio. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ λίγο.
0: Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το RT News Radio.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα είναι κοντά σας. Πάντα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Στο κουπόνι Clues Rapid 2-3, Αλγκαράφα Τεχεράνη 1-1, Αλε Τσαβίγια Αλαΐν 0-4, Κατοβίτσε Κρακοβία 1-0, ημίχρονα Λούγκο Λογκρονιές 2-1. Ημίχρονα έχουμε στο Πικέρνο Κοζέντσα 1-1, Ντιζόν Μέτς 3-1, Τορίνο Ουντινέζε 1-1, Κάρλσατον Ένφιλντ Τάουν 0-1, στην εξέλιξη Κόβεντρι Νιουκάστιλ 1-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο 1-0, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας 1-0, Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 0-1, όπως είπαμε νωρίτερα, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 1-1, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Εμείς συνεχίζουμε σε ρυθμούς του χθεσινού ντέρμπι και καλησπέριζω έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Σαριδάκη, χρόνια στα νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα και φυσικά ο καλύτερος ρεπόρτερ Παναθηναϊκού επί σειρά ετών. Μανώλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Την πραγματικότητα λέω. Δεν είναι καλά λόγια για να τα πω, είναι πραγματικότητα. Αυτό έλεγε η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι είδαμε χθες στο γήπεδο Καραϊσκάκη καταρχήν, τι είδαν τα δικά σου μάτια, να αρχίσουμε από αυτό. Τι είδαν τα δικά σου μάτια στο γήπεδο Καραϊσκάκη χθες?
1: Κοίτα, άκουσα τον Κώστα προηγουμένως, ήταν χυμάρος. Τα είπε όλα. Εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Να μείνω στην ψυχολογία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ντέρμπι, για ένα τέτοιο αγώνα, όπως και αν το κάνεις. Είναι πρώτα-πρώτα αγώνας μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για την περίπτωση του νίκης του Παναθηναϊκού. Με το σημερινό αποτέλεσμα δεν το περίμενε κανείς, έτσι. Το πάω για να λέμε
0: αυτό, όχι, για να λέμε την αλήθεια, δεν το περιμέναμε.
1: Θα εξακολουθούσε να έχει τον Ολυμπιακό 5 βαθμούς πίσω. Ψυχολογικά η ομάδα δεν ήταν καλά, δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους πούν πού παίζουν, σε ποια ομάδα παίζουν. Τόσα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και αν και φέτος πάει κάτι στραβά, καταλαβαίνεις πια ότι η ισοστρεφία σύνθεση φαινόμενο για τους Παναθηναϊκούς, θα πάρει και θα δώσει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Το γεγονός ότι τρέχανε συνέχεια, ότι μαρκάρανε, ότι τα δίνανε όλα. Ήταν αποφασισμένοι να μην χάσουν και το δείξαν στο γήπεδο. Αντί το Παναθηναϊκό ήταν ολοθρός, μπήκε μέσα το μυαλό του αλλού, στην άμυνα τα λάθη. Εγώ δεν πιστεύω στα δύο σύντορμπακ. Έτσι το έλεγα από την αρχή στους φίλους μου, συναδέλφους μου κτλ. Τώρα μου λέει δικαιώθηκε. Τι δικαιώθηκε? Τα δύο σύντορμπακ που τουλάχιστον μεταξύ τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άμυνα, κεντρικό δίδυμο άμυνας. Δεν έχει ένα χαφ που να κάνει παιχνίδι, να προωθήσει την μπάλα στους αξιολόγους λίγους που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Κάγκου Αμανόλη δεν είναι ένα τέτοιο χαφ που μπορεί να αλλά ήταν αποίωση, προερχόταν ο Κάγκουα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ίσως γι' αυτό δεν μπήκε και πολύ εχθές.
1: Μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι,
0: ναι. Ναι, μόνο για το χθεσινό.
1: Λοιπόν, εχθές ήταν ανέτοιμος.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα δεν ξέρω αν είναι ο χαφ που θα αξιολογήσει τις κινήσεις των συμπαιχτών του. Βέβαια είναι αρχή ακόμα, να μην λέμε. Αν και αρχίσαν να λένε για κούραση, δηλαδή αν κουραστήκαν ομάδες τώρα από τον Οκτώβρη, τι έχουμε να δούμε τον Γενάρη που θα πλάκωσουν τα χρόνια εκεί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή οι ομάδες δεν θα είναι ποτέ έτοιμες. Τη μία είναι κουρασμένη από την προετοιμασία, την άλλη είναι κουρασμένη από τον αγώνα που θα δώσουν, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη κτλ. Και πάλι από τι θα δούμε. Κλείνει η παράδειση. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα του Σινό, τον πήγε πίσω και ψυχολογικά, πήγε πίσω τους φίλους του, πήγε πίσω τη διοίκηση που φέτος έχουμε κάνει κατάπληξη. Ο κύριος Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι φοβερό. Βλέπω και τις, όσον αφορά στο μετοδικό κεφάλαιο πάλι. Έκανε το,
0: τώρα έκανε πριν λίγες μέρες αύξηση.
1: Ναι, ακριβώς, έβαλε πάλι όλα τα χρήματα κτλ. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα γενικό αρχηγό, ας το πούμε έτσι, όχι ποιον τον, να σου έλεγα ένα Καραγκούνι. Αλλά ο Καραγκούνι δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να ανακατευθεί, να μεταφέρει το πνεύμα της νίκης που είχε πάντοτε και ως παίκτης και μετέπειτα ως ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να είναι μια λύση όσον αφορά στη διοίκηση, γιατί βλέπω πολλούς ξένους παίκτες. Δηλαδή βλέπω και έναν αφελισμό του Παναθηναϊκού.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό. Σε όλες τις ομάδες, αγαπητέ Μανώλη, γίνεται αυτό. Αλλά εγώ θα πω ότι στο χθεσινό παιχνίδι συμφωνώ με αυτό, με τα λεγόμενά σου, ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε ανέτοιμος ψυχολογικά. Πολύ νοθρός, θα τον έλεγα, τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω αν είχε και πλάνο Β, γιατί μπλοκαρίστηκε ο Ουναΐ, που είναι η κινητήριος δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα δεν έπαιξε, μπήκε κάποια στιγμή αλλαγή λόγω της ίωσης που είχε. Και λοιπόν στη μεσαία γραμμή κυριάρχησε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, σίγουρα είναι πολύ σωστά η διαπιστώσεις σου. Το θέμα είναι τώρα το παιχνίδι αυτό πέρασε. Είναι αρχή του πρωταθλήματος.
0: Καλά, κανείς δεν έχασε πρωτάθλημα και δεν κέρδισε πρωτάθλημα Οκτώβριο μήνα.
1: Εξακολουθεί να είναι πρώτος, πώς και να το κάνουμε.
0: Σοφώς.
1: Το θέμα είναι να τον παιδώσουν οι παίκτες αυτό, να τα δώσουν όλα και να μην ξαναπαραλυφθεί αυτή η εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση για μένα ήταν μαχαιριά, πισόπλατη και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση και σε όλους τους φιλάθλους που θέλουν να βλέπουν ένα ντέρμπι, δηλαδή ντέρμπι στην πραγματικότητα, όχι αυτό που είδαμε χθες να πούμε. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός, θα είμαι λίγο υπερβολικός, από ότι έπαιξε σχεδόν μόνος. Η αυταπάνηση των παιχτών του Ολυμπιακού ήταν κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Εγώ νομίζω, αγαπητέ Μανώλη, ότι το παιχνίδι χθες κρίθηκε σε αυτό που είπε ο Ρέτσο στην ομιλία του πριν πάνε στο γήπεδο για να παίξουν. Σήμερα κερδίζουμε, δεν παίζουμε. Πράγμα το οποίο δεν το είχε ο Παναθηναϊκός εχθές.
1: Μα δεν το είχε να πούμε, γιατί είπαμε δεν υπάρχει ο αρχηγός, δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα τους μαζέψει, να τους πει δύο λόγια, να τους πει πέντε πράγματα. Σε ποια ομάδα παίζουν.

0: δύσκολα και θα δείξει η ομάδα αν έχει χαρακτήρα, αν μπορεί να κρατήσει το πρωτάθλημα, γιατί είπαμε 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και 17 είναι ένας αιώνας.
1: Τώρα λες ότι αρχίζουν τα δύσκολα λόγω και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναθηναϊκός, εγώ κατά τη γνώμη μου, λέω ότι πρέπει να κοιτάξει το Conference League φέτος. Πρέπει να το κοιτάξει ιδιαιτέρως.
0: Βεβαίως. Φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι νούμερα στο DNA της Ευρώπης ομάδα, έτσι. Ξέρετε ότι όταν έκανε πορείες ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πήγαινε σε έξω κόπο, όταν πήγαινε έξω και έλεγα, ξέρω εγώ ποια ομάδα, δεν παίζει ο Ολυμπιακός έτσι. Ναι. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός, μου λέγανε Olympic Games. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν πούνε. Α, Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός που παίζει, Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, δηλαδή εντάξει, το έχει το DNA αυτό, τώρα να δείξει. Και τι να σου πω, δηλαδή και εγώ το χθεσινό με ήταν μια απογοήτευση. Όχι γιατί έχασε μάνα, ξέρω, δεν μπορεί να κάτσει να κερδίσει, να είναι σοπάλος και τα λοιπά.
1: Δεν, απλά δεν
0: είναι. Μια ομάδα έτσι, ητοπαθής θα έλεγα. Την έβλεπες πίσω, πήγες ο μπάλα, πίσω η μπάλα, πίσω η μπάλα. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Και μετά που έμεινε με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός, πέρμενε μια άλλη ανάπτυξη, μια άλλη κάτι άλλο. Ο Ουνάη ήταν ανύπαρθος για μένα.
1: Όχι, είχε κλείσει, τον είχαν κλείσει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, να έχει γίνει αλλαγή, να πούμε από νωρίς.
1: Και πράγματι έγινε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, έγινε, τι να το κάνεις. Σου είπα τώρα από εδώ και πέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς, ναι.
1: Βέβαια, πολύ νωρίς. Αυτό που ρώτησα και τον Κώστα νωρίτερα. Μας είπες τι έχασε ο Παναθηναϊκός. Τι κέρδισε ο Ολυμπιακός από χθες.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε πρώτα απ' όλα αυτοπεποίθηση. Έτσι, γιατί ήταν το παιχνίδι οριακό. Και θα του λέγανε του προπονητή ότι εντάξει, κέρδισε την Λιβαδιά στο 92, κέρδισε τον ένα τον άλλο κτλ. Τώρα που ήταν δύσκολα, πήγαινε και παίξαμε τον πρώτο και τον Άιτο και έδειξε ποιος είσαι. Και έδειξε πραγματικά ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι είχε καταλάβει τη σημασία του αγώνα και την αρχική παίκτης πάρα πολλά, έτσι. Η παίκτης του. Σου εγώ ήμουν κατάπληκτος. Πίσω η μπάλα, πίσω η μπάλα. Τα μπακ δεν ξέραν τι κάνανε, ο τερματοφύλακας με δεμπόταν με τους σέντερ μπακ, είναι φοβερό πράγμα. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτοί οι δύο μπακ και η κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν κάνουν.
1: Ακόμα και ο Ντεφράη με παραστάσεις στην Ίντερ.
0: Ναι, δεν είναι. Δείχνει τα μάνα εδώ να πάρει σύνταξη. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι οι άνθρωποι να πούν. Και ήταν και ο Ταμπόρτα που ήταν σε καλή η κατάσταση. Χθες δεν μπόρεσε να αποδείξει, ας πούμε. Η Βέντα ήταν τραυματίας, ήταν. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι να πω τώρα, λέμε τώρα, θα δείξει αυτό έχω να πω. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, είναι μεγάλη ομάδα, χρειάζεται συμπαράσταση από τον κόσμο του, την οποία την έχει από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Η διοίκηση είναι κοντά του, αλλά χρειάζεται και δύο-τρεις κινήσεις με τη...
1: ενίσχυσης αγωνιστικής ή εξωαγωνιστικής, δηλαδή κάποιος να τους μιλάει αυτό που είπες νωρίτερα, Μανώλη.
0: Κοίτα να δεις, μέσα στο από ό,τι βλέπουμε στον αγώνα δεν υπάρχει κανένα να πάρει τέτοια πρωτοβουλία πάνω τους. Έτσι, δεν υπάρχει ένας παίκτης από τους μαζέψει, από τους πει να πούμε αυτό και ξέρετε που πες, τι κάνουμε κτλ. Τώρα από εξωαγωνιστικά, σίγουρα σου παρέγω, θα έλεγα για ο Καραγκούνης είναι ανοιχτή περίπτωση. Έτσι με τον κύριο να μιλήσω να μην παρεξήγηση για 10 χρόνια, 15 ξέρω.
1: Εντάξει, πιστεύεις ότι είναι η γνώμη σου, ότι πιστεύεις ότι είναι ανοιχτή περίπτωση για αυτό.
0: Το πάθος σου και τα λοιπά βοηθούσανε. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω να μιλήσω και τα άλλα παιδιά που είναι εσύ το Παπασιλείου και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν μειώνουμε κανέναν, απλά λέμε μία γνώμη. Μία γνώμη, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Είναι αυτή η γνώμη.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ο Παναθηναϊκός είπαμε θέλει τώρα να αποδείξει και μέσω της Ευρώπης έτσι ότι ήταν ένα τυχές αποτέλεσμα, μια κακή βραδιά, τίποτα δεν πήγε καλά εδώ που τα λέμε, να αποδείξει ότι είναι, παραμένει Παναθηναϊκός. Αυτό.
1: Λοιπόν, αφήσουμε τον ντέρμπι και να πάμε στη γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος. Η άποψή σου, Μανώλη, ποια είναι μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα?
0: Βλέπω πολύ καλύτερες ομάδες από ό,τι πέρσι.
1: Όλες οι ομάδες εννοείς.
0: Ναι, βλέπω. Ναι, όλες. Ακόμα και ο Βόλος που έχει την τιμωρία. Είδες πως στάθηκε αξιοπρεπώς Από

0: Τον Ισολάρη, τώρα μιλάμε για πρόσφατα. Mm-hmm. Και σε άλλες ομάδες, ας πούμε. Όφι, η επανάσταση που έκανε ο Κόντης εκεί με τα παιδιά κτλ. Η Καλαμάτα, ευχάριστη έκδοση του πρωταθλήματος, έπαιζε πάντα τον Παλαγή και η Κυψιά, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι. Όλες οι ομάδες είναι κάτι πανετολικός. Δεν είναι, είναι καλές, είναι δυνατές οι ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, πολύ καλύτερο από ό,τι πέρσι. Mm-hmm. Και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι, θα κρυφθεί το Μάιο το πρωτάθλημα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή και, ναι, βέβαια. Μακάρι να γίνει έτσι. Μακάρι.
1: Μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα και ο καλύτερος στο τέλος της χρονιάς να το πανηγυρίσει. Μανώλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι
0: εγώ
1: κοντά μας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό ντέρμπι από δύο κορυφαίους ρεπόρτερ, τον Κώστα Μιλωνά και τον Μανώλη Σαριδάκη, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα παλαιότερα χρόνια. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, Clues Rapid 3-3. Από εκεί και πέρα, Αλγκαράφα Τεχεράνη 1-2, Αλνάστ Ριάντ Φαργκόνα 1-0, Αλτσαβίγια Αλαΐν 0-4, Κατοβίτσε Κρακοβία 1-0, Λούγκο Λογκρονιές 2-1, Μπαρλέτα Καβέσε 1-1, Πεσκάρα Μοντετσέλιο, εδώ δεν έχουμε γκολ, Πικέρνο Κοζέντσα 1-2, ημίχρονα Ντιζόν Μέτς 3-1, Τωρίνο Ουντινέζε 1-1, Κάρτσα τον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 0-1, Κόβεντρι Νιουκάστιλ 1-0, Λανούς Βελές 0-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο στις καθυστερήσεις 1-1, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας καθυστερήσεις και εδώ 2-1, ημίχρονα Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 0-1, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 3-1, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-1. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Η Καλαμάτα παίζοντας καταπληκτικά φιλοδόρησε με 3 γκολ τον ΠΑΟΚ, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Θεσσαλονίκη και φυσικά μαγνήτησε τα βλέμματα όλης της φίλαθλης Ελλάδας. Κοντά μας ο αρχιτέκτονας της ομάδας, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Κύριε Χριστοφιλέα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την σημερινή σας επιτυχία.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πώς είχατε προσεγγίσει το παιχνίδι, τι είπατε στους παίκτες σας πριν βγούνε στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούνε, πού θα χτυπήσουμε, τι προσέχουμε. Πείτε μας μερικά από την προσέγγιση που είχατε για αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Ομολογουμένως δύσκολο να πας να βάλεις την Τούμπα 3 γκολ.
2: Ναι, σωστά. Εντάξει, δεν δουλέψαμε όλη τη βδομάδα αλλά και τον προηγούμενο καιρό. Τόσο στο αμυντικό μας κομμάτι όσο και στο πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα για να επιτεθούμε. Σίγουρα βγήκανε πολλά πράγματα από αυτά που δουλέψαμε και από αυτά που είπαμε. Αν έχει και τους παίχτες που μπορούν να τα κάνουν όπως αποδεικνύεται που έχουμε εμείς, όλα είναι πιο εύκολα μετά. Σίγουρα είπαμε ότι δεν θα φοβηθούμε, θα πιέσουμε ψηλά και θα κοιτάξουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την μπάλα για να ορίσουμε τις τύχες μας.
1: Και αυτό κάνατε, δηλαδή η πίεση ψηλά ήταν το μυστικό.
2: Ναι, μυστικό.
1: Εντάξει, εντός εισαγωγικών.
2: Ένας τρόπος που θέλαμε να... αμυντικός που θέλαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιο σημείο το οποίο εσείς ως τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας το κρίνατε αδύναμο και χτυπήσατε εκεί.
2: Σίγουρα ξέραμε ότι οι επιστροφές των ΠΑΚ τους όταν ανεβάζουμε, γιατί τα ανεβάζαν πάρα πολύ ψηλά και τα δύο ΠΑΚ, και είχαμε οργανώσει να μετασχηματίζουμε λίγο το Βάρκας να μπαίνει ως δεύτερο φόρ σε αυτές τις φάσεις όταν κερδίζουμε την μπάλα και να φεύγει στην αντεπίθεση.
1: Ο Βάρκας σήμερα πραγματικά συστήθηκε με τρόπο εκπληκτικό, έτσι. Δύο γκολ, κερδισμένο πέναλτι, αποβολή, τα πάντα έκανε. Νομίζω ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, κατά την ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, ο Κένεθ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
1: Από εκεί και πέρα, το μέλλον της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία ποιο είναι? Η Καλαμάτα έχει μαζέψει κάποιους βαθμούς, στέκεται πολύ καλά μέχρι και αυτή την ώρα, από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο 90 κάτι έχασε από τον Άρη αν θυμάμαι καλά, γενικά στέκεται στα παιχνίδια της η Καλαμάτα. Ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να μείνουμε προσγειωμένοι, να μην ψηλώσουμε στο εγώ μας και νομίζουμε ότι κάτι καταφέραμε. Είναι ένας μαραθώνιος που στόχο έχει η Καλαμάτα να σωθεί. να μείνουμε στην κατηγορία και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπομονή, δουλειά απίστη σε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι.
1: Η Καλαμάτα γενικά βάζει δύσκολα στους αντιπάλους που έχει παίξει μέχρι τώρα, όποιος και αν είναι αυτός. Ποιο είναι το μυστικό?
2: Ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ποδόσφαιρο ως ένα άθλημα που και οι μικρές ομάδες μπορούν να επιτίθονται, να κρατάνε την μπάλα και να δημιουργούν ευκαιρίες. Δεν προσεγγίζουμε τα παιχνίδια μας ως μικρή ομάδα. Κοιτάμε να μεγαλώσουμε μέσα από τα μεγάλα παιχνίδια και να μπορέσουμε να φτάσουμε την κατηγορία και να δείξουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο.
1: Βεβαίως, θα σας ρωτήσω, θα μου πείτε ότι το πιστεύετε, σε κάθε παιχνίδι το πιστεύετε. Πιστεύατε ότι σήμερα, έτσι και με τέτοια εμφάνιση, θα κέρδιζε η ομάδα σας την Τούμπα?
2: Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι και πάμε να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, αν δεν πιστεύεις να πας σε κάθε παιχνίδι για την νίκη, καλύτερα να μην πηγαίνεις καθόλου.
1: Καλύτερα να μην ξεκινάς από το σπίτι σου να παίξεις.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Χριστοφιλέα, το μέλλον της Μαύρης Θύελλας, είπατε, είναι να μην ψηλώσουμε απότομα. Είναι και κάτι παραπάνω εκτός από την σωτηρία, δηλαδή στοχεύει και κάπου καλύτερα ή βήμα-βήμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς βλέπουμε?
2: Αυτό θα μας το δείξει η εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Ο στόχος είναι και πρέπει να παραμείνει ο αρχικός, είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε μια ομάδα χωρίς γήπεδο, αγωνιζόμαστε κάθε Κυριακή εκτός έδρας. Δεν έχουμε μείνει στην πόλη μας, υπάρχει πάρα πολύ κούραση από τα ταξίδια. Είμαστε μια ομάδα που ανεβήκαμε μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μια σχετικά άπειρη ομάδα, όλος ο οργανισμός της. Και τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία.
1: Μάλιστα, μια και είπατε για το γήπεδο, ήθελα να σας ρωτήσω πότε υπολογίζετε να μπείτε στο γήπεδο το δικό σας?
2: Δεν έχω εικόνα, δυστυχώς.
1: Δεν έχετε εικόνα.
2: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφιλέα,
2: το συντομότερο δυνατό.
1: Σας το εύχομαι και εύχομαι μέσα από τα παιχνίδια της Καλαμάτας η φίλαθλη Ελλάδα να τη χειροκροτήσει, γιατί πράγματι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που αξίζει να είναι στην κατηγορία, γιατί και κόσμο έχει και ωραία παιχνίδια μας έχει προσφέρει στο παρελθόν και γιατί όχι τα όνειρά σας όλα να πραγματοποιηθούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, υγεία και τα καλύτερα να είναι μπροστά σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής της Καλαμάτας, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Σήμερα θυμίζω, η Καλαμάτα, παίζοντας πάρα πολύ καλά, επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση που έκανε λόγω δύο κόσμους με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της όπου μεταξύ άλλων αναφέρει σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Θα κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλιά του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Ένα 24ωρο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 1-0 στο Φάληρο, ο Τζέικομ Νίστρουμ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξη και ενότητα τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Τριφυλιού όσο και στο σύνολο της πράσινης οικογένειας. Ο Δανός τεχνικός ανέβασε μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ένα μήνυμα στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media, στο οποίο έγραφε «Νικάμε, μαζί χάνουμε μαζί, με τους πράσινους να συμπληρώνουν από κάτω, πάνω απ' όλα ομάδα». Για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον 1ο όμιλο της 3ης Εθνικής. Στον μπάσκετ τώρα στην Ισπανία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσεις του, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας επισήμανε ότι ανυπομονεί να δει τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδιο, ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο και αυτός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο αναποκτητής Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετικαμπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Οι μαχητές πειραματικό επικράτησαν 92-91 των Σοφάδων, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στην Elite League στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Ανδρέας Τσουμάνης έκρινε το μάτς με καλάθι από επιθετικό rebound 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του που είχε βρεθεί στο μείον 14. Ο απρόνος μήνες κληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Τεράσα στον όμιλο για τη φάση των 16 του EuroCup του Πόλο Ανδρών, από το οποίο αποκρίνονται στην επόμενη φάση δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο πόλο γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Τεράσα και την Ιταλική Εκίπε Οριζόντε, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στο δεύτερο όμιλο μαζί με τις Ισπανικές Σαντα Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλανουότο Τρίεστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Για τη Handball Premier, Αθηναϊκός Χάνθ 38-33 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-30. Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 της Ντόνα Πέκιτς από την Κροατία και πέρασε τον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γιουχάν, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ στις 11. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Συνέχεια με την τελευταία σελίδα και την εκπομπή με τον Άγγελο Στήμο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12, που θα είναι η νεότερη ενημέρωση αναλυτικά ρεπορτάζ. Διαβάστε στο artsports.gr.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: σε αριθμημένα μπουκάλια. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζον Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκα, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: Ακούτε Ερασπορ

0: 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όση ώρα λοιπόν ακούγαμε το δελτίο από τον Τάκη, δεύτερο γκολ για την Coventry, ο Σιντίκη έκανε το 2-0 κόντρα στη Newcastle. Περισσότερα βεβαίως στην εξέλιξη των αγώνων. Τα άλλα παιχνίδια παραμένουν όπως τα είχαμε αφήσει. Παραμένει το Λεβάντε Σεβίλη 0-1 και το 1-1 ανάμεσα στην Τωρίνο και την Ουντινέζε. Θα ενημερωθούμε αναλυτικά για το κουπόνι του στοιχήματος σε λίγο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε την Καλαμάτα και τον τεχνικό της, τον κύριο Χριστοφιλέα, και στρεφόμαστε πλέον στο μπάσκετ. Εκεί όπου έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αρχής γενομένης από αύριο, οι αιώνιοι έχουν εκτός έδρας δοκιμασίες. Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30, μισή ώρα αργότερα Βαλένθια Ολυμπιακός. Για όλα αυτά και για την επικαιρότητα από το χώρο του μπάσκετ, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, οι αποστολές των δύο αιωνίων είναι ήδη στο εξωτερικό, στις πόλεις που θα αγωνιστούν αύριο το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός με πολλά συνεργεία Σέρβων στο αεροδρόμιο έφτασε στον Νίκολα Τέσλα, έφτασε στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση αύριο το βράδυ με την Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός βεβαίως στη Βαλένθια για αυτό το παιχνίδι με την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής και την προηγούμενη ομάδα του Γιάν Μοντέρο με 16 παίκτες στην αποστολή του Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έκανε όλες τις ενέργειες που έπρεπε και βεβαίως αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές. Έδωσε και φωτογραφίες ο Ολυμπιακός στη δημοσιότητα στη Σανέλ Αρένα, ζημιές που προκάλεσαν στο τελευταίο παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης για την πρώτο για την Ευρωλίγκα και πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί το τελευταίο ήταν χθες και κλεισμένων των θυρών με τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε οι ζημιές
0: αποκαταστάθηκαν.
1: Βεβαίως. Και ο Ολυμπιακός υλοποίησε και ολοκλήρωσε σωστά ό,τι γράφει το συμβόλαιο. Κάθε φορά που θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αμέσως θα πληρώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να λύνεται.
0: Ελπίζουμε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Απλά να πω εγώ ότι ο Κουλένοβιτς κάνει το 2-1 σε κενή εστία, 2-1 προβάδισμα ή το Ρήνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι δύσκολα παιχνίδια και η Παρτιζάν και η Βαλένθια έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
1: Είναι οι δύο πιο δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Πρώτη για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μία ακόμη εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι η Βαλένθια είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας, αλλά φτιάχνει και ωραία ιστορία αυτό το παιχνίδι. Και για τον Παναθηναϊκό βεβαίως έχει την δική της ιστορία η αναμέτρηση με την Παρτιζάν, καθώς αυτή ήταν και η πρώτη, αλλά και η τελευταία ομάδα του Ζέλικο Μπράτοβιτς πριν επιστρέψει έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο των Πρασίνων.
0: Λοιπόν, ενώ μιλάς και μας δίνεις το ρεπορτάζ, δεν έχουμε πολλά γκολ. Δεύτερο γκολ η Σεβίλη στην έδρα της Λεβάντε. Ο Φέλιξ, όπως τον γράφει φανέλα, Φέλιξ Κορέιρα, με προβολή 0-2. Λεβάντε Σεβίλη. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα παιχνίδια εξορισμού, γιατί αυτή την ώρα αυτές οι δύο ομάδες είναι καλές. Η Βαλένθια, λέει, η Παρτιζάν, νομίζω είναι πρώτη σε κλεψίματα.
1: Και είναι και στην επίθεση πρώτη, βεβαίως. Είναι μια ομάδα καινούρια. Έχει κρατήσει μερικούς παίκτες λίγους από το περσινό ρόστερ. Έχει νέο προπονητή, όμως θα διατηρεί την ίδια φιλοσοφία. Και στο γήπεδο της ειδικά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Είναι ένα νέο τεστ αντοχής για τον Ολυμπιακό. Έπειτα από την ήττα στην Πολώνια. Τώρα θέλει να περάσει νικηφόρα από τη Βαλένθια. Θα μετρήσει αυτό, όχι πως εάν ηθεί θα συμβεί κάτι, απλά επειδή θέλει να μην χάνει βαθμούς στην αρχή της σεζόν ο Γιώργος Μπατζόκας, έχει πάρει 16 παίκτες, σκεπτόμενος ότι μπορεί να χρειαστούν και είτε στο αυριανό είτε στο δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή στη Βαρκελόνη.
0: Ναι, να αφήσουμε λοιπόν την Ευρωλίγα και να πάμε και στις αναμετρήσεις που έχουμε για EuroCup, για BCL, έχουμε Βαρέζε Περιστέρι, έχουμε Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ, έχουμε EuroCup Γκέντσε Κολοσσός και Φράιμπουργκ Μύκονος, εκτός έδρας δοκιμασίες αυτή τη βδομάδα για τις ομάδες.
1: Ναι, είναι σημαντικά παιχνίδια, είναι σημαντικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη αποστολή εκτός έδρας, θα υπάρξουν και οι δύσκολες βραδιές για όλες τις ομάδες. Το παιχνίδι στη Βαρέζε για το Περιστέρι πάρα πολύ σημαντικό. Το Περιστέρι πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση που θα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στη Βαρέζε είναι προπονητής, για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, ο Γιάννης Κατρίτης, Έλληνας προπονητής δηλαδή, που είχε πολύ καλές χρονιές, ειδικά με τον Άρη, με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οπότε και για το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και φτιάχνει και τη δική του ιστορία. Τώρα, για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη πρέπει να συνηθίσουν σε αυτές τις διπλές υποχρεώσεις. Οι Ιόνιοι είναι συνηθισμένοι και για τις διαβολοβδομάδες και για όλα τα δύσκολα παιχνίδια εντός εκτός έδρας. Όμως τώρα ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα πρέπει να συνηθίσει ότι θα παίζει δύσκολα παιχνίδια δύο την εβδομάδα, διότι η προηγούμενη διοργάνωση που έπαιζε ήταν το FIBA Euro Cup. Εδώ το Euro Cup της Ευρωλίγκας είναι απείρως πιο ανταγωνιστικό. Ο Άρης έχει συνηθίσει παραπάνω, περισσότερο.
0: Ο Άρης που υποδέχεται την Τερτώνα, να πούμε, μεθαύριο.
1: Και βεβαίως και αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ιταλοί είναι σε άνοδο, το ιταλικό μπάσκετ είναι σε άνοδο. Και ασφαλώς ο Κολοσσός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας εκπροσωπεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πάντα ξέρουμε ότι παίζουν για το κάτι παραπάνω επί της ουσίας. Δηλαδή οι προσδοκίες είναι συγκεκριμένες. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι καταρχάς τιμή και γι' αυτό και πανηγυρίστηκαν έξαλλα οι πρώτες νίκες και της Μικόνου και του Κολοσσού την περασμένη εβδομάδα. Γενικώς πανηγυρίστηκε το 10 στα 10.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
1: Να μην περιμένουν κάθε εβδομάδα.
0: Καλά, δεν μπορεί
1: νίκες,
0: κάθε εβδομάδα να έχουμε 10 στα 10, θα έρθουν και στραπάτσα.
1: Θα έρθουν και ήττες, ναι. Θα έρθουν και ήττες, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται διαχείριση, κυρίως διαχείριση ψυχολογική, συναισθηματική, διαχείριση συναισθημάτων και ασφαλώς διαχείριση του έμψυχου δυναμικού από τους προπονητές.
0: Βεβαίως.
1: Ήδη ένας προπονητής απολύθηκε, ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα, που ακόμα δεν είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του. Θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, αύριο ή μεθαύριο, και ένας άλλος προπονητής πήρε προαγωγή, δηλαδή ανταμείφθηκε για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Μύκονο, ο Βαγγέλης Διάγκος, που υπέγραψε πρόωρη επέκταση συνεργασίας με την ομάδα από το νησί των Ανέμων μέχρι και το 2028.
0: Σημαντικό και αυτό, νομίζω, έτσι. Σημαντικό επίτευγμα.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η μπασκετική κοινότητα απασχολείται με κάτι άλλο ή πάμε μόνο καθαρά στο αγωνιστικό?
1: Αυτή την εβδομάδα καθαρά στο αγωνιστικό. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα τις περιμένουμε σε διαφορετικά επίπεδα και εννοείται ότι πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στο να αρχίσει σιγά σιγά και το NBA. Μιλάω για τις επίσημες υποχρεώσεις, για τα επίσημα παιχνίδια. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε πώς κάποιοι παίκτες που συνδέονται στα σενάρια, τώρα πάω, με ελληνικές ομάδες, εάν θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν υψηλές πτήσεις όπως ο Χεζόνια και ο Τιαλό, εάν ο Πουλακίδας θα μείνει στους Dallas Mavericks και βεβαίως εάν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τώρα πάω σε μια άλλη ιστορία, θα ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε στα φιλικά, στα παιχνίδια της pre-season, το ίδιο εντυπωσιακά και τα επίσημα παιχνίδια της regular season με τους Miami Heat.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά την μπασκετική κοινότητα, τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο Ρομέρο έχει μειώσει για τη Λεβάντε με σούτ μέσα από την περιοχή. 1-2 Λεβάντε, Σεβίλη, 2 λεπτά μετά τον γκολ του Φέλιξ Κορέιρα. Ο Ρομέρο απάντησε για τους γηπεδούχους 1-2. Λοιπόν, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Εκεί όπου έχουμε γκολ από τα παιχνίδια των 9.30, Κατοβίτσε Κρακοβία 2-1, Λούγκο Λογκρονιές 3-1, Μπαρλέτα Καβέζε 1-1, Πεσκάρα Μοντετσέλιο 1-1, Πικέρνο Κοζέντσα 1-2, Διζόν Μετς 4-1, Τωρίνο Ουντινέζε 2-1, Κάρλσατον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 1-1, Κόβεντρι Νιουκάστλ 2-0, Λανούς Βελέζ 1-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο 1-1, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας 2-2, Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 1-2, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 4-1, ημίχρονο Φαμαλικάο Αλβέρκα 1-1, Ουνιβερσιτάτ Ντετσίλε Νουμπλένσε 1-0, Χασάνια Φαρ Ραμπάτ 0-1. Τα δύο παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

καταπληκτικό. Γκολάρα ο Μπότμαν με αριστερό σούτ από την αριστερή γωνία της περιοχής, η μπάλα στον ουρανό των δικτύων και το Coventry Newcastle γίνεται 2-1 στο 70.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν 3 λένδη με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
3: Ερασπορ 100.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τους ίδιους συντελεστές. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα τελικά των 9.30 και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τελικά, Κατοβίτσε Κρακοβία 2-1-1-0 το ημίχρονο, Λούγκο Λογκρονιές 3-1-2-1 το ημίχρονο, εδώ και οι δύο ομάδες τέλειωσαν με παίκτη λιγότερο, Μπαρλέτα Καβέζε 1-1 από ημίχρονο, Πεσκάρα Μοντετσέλιο 1-1-0-0 το ημίχρονο, Πικέρνο Κοζέντσα 1-2-1-1 το ημίχρονο. Περνάμε στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, είναι στις καθυστερήσεις, Ντιζόν Μέτς 4-2, Τωρίνο Ουντινέζε 2-1, Κάλσα τον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 1-2, λίγο πιο πίσω στα παιχνίδια των 10 χρονικά. Είμαστε περίπου στο 80, Coventry Newcastle 2-1, Lanús Velez 1-0, Coritiba Botafogo 1-1, Fortaleza Club Regatas 2-2, Shamrock Bohemian 2-1, Levante Sevilla 1-2, Tenerife Girona 1-1, San José Montero 4-1, Famalicão Alverca 1-2, Universidad de Chile Nublense 1-0. Γκολ έχουμε στο Χασάνια Far Rabat, το σκορ είναι 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Sims είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα της Newcastle. Έτσι στο 82 η Coventry προηγείται της Newcastle με 3-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε πιο πριν. Θα τα δούμε κατά την εξέλιξη της εκπομπής και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου που και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη τα τρία παιχνίδια, μάλλον ναι, τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία για απόψε. Πολύ σωστά είπες ότι η Coventry πέτυχε τρίτο γκολ 3-1 απέναντι στην Newcastle, 38 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Manchester City στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς. Ακολουθεί η Arsenal με 15, στην τρίτη θέση η Brighton στην Premier League της Αγγλίας. Στην Ιταλία σε εξέλιξη ολοκληρώνεται στην πραγματικότητα το Torino Udinese 2-1. Νωρίτερα η Αταλάντα κέρδισε στην έδρα της 3-1 την Βενέτσια. Στην Ιταλία έχουμε Inter και Lazio στην κορυφή με 16 βαθμούς σε 6 αγώνες. Η Ρώμα είναι στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς στα ίδια παιχνίδια. Στην Ισπανία, Λεβάντε Σεβίγια 1-2. Εδώ είμαστε περίπου στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης και για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Τελικό αποτέλεσμα Τωρίνο Ουντινέζε στην Ιταλία 2-1, Άγγελε.
0: Βεβαίως είναι τελικό. Αυτή την ώρα λες χαίρονται οι παίκτες των δύο ομάδων, έτσι καταλαβαίνεις. Η Γκρανάτα πανηγυρίζουν πιο έντονα και περιμένουμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Coventry Newcastle 3-1 και 2-1 συνεχίζει να προηγείται η Σεβίλη.
1: Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα έχει το απόλυτο, σε 8 παιχνίδια έχει 8 νίκες, 24 η βαθμή της. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ακολουθεί με 19, όσους βρισκόμενοι στην ίδια θέση, δεύτερη η Real Betis, 19 βαθμούς και οι δύο ομάδες, ενώ στην τέταρτη θέση είναι η Real με 18 βαθμούς. Αυτά είναι, αυτές είναι οι πρώτες ομάδες που προηγούνται σε αυτές τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων που διεξάγονται παιχνίδια αυτήν την ώρα, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία. Τώρα, θυμίζω ότι για τους πολιτικούς περισσότερο, Αγγλία σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα, 12 Οκτωβρίου.
0: Αύριο είναι Τρίτη και 13.
1: Α, γεια σου. Εκεί ήθελα να το πάω.
0: Έτσι,
1: και μάλιστα
0: το
1: έχουμε, αύριο και μεθαύριο έχουμε Champions League. Αύριο και μεθαύριο επιστρέφει το Champions League στο σπίτι μας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια της League Face.
0: Για πάμε να τα δούμε.
1: Στο

0: Sporting, ε.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα. Δύσκολα. Πάμε στα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Inter Bridge.
0: Εντάξει.
1: Arsenal Lille.
0: Εντάξει.
1: Ατλέτικο Manchester United. Είναι πολύ περίεργο αυτό το παιχνίδι.
0: Και εγώ θέλω να το δω αυτό. Είμαι περίεργος.
1: Λιψία Αιτχόφεν. Επίσης 10 το βράδυ. Βίγια Ρεάλ Νάπολη.
0: Μουφινή και 4-1, Γιώργο. 4-1 η Κοβέντρη.
1: Okay, άρα καθαρίζει το παιχνίδι.
0: Οριστικά και αμετάκλητα. Και από ό,τι βλέπω, κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια έξω από την περιοχή. Μπαίνει από τα αριστερά πλάγια και με το αριστερό αποφεύγει δύο αντιπάλους. Και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. 4-1. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα παιχνίδια Βίγια Ρεάλ Νάπολης 10 το βράδυ. 10 το βράδυ επίσης Γαλατασαράι Μπαρσελόνα. Και το τελευταίο παιχνίδι αύριο στις 10 το βράδυ, Viking Bayer Monaco. Αυτά είναι τα παιχνίδια που διεξάγονται, τα δεύτερα παιχνίδια της League Face του Champions League, αύριο Τρίτη και 13.
0: Για πάμε και Τετάρτη 14.
1: Alright. Πάμε λοιπόν Τετάρτη στις 8 παρατέταρτο και εδώ δύο παιχνίδια, Feyenoord Como το ένα, Lasca Liverpool το άλλο.
0: Εδώ μάλλον θα έλεγα Feyenoord χωρίς να υποτιμώ την Como και Liverpool.
1: Εγώ στο Feyenoord Como πιστεύω στην Como να ξέρεις.
0: Στην Como, εντάξει, γιατί η Como είναι μια χαρά ομάδα.
1: Ναι, λοιπόν στις 10 το βράδυ τώρα Manchester City Paris Saint-Germain. Και όποιος αντέξει.
0: Καλό, πολύ δυνατό.
1: Γιατί το άλλο Roma Real.
0: Και αυτό είναι πολύ δυνατό, αλλά μάλλον προς Real.
1: Για να δούμε. Λοιπόν το παιχνίδι αυτό είπαμε Τετάρτη 14 του μήνα 10 το βράδυ. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ.
0: Νομίζω Άστον Βίλα.
1: Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Δύσκολα τα πράγματα εδώ.
1: Μπότο Κλίντ Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εντάξει, Γερμανοί
0: εδώ, δύσκολα
1: έχουν
0: τα...
1: το πρώτο λόγο.
0: Ναι, αλλά η Μπόντο Γιώργος το παίζει σε ένα περίεργο γήπεδο. Εκεί μέσα έχουν χάσει Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο. Εντάξει, θα το δούμε.
1: Υπό νορμάλες συνθήκες, απλά η Ντόρτμουντ έχει ένα μικρό προβάδισμα, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σταχτάρ ΑΕΚ στις 10 το βράδυ και αυτό παιχνίδι της Πέμπτης. Και Μπρατισλάβα Στουγκάρδη στις 10 το βράδυ, σαν τελευταίο παιχνίδι παρουσιάζεται στο πρόγραμμα την 5η 14 του μήνα. Αυτά είναι τα 18 παιχνίδια που θα διεξαχθούν τα μισά αύριο 13 του μήνα, τα άλλα μισά στις 14 του μηνός ημέρα Τετάρτη. Τώρα ήθελα να σου, μιας και ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη, να σου πω ότι αυτή την ώρα στην Αργεντινή, στην κλαουσούρα, λίγο πριν το φινάλε, Λανούς Βέλε Σάλτσφιρντ 1-0 και στην Βραζιλία, 34ο λεπτό της αναμέτρησης, κοντεύουμε δηλαδή το 80ο λεπτό του αγώνα του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος, Κοριτίβα Μποταφόγκο 1-1. Εδώ θέλω να σταθώ.
0: Φορταλέζα Ρεγκάτας 2-2, έτσι μην το ξεχνάς.
1: Ναι. Εδώ θέλω να σταθώ γιατί άλλο ήθελα να πω. Χθες είχαμε τρία ντέρμπι στη Βραζιλία. Μιλάμε για ντέρμπι για.
0: Φλαμέγκο Φλουμινένσε, πόσο τέλειωσε.
1: 1-0. Φλαφλού.
0: Ναι. 1-0 η Φλαμέγκο.
1: Στο Μαρακανά. Αυτό είναι το ντέρμπι του Ρίο Τζενέιρο.
0: Ναι.
1: Πάμε στο ντέρμπι του Σάο Πάολο. Παλμέιρα Κορίνθια. 4-1.
0: Wow.
1: Και πάμε και στο ντέρμπι του Νότου.
0: Ναι, ακούω.
1: Πόρτο Αλέγκρε, Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 1-1.
0: Εντάξει.
1: Οπότε στην ουσία είχαμε δύο νίκες των γηπεδούχων και μία ισοπαλία. Εδώ στην βαθμολογία της Βραζιλίας έχουμε την Φλαμέγκο στην πρώτη θέση με 64 βαθμούς. Έναν βαθμό λιγότερο, 63, όλα αυτά σε 30 αγώνες, έχει η Παλμέιρα στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση, αρκετά πίσω, με 51 βαθμούς, η Φλουμινένσε και ακολουθεί η Ατλέτικο Παραναένσε με 50 βαθμούς. Αυτά στην Βραζιλία. Και πέρα από Champions League, έχουμε Άγγελε και Κόπα Σουδαμερικάνα, όπως και Κόπα Λιμπερταδόρες. Αύριο λοιπόν, Τρίτη και 13, το λέω ξανά, στο Buenos Aires, στη Λαμπομπονέρα, έχουμε τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών ανάμεσα στην Boca Juniors και την Vasco da Gama, ομάδα από την Αργεντινή με ομάδα από την Βραζιλία. Ο επαναληπτικός

0: ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Τις ευχές μας στην Μπόκα καταρχήν, έτσι, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Ναι, έτσι. Και το άλλο παιχνίδι των ημιτελικών, το πρώτο παιχνίδι, Ατλέτικο Μινέιρο Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε από την Ουρουγουάη. Το παιχνίδι αυτό Τετάρτη στις. Καλά, δεν λέω ώρα γιατί θα τα μπερδέψουμε όλα. Στο Μπέλο Οριζόντε στην Βραζιλία. Ενώ ο επαναληπτικός του δεύτερου ημιτελικού θα διεξαχθεί στις 21 του μηνός στο Μοντεβιδέο.
1: Νομίζω ότι έχει πιθανότητες η αγαπημένη μας Μπόκα να κάνει κάτι καλό φέτος στο Λιμπερταδόρες.
0: Άγγελε, για την Μπόκα μπορούμε να σου πούμε πολύ λίγα λόγια. Μόνη της έχει βγάλει τα μάτια. Όπως και κάποιες στιγμές και η ίδια η River. Μέχρι εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Λέω ότι έχει κάποιες πιθανότητες. Έτσι. Τα δεν αντιμετωπίζει μεγαθύρια. Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι.
0: Σαφώς. Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της τα τελευταία χρόνια. Λυπάμαι που το λέω γιατί την αγαπάω την Μπόκα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Αλήθεια είναι. Όπως το λες.
0: Συμφωνώ. Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Εδώ θυμάμαι ακόμα και όταν έπαιζε ο Ρότσα. Λέγαμε παίζει Μπόκα και κάναμε το σταυρό μας να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι υπέρ της Μπόκα. Αλλά τέλος πάντων το ποδόσφαιρο συνεχίζεται, μικρές ομάδες πλέον δεν υπάρχουν πολλές όπως υπήρχαν κάποτε και όχι μόνο στην Βραζιλία. Άκουγα προηγουμένως όλους τους συναδέλφους και εσένα να μιλάτε για την Καλαμάτα. Ναι, η Καλαμάτα είναι παρούσα. Παίζει εκεί που παίζει και σήμερα κατάφερε να κερδίσει την Τουμπά τον ΠΑΟ. Κανείς δεν το πίστευε αυτό πριν.
1: Και με τρία γκολ, έτσι. Είναι πολλές οι ομάδες που πάνε και βάζουν και κερδίζουν στην Τούμπα, μάλλον να αρχίσω από εκεί και βάζουν και τρία γκολ.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Λαμέλα. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω αυτή ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε για πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ αήττητο στην έδρα του, έτσι.
0: Βέβαια. Μα ο ΠΑΟΚ ανήκει στις τεράστιες ελληνικές ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εμείς τονίζουμε όμως ότι κάποιες ομάδες τις οποίες εμείς θεωρούσαμε μικρομεσαίες έχουν δυναμώσει, έχουν αποκτήσει μια άλλη αγωνιστική προσωπικότητα και κοιτούν όσο μπορούν στα μάτια τον αντίπαλο σε όποια έδρα και να αγωνίζονται. Και αυτό είναι προς τιμήν του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Λοιπόν, και επειδή θες να δεις την Μπόκα απέναντι στην βραζιλιάνικη ομάδα αύριο Τρίτη και 13.
1: Ο Δελαφουέντε Γιώργο ισοφαρίζει με αριστερό βολπλανέ 2-2. Τρομερό τον γκολ. 2-2. Ναι, στις καθυστερήσεις. Να, τελευταίο γέμισμα. Ο Βλαχοδήμος απλά κοίταξε την πορεία της μπάλας. Ντέλα γράφει φανέλα, ο Δελαφουέντε είναι 2-2.
0: Λοιπόν, Boca Juniors Vasco da Gama. Ημιτελικός Κόπα Σουδαμερικάνα. Την Τετάρτη στις 3:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος.
1: Τέλος Coventry Newcastle 4-1.
0: Οκ. Εντάξει, οπότε αν δεις τον Μπόκα Βάσκο δε Γκάμα Άγγελε, θα ξημερωθείς τα ξημερώματα της Τετάρτης. 3:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. 14 του μήνα για μας, 13 του μηνός πάντως στο Buenos Aires θα διεξαχθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Επίσης. Λοιπόν, πάμε στα τελικά των 10 παρατέταρτο, καθώς έχουμε δώσει μέχρι τα τελικά μέχρι και τις 9:30. Dijon Metz 4-2-3-1 το ημίχρονο. Torino Udinese 2-1-1-1 το ημίχρονο. Carlton Enfield Town 1-2-0-1 το ημίχρονο. Coventry Newcastle 4-1-1-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις. Είναι τα παιχνίδια των 10. Λανούς Βελέζ 1-0 στο 85. Κοριτίμπα Μποταφόγκο 1-1. Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτα στο 88. 2-2 στις καθυστερήσεις. Σάμροκ Μποέμιαν είναι τελικό αυτή την ώρα 2-1. Στις καθυστερήσεις Λεβάντε Σεβίλη 2-2. Με το υπέροχο γκολ του Ντελαφουέντε που ισοφάρισε σε 2-2. Τενερίφη Τζιρόνα καθυστερήσεις και εδώ 1-1. Καθυστερήσεις Σαν Χωσέ Μοντέρο 4-1 στο 77. Φαμαλικά ο Αλβέρκα 1-2. Ημίχρονα είναι τα παιχνίδια των 11. Universidad de Chile, Νουμπλένσε που παίζει με 10, 2-0. Racing de Córdoba, Los Andes 0-0. Χασάνια Φαραμπάτ 1-1. Και Ντεμαγιό Σπορτίβο Αμελιάνο 0-0. Τρίτο γκολ για την Αλβέρκα. Φαμαλικά ο Αλβέρκα στο 77, 1-3. Λοιπόν, κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Αλλά δεν θα τη ρίξει ακόμα την αυλαία, καθώς η Σεβίλη απαντά και προηγείται πλέον με 2-3. Ο Ίσακ τρομερό σουτ έξω από την περιοχή με το αριστερό, ο Ίσακ το 2-3. Λοιπόν, και όπως έλεγα, η τελευταία σελίδα κάπου εδώ ρίχνει την αυλαία για σήμερα, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση και έκανε λόγο για δύο κόσμους με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της όπου μεταξύ άλλων αναφέρει σίγουρα δύο διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τετέη με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλιά του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Ένα 24ωρο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 1-0 στο Φάληρο, ο Τζέικομ Νίστρουμ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξης και ενότητας τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Τριφυλιού όσο και στο σύνολο της πράσινης οικογένειας. Ο Δανός τεχνικός ανέβασε μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ένα μήνυμα στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media, το οποίο έγραφε «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, με τους πράσινους να συμπληρώνουν από κάτω πάνω απ' όλα ομάδα». Τώρα για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον ένατο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Στην Ισπανία Ολυμπιακός, καθώς σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσει του, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπατζόκας επισήμανε ότι ανεπομονή να δει τη βελτίωση της ομάδας του που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίχτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο νεοαποκτηθής Ντονάτας Μοντεγιούνας, ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Λετ Καμπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Οι μαχητές πειραματικό επικράτησαν με 92-91 των Σοφάδων, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στην Elite League στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Ανδρέας Τουμάνης έκρινε το μάτς με καλάθι από επιθετικό rebound 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του που είχε βρεθεί στο μείον 14. Ο Απόλλωνος Μύρινης κληρώθηκε με τη Μπαρτσελώνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Τεράσα στον όμιλο για την φάση του 16 του EuroCup του Πόλο Ανδρών, από το οποίο αποκρίνονται στην επόμενη φάση δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Τεράσα και την Ιταλική Εκύπε. Οριζόνται Ολυμπιακός και Εθνικός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στο δεύτερο όμιλο μαζί με τις Ισπανικές Σαντ Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλανουότο Τρίεστε. Από κάθε όμιλο αποκρίνονται δύο πρώτες ομάδες. για το Handball Premier Αθηναϊκός Χάνθ 38-33 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-30. Τους αντιπάλους στον τρίτο γύρο του EuroCup γυναικών θα μάθουν την Τετάρτη στις 12 η ώρα οι ομάδες Handball της Νέας Ιωνίας και της Αναγέννησης Άρτας μέσα από τη σχετική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Βιέννη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τένις νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Taylor Fritz που προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία και πέρασε στον επόμενο γύρο του τουρνουά της Γιουχάν, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Τέλος η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998 πουλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Η φανέλα Chicago Bulls, η οποία ο Τζόρνταν φόρεσε αγώνα και έχει υπογράψει, αγοράστηκε μέσω ιδιωτικής συμφωνίας από τον Ρον Φέρμαν, επενδυτή στο νέο των ακινήτων με έδρα το Μαϊάμι. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις από την Era Sport μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου, Μπαλαντέρ. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
3: Era Sport 101,8.
4: Πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκα, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Άρα, για πάμε, καλή
1: εβδομάδα. Φύγαμε, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σε βλέπω καλά, λίγο χλωμώσεις εσύ.
1: Τι, λίγο πετάω στα σύννεφα, 3-0, κάτσε, 3-0, πρώτη νίκη.
0: Φέρε, έχεις φέρει καθόλου λάδι Καλαματιανό, κύριε
1: Μάλτα. Ποια Καλαμάτα, ποιος σας κάνει την Καλαμάτα. Άσα ρε, 3-0 ρε.
0: Πώς το έκανε.
1: Σήμερα 3-0, 2 γκολ στο 89 και στο 90.
0: Το είδες στο καινούριο χορτάρι.
1: Με την Καλαμάτα, τα ξέραμε τα θέματα. Δεν έχει πει ο Δημήτρης εδώ. Τι έχει πει ο Δημήτρης για να βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι. Γιατί τα λεφτά είναι χρήσιμα. Τι έχει πει, ότι όπου παίζει Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ είναι γκολ. Έγινε γκολ.
0: Έγινε.
1: Τι τώρα, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Σωστό. Τι σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει τι θα πει αύριο ο Ιβάν, αφού πας στο θέμα της Καλαμάτας. Τι θα πει αύριο ο Ιβάν, γιατί πήγε τρεις φορές εκεί.
0: Ναι ρε παιδί μου, και γιατί... πάει και πάει.
1: Έρχεται άλλο έλεγε ο τύπος ότι θέλω πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τον άλλο μήνα τι θα πει.
0: Πάει να βγούμε Ευρώπη.
1: Δηλαδή τώρα, εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα του κυρίου Ιβάν.
0: Ναι.
1: Ο Ιβάν είναι αυτός που πληρώνει. Αυτοί που είναι δίπλα του, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, συγγνώμη. Τι του λέγανε, ότι είμαστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Όχι εντάξει.
0: Έντονος προβληματισμός και αποδοκιμασίες χοντρές στην χοντρές αποδοκιμασίες.
1: Μεγάλο κάζο. Το θέμα όμως είναι, δεν είναι η ήττα του ΠΑΟ και η νίκη της Καλαμάτας. Είναι η νίκη της Άσα.
0: Έκανε νίκη, ορίστε.
1: 3-0. Υπάρχει σκορ 3-0 στη Super League? Δεν υπάρχει. Όλα τα μάτια ήταν
0: 3-0. Το μοναδικό από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Και ο Πανιώνης μου φαίνεται νίκησε.
0: Ναι.
1: Αλλά νίκησε τον ΠΑΟΚ Β, που και ο ΠΑΟΚ Β είναι σε κακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε κατάσταση που πρώτο ξεκίνησε αυτός ο θεσμός με τις ομάδες Β.
0: Σωστό, γιατί έβαζε τα πιτσιρίκια που έβγαζε από τα φυτόρια.
1: Ναι, τώρα όμως βλέπω ένα παίκτη από την Ουρουγουάη, βλέπω ένα από τη Λευκορωσία.
0: Ναι.
1: Βλέπω κάτι τέτοια. Θα έχουμε χρόνο, αλλά φίλε μου, ανησύχησα σήμερα. Ξύπνησα το πρωί και ανησύχησα. Νόμιζα ότι κάτι έχει πάθει ο Λεπά.
0: Τον είδες πώς εμβάλλεσαι.
1: Ρε φίλε, πήγα να τον πάρω τηλέφωνο. Τι έπαθες αδερφέ μου, ήθελα να πάρω το τζιρόνι που είναι και κολλητή.
0: Φίλτρα έβαλε.
1: Τι έγινε ρε φίλε.
0: Φίλτρα έβαλε ο Λεπά.
1: Και μετά μαθαίνω ότι έγινε κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Και βγήκε λίγο μποτοξέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά από το πρωί ξεκινήσαμε και τα λοιπά. Και φτάσαμε το βράδυ.
0: Και φτάσαμε το βράδυ και στραβώσανε τα πράγματα στην Τούμπα.
1: Όχι, μα εντάξει. Δεν στραβώσανε τα πράγματα στην Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία, πρόσεξε Δημήτρη, και τα έλεγε και χτες. Ότι...
1: Και τι να κάνει, για μάτια στην πρώτη θέση. Πε ότι νικούσε.
0: Τυπικά θα
1: έκανε στο άλλο, ρε φίλε.
0: Γιατί να χάσει το άλλο.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί ενό κακού μοιραίοπονται. Τώρα δεν έχει τερματοφύλακα. Θα παίξει τώρα ο Μπετσιρικά, βασικό στην Ελπίδων. Δηλαδή πως θα φέρνει ζωή μέσα σε 10 μέρες.
0: Πάει στην Κρήτη την Κυριακή. Πάει στην Κρήτη.
1: Άκου, μέσα σε 10 μέρες δεν έχει τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, άμα ο Μιχαλίδης έχει πρόβλημα, θα παίξει με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή που λέει ότι κοστίζει 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο Ελουστόντο. Τραβάνε τα μαλλιά τους όλοι. Πώς έγινε αυτή η μεταγραφή.
0: Κοίτα, ο Σαββίδης έτσι κι αλλιώς είναι.
1: Άσε, ο Σαββίδης μόνο πληρώνει.
0: Ναι, ρε παιδί, πληρώνει, αλλά όταν στραβώνουν τα πράγματα αγωνιστικά και έχει και την πίεση με τον Μιστακίδη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Είδες, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα. Βγάλτε τις φανέλες και τα λοιπά, φώναζε. Στην Τούμπα μετά τη λήξη.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει αυτό το πράγμα, γιατί πέρυσι έβλεπε Κωνσταντίνα και την άλλη ομάδα. Τώρα, χωρίς με ΕΤΕ Κωνσταντέλια, ο άξονας είναι γυμνός, ο Τάισον είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο προπονητής, τα είχαμε πει ότι ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ένας άπειρος προπονητής σε μια ομάδα που θέλει να κτιστεί, θέλει πολύ χρόνο αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα εξηγήσουν οι ειδικοί και αυτοί που αμείβονται.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος είπε να έρθει ο Λύση. Κάποιος δεν έβαλε την υπογραφή του.
0: Κάποιος βέβαια, κάποιος.
1: Άρα λοιπόν ο Λύση πρέπει να δώσει λύση. Θα δώσει μπορεί ή είναι μεγάλο το φορτίο.
0: Νομίζω είναι μεγάλο το φορτίο.
1: Όπως και για τον Ίστρουπ.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς που πήρε τις προκρίσεις στον γκολ όλες στην Ευρώπη που ήταν και ομάδες μέτριες και τις πήρε όλες στο τσακ. Έπαιξε χθες ένα κρίσιμο παιχνίδι και στον πάγκο απήχε ο κύριος Ίστρουπ. Έτσι είναι οι προπονητές. Πρέπει να είσαι έμπειρος όταν έχεις μεγάλη ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ είχαμε τις μιμήσεις, τις αντιτιβίσματα για το κορεό.
0: Ναι.
1: Τα είπαμε χθες. Δεν ήταν καλή ενέργεια.
0: Το άσχημο ήταν το ότι το ανέβασε ο Μανώλης.
1: Μετά ο Μανώλης έδειξε ότι κουβαλάει τρέλα. Όπως κουβαλούσε στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το είδα αυτό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν τον ενημέρωσε κάποιος, το ανέβασε. Είχαμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και μετά από λίγη ώρα το κατέβασε ο άνθρωπος. Σου λέει εδώ δημιουργήθηκε θέμα.
1: Και μετά πήγαμε στον Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχασε η ομάδα, γίνεται χαμός και ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με το κορεό και με τον Κωστή Ραπτόπουλο σε σχέση και με κάτι που είπε για το συμπαθή Αντρέα, καλό παιδί, ότι κάτι έκανε στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο της Εθνικής είναι το ξενοδοχείο του Ιβάν Σαββίδη.
0: Του Ιβάν είναι το ξενοδοχείο.
1: Του Μακεδονία Παλαιστίνης. Ναι. Λοιπόν, ότι κάτι έκανε, λέει. Τι να κάνει, λέει, Κωστή, αγόρι είναι.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει. Αλλά απορώ πώς έγιναν όλα αυτά σήμερα.
0: Όλα μαζεμένα.
1: Και ο Λευτέρης Πανταζής μέσα και η Άσα μέσα και ο Χριστοφιλέας μέσα. Τι γίνεται.
0: Τρένο εδώ, είδες ο
1: Χριστοφιλέας. Βροχή. Πτώση δημοκρασία.
0: Έρχεται τις επόμενες ώρες. Πολύ βροχή, πολύ βροχή.
1: Είδες και... πόσα θέματα παράγονται. Τι είναι τώρα, παιδιά. Απλώς θέλω να πω ότι είναι με ένα μάτσο έγινε και επανήλθε τοξικότητα γιατί είδα ανακοινώσεις για να ζει δηλαδή τι γίνεται, πού θα οδηγείται άμα είσαι νέος τώρα, είσαι 22 χρονών και διαβάζεις αυτά που τώρα πλέον η πρόσβαση είναι εύκολη, τι θα γίνει, πού οδηγούμαστε σε πόλεμο.
0: Εντάξει, μπορεί να πάμε σε πόλεμο. Αυτή η τοξικότητα το ξέρεις ότι πάντα υπάρχει και ειδικά όταν έχουμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε μετά και τα μεθεόρτια.
1: Άρα τι μάθαμε, τι μάθαμε από χτες. Μάθαμε καταρχάς ότι ο Μανώλης έχει Instagram και ανεβάζει έτσι, ανεβάζει.
0: Ναι.
1: Το μάθαμε. Ωραία.
0: Σωστά.
1: Μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεταφραστεί. Γιατί ο μεταφραστής μετέβραζε άλλα από τι είπε ο Νίστρουπ. Και το ερώτημα το μεγαλώνει. Ο περίφημος μεταφραστής, ο καλύτερος μεταφραστής της Ελλάδος, ο κύριος Μιγγέλ Καπουάνο, ο τζέντλεμαν αυτός που τον αγαπούν όλοι οι φίλαθλοι και ο σούπερ επαγγελματίας, γιατί είναι διερμηνεύς επίσημος, είναι στο Υπουργείο ο άνθρωπος εξωτερικών, έχει πάει στην Προεδρία Δημοκρατίας, δεν είναι κανένας χθεσίνος. Πού ήταν?
0: Ναι, πού ήταν ο Μιγγέλ, γιατί δεν ήταν?
1: Απουσίαζε.
0: Ναι, έχεις καμιά πληροφορία?
1: Πήγε να μεταφράσει ένας τύπος που είδες, ο καθένας που έχει την ειδικότητά του. Τι δουλειά κάνεις, κύριε?
0: Δημοσιογράφος.
1: Τι δουλειά έχει στη μετάφραση?
0: Μα
1: πού να σου πει. Όχι, τι δουλειά έχει στη μετάφραση?
0: Δεν έχει καμία σχέση, έχουμε μπερδέψει εδώ τους ρόλους.
1: Μπράβο.
0: Το ίδιο γινόταν με τον συνάδελφο τον Τρίκα και στην Κηφισιά. Έκανε και τις μεταφράσεις, τις συνεντεύξεις τύπου στο.
1: Στον κύριο Πρίτσα.
0: Στον κύριο Πρίτσα, ναι, στην Κηφισιά.
1: Έκανε
0: και τις μεταφράσεις. Άλλο δημοσιογράφος, άλλο μεταφραστής. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ο Νίστρουπ το έμαθε αυτό?
0: Δεν ξέρω αν το έμαθε.
1: Γιατί χθες το βράδυ κάποιοι το πήρα χαμπάρι. Εμείς δεν ξέρω αν το πήραμε χαμπάρι.
0: Δεν το πήραμε, όχι. Δεν πήραμε χαμπάρι. Τι, γιατί εμείς ήμασταν μέσα, κάναμε εκπομπή, δεν ακούγαμε τι έλεγε ο Νίστρουπ και τι.
1: Είπε ο άνθρωπος, μπράβο τον Νίστρουπ, είπε ότι εμείς δεν αξίσαμε να πάρουμε την νίκη, δεν ήμασταν κάτι την ομάδα.
0: Όχι, το είπε, η ακριβής μετάφραση ήταν, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
1: Το είπε ωραία, κύριε.
0: Το είπε
1: ωραία. Και ο άλλος τι είπε?
0: Ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει, μπορείς να δικαιολογήσεις ότι υπήρχε φασαρία, ότι δεν άκουσε καλά κτλ.
1: Και πώς άκουσε να πει ότι ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός? Κάτσε ρε φίλε, εδώ έκανε το άσπρο μαύρο, κάτσε.
0: Σου λέει ρε παιδί μου, συνήθως οι προπονητές αυτό λένε και πήγε δια της άτοπου.
1: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αντί να συζητάμε τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε 24 ώρες έχουμε και συζητάμε θέμα μετάφρασης λάθος. Τετέι Ραπτόπουλος, κορεό. Μηνύσεις, αγωγές, τιτιβίσματα, ανταπαντήσεις.
0: Ο Μιγγέλ δεν μου είπες που ήταν.
1: Σιγά σιγά, αλλά δεν θα
0: τα πει.
1: Μισό λεπτό, θα τα μάθεις όλα εδώ, γιατί εδώ τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα αποκαλύψουμε τι έγινε με τον Τετέι και τι θα γίνει με την υπόθεση Τετέι. Γιατί εδώ εμπλέκεται η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα κάτι.
0: Είχαμε παράπτωμα, λες.
1: Κοίταξε, η εθνική ομάδα το ρεπορτάζ λέει ότι ο κ. Τετέι αποκλείστηκε λόγω τακτικής.
0: Λόγω τακτικής.
1: Ο κύριος Ραπτόπουλος είπε άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί Είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά απορώ γιατί, ενώ πρέπει να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πάντα ασχολούμαστε με το παρασκήνιο. Άστα αυτά τα θέματα, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, άστα το.
1: Δεν πρέπει να συζητήσουμε γιατί ο Καμαρά μπήκε ένα μίκρο και βγήκε. Αυτό να συζητήσουμε.
0: Γιατί ο Καμαρά, χωρίς να έχει δίπλα τον Γκάγκουα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Συγγνώμη, αυτό το ξέρεις εσύ.
0: Αυτό δεν το βλέπουμε.
1: Δεν το ξέρει ο προπονητής.
0: Το ξέρει, δεν ξέρω.
1: Μήπως και αυτό είναι άπειρο.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν ξεκίνησε ο Γκάγκουα.
1: Είπαμε, λέει ο Παναθηναϊκός ότι το παιδί είχε ίωση τις προηγούμενες μέρες και δεν είχε πολλές δυνάμεις.
0: Ο Γκάγκουα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εισήλθε στο Βου.
0: Ναι.
1: Ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Αφού εισήλθε στο Βου, γιατί δεν κρατήσει τον Καμαρά που μπορεί με τον Γκάγκουα.
0: Μήπως επειδή το παιδί δεν είχε πια ψυχολογία, κατάλαβε ότι δεν τράβαγε.
1: Ναι, αυτή η ερώτηση έγινε στον Ίστρουπ.
0: Δεν έγινε.
1: Γιατί μετά από κάθε αγώνα πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε πώς σκέφτεται ο προπονητής, γιατί το έκανε αυτό, ώστε να είμαστε και σωστοί στην κρίση μας.
0: Σωστό αυτό που λες, αλλά καμιά φορά μετά το ντέρμπι, αν και θα έπρεπε να του γίνει ερώτηση, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή τη διαρροή ότι ήταν, είχε ίωση ο Γκάγκουα κτλ.
1: Άσε το άλλο που μας είπε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Λιβά θα έρθει σε ένα μήνα και εμείς τον είδαμε σε 7 μέρες.
0: Πώς έγινε,
1: τι έγινε ιατρικό θαύμα.
0: Πώς γίνεται αυτό,
1: κοίταξε πόσα θέματα ανακύπτουν. Καθίστε ρε παιδιά. Εσείς μας είπατε θα έρθει σε ένα μήνα. Σωστό. Και αυτός επέστρεψε. Γίνεται αυτό.
0: Καλό ιατρικό επιτελείο.
1: Συγγνώμη. Κάποιος είπε ψέματα.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει αυτό.
0: Μήπως δεν είχαν υπολογίσει καλά τη ζημιά. Εκτός αν θέλαμε.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αλλάξει γιατρό κάποτε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Τώρα τι συμβαίνει.
0: Πήρε καλό γιατρό.
1: Μήπως ο γιατρός τον τρίτη από τον Μπάκος έκανε λάθος διαγνώση. Τι γίνεται.
0: Ωραία, στον Μπάλτας λέει και ο Λάζαρος σηκώθηκε.
1: Τα βλέπεις πώς.
0: Αναστήθηκε.
1: Πόσα θέματα προκύπτουν.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ναι, πάω τώρα ασχολείται.
0: Θεωρείς έτσι όπως το λες ότι ήταν τακτική του Παναθηναϊκού. Ήξερε δηλαδή ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν στη διάθεση του Νίστρουπ. Και ήταν τακτική ώστε να προσανατολίσει τον αντίπαλο προπονητή.
1: Νομίζω ότι από την Πέμπτη το ήξερε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν με ενοχλεί εμένα γιατί κάθε ομάδα. Γιατί να δίνει το ιατρικό δελτίο στον καθένα.
0: Ναι, αλλά.
1: Γιατί να δίνει την 11η στο πιάτο στον αντίπαλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό φάνηκε την Παρασκευή, το Σάββατο που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ την αποστολή και ο Λιβάη Γκαρσία ήταν κανονικά στην αποστολή. Δεν θα πάρει παίχτη που δεν είναι έτοιμο στην αποστολή. Γιατί να τον πάρει.
1: Με τον Μπάζ για να φοβήσει τον αντίπαλο.
0: Τι να τον φοβήσει.
1: Όπως
0: είχε κάνει παλιά στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ με τον Ντέμι που τον βγάλανε στην προθέρμανση. Ποιος ήταν ο φίλος ο Ντουμητρέσκου, ήταν ο προπονητής. Τον βγάλανε στην προθέρμανση.
1: Ο οποίος Ντουμητρέσκου. Ο Ντουμητρέσκου. Ο οποίος τι άκουγε στα αποδυτήρια, τι έλεγε στους παίκτες να ακούσουν.
0: Τι έλεγε.
1: Μαργαρίτη.
0: Μαργαρίτη.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο αγώνας είναι πόλεμος, εισαγωγικά. Θα κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί να το δίνεις στον τύπο που υποτίθεται είναι για την ενημέρωση και ο τύπος να πασάρει στο κοινό μια πληροφορία ψεύτικη.
0: Ναι.
1: Πού την πασάρεις. Άμα θες να πασάρεις την πληροφορία, βάλε δήλωση ιατρικού επιτελείου Παναθηναϊκού ότι αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω πώς σιγά σιγά ανακύπτουν τόσα προβλήματα και δεν μιλάμε για μπάλα.
0: Και ερχόμαστε, μπαίνουμε και σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Παντού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Ευτυχώς παίζουμε με τους ξένους.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουμε μεταξύ μας, οπότε θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Ξέρεις, έχει προκύψει ένα θέμα.
1: Και άλλο θέμα.
0: Και θα το παρακολουθούμε τώρα.
1: Και άλλο
0: υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί η εκδρομή των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα κάπως περίεργο, ναι, από τους Γάλλους. Ένα περίεργο κλίμα.
1: Α, γιατί μου φαίνεται παίζει κάτι. Η οπαδή του Μαρσέη γίνεται με τη ΣΑΕΚ.
0: Είναι αδερφοποιημένη με τη ΣΑΕΚ. Ναι. Είναι αδερφοποιημένη με τη ΣΑΕΚ.
1: Και αλλά... ο ΠΑΟΚ εκεί που πήγε πάλι φασαρίες είχε πριν
0: πάλι,
1: χρόνια.
0: Πάλι.
1: Είναι γιατί θερμόεμοι.
0: Οπότε θα περιμένουμε. Τρέχει και αυτό το θεματάκι. Φαντάζομαι ότι μαθαίνουμε. Θα σας ενημερώνουμε. Αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο. Ενώ από τον Ολυμπιακό διαρρέεται ότι υπάρχει, αν γίνει τελικά η εκδρομή. Ότι υπάρχουν φόβοι για περίεργη υποδοχή στην Μασσαλία.
1: Ναι.
0: Κρατάμε και αυτό το θεματάκι, Δημήτρη Μαλισκιώβα, ότι ο Ολυμπιακός απεκατέστησε τις ζημιές στην Σανέλ Αρίνα, έδωσε και τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα.
1: Μαγκιά.
0: Βέβαια, αυτό είναι μέσα στους όρους της παραχώρησης του γηπέδου.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
0: Δεν γίνεται, έτσι.
1: Το θέμα είναι να μην ξαναγίνει.
0: Να μην ξαναγίνει, ναι. Βρείτε αυτούς τους 10 ηλίθιους τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Πόσους βρήκαν όμως.
0: Δεν ξέρω αν τους βρήκαν αυτούς.
1: Πώς τους βρήκαν, αφού έμαθα ότι αυτοί δεν ξέρω να πάνε.
0: Ναι, έτσι είπε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ναι, τους βρήκε.
0: Ναι, βρήκε από τις κάμερες, δηλαδή τους βρήκε.
1: Ποιες κάμερες.
0: Τις κάμερες.
1: Υπάρχουν κάμερες στο αλετές.
0: Όχι, στις τουαλέτες, στους διαδρόμους. Βλέπουν ποιος μπαίνει μέσα, ποιος. Κάτι, θα έγινε εξακρίβωση, ρε παιδί.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Χαμός, χαμός.
1: Λοιπόν.
0: Και βέβαια αύριο τι έχουμε,
1: τι έχουμε.
0: Ευρωλίγκα. Και εκτός από Champions League, έχουμε και Champions League. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Κολκατά.
3: Και τι θα γίνει τώρα.
2: Και απομένουν 10 αγωνιστικές για το τέλος.
3: Και άμα πάμε έτσι, θα έχει μπαράζ.
2: Θα αποφασίσει η Μεταρρυγική Επιτροπή της ΕΠΟ.
3: Έτσι. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα.
2: Εντάξει. Πολλά γκολ.
3: Πολλά βλέπεις. Την Κωνσταντινούπολη να κάνει πάρτι. Ίντερ Μπριζ.
2: Ίντερ.
3: Και Λειψία ΠΣΒ Αϊτχόβεν.
2: Επίσης αρκετά γκολ.
3: Αυτά είναι.
2: Άρα όπως λέει και ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, που είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά απολαμβάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
2: Πολλά γκολ θα πω.
3: Γκολ,
2: γκολ. Πολλά γκολ.
3: Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός στο Europa League.
2: Καλά, μέχρι την Πέμπτη.
3: Με τη Μαρσίγ παίζει και όχι εκτός έδρας με την Ρεν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την αγαπημένη σου ομάδα.
2: Την Μπόρας Μπάνια Λούκα. Έτσι. Η οποία Μπάνια Λούκα είναι η πρωτεύουσα της σερβόφωνης περιοχής της Βοσνίας, της αιματοβαμμένης.
3: Εκεί είχε γίνει χαμός στον Εμφυλίο.
2: Και από την Μπάνια Λούκα ήρθε ο πρώτος ξένος παίκτης για τον Αθηναϊκό το 1991, συμπαίκτης με τον Τζαλακώστα.
3: Τότε που έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.
2: Γιατί η Μπάνια Λούκα είχε σκεφτεί κυπελούχος της ενιαία Γιουγκοσλαβία λίγο πριν τη διάλυση.
3: Ναι.
2: Μια διάλυση που την έκαναν οι μεγάλες δυνάμεις και μετά έτρεξαν πρώτοι για να τη ξαναφτιάξουν.
3: Ναι.
2: Να τα σκευάζουν, φίλε, τις γέφυρες και τα λοιπά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε έναν έθερμο φίλο του Ολυμπιακού και πολύ καλό χαρακτήρα, διάσημο, ωραίο άντρα, διότι όλες γυναίκες γι' αυτό μιλάνε,
3: ναι.
2: Αλλά πάνω απ' όλα είναι ταπεινός και καλό παιδί. Και ποδοσφαιριστής πρώην της προοδευτικής.
3: Για ποιον
2: και
3: μιλάμε.
2: Και αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο.
3: Για ποιον μιλάμε.
2: Και παρολίγο να σκοράρει.
3: Ναι.
2: Κύριε υπευθύνη, βάλε το τραγουδάκι και το θερός μου για τον Παναγιώτη Βασιλάκο.
3: Παναγιώτης Βασιλάκος.
2: Ένθερμος αεροσπορίτης, καλός χαρακτήρ, ταπεινός και αντί να είναι μοντέλο, είναι δημιουργός παιχνιδιών.
3: Μια χαρά.
2: Γιατί παιχνίδια δεν παίζουμε.
3: Μια χαρά. Τον έπαιξε το ρόλο του σαν μοντέλο.
2: Ναι, λέω ότι θα μπορούσε να υπηρετεί διαφημιστικά, αλλά αυτός προσπαθεί το ταλέντο του να το τοποθετήσει στο δημιουργικό ρόλο. Κατασκευάζει και δημιουργεί παιχνίδια τα οποία χρειάζεται η νεολαία, παιχνίδια και όχι κινητά όλη τη μέρα. Παιχνίδια.
3: Σωστό.
2: Επιτραπέζει παιχνίδια. Οπότε θέλω το τραγούδι αυτό να το αφιερώσουμε και να πάμε μετά στα μηνύματα των ακροατών. Και το πρώτο μήνυμα πρέπει να έρθει είναι από τον Χριστοφιλέα.
3: Το πρώτο μήνυμα το έστειλε ο Αντωνούλης.
2: Πρόλαβε.
3: Πρόλαβε.
2: Περίμενε. Πάμε τραγουδάκι, πάμε να φύγει κανείς. Παρακαλώ το τραγούδι Διόδια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 41 λεπτά η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα,
0: Πέρασε.
1: Πολλά τα θέματα.
0: Ξημερώνει Τρίτη.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει.
0: Πάντα στον ίδιο το σκοπό.
1: Καλάματα πάω και ένα τρία.
0: Λες τέτοια, άστο, το έχει ξεχάσει ο Χρήστος από τον Εύος μου. Τα θυμίζεις εσύ.
1: Πού είναι ο Χρήστος?
0: Θα πάει, στείλει μήνυμα που να είναι. Ορίστε. Πώς στέλνει, κάτι μου στείλει ο Χρήστος, νομίζω. Περίμενε, έχει στείλει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι μεταξύ μας.
0: Συγγνώμη,
1: να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πρέπει να το δεις το θέμα σουρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Ομάδα με ασπρόμαυρα δεν νίκησε.
0: Δεν φοράει ασπρόμαυρα.
1: Α, σε τώρα τι φοράει εσύ.
0: Φοράει και μπλε.
1: Μαύρη θύελα δεν είναι.
0: Μαύρη
1: θύελα. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και εκπλήξεις.
0: Τι λέει. Πες του, ο Ηρακλής θα πληρώσει την ύφη. Παίζει με τον Ηρακλή ο Πάκος, στην Τούμπα.
1: Κοίταξε, από ό,τι θυμάμαι, ο Ηρακλής έχει καταπληκτική όμως προϊστορία εντός καυτό του ζωγόνου.
0: Έχει.
1: Στο κήπεδο του ο Πάκος κέρδισε μια φορά στα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά στην Τούμπα παίζει τώρα.
1: Και στην Τούμπα έχει κάνει
0: διπλά.
1: Και τώρα έτσι που είναι.
0: Και ψυχολογία.
1: Μείνω ματσάρι.
0: Ναι.
1: Ματσάρι το ματς.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί τα θέματα είναι περίεργα τώρα.
0: Ο Αντωνούλης, ορίστε, τι το ήθελε ο Γιώργος Μήνος να δηλώσει την Έρα Σπορ χθες με σιγουριά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Τι είπε.
0: Ο το Μήνος, το μεσημέρι, ήμουνα στο.
1: Τι είπε.
0: Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το δήλωσε, έπρεπε να το βρει ο Μήνος.
1: Α, η κατάσταση σοβαρεύει.
0: Πάρ τον κάτω τον Γιώργο, καλώς τα παιδιά τα δικά μας, ένα τρία. Η αδυναμία μου, Δημήτρη Μαλισιώβα, πώς είναι, σε τι κατάσταση, δώστε στίγμα. Πάντως οφείλω να συγχωρώ τον Χρήστο Εύος μου που χειροκρότησε την τριάρα της Καλαμάτας, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή μπέρδεψε τις φανέλες και νόμιζε ότι έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο Βάργας λέει έβαζε, Χρήστο Βάργας. Αχ, Καλαμάτα τι μου καλές, ο Αντωνούλης έχει στείλει το πρώτο μήνυμα.
1: Καλά, πες μου εσύ πως έχασες με κατεβασμένα χέρια στον Ολυμπιακό και άσε τον Βάργας και την Καλαμάτα. Εσύ
0: τώρα
1: θα μας πεις που έδωσες 50 εκατομμύρια και δεν εμφανίστηκε στο Καρασκάκι. Αυτό είναι το θέμα. Άσε τον ΠΑΟΚ, θα βγει τέταρτος. Τα έχουμε πει από πότε τα έχουμε πει.
0: Θα έχεις πει καιρό.
1: Από τον Σεπτέμβριο. Α, στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατικό πεδίο. Ο Παναθηναϊκός που ξόδεψε 50% εκατομμύρια και πήγε στο Καρασκάκι και δεν έκανε φάση. Ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο προπονητή της Καλαμάτας, τον οποίο είχαμε εδώ πριν από μερικούς μήνες, και έδειξε ο άνθρωπος ότι ναι,

0: να δούμε έναν Έλληνα προπονητή, γιατί μετά τον Γιώργο Δόνη και τον Μαρίνο Ουζουνίδη ψάχνουμε να βρούμε τους Έλληνες προπονητές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ψάχνουμε να βρούμε έναν Έλληνα προπονητή.
1: Έχουμε έναν που τα πάει περίφημα.
0: Ένα πήγε στην Κύπρο.
1: Όχι.
0: Ο Μάτζιος. Πήγες, και δείχνει κάποια δείγματα.
1: Περίμενε. Ο τέταρτος. Ο Χρήστος Κόντης κάνει πράγματα και θάματα με τον λόγο.
0: Περίμενα τελειώσει η χρονιά.
1: Περίμενε.
0: Άκου.
1: Μέσα σε 8 μήνες δύο κούπες εκεί.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Και πέρυσι ο Λεβαδιακός με τον Παπαδόπουλο πετούσε.
1: Ναι. Έφυγε ο Παπαδόπουλος.
0: Μισό λεπτό. Τώρα ο Παπαδόπουλος στον Απόλλη τι κάνει. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να είναι και συγκυρία. Ο Κόντης πήγε, πήρε τους παίκτες ο Όφη, κουμπώσανε πολλά. Ο Αθανασίου δεν έκανε στερεό Άβε, δεν τον ήθελε ο Μιντιλίμπαρ. Πήγε εκεί, βρήκε άξονα.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Αναπτύχθηκε ο Κοστούλας.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν τα έκανε όλα ο Κόντης. Απλώς ήταν οι συγκυρίες και ο Κόντης έβαλε για αυτός την υπογραφή του. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Γιατί ένας προπονητής μπορεί να έχει μια καλή χρονιά. Το ζήτημα είναι να έχει μια συνέχεια. Εδώ ο Χρυστοφιλέας ήταν κάπα εθνική. Πήρε άνοδο με το ίδιο ποδοσφαιρό. Πάει Super League 2. Σώζει εύκολα την ομάδα με το ίδιο ποδοσφαιρό. Ανεβαίνει η κατηγορία μέσα τρέχοντα στη μεγάλη κατηγορία και παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ανεβάζει 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Παίζουν μια ομάδα που ανεβάζει 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Δεν έχω δει
1: από τις μικρομεσαίες καμία.
0: Γιατί τις μεγάλες.
1: Εντάξει, μεγάλες ρε παιδί μου.
0: 5 παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Σήμερα πόσες φορές το έκανε. Στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
1: Το έκανε πολλές
0: φορές. Άρα τι κάνει. Έχει γρήγορους παίκτες.
1: Ναι. Κάνει εντύπωση ο Χρυστοφιλέας έτσι κι αλλιώς με την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία μετά από χρόνια της Καλαμάτας και μην ξεχνάς ότι δεν τα κατάφερε ο μέτρο των ανώδων, ο Σπανός στην Καλαμάτα. Και πήγε ο Χρυστοφιλέας και ανέβασε την ομάδα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα τη σώσει κιόλας. Δηλαδή...
0: Είναι... Άκου. Την Καλαμάτα την ανέβασε ο...
1: Ο Χρυστοφιλέας δεν ήταν και πέρασε.
0: Όχι ρε.
1: Δεν ήταν.
0: Όχι ρε. Ο Χρυστοφιλέας έσωσε την Ελλάδα Σύρου και πήγε στην Καλαμάτα.
1: Α, ήταν στην Ελλάδα Σύρου, σωστά, στην Ελλάδα Σύρου.
0: Θέλω να σου πω όμως, γιατί να μην έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Παναγιώτη Χρυστοφιλέα και πήρε τον Αλέσιο Λύση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, του Λύση με τον Χρυστοφιλέα. Ποια είναι η διαφορά. Έχουμε τώρα τον Χρυστοφιλέα τρεις μήνες, μια ομάδα έχει βάλει τη σφραγίδα του.
1: Ναι.
0: Παράγει αποτελέσματα.
1: Παράγει.
0: Ο κ. Λύση τρεις μήνες τι παράγει. Είδες λοιπόν. Ο προπονητής χρειάζεται τρεις μήνες να δείξει τη δουλειά του. Ο Χρυστοφιλέας δεν έχει δείξει τη δουλειά του. Και του τα έλεγα τον φίλο μας ότι η Καλαμάτα κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Και τώρα έτσι που πάει θα σπάσει και το μύθο ότι οι δύο ομάδες που ανέρχονται η μία εκ των δύο πέφτει. Επειδή ο Ηρακλής δεν θα πέσει, μη δεν πέσει και η Καλαμάτα.
1: Από ό,τι φαίνεται και η Καλαμάτα με το ποδόσφαιρο που παίζει δύσκολα να κινδυνεύσει. Δύσκολα.
0: Η Κηφισιά ήδη είναι σε ένα άλλο μοτίβο. Άρα το μάτς το Σαββάτο είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Ο τελευταίος Λεβαδιακός και ο πρώτος τελευταίος Βόλος.
1: Χαμός θα γίνει εκεί, ε. Το Σάββατο είναι αυτό το μάτς, ναι.
0: Επίσης πρέπει να εξάρουμε τον Ντανιέλ Μπατίστα και τους συμβούλους του κυρίου Πράσα που βρήκαν αυτούς τους παίκτες. Γιατί ο στόπερ της Καλαμάτας με το περίεργο μαλλί, ο Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει με το στόπερ του ΠΑΟΚ Λουστόντο.
1: Ναι.
0: Ο ένας παίρνει 600.700 και ο άλλος θα παίρνει 150. Ναι, αλλά ο ένας είναι πολύ καλύτερος από τον άλλο.
1: Ναι.
0: Και βρήκαν αυτόν τον παίκτη.
1: Και ξέρει και μπαλίτσα και είναι και ψηλό παιδί, δηλαδή.
0: Αυτός που βρήκε το Βάργκας.
1: Ναι.
0: Από την Κωνσταρίκα, δανεικός από τη Χάρτς. Την προηγούμενη ομάδα του Κιζηρίτη. Άρα είχε δημόσιες σχέσεις, βρήκε την άκρη. Οι παίκτες Καλαμάτας ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί. Είδες ο Χάμζα τι ενέργεια έκανε που πήγε να κρεμάσει. Το τροματοφύλακα, τι ωραίο πρασέτα και.
1: Εντάξει, αυτό ανήκει στον Ολυμπιακό. Ναι. Βέβαια, δούλευε μαζί με τον Χρυστοφιλέα στην Ελλάδα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μωρέιρα. Υπάρχει πιο γρήγορο ποδοσφαιριστής με την μπάλα να οδηγεί.
1: Όχι,
0: την μπάλα
1: την
0: από
1: μπάλα
0: αυτόν.
1: Από αριστερά και άντε πιάστον. Άντε πιάστον.
0: Και τι, αυτό δεν θα μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟ.
1: Εύκολα.
0: Κάποιο τον βρήκε από πέρυσι αυτόν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και τι κάνει η Καλαμάτα συνολικά. Γιατί μπορεί να έχει το πρόβλημα, δεν μπορούσε να ανέβει. Να λοιπόν που ανέβηκε, αλλά φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια λοιπόν κάποιων παραγόντων που κάνουν καλή δουλειά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, δεν θα με ρωτήσει για τα θέματα. Να αποκαλύψουμε ότι το θέμα Τετέι Ραπτόπουλου θα λυθεί αύριο.
1: Αύριο θα το λύσουμε.
0: Θα λυθεί αύριο.
1: Περίμενε. Ο Ραπτόπουλος
0: δεν
1: έτσι
0: προβλέπω
1: κι αλλιώς...
0: εγώ νομικές εξέλιξεις.
1: Ναι, γιατί ο Ραπτόπουλος αμέσως μόλις δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα κατέβασε

0: αυτό.
1: Δεν το κατέβασε όμως επειδή φοβήθηκε.
0: Όχι.
1: Γιατί και ο Ανατούμπος έχει τις πηγές του, λέει το ρεπορτάζ.
0: Άρα. Εντάξει. Το πιάσαμε. Πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε.
1: Λοιπόν. Επειδή είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου προφανώς. Και αυτό θέλει να λυθεί το θέμα. Και ο Αντρέας δεν φταίει σε τίποτα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το μέλλον δικό του. Δεν έγινε και κανένα έγκλημα.
0: Ωραία. Οπότε με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε και η έκτη αγωνιστική. Έχεις αλλάξει λίγο τα, λίγο τα προγνωστικά σου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού ή παραμένουν ίδια?
1: Όχι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός διεκδικητές μέχρι τέλους. Ερωτηματικό Ολυμπιακός. Τι μεταγράφες θα κάνει το Γενάρη. Και για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε εδώ και δύο μήνες.
0: Τέταρτος.
1: Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον Νοέμβριο
0: θα αλλάξει προπονητή.
1: Μην ψάχνει προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλο το σοκ για τον μεγαλομέτωχο να έχει τόσα χρήματα. Γιατί έδωσε πολλά χρήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολλά για χρήματα. Να δω λίγο τα ημερολογιακά τι παιχνίδια έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Να για να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς έχει τρία πολύ καλά σεντερφόρ. Έχει τον Μπανζά, το διεθνή. Έχει τον Ντιαγέ. Ναι. Έχει και τον Μύθο. Πολύ καλά σεντερφόρ. Αλλά δεν υπάρχει ο παίκτη για να κάνει την κάθετη.
0: Κυριακή 8 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός πάει να παίξει. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό.
1: Ποτέ.
0: Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
1: Μέχρι τότε όμως.
0: Εντάξει, τότε.
1: Το μετά είναι διακοπή.
0: Ναι, μετά.
1: Το ζήτημα είναι.
0: Μετά είναι διακοπή, αλλά μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά πάντα είναι βατό το πρόγραμμα.
1: Ποιο βατό, την Καλαμάτα βατό ήταν.
0: Παίζει τώρα με το. Ναι, εντάξει. Θεωρητικά πάντα μιλάμε.
1: Δεν υπάρχει. Άκου το.
0: Παίζει τώρα με τον Ηράκλειο στην Τούμπα. Την επόμενη αγωνιστική. Α, έχει δύσκολο παιχνίδι. Πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη.
1: Άρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει αυτό. Άρα το μάτς της Κυριακής είναι σαν το μάτς του Ολυμπιακού χτες με τον Παναθηναϊκό. Είναι για τον ΠΑΟΚ αυτό το μάτς είναι do or die. Διότι αν το χάσει, μετά κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καταλαβες. Δεν άρεσε, ας πούμε, ήταν 3-0 στο ημίχρονο και κέρδισε μετά με το ζόρι 3-2.
0: Το έκανε τέρμπι.
1: Που έδειξε γι' αυτό στις δικές του παθογένειες. Όφε από την άλλη έχασε με κατεβασμένα χέρια. 3-3 γκολ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ όμως δείχνει ότι είναι σοβαρή ομάδα, οργανωμένη, και οι άλλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το καινούριο θα το έφερνε Όφη αν θα μπορούσε, ας πούμε, να χτυπήσει τέταρτη θέση. Θα μπορέσει, έχει και αυτός Ευρώπη. Έχει, μου φαίνεται, Χόφενχάιμ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά τώρα που λες Όφη, έχει και Όφη Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα από τις μεγάλες.
1: Λέγαμε ότι δεν έχει Ευρώπη.
0: Ότι δεν έχει Ευρώπη. Ναι, δηλαδή πάει ξεκούραστα.
1: Άμα τα μάζει με την Καλάδα μόνο τα χάνει, θα περιμένει πρώτα να έρθει ο ΜΕΙΤΕ να στρώσει. Ναι, αλλά άμα μείνει πίσω και γκρίνια και τον μπάσκετ τα πάει καλά.
0: Αρχίζει μουρμούρα αυτό.
1: Το,
0: λέμε,
1: και όσο τον μπάσκετ τα πάει καλά, θα έχει εσύ θέμα.
0: Ναι, γιατί αυτό από πέρσι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η κόντρα με τον Μιστακίδη.
1: Αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεταβατική σεζόν, θέλει υπομονή και θέλει στοχευμένες κινήσεις, όχι λάθη. Δηλαδή, κάνει μπαμ στο κέντρο της άμυνας και στα χαφ. Κάνει μπαμ. Οι παίκτες πρέπει να βελτιωθούν. Θα βελτιωθούν. Μεγάλη πίεση.
0: Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Λοιπόν, ο Κώστας τα είπαμε, ο κύριος Παπάς από τον Ωραίο Βοτανικό. Ο κύριος Ζώης ξεκινάει τα
0: προζύμια. Ζωή.
1: Ο Νίστρουπ είναι προπονητής ο άνθρωπος και πρωτάθλημα θα πάρουμε και όλους τον τρελάνουμε. Ναι, αυτό θες εσύ. Ο Νίστρουπ πριν που ήταν προπονητής. Μόνο σε μια ομάδα.
0: Ποιος?
1: Λέει ο Νίστρουπ.
0: Ο Νίστρουπ ήταν στην Κοπενχάγη.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Βάρει το φορτηγό.
0: Είναι νεαρός. Έκανε καλή πορεία. Πήρε πρωτάθλημα, πήγε καλά στην Ευρώπη.
1: Κοβεχάκης να λέμε Ολυμπιακός, παρακάτω.
0: Να, τώρα
1: θα τον
0: πιάνεις,
1: δω, άκουω, θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι.
0: Που πιάνεις, ναι.
1: Θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι, γιατί σε αυτό με απογοήτευε.
0: Ένα-ένα είναι στα ντέρμπι.
1: Άσε τώρα το μάτσο εκείνο, ήταν πάλι κόκκινη κάρτα, αλλά.
0: Ναι.
1: Εδώ θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα τον δω όμως και με πλήρη ομάδα, δηλαδή να μην είναι τραυματίες κτλ. Γιατί έχει και αυτό τις αιτιολογίες του.
0: Εντάξει. Μια και πιάνει το θέμα Νίστρουπ, διαβάζουμε το μήνυμα του Τάκη από τα Νοβριλίσια. Καλησπέρα. Λέει, αν και Παναθηναϊκός κάτι μετρώει, με βάση το ιστορικό, πως ο Νίστρουπ στο επόμενο τσάφ αντί για όχι θα πει φεύγω. Εύχομαι να μην πέσω μέσα, υγεία και ό,τι καλύτερο.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Τελείωσε. Κέστηκε, φυσικά ήταν λάθος. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος, ένας εκπρόσωπος του γραφείου τύπου...

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα πως οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει μόνο τα διελιστήρια ή όλες τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν λύσεις και επιδιώκουν τη διευθέτηση της σύγκρουσης, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στο Περιστέρι, στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε με απρονίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα με κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στην οικία του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι το οποίο πιθανό να περιέχει ατροπίνη και άλλο ένα φιαλίδιο με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε σήμερα αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Σύλλογου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο έως τον Οσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών και διαβεβαίωσε πως μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι σειρμοί με κλιματισμό και με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Εκτός από τα θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η Σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Λονδίνου και Βρυξελών. Επίθεση στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους Ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κάνει ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Εντός σύνορων και πάλι, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος, οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα που έστησαν για να εξαπατήσουν 62χρονοι. Η 38χρονη, παριστάνοντας τη λογίστρια, επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για να τα παραδώσει στον 19χρονο ώστε να αποφύγει δίθεν πρόστιμο από την εφορία. Η 62χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την απάντηση. Κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, οι αστυνομικοί έσπευσαν μαζί της το ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις σε σχεδόν 22.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,98% επί του συνόλου. Συνελήφθησαν 6 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα, εκ των οποίων 114 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1040 άδειες ικανότητες οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 3-1, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τον ισοζέλικο Μπράντοβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει με υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο Τραμπ ανακοινώνει μονομερώς ενεργειακή εκεχηρία και η Ρωσία, που δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, χτυπά την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που πιέζεται να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα, τα έχει βρει ξανά με τον επιτιθέμενο και τα βάζει ξανά με τους Ευρωπαίους. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες στηρίζουν το Κίεβο, διευρύνουν τις κυρώσεις και σε άλλες ρωσικές οντότητες, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διαλέξει πλευρά σε αυτό το πόλεμο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λουίζα Κροντήρη.
1: Ρωσικό βλήμα χτυπά το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σκορπά τον θάνατο. Τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται. Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μόσχα εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και θέρμανσης και σε υποδομές φυσικού αερίου στο Χάρκοβο και σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ. Επιπλέον 6 ενεργειακές υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο των Ρώσων τη Δευτέρα.
0: Ο Πούτιν, είναι ξεκάθαρο, δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ. Είμαστε γνώμονες στην Αμερική και υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, και τώρα η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει ότι συμφωνεί.
1: Μετά από ώρες σιωπής, το Κρεμλίνο απαντά για το ενδεχόμενο μιας παύσης πυρός κατά ενεργειακών υποδομών.
0: Οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με αυτό, φυσικά θα σας ενημερώσουμε.
1: Άγνωστο παραμένει αν μια ενδεχόμενη εκεχηρία θα αφορά το σύνολο των ενεργειακών υποδομών ή μόνο τα δηληστήρια, όπως αποκαλύπτει το Άξιος.
0: Στην Ουκρανία έχουμε μόλις ένα δηληστήριο. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα πλήγματα μεγάλου βεληνικού εναντίον δηληστηρίων πετρελαίου και των εξαγωγών πετρελαίου της, τότε πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας.
1: Ούτε το Κρεμλίνο δίνει σαφή απάντηση στο τι περιλαμβάνει η ενεργειακή εκεχηρία.
0: Ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην γίνουν πλήγματα κατά της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών, και μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Στην Ουκρανία στέλνουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες με την επιβολή του μεγαλύτερου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Στη λίστα μπαίνουν 1.600 πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται κυρίως με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία.
0: Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τηρείται μόνο μονοπλευρά. Η άσκηση πίεση στη Μόσχα και όχι παραχωρήσεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Χρυσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ο Τραμπ.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτό το θέμα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό.
0: Όχι στην υποχώρηση απέναντι στην ρωσική απειλή. Οφείλουμε να αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις.
1: Έχει τεράστια διπλωματική πίεση ώστε να επιτύχει την πολυπόθητη μείωση των τιμών στα καύσιμα παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις. Εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν, σύμφωνα με τους Financial Times, τους Ευρωπαίους πως θα σταματήσουν ακόμα και τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο μέσω του ΝΑΤΟ.
0: Παρά τις αριθμίες που προκαλεί η πολιτική Τραμπ και οι αναλλαγές στη διάθεση και τις δηλώσεις σχετικά με τους Ευρωπαίους, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη δήλωσε στο φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να συγκρουστεί και να υπερασπιστεί οποιοδήποτε μέλος του δεχθεί επίθεση. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πτέρυγος Αλέξους Γκρίνγκεβιτς, η συμμαχία δεν θέλει πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμη να πολεμήσει ακόμη και απόψε το βράδυ. Παρουσιάζοντας την ατοϊκή θεωρία της νίκης, προειδοποίησε ευθέως τη Ρωσία ότι οι ατοϊκές δυνάμεις θα κατέστρεφαν οποιονδήποτε εμπλεκόταν σε τυχόν επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν τόσο ανόητη ώστε να πλήξει ένα ατοϊκό έδαφος. Κατά τον ίδιο, η σύγκρουση δεν είναι ούτε επικείμενη ούτε αναπόφευκτη, αλλά για να την αποτρέψουμε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Δεν τίθεται θέμα της δέσμευσης της Ουάσιγκτον στη συμμαχία, πρόσθεσε, αν και η αποστολή στρατευμάτων και πού είναι πολιτική απόφαση. Όσον αφορά τις ραγδαία αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι χώρες μέλη είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν σαφώς και ρητώς στη Ρωσία που βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές.
0: Ρωσία και Ουκρανία έχουν επιλέξει τον ενεργειακό πόλεμο, αλλά έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Το Κίεβο χτυπά δηληστήρια για να καταστρέψει την παραγωγή καυσίμων και η Μόσχα στοχεύει στο δίκτυο, θέλοντας έτσι να παγώσει τους Ουκρανούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Κίεβο έχει επιλέξει με ντρόουνς και με πυράβλους να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, κυρίως δηληστήρια, αποθήκες καυσίμων, αλλά και υποδομές εξαγωγών. Πού στοχεύει λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική? Αφενός να αφήσει χωρίς καύσιμα το ρωσικό στρατό.
5: Να ξυλώσει την παραγωγή καυσίμου, επομένως.
4: Και την παραγωγή και τα αποθηκευμένα καύσιμα, τα αποθέματα της Ρωσίας, θέλει να τα κάψει. Επίσης, προσπαθεί να μπλοκάρει και τις εξαγωγές της Ρωσίας, χτυπώντας βεβαίως δηληστήρια και υποδομές εξαγωγών.
5: Χτυπά όμως και η Ρωσία την Ουκρανία και χτυπά το δίκτυο. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, επομένως και εκεί πέρα υπάρχει στρατηγική.
4: Φυσικά και η στρατηγική λοιπόν είναι να παγώσουν οι Ουκρανοί. Αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία. Πλήττει ενεργειακές υποδομές, κυρίως εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και αγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι αυτός που είπαμε βεβαίως, να παγώσουν οι Ουκρανοί και να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη στο Κίεβο έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος από αυτά τα χτυπήματα.
5: Και πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Είναι μια διακεκαυμένη ζώνη που αλλάζουν εκεί οι ισορροπίες. Να ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούς. Δεν είμαστε στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο κάτι κινείται σε πετρέλαιο από εκεί. Τα δηλισμένα έχουν πρόβλημα.
4: Βεβαίως. Γιατί για να έχουμε όλη την εικόνα πρέπει να δούμε τον χάρτη των δύο πολέμων και πράγματι βλέπουμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση για τα καύσιμα. Έχουμε από τη μία πλευρά τα στενά του Ορμούς αποκλεισμένα και με τα χτυπήματα που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου και βεβαίως τις επιθέσεις Αμερικανών Ισραηλών προς το Ιράν, έχουμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, ακόμη και η Αίγυπτος έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων και οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, Λένα, στον αγωγό Ανατολής Δύσης, αλλά και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στις υποδομές εξαγωγών έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
5: Και στην Ερυθρά Θάλασσα, σε όλη την ακτογραμμή, εκεί πέρα μένονται μάχες.
4: Στο Bab el Mandeb, φυσικά, που είναι πολύ δύσκολο, όπως γνωρίζουμε, να περάσουν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πετρέλαιο. Και εκεί αυτός ο αποκλεισμός δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είναι εκατοντάδες τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του πολέμου. Φυσικά ακόμη περισσότερα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθεί αυτή η κατάσταση.
0: Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο όλοι εμείς εν ώψη του χειμώνα. Στη χώρα μας, την Τετάρτη, εκκινεί η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παρεμβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
6: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από $107 το βαρέλι, που είναι υψηλό δύο εβδομάδων.
0: Θα πρέπει οι αγορές να παίρνουν τον Τραμπ στα σοβαρά? Νομίζω ότι οι τιμές στην ουσία δείχνουν ότι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Αυτό δείχνει η τιμή του πετρελαίου.
6: Η δική του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα $85. Τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα $90 το βαρέλι.
7: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μια μέρα και χειρία, την άλλη απόδειξη, παγκόσμια αγορά πληρώνει την αδόλωτά της.
6: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
8: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
6: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
9: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
10: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
11: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα όρο το μνημόνιο.
12: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
6: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό. Έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
5: Οι εκ των έσω πιέσεις επομένως πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του.
13: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και γι' αυτό αρκετά ανοιχτά πλέον αρχίζουν να το κάνουν κριτική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει αυτή την κριτική που ήταν κάτι ασύλληπτο πριν από δύο χρόνια.
5: Εάν δεν πέσουν οι τιμές, ποιος θα φταίει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μοιράσει πολλούς μουτζούριδες.
13: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η αμερικανική κοινή γνώμη ρίχνει την ευθύνη στον ίδιο. Με την έννοια ότι μπήκε σε ένα πόλεμο με το Ιράν, που δεν το περίμενε κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος συμμάχος Αμερικής, με τεράστια οικονομικά
5: σφαίρα. Και το ζητούν κιόλας.
13: Και το ζητεί και η Σαουδική Αραβία, ή όχι. Προφανώς δεν θέλει να το κάνει πριν τις εκλογές.
5: Αλλά...
13: γιατί αυτό ξέρει ότι θα διαλύσει όλη την περιοχή και μπορεί να στείλει το πετρέλαιο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη, δεν μπορεί να φανεί τελείως αμέτωχος όλο αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που έχει εκεί στην περιοχή. Άρα, είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Το πιθανότερο είναι να διαλέξει κάτι μεταξύ. Να κάνει δηλαδή κάποιες επιδρομές στους Χούθη, αλλά όχι μια κανονική, αν θες, επέμβαση.
5: Πάντως, την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση, κόστησε πολύ στις ΗΠΑ και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ, κάπου πριν τις ενδιάμεσες των ΗΠΑ. Πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
13: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος τους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβαν και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και είναι ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
14: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το αηγόνι του αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλεν Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο δρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
18: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
17: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
18: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Ο καταιγισμός δημοσιευμάτων, η πίεση των δημοκρατικών και η φημολογία περί σύγκρουσης συμφερόντων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ενεργοποιούν μηχανισμούς ελέγχου για την Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο ετοιμάζονται να στείλουν ομάδα που θα ερευνήσει το τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας και κατά πόσο τα όσα γράφονται έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν 2 έρευνες για την Kimberly Guilfoyle, να ακούσουμε όμως τι απαντά στις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
23: Πρέσβης των ΗΠΑ λοιπόν απάντησε σήμερα στις ψευδείς, έτσι τις χαρακτηρίζει, κατηγορίες ενός πρώην φίλου και συνεργάτη της, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυρία Guilfoyle του ζητούσε χρήματα για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Η απάντηση δόθηκε μέσω των δικηγόρων της και αφού προηγουμένως δόθηκε η δήλωση στο Λευκό Οίκο και στο State Department για έγκριση. Ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο Τζέσε Μπινάλ, αντιπροσωπεύει και τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορες υποθέσεις. Η κυρία Γκυλφόλη υπογραμμίζει μέσω των δικηγόρων της ότι αυτός ο πρώην πολιτευτής του Ρεπουμπλικάνων που την κατηγόρησε παρουσίασε μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα για να επιτεθεί όχι μόνο στην ίδια αλλά και στον πρώτο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Αναφέρει ότι ο ίδιος είναι που της χρωστά 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη παρήχε για λογαριασμό του πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως. Η κυρία Γκυλφόιλ τονίζει ότι τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε ο εν λόγω ο Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία τους έγινε όταν η Γκυλφόιλ δεν είχε κανένα κυβερνητικό ρόλο. Έγινε πριν εισέλθει στην κυβερνητική υπηρεσία και σημειώνεται από τους δικηγόρους τους δικηγόρους της ότι ήταν μια καταξιωμένη δικηγόρος, μια εθνική τηλεοπτική προσωπικότητα και μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές υποστηρίχτριες του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική.
5: Αυτό είναι το ένα σκέλος σχετικά με τις 100.000 που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι του τη ζήτησε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος με αυτά τα ταξίδια. Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους.
23: Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους. Η κυρία Γκυλφόιλ υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξίσου παραπλανητικές και σημειώνει ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολούθησε, λέει, τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Επίσης αναφέρεται στην επιστολή των δικηγόρων ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Τέλος κάνει αναφορά και στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι από τότε που γράφει ιστορία, η ίδια δηλαδή, ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρέσβυρα στην Ελληνική Δημοκρατία, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Λέει ότι καθόρισε τις προτεραιότητες της ιδίας της υπό τον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε την αμερικανική ενεργειακή επέκταση, ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και προώθησε την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής σε όλη την Ευρώπη και με τον κάθετο διάδρομο.
0: Αλλάζουμε θέμα στην πολιτική επικαιρότητα. Με πηξίδα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν στρατηγική, θέτουν τον πήχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Sky βρέθηκε και σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει ιτοπάθεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιο.
5: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
2: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρους ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
5: Την ίδια ώρα ο πήχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
3: Εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
4: Όπως έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά. Η αυτοδυναμία.
5: Διαφορετική ανάγνωση κάνουν Πασόκ και ΛΑΣ, αποδίδοντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε εσωκομματικές ισορροπίες.
7: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση τη ΣΥΤΑ σε επόμενη ημέρα.
8: Έθεσε τον εαυτό του ως ένα Πρωθυπουργό υποπροθεσμία, έναν δηλαδή αδύναμο Πρωθυπουργό. Εκβιαζόμενος ενδεχομένως από διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα.
5: Τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
9: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
10: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
24: Πάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
5: Ζητήματα υποδομών αλλά και οι πρόσφατες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη ημέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελλάς ενημερώθηκε για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα και άκουσε τα αιτήματα των αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές.
0: Πασόκ και Ελλάς δίνουν την πιο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δίνουν με προσωπικές επιθέσεις και σχάτως ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών που αναρωτιέται για την πνευματική επάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη εξόργησε τη Χαριλάου Τρικούπη που απάντησε σε υψηλούς τόνους. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με φόντο άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
25: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
26: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χιδεότητα.
5: Για την κόντρα με το Πασόκ ερωτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
27: Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμε στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
5: Το άρθρο προκάλεσε οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως εμπνευστή του.
7: Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
26: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος ο οποίος την αυτονομία της άποψής του έχει εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια.
27: Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα. Του κυρίου Καρτερού.
10: Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου τη θέση μας, την έχουμε διαφαντλημένη με σχέση με τον Πασόκ.
5: Ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.
7: Υπόνομοι, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα.
5: Συζητήσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση του συντάκτη του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργου Σκιακαντάρη που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
25: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο. Τι ντροπή!
5: Τη σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Ελλάς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξυφισμών όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
7: Το γεγονός ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας αλληλοσπαράσσονται δείχνει τον πανικό και την τρικυμία εγκρανίου που τους διακατέχει.
10: Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
5: Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και το Πασόκ με αφορμή τις αιχμηρές αναφορές του πρώην Υπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη.
27: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
25: Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
5: Πασόκ και Ελλάς συγκρούονται με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
28: Πέρα από την πολιτική, υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κ. Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κ. Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έτρεγε φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως. Διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον, όπως ο κ. Τσίπρας, που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί να κυβερνήσει τον τόπο.
5: Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ. Ότι εσείς το ξεκινήσατε.
28: Ωραία. Είναι αυτό η επιφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιάσει κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών, και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο επομένως την αφήνουν να κάνει καμπάνια έτσι χωρίς στρες.
28: Στο τέλος της ημέρας αυτός που κερδίζει είναι ο πρώτος. Αλλά πρόσεξε, ο κ. Τσίπρας την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα, θεώρησε ότι είναι δεύτερος και όπου να είναι καλπάζει για την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι αυτό δεν προκύπτει. Αντιθέτως, τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έχουν ένα ρεύμα και ενδεχομένως, τίποτα δεν είναι βέβαιο, είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις της πολιτικής αλητείας. Τα όρια τα ξεπερνά.
5: Οι χαρακτηρισμοί, ακόμα και αν δεν βαφτίζονται, απλώς αναφέρονται, όπως για παράδειγμα τα περί εγκατεμιάς. Είναι ένα επιχείρημα, είναι ένας τρόπος να ασκήσεις πολιτική και κριτική στον αντίπαλό σου.
28: Σε λίγο θα πάμε σε μάγισσες ή χαρτορίχτρες. Αστεία πράγματα. Είπαμε, στην πολιτική επιτρέπονται όλα, αλλά μάλλον όχι ακριβώς όλα, σχεδόν όλα. Πρέπει να τηρούνται κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες να σε παίρνει άλλο σοβαρά. Αν δεν σε παίρνει σοβαρά, στο τέλος της ημέρας, εσύ που επιχειρείς με τέτοιους είδους αστεία πράγματα να κάνεις πολιτική, μάλλον τυλούζεσαι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και θα δούμε πολλά πράγματα να ξεπερνάνε το όριο και το μέτρο. Ελπίζω να συνέλθουν οι πρωταγωνιστές και να κάνουν κάτι άλλο, όχι αυτή την πολιτική.
5: Πάντως στο κυβερνητικό όμως στρατόπεδο δίνουν τη μάχη των συγκεντρώσεων. Έχουν αρχίσει και μοιάζει να αρχίζουν και να μετριούνται.
28: Κοίταξε, η πολιτική είναι και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και συγκεντρώσεις και μπορεί να μην υπάρχουν αυτό που ξέραμε παλιά, αλλά η παρουσία ενός πολιτικού και ειδή του Πρωθυπουργού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεράστια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τις προηγούμενες εκλογές, βλέπουν ότι έχουν μεγάλες απώλειες. Είναι λογικό.
5: Εγώ έλεγα μεταξύ των στελεχών οι συγκεντρώσεις.
28: Τα στελέχη, θα ξαναδείς, ο Σταυρός είναι μεγάλο μαρτύριο. Ο πολιτευόμενος από τη στιγμή της εκλογής του ξεκινάει το επόμενο μαρτύριο που είναι η σταυροδοσία για την επόμενη εκλογή. Είναι δύσκολη η δουλειά του πολιτευόμενου. Εγώ του σέβομαι και μάλιστα τους θαυμάζω μερικούς εξ αυτών για την αντοχή τους. Είναι πολύ δύσκολη, μακάρι να την κάνουν καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολη δουλειά και τα σπίτια και οι συγκεντρώσεις, πλατείες και όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Αλλάζοντας τώρα θέμα, με το Oruch Race να είναι επί το έργο, η Κύπρος θέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης το θέμα του αγωγού που θα συνδέει ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η χώρα μας που εστιάζει στο timing των τουρκικών κινήσεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι έφερε λευκοσία το Μνημόνιο Τουρκίας Κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, μέσω του οποίου η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Πρόκειται για ένα μνημόνιο που αποσκοπεί στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ και θα φτάνει στο Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερίνειας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruch Race, συνοδεία τριών πλοίων, θα πραγματοποιήσει εργασίες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aftex.
6: Η Τουρκία χτίζει ενεργειακή γέφυρα προς τα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θέτει τις βάσεις για έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να διοχετεύσει κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Λευκωσία έχει ήδη καταγγείλει με επιστολή της στον ΟΗΕ τις νέες παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.
1: Η επιχειρούμενη υλοποίηση του προτινόμενου έργου παραβιάζει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του εδάφους και των χωρικών της υδάτων, καθώς πραγματοποιείται χωρίς την άδειά της. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η Αθήνα. Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας συμπίπτει με τις δεσμεύσεις της Αθήνας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική σφραγίδα, όπως και με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
11: Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως ο ίδιος μας έχει μεταφέρει, θα ήθελε πλήρως να αξιοποιήσει.
1: Νέα συνάντηση αναμένεται να έχει αύριο ο Νίκος Χριστοτουλίδης με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Έρχιουμαν.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για τη δραστηριότητα.

0: που προηγήθηκε. Δεν το συνοδεύουν πολεμικά πλοία. Είχαμε σταθεί μάλιστα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Μανώλη, δείχνει να έχει αλλάξει.
1: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου μια τουρκική φρεγάτα προσέγγισε το Ρουσέ στην Ανατολική Μεσόγειο κατά διάρκεια του έργου των ερευνών και βρίσκεται εκεί. Είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει φρεγάτα κοντά στο Ρουσέ. Ενδεχομένως ναι, αλλά ενδεχομένως να είναι και ένα μήνυμα έτσι ώστε να δείξει ότι και ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως την ίδια ώρα, γαλλική φρεγάτα σε συνεργασία με τουρκική φρεγάτα πραγματοποίησαν άσκηση στη Μαρμαρίδα. Αυτό δημοσιοποίησαν μαζί και αυτό νομίζω, επειδή υπάρχει και ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας, ξαφνικά γαλλικά πλοία συνεργάζονται με τα τουρκικά, νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
2: Η κακοκαιρία δείχνει ήδη τα δόντια της σε Ρόδο, Λίμνο και Κυκλάδες. Το σύστημα που έρχεται από αύριο όμως θέτει σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για τα ύψη βροχής, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όπως είναι η Εύβοια. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο στο δικαστικό μέγαρο τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Εντόνα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα οι δροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει το παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
4: Αυτό το χάλιζι το έχω δει χρόνια που δημένω στην Μακρινίτσα.
3: Η Μακρινίτσα, η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. Ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
2: Πάμε να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
0: Το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο έχει πια απομακρυνθεί προς την Τουρκία. Από αύριο λοιπόν περιμένουμε καινούριο επεισόδιο με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει και θα έχει καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Από αύριο το πρωί μέχρι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Σε όλη σχεδόν τη χώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Να πω κάτι. Ότι οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς έντονα φαινόμενα. Τώρα, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, του Νοτίου Ιωνίου, την Πελοπόννησο και στη συνέχεια στην Χαλκιδική, την Εύβοια, δηλαδή προς το βράδυ πηγαίνοντας.
5: Εξαπλώνεται επομένως το
0: σύστημα. Αλλά μιλάω πάλι για τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Βλέπεις ότι έχει μπλε και αλλού. Έχει και στην κεντρική Στερεά και στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο. Και εδώ μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Όμως πιο έντονα φαίνεται ότι θα είναι εκεί στα ανατολικά. Δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Εύβοια. Την Εύβοια φοβάμαι πάρα πολύ.
5: Τι φοβάσαι, γιατί είναι τέτοια η περιοχή, έχει δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές γι' αυτό ή γιατί εκεί πέρα θα είναι πιο έντονα.
0: Θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Και θα έχει και γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί. Πώς το λένε, φωτιές, ξανά πλημμύρες πριν από 10 μέρες. Έχει διάφορα τέτοια φαινόμενα. Άρα, εγώ τη φοβάμαι την Εύβοια και κυρίως την κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Επίσης, στις Σποράδες θα έχει πολύ νερό και αυτό πια φεύγει την Τρίτη και πηγαίνει την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια. Θα είναι μέχρι το μεσημέρι περίπου έντονα στην Εύβοια και τις Σποράδες και θα είναι επίσης και στην Κρήτη τοπικά έντονα τα φαινόμενα και κυρίως στη Δυτική Κρήτη, αυτό μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, γιατί στη συνέχεια
5: εξασθενούν,
0: περιορίζονται σημαντικά και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση
5: τώρα,
0: του καιρού.
5: Εκτός από την Εύβοια, θα πω εγώ ότι και η Κρήτη μας απασχολεί, διότι δοκιμάστηκε.
0: Βεβαίως.
5: Είδαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, είδαμε τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά. Σε σχέση με, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε στο νησί, αυτό το σύστημα που έρχεται, ημερησίως, Χριστίνα, τι ζημιά μπορεί να κάνει, πάντα συγκριτικά το λέω.
0: Στην Κρήτη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη
5: στην
0: ζημιά.
5: Στην Εύβοια, για παράδειγμα,
0: μπορεί να έχει πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, διόλα πίθανο. Εν δυνάμει μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό το πράγμα. Στην Κρήτη, μόνο στη Δυτική Κρήτη.

0: ίσως λίγο περισσότερο νερό. Εκείνο επίσης που έχω να πω είναι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία αισθητά.
1: Λογικό, ναι.
0: Θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Επίπεδο αυτό για την Τρίτη, την Τετάρτη το ίδιο. Και ακόμα κάτι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Θα έχει απαγορευτικό. Άρα όποιος θέλει να ταξιδέψει, καλό είναι να επικοινωνεί με τα κατά τα προσλημμένα αρχεία.
2: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια άλλη εξέλιξη. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε σήμερα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και πλέον αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
3: Είναι αδικήματα που σύμφωνα με την ανακρίτρια στρέφονται κατά της δημόσιας τάξης. Αν λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον κάτω από το οποίο έγιναν, δηλαδή στην διαδήλωση εκείνη, στο μεγάλο συλλαλητήριο που είχε γίνει για το μνημόνιο, και πολύ σωστά όπως λες αλλάζει και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η υπόθεση φτάνει στην δικαιοσύνη, φτάνει να δικαστεί. Είχε γίνει στο παρελθόν με έναν κατηγορούμενο που δικάστηκε από μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό κατέληξε στην αθώωσή του. Τώρα όμως αλλάζει, το δικαστήριο είναι τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
1: Άρα αποφασίζουν μόνο οι δικαστές, μόνο οι δικαστές, όχι οι πολίτες.
3: Ακριβώς. Δεν έχουμε λαϊκούς δικαστές, δεν έχουμε πολίτες που τέλος πάντων θεωρούνται πιο σοβαρές αυτές οι υποθέσεις που έχουν αυτή την οσμή της τρομοκρατίας, θεωρούνται πιο σοβαρές και μπορούν να τις αξιολογήσουν καλύτερα οι δικαστές παρά οι λαϊκοί. Τώρα αύριο που θα πάνε και οι τρεις, βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αύριο θα πάνε, θα πάρουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τη συμπληρωματική τους απολογία.
2: Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αναστάτωση γονέων και μαθητών συνεχίζεται, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι και πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όσο διαρκεί το μάθημα εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αέριου.
5: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι. Οι τεχνικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αέριου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
4: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
6: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
7: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
4: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.
8: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
7: Και θέλουμε να μάθουμε ότι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας αυτής της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γκράβα.
4: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 1-3 ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, και εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή σας εβδομάδα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, η παλιά γνωστή και αγαπημένη Σμυρναϊκή Καντάδα, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από τα παράλια της Ιωνίας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Ζώης Θανάσουλας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί. Παλιά Σμυρναϊκή Καντάδα, ήταν ο Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και εμείς να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας με μια σειρά αποσπάσματα από το δίσκο Τραγούδια της Μικράς Ασίας με την επιμέλεια του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά. Πρόκειται για ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 1958 έως το 1960 στο πλαίσιο της ιστορικής ραδιοφωνικής του εκπομπής «Ελληνική Αντίλαλη» στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι εναρκτήριο του Μικρασιάτικου Κουλεντιού. Καλώς ανταμωθήκαμε φίλοι και αγαπημένοι, από καιρού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Καλημέρα.

Άσπρη είσαι, άσπρα φορείς και άσπρη είναι η φορεσιά σου και άσπρα λουλούδια πέφτουν από την περπατησιά σου. Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν, τραγούδι εναρκτήριο του Μικρασιάτικου Γλεντιού και να συνεχίσουμε με τη χοροδία και την ορχήστρα του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Μαζί τους εξαιρετική μουσική που απάρτιζαν την ορχήστρα του Συλλόγου τότε, ο Αντώνιος Τσόχος στο βιολί, ο Φίλιππας Ρούντας στο κλαρίνο, ο δάσκαλος στο κανονάκι, ο Νίκος Στεφανίδης, ο περίφημος ουτίστας στο ούτι, ο Αγάπιος Τομπούλης και ο Σταύρος Αδριανός στο λαγούτο. Στην ομάδα τότε και η νεαρή Δόμνα Σαμίου που μόλις εκείνη την εποχή είχε πάει κοντά στον Σίμωνα Καρά, για να εργαστεί στο τμήμα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο τμήμα εθνικής μουσικής που υπήρχε τότε στο ραδιόφωνο. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, «Άγια μου Παντελέμωνα που είσαι στο κορακάρι, σου πρέπει το καμπαναριό γιατί είσαι παλικάρι. Άγια μου Παντελέμωνα που είσαι στο κορακάρι, βλέπε την ύφη, το γαμπρό, βλέπε και τσικουμπάρι». Ένα τραγούδι από το «Raise the Rest» στη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη.

Τσεσμές, Βουρλά, Αλάτσα, τα Ρεϊσδερέ, τα χωριά της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, που έγιναν τραγούδι, πότε θα κάνουμε πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να βλέπω το Ρεϊσδερέ να μου διαβούν οι πόνοι. Τραγούδισε η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής με τη διεύθυνση του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Και ένα τραγούδι από την προποντίδα, από την Αρτάκη, που αναφέρεται στις αλυσμόνητες πατρίδες και στην νοσταλγία των Ελλήνων που έφυγαν από εκεί πρόσφυγες για να εγκατασταθούν, να μεταφέρουν τη ζωή τους στην κυρίως Ελλάδα. Αρτάκη μου βγενέστατο, Κιζίκου η επαρχία, που ήσταν στον κόσμο ξακουστό, μεγάλη πολιτεία, και τώρα πώς κατήντησες από τη μεγάλη φλόγα. Καήκαν 12 εκκλησιές, στα σίδια και εικόνες, κάηκε και η Μητρόπολη.

Κάηκαν 12 κλησιές, τα σύρια και εικόνες, κάηκε και η Μητρόπολη και το κανονάκι του Νίκου Στεφανίδη σαν αποχαιρετιστήριο στις αλυσμόνητες πατρίδες, ένα τραγούδι των προσφύγων από την Αρτάκη της Προποντίδας, από τη Χερσόνησο της Κιζίκου, και να στοιχήσουμε για λίγο ακόμη στην Προποντίδα με το κλασικό Σιλιβριανό Συρτό.

Σιλιβριανό συρτό με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί από έναν εξαιρετικό δίσκο του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Χορή της Ελληνικής Ανατολής» με τον βιολιστή Κυριάκο Κουβέντα. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Προποντίδα να περάσουμε τώρα στη Θράκη μαζί με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη.

αλλά αργά ξέναμε το χορό στο ρυθμό του Καρσιλαμά, χορός Αντικριστός από τη Θράκη με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη, και εμείς πάντοτε συντονισμένοι στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Στην παρέα μας ο Ζώης Θανάσουλας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες, για τα μέρη που θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης.

Ο Χρόνης Αηδονίδης και ένας ξέσυρτος χορός από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, τραγούδι της ξενιτιάς. Όσοι ξένοι και όσοι δικοί, όλοι σύρε με λένε, ως κι η μάνα μου που μέκαμε και αυτή σύρε με λέει. Σύρε κόρη μου στην ξενιτιά, όσο μακριά κι αν είναι, θα πάω μάνα μου γλυκιά, που πάνε τα χελιδόνια, τα χελιδόνια θα γυρνούν και εγώ μακριά θα πάω. Διάλογος της μάνας με τον ξενιτεμένο γιο είναι και το επόμενο τραγούδι που θα μας μεταφέρει από τη Βόρεια Θράκη, από την Ανατολική Ρωμιλία, στη Μακεδονία. Του ναύτη μάνα η δόλια ζήμωνε στο γιο της Παξιμάδη και με τα δάκρυα η δόλια ζήμωνε και με τα μυρολόγια. Στο φούρνο λέει μάνα μου παρήγγειλε, στο φούρνο παραγγέλνει. Φούρνε καλά να ψήσεις το ψωμί, καλά να το ροδίσεις, γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί.

Πού είναι καλά να ψήσεις το ψωμί, καλά να το ροδίσεις, γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί. Ενώ σε μια άλλη παραλλαγή του ίδιου τραγουδιού, η μάνα του ξενιτεμένου που ζυμώνει και ψήνει το ψωμί για να πάρει μαζί της ο γιος της, εύχεται άργησε φούρνα να καείς και εσύ ψωμί να γένεις, για να περάσει ο κερατζής και ο γιος μου να απομείνει. Ο κερατζής ήταν ο οδηγός του καραβανιού που γύριζε τα διάφορα χωριά και έπαιρνε τους ξενιτεμένους για να φύγουν μαζί στη Βλαχιά και στα άλλα μέρη όπου ήταν ο προορισμός των καραβανιών και των ξενιτεμένων. Ένας περίφημος καραβανάρης κερατζής ήταν ο Ρόβας. Ο Ρόβας, ο οποίος πέρασε και στο τραγούδι. Ο Ρόβας ξεκίνησε μες στη Βλαχιά να πάει, 40 μέρες έκαμε να φτάσει στο Βουκουρέστι. 40 μέρες έκαναν τότε τα καραβάνια από την Ήπειρο μέχρι το Βουκουρέστι. Και τον ρωτούσανε τι μας έφερες και απαντούσε στο τραγούδι, σας έφερα 100 παιδιά, όλα γιαννιωτοπαίδια. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Ρόβα με τον Λάκη Χαλκιά.

Το τραγούδι λοιπόν για το Ρόβα, τον περίφημο κερατζή, τον καραβανάρι, τον οδηγό των καραβανιών από την Ήπειρο στη Βλαχιά, ήταν ο Λάκης Χαλκιάς. Και να συνεχίσουμε, ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης στο λαϊκό κλαρίνο από την Ήπειρο, ο Βασίλης Σούκας, και σκοπός Αλάμπεης.

Σκοπός Αλάμπεης και η ξεχωριστή δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα. Εμείς να συνεχίσουμε από την Ήπειρο, θα περάσουμε στη Θεσσαλία, ο Χρυσόστομος Μητροπάνος και ένα τραγούδι από την παράδοση της Δυτικής Θεσσαλίας. Συρτώ στα τρία, η Σκαμιά.

Χρυσόστομος Μητροπάνος στο τραγούδι και ο Νίκος Φιλιππίδης ένα εξαιρετικό βέρσο στο κλαρίνο. Το Τσάμικο Ισκαμιά από τα ωραιότερα θεσσαλικά τσάμικα. Ισκαμιά η ονομασία η θεσσαλική για τη Μουριά. Το όνομα αυτό προέρχεται από την αρχαία λέξη Σικάμινον. Και να συνεχίσουμε, από τη Θεσσαλία θα περάσουμε τώρα στη Ρούμελη. Αγιοθοδωρήτικος σκοπός με τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο.

Ευαγγέλιο Άγιο Θοδωρίτικο, με τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο, και να καταλήξουμε περνώντας από το κλαρίνο στη Φλογέρα. Ο Αριστίδης Βασιλάρης, σπουδαίος δεξιοτέχνης στην ελληνική παραδοσιακή Φλογέρα, και κρατώντας το ρυθμό από το ρουμελιώτικο καγγέλι, Βάτους και Αγκάθια, από τις πιο γνωστές και αγαπημένες μελωδίες στην παράδοση της Ρούμελης. Ο ήχος της Φλογέρας, λοιπόν, για να σας αποχαιρετήσουμε μαζί με τις ευχαριστίες μας στο Ζώη Θανάσουλα που ήταν στην παρέα μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες, για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας